0: όταν θέλουν να φτιάξουν πρόσφορο, ρίχνουν από αυτό το αγιονέρι στο αλεύρι και το ζυμάρι φουσκώνει, λέει, χωρίς μαγιά ή προζύμι και φτιάχνουν τα ωραιότερα πρόσφορα. Επίσης, πίνοντας από αυτό το νερό και αλιβόμενοι, βρίσκουν την ίαση και την υγεία σε πολλά προβλήματα υγείας που έχουν.
1: Σε απόσταση 20 λεπτών από το μοναστήρι, ο προσκυνητής συναντά ένα σπήλαιο μέσα σε βράχο. Αυτό, κατά την παράδοση, ήταν το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ.
0: Είναι ένα φυσικό σπήλαιο, δύο βράχοι δηλαδή αγκαλιασμένοι, και εκεί πήγαινε ο Όσιος Δαβίδ και κατά τα νεανικά του χρόνια, αλλά κυρίως μετά που εγύρασε και άφησε άλλον ηγούμενο εδώ στο μοναστήρι. Ο ίδιος έπαιρνε, λέει, το πετραχυλάκι του και το θυμιατό του, αυτά που είναι ρωσικής προελεύσεως και κρέμονται στη Λειψανοθήκη, και πήγαινε στο ασκητήριο περνώντας όλη την εβδομάδα, λέει ο βιογράφος του, με λίγο αντίδρο και λίγο αγιασμό, προσευχόμενος και δεόμενος για τη σωτηρία όλου του κόσμου και για τη δική του ψυχή.

Στο ασκητήριο αυτό, μιμούμενος τον Όσιο Δαβίδ, πήγαινε και ο γέροντας Ιάκωβος. Όλη την ημέρα διακονούσε ο Άγιος Ιάκωβος στο μοναστήρι με πολύ κόπο, γιατί όταν ήρθε βρήκε ένα μοναστήρι ερείπιο, και το βράδυ, χωρίς να τον παίρνουν είδηση άλλοι πατέρες, έβγαινε από αυτή την πλαϊνή πορτούλα και πήγαινε στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ για να αγρυπνήσει, προσευχόμενος και δεόμενος και εκείνος στο Θεό για όλο τον κόσμο. Βέβαια, όταν η νύχτα ήταν αφεγγής, είχε δυσκολίες. Έπεφτε πάνω σε αγκάθια, σε πουρνάρια, σε πέτρες και είχε ταλαιπωρία. Κάποιο βράδυ όμως, με την πίστη που τον διέκρινε και την απλότητα, παρακάλεσε τον Άγιο Δαβίδ και του είπε: «Σε παρακαλώ, Άγιο μου Δαβίδ, στείλε μου ένα αστεράκι να μου φέγγει το δρόμο, να μπορώ να φτάσω ακίνδυνα στο σπήλαιό σου». Και πράγματι ο Άγιος εισήκουσε και του στέλνε ένα αστεράκι που, όπως λένε οι πατέρες, δεν ήταν άλλο παρά το άκτιστο φως, μια ενέργεια της χάριτος του Θεού, το οποίο το έφεγε και έφτανε αυλαβώς στο ασκητήριο. Κάποτε, όπως διηγείται ο Άγιος Ιάκωβος, ένα πλήθος σκορπιών εμφανίστηκαν τόσο από την οροφή του σπηλαίου, όσο και κάτω από τις πέτρες, με επιθετικό σκοπό. Κατάλαβε όμως ο Άγιος Ιάκωβος ότι αυτό ήταν μια ενέργεια, ένα μηχάνημα του διαβόλου, και ως παρησία ανέχων πήρε μια πέτρα και χάραξε γύρω του έναν κύκλο και έδωσε εντολή και είπε: «Αυτή τη γραμμή του κύκλου δεν θα την περάσετε, μέχρι εκεί θα σταθείτε». Και οι δαίμονες βέβαια έκαναν υπακοή στον άνθρωπο του Θεού και έτσι μπόρεσε και προσευχήθηκε όλη νύχτα. Όταν ξημέρωνε, κατέβαινε αθόρυβα, χτυπούσε το τάλαντο, σήμαινε τις καμπάνες, και οι πατέρες, οι δύο-τρεις που υπήρχαν ιδιόρυθμοι εκείνη την εποχή, λέγανε: «Α, ξύπνησε ο Πατριάκος, για να πάμε στην ακολουθία», μη γνωρίζοντας την κρυφή ασκητική εργασία του Αγίου Ιακώβου.

0: Πολύ κοντά στο μοναστήρι υπάρχει και ο πλάτανος όπου πήγαινε ο Άγιος και προσευχόταν.
1: Θέλω να αποφύγει, ας πούμε, τον κόσμο, ο οποίος πάντα τον περικύκλωνε λόγω της αγιότητός του. Πήγαινε εκεί πολλές φορές για να προσευχηθεί. Κάποια Χριστούγεννα, μετά τη λειτουργία των Χριστουγέννων, πρωί-πρωί, πάλι πήγε στον πλάτανο αυτόν, μπήκε μέσα και έψαλε με την καρδιά του τις καταβασίες των Χριστουγέννων. Κάποιοι φοιτητές που ήταν φιλοξενούμενοι εκείνη την εποχή ψάξανε να βρουν πού είναι ο γέροντας και φτάνοντας προς τα εκεί άκουσαν αυτές τις μελήρητες ψαλμωδίες. Τον εντόπισαν και πάνω σε αυτό το δέντρο στον πλάτανο είχαν μαζευθεί εκατοντάδες πουλιά και εκείνα συνέψαλαν με το δικό τους τρόπο με τον γέροντα Ιάκο.
0: Γέροντα Γαβρίλ, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν ένας γέροντας ο οποίος ήταν κοντά, ήταν μέσα στον κόσμο. Αυτό που τον έκανε τόσο αγαπητό στον κόσμο, τι ήτανε?
1: Και ο Όσιος Δαβίδ, και ο Άγιος Ιάκωβος και πολλοί Άγιοι ήτανε δίπλα στον άνθρωπο. Παρόλο που ο Άγιος Ιάκωβος ήτανε εκφύσεως έτσι μοναχικός τύπος, όπως έλεγε, και παρόλο που στόχος του ήταν να πάει στα Ιεροσόλυμα να ζήσει εκεί ως έγκλειστος, ως ασκητής, ο Θεός όμως τον έφερε εδώ και τον έβαλε, τον τοποθέτησε στο κέντρο του κόσμου, θα έλεγα. Η αγάπη λοιπόν που είχαν προς το Θεό και ταυτόχρονα προς την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, αυτή η αγάπη ήταν που προσήλκυε, όπως η απλότητά τους, η ταπείνωσή τους, προσήλκε τον κόσμο κοντά τους και βλέπανε την αγιότητα και βλέπανε ότι όταν σήκωναν τα χέρια ψηλά κατέβαζαν τον ουρανό στη γη.
0: Από τις συζητήσεις που είχατε μαζί του, γιατί τον είχατε γνωρίσει, τι είναι αυτό που μπορείτε να μας μεταφέρετε ώστε να μπορέσουμε και εμείς οι νεότεροι να γνωρίσουμε κάποια περισσότερα πράγματα για τον Άγιο?
1: Ο γέροντας Ιάκωβος εδίδασκε, θα έλεγα, περισσότερο με τη ζωή του παρά με τα λόγια του. Αλλά και οι λόγοι του, αυτό που περιείχαν σαν κύριο στοιχείο ήταν η πίστη. Την πίστη που πρέπει να έχουμε προς τον Θεό, προς την Παναγία, προς τους Αγίους μας. Ακλόνητη όμως, χωρίς δισταγμούς, χωρίς αμφιβολίες, και πάντα τόνιζε «έχετε πίστη Θεού». Αυτή η πίστη με κράτησε και εμένα, έλεγε, 70 τόσα χρόνια στη ζωή αυτή με τόσες δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Τόνιζε την υπομονή που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας και μάλιστα έλεγε «θα κάνουμε υπομονή για λίγα για να κερδίσουμε πολλά», και ενώντας τη Βασιλεία του Θεού. Είχε μια ζωντανή σχέση επίσης με τους Αγίους μας, με την Παναγία μας, με τον Άγιο Δαβίδ, με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, το Θείο Ιωάννη το Ρώσο, όπως έλεγε. Μας έλεγε ότι φιλοξενούσε εδώ Αγίους στο μοναστήρι και ότι συλλειτούργησε με Αγίους, όπως τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο. Ζούσε τη Θεία Λειτουργία όπως πραγματικά γίνεται, δηλαδή με τους Αγίους Αγγέλους να συλλειτουργούν με τον ιερέα, εν προκειμένου με εκείνον. Η προσευχή. Καμιά προσευχή δεν πάει χαμένη, έλεγε. Και μας συνιστούσε να προσευχόμεθα, διότι τόνιζε ότι τούτο το γένος των δαιμόνων, οι δαίμονες που μας περιτριγυρίζουν, ούκ εκπορεύεται, δεν φεύγουν από κοντά μας ημί εν προσευχή και νηστεία, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός.
0: Η δύναμη της προσευχής ποια είναι?
1: Για να έχει δύναμη προσευχή πρέπει να είναι καθαρή προσευχή. Για να έρθει όμως η καθαρή προσευχή προηγείται η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και αυτό με τη σειρά του φέρνει την ταπείνωση. Και η ταπείνωση φέρνει την καθαρή προσευχή.

Βρισκόμαστε μπροστά στη Λειψανοθήκη, όπου φυλάσσεται η Αγία Κάρα, η Χαριτόβρητος και Θαυματουργός του Οσίου Δαβίδ. Άλλα τμήματα των Ιερών Λειψάνων του Αγίου επίσης φυλάσσονται ως ανεκτήμητος θησαυρός, τμήματα Αγίων Λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Μοδέστου, του Αγίου Τρίφωνος, των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και άλλων πολλών Αγίων. Φυλάσσεται επίσης το θυμιατό του Αγίου, το οποίο είναι ρωσικής προελεύσεως, δώρο του Τσάρου της Ρωσίας, του τότε Τσάρου της Ρωσίας, διότι ο Άγιος θαυματούργησε και θεράπευσε την κόρη του. Ο Άγιος Ιάκωβος ερχόταν εδώ στη Λειψανοθήκη και έπαιρνε στα χέρια του την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ και συνομιλούσε μαζί του σαν να ήταν ένα ζωντανό πρόσωπο, σαν να ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο φίλος του. Το ίδιο έκανε μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Του μετέφερε τα αιτήματα των ανθρώπων και τον παρακαλούσε να του κάνει το χατήρι και να τρέξει, να προφθάσει, να βοηθήσει στην κάθε ανάγκη των ανθρώπων που ζητούσαν τη βοήθειά του. Και έτσι γινόταν. Ο Θεός εσφράγιζε τον κάθε λόγο του Αγίου Ιακώβου και ο Άγιος Δαβίδ παρενέβαινε στη ζωή των ανθρώπων και τους πρόσφερε την πολύτιμη βοήθειά του στην κάθε ανάγκη τους. Οι Άγιοι μας είναι προστάτες μας, συμπαραστάτες μας, συνοδοιπόροι στη ζωή μας. Μας δείχνουν το δρόμο που βάδισαν εκείνοι, να βαδίσουμε κι εμείς ο καθένας με τις δυνατότητές του για να φτάσουμε στην αγκαλιά του Θεού. Δίνουν λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα, παράλληλα όμως είναι και τα φωτεινά μονοπάτια που μας οδηγούν στη σωτηρία, στην αγκαλιά του Θεού.

0: Στη Μονή του Οσίου Δαβίδ καταφθάνουν πολλές έγγραφες μαρτυρίες πιστών, στις οποίες καταγράφεται η ευεργετική παρέμβαση του Αγίου Ιακώβου στη ζωή αυτών των ανθρώπων.
1: Εδώ βλέπω το γράμμα της κυρίας Ασημίνας από τον Επτάλοφο Αγόριανης Παρνασσού. Μας λέει για μια περιπέτεια που είχε ο σύζυγός της, κάποιο χειμώνα που ήταν βαρύς και βγήκε να ξεχιονίσει και έπεσε, γλίστρησε και έπεσε από ύψος 3 μέτρων, με αποτέλεσμα, όπως λέει, να έχει σε 7 σημεία κρανιογκεφαλικές κακώσεις, 6 πλευρά σπασμένα, η ενδοκρανιακή πίεση ήταν, λέει, αυξημένη, πήγε 20, 22, 28, ενώ η φυσιολογική είναι, λέει, μέχρι 8-9, και οι γιατροί τους είπαν ότι αν φτάσει στα 30 θα χρειαστεί να επέμβουν, αλλά επειδή τα κεφάλι ήταν πολύ φιδωλή. Πάνω σε αυτή την ταλαιπωρία τους προσευχήθηκαν και τηλεφώνησαν στο μοναστήρι. Μιλήσαν με τον πατέρα Νικόδημο. Τους στείλαμε λαδάκι από την καδίλα του Αγίου. Εκείνοι αλείψανε τον πατέρα και σύζυγό τους, τον κύριο Γιώργο, με το λαδάκι του Αγίου και αμέσως, λέει, έπεσε αυτή η πίεση που δεν πίστευαν, λέει, ούτε οι γιατροί ούτε εμείς. Έχουμε άλλα γράμματα εδώ, επιστολές από την κυρία Σαραντούλα από την Αλεξανδρούπολη, από την κυρία Μαρίνα από την Παιανία και από άλλους ανθρώπους που μας μιλούν ότι είδαν ολοζώντανο τον Άγιο Ιάκωβο αυτές τις προηγούμενες μέρες να περιφέρεται εδώ ανάμεσα στους προσκυνητάς, άλλους να τους ευλογεί, άλλους να τους χαιρετάει με το χαμόγελό του. Και όταν πήγαν στον τάφο του Αγίου και προσκύνησαν και είδαν εκεί τις φωτογραφίες του, τις εικόνες του πλέον, διαπίστωσαν ότι ήταν ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος έγινε άφαντος. Τα θαύματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως μας έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, η ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων.

0: Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου. Είχαμε έρθει με την πρεσβυτέρα πριν 2 με 3 χρόνια και ήταν έγκυος και είχαμε τάξει το παιδί να το ονομάσουμε στο όνομα του Αγίου Ιακώβου, να τιμήσουμε τον Άγιο. Η εγκυμοσύνη προχωρούσε φυσιολογικότατα, όλα πήγαν καλά, γεννήθηκε ο Ιάκωβος. Μετά από ένα 24ωρο όμως άρχισε να χειροτερεύει η υγεία του, είχε πνευμονική λίμωξη και εισήχθη επειγόντως στην νεογνωλογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λαρίσης. Την επομένη βραδιά με πήρε μία γιατρός τηλέφωνο και μου λέει: «Πάτερ», λέει, «το παιδί δεν πηγαίνει καλά, ήταν 11 η ώρα το βράδυ. Λέει, θα πρέπει να το αεροβαπτίσουμε το παιδί, γιατί συμβαίνει όταν τα αεροβαπτίζουμε να πηγαίνουν καλύτερα τα παιδιά». Λέει, «Τι όνομα θέλετε?» Της είπα εγώ Ιάκωβος. Μου λέει, «Καλύτερα να έρθετε», λέει, «στο νοσοκομείο», λέει, «γιατί θα είναι πολύ κρίσιμη η βραδιά». Επειγόντως λοιπόν από καρδίτσα πήγα στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό, όπου όλη τη βραδιά προσευχόμουν όλα να πάνε καλά. Και 7 η ώρα το πρωί που πήγαμε μέσα στην νοσοκομιακή, μου λέει γιατρός, προφανώς, λέει, «Οι προσευχές σας ακούστηκαν», λέει, «γιατί ο γιος σας είναι ζωντανός και περίπου κατά τη 1 η ώρα το βράδυ τον είχαμε ξεγράψει ότι δεν θα βγάλει τη βραδιά». Λέει, «Δόξα τω Θεώ», λέει, «όλα πήγανε καλά». Έμεινε ένα μήνα εκεί πέρα, μετά βγήκαμε, συνεχίσαμε με οξυγόνο όλο το χειμώνα. Και δόξα τω Θεώ, πλέον το παιδί είναι υγιές και δεν του έχει μείνει κανένα κουσούρι. Και γι' αυτό το λόγο δοξάζω τον Θεό και τον Άγιο Ιάκωβο που μου χάρισε αυτό το παιδί. Είναι το δεύτερο παιδί, το πρώτο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά.
1: Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, κατά τη διάρκεια του προσκυνήματός του στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, αφηγήθηκε τη δική του μαρτυρία για τον γέροντα Ιάκωβο. Ένα γέροντα που ποτέ του δεν είχε γνωρίσει.
2: Η σημερινή παρουσία μου εδώ είναι η εξόφληση ενός χρέους, το οποίο χρέος το δημιούργησα ενώπιον του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίτσι. Ούτε είχα διαβάσει τίποτε περί αυτού, ποτέ, ούτε είχα δει κάποια φωτογραφία του, ούτε είχα ακούσει κάποια ομιλία για τον βίο, μέχρι ότου τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, δηλαδή την ημέρα που άρχιζε η συνοδική μου θητεία στο Φανάρι, εκείνη τη νύχτα που άρχιζε η συνοδική μου θητεία, εμφανίστηκε στον ύπνο μου η μορφή του. Έμεινε αυτή η μορφή αποτυπωμένη και δεν κατάλαβα γιατί εμφανίστηκε. Όταν το Σάββατο 11 Μαΐου παίρνω την είδηση ότι εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, παίρνω κατευθείαν το αυτοκίνητο και πηγαίνω στο Πατριαρχείο για να κάνουμε αυτό που λέγεται μικρό και μεγάλο μήνυμα. Δηλαδή να γίνει η επίσημη αναγγελία της εκλογής μου και εγώ να κάνω επισήμως και δημοσίως αποδεκτή την εκλογή μου. Είμαι έξω από το συνοδικό γραφείο. Η σύνοδος συνεδριάζει μέσα και περιμένω να με καλέσουν να μπω μέσα για να κάνω το μικρό μήνυμα. Και εκεί που ήμουν απ' έξω έρχεται ο κωδικογράφος της Συνόδου με ένα μεγάλο κώδικα και μου λέει: «Άγια Αμερικής, πριν μπείτε στη Σύνοδο μου χρωστάτε κάτι υπογραφές». Λέω: «Τι υπογραφές?» «Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα υπογράψετε ως Μητροπολίτης Προύσης. Είναι η τελευταία σας υπογραφή». Άνοιξε, λέω, τον κώδικα να δω ποια είναι, τι χρωστώ να υπογράψουν. Τι νομίζετε ότι ήταν? Η πράξη της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Ήταν η τελευταία μου υπογραφή ως Μητροπολίτη Προύσης. Και το θεώρησα ευλογία του Αγίου ότι με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή και είπα, Άγιε Χαλκίδος, ότι πριν πάω στην Αμερική να περάσω να πάρω την ευχή του, να προσκυνήσω τον τάφο του και να γνωρίσω και από κοντά και τους χώρους στους οποίους αγίασε αυτός ο Άγιος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, μην ξεχνάτε ποτέ να έρχεστε και να ζητάτε την ευχή των Αγίων, γιατί αυτή είναι η σύνδεσμή μας και η κρίκη μας με τον ουρανό.

0: Η φήμη της Μονής για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ και τον αγιασμένο ηγούμενό της, Γέροντα Ιάκωβο, διαδόθηκε σιγά σιγά παντού και πλήθη πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταφθάνουν.
1: Όλοι έρχονται με μια ελπίδα και έχοντας ακούσει για τα θαύματα των Αγίων μας, περιμένει ο καθένας να γίνει ένα θαύμα και για το δικό του θέμα. Άλλος έρχεται για να λάβει την ίαση και την υγεία σε δύσκολα προβλήματα υγείας και κανένας δεν φεύγει πραγματικά με άδεια χέρια. Άλλος έρχεται γιατί δεν μπορεί να τεκνογονήσει. Και πράγματι ο Άγιος Δαβίδ και ο Άγιος Ιάκωβος χαρίζουν πολλά παιδάκια. Πάντως κανένας δεν φεύγει με άδεια χέρια. Και εδώ οι πατέρες πραγματικά με την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Θείας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου, τον οποίο ευχαριστούμε και για την ευλογία που σας έδωσε και μας έδωσε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και με τη θυσία των 10 πατέρων, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι πραγματικά, είμαστε πολύ λίγοι ενώπιον αυτού του πλήθους των ανθρώπων, του πατρός Δαβίδ, Ανθίμου, Νικοδήμου, Ευθυμίου, Δαμασκηνού, Λογκίνου, Τιμωθέου και Γαλακτίωνος. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό κάθε μέρα και όλη την ημέρα, γιατί αυτό ήταν η επιθυμία του Αγίου Ιακώβου. Δεν ήθελε ποτέ να κλείνει το μοναστήρι και σε καμιά εποχή. Και μάλιστα έλεγε ότι οι σύγχρονοι μοναχοί δεν θα έχουν τα ασκητικά παλέσματα των παλαιών πατέρων, αλλά η αρετή της φιλοξενίας είναι αυτή που θα βοηθάει τον κόσμο αλλά και τους ίδιους τους μοναχούς στην πορεία τους για τη σωτηρία της ψυχής τους.
0: Γέροντα Γαβρίλ, ο επισκέπτης προσκυνητής που θα έρθει στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, τι μπορεί να δει?
1: Πρώτα απ' όλα να προσκυνήσει τα χαριτόβητα λείψανα, την Αγία Κάρα. Κατεβαίνει πιο κάτω στο παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, που είναι ως κτίσμα παλαιό από την εποχή του Οσίου Δαβίδ, το οποίο είναι και το μόνο κτίσμα που γλίτωσε από τη φωτιά που βάλανε οι Τούρκοι το 1824 για να εκδικηθούν το μοναστήρι και τους πατέρες, δεδομένου ότι ο τότε ηγούμενος Ιωακείμ με άλλους πατέρες είχαν λάβει μέρος σε μάχη εναντίον των Τούρκων δίπλα στον καπετάν Γοβιό, προκειμένου να απελευθερωθεί η Εύβοια από τον τουρκικό ζυγό, τη σκλαβιά αυτή. Και οι Τούρκοι πληροφορηθέντες αυτό ήρθαν μετά για αντίπεινα και έκαψαν το μοναστήρι. Το παρεκκλήσι αυτό, επειδή είναι χωμένο, είναι κάτω στη γη, είναι το μόνο κτίσμα που γλίτωσε. Επίσης, οι προσκυνητές ζητούν να επισκεφθούν και να προσκυνήσουν το κελάκι του Αγίου Ιακώβου. Εκεί βλέπουν το ξυλοκρέβατο πάνω στο οποίο κοιμότανε, ένα λιτό γεμάτο εικόνες με τα προσωπικά αντικείμενα του Αγίου Ιακώβου, τα άμφια του, ό,τι υπάρχει μες στο κελάκι, και παίρνουν ευλογία. Θυμάμαι έναν πυροσβέστη από την περιοχή της Ιταίας, ο οποίος ήρθε με μεγάλη ταλαιπωρία με τα πόδια του, δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Και όταν ήρθε εδώ, ζήτησε να φορέσει τα παπούτσια του Αγίου Ιακώβου. Πραγματικά τα φόρεσε, προσευχήθηκε και όπως μας έλεγε ο ίδιος, το είδαμε και εμείς βέβαια, πιλάλαγα μετά, λέει, σαν κατσίκι. Δεν με έπιανε κανένας από το τρέξιμο.
0: Πατέρα Γαβρίλ, ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, το δικό σας μήνυμα από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ ποιο είναι?
1: Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιακώβος, ότι έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό και να μην φοβούμαστε τίποτα. Να έχουμε πίστη, να κρατήσουμε αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, από τους παππούδες μας, από την Εκκλησία μας, από την παράδοσή μας, για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε και ως έθνος και ως κοινωνία και ως άτομα.

Ένα ακόμη σημαντικό προσκύνημα της Ορθοδοξίας βρίσκεται στο προκόπι της Εύβοιας. Είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο ναό αυτό φυλάσσεται σε Λάρνακα το ολόσωμο και άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Ιωάννη.

0: Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας το 1924, οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου πήραν μαζί τους το σκήνομα και το μετέφεραν στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, όπου έμελε να γίνει η νέα τους πατρίδα.
1: Το προσκύνημα του Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια είναι ένα σταυροδρόμι της πίστεως. Είναι σταυροδρόμι της πίστεως διότι εδώ συναντώνται λαοί από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από το Ορθόδοξο τόξο, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία, από τους οποίους θα δείτε πολλούς προσκυνητές εδώ, αλλά και αλλοθρήσκους και αλλοδόξους. Γιατί οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, είναι οι καθρέφτες της αγάπης του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται ούτε σε εθνικά, ούτε σε διαθρησκειακά σύνορα. Είναι μεγάλο το προσκύνημα αυτό, είναι το λείψανο του Αγίου, ένας πνευματικός θησαυρός, ένας πνευματικός θησαυρός ανεκτίμητος. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο γέννησης, ούτε τον ακριβή χρόνο γέννησης του Ιωάννου του Ρώσου. Υπολογίζουμε ότι γεννήθηκε το 1690, διότι τον βλέπουμε να είναι στρατιώτης του Μεγάλου Πέτρου, του Τσάρου της Ρωσίας, και να πολεμά σε έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1711. Οπότε και εχμαλωτίστηκε στα υψώματα του Αζόφ και οδηγήθηκε μετά στην Κωνσταντινούπολη σε ένα σκλαβοπάζαρο, όπου πωλήθηκε. Εκεί τον αγόρασε ένας Τούρκος ύπαρχος από το Προκόπη της Καπαδοκίας και τον οδήγησε ως δούλο και σκλάβο πλέον στο σπίτι του. Το πρώτο πράγμα που του ζήτησε ήταν να αλλάξει την πίστη του. Η απάντηση του Αγίου, βαθιά θεολογική: «Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ, προσκυνώ τον έναν τριαδικό Θεό. Το σώμα μου μπορεί να σας ανήκει, η ψυχή μου ανήκει στον Ιησού Χριστό». Άρχισαν τα βασανιστήρια, με ραδιά χτυπούσαν το σώμα του, με σουβλιά τον κέντριζαν, έφτασαν σε σημείο να πυρώνουν ένα μεταλλικό πιάτο και να το ακουμπούν στην τιμία του κεφαλή, και ο Άγιος απαντούσε ότι του θύμιζε τον ακάνθινο στέφανο που έβαλαν στην τιμία κεφαλή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον έβαλαν να ζει ως τιμωρία στον στάβλο με τα άλογα που έπρεπε να φροντίζει, και ο Άγιος απαντούσε ότι του θύμιζε τον στάβλο, την φάτνη που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τονίζεται μέσα στο συναξάρι του η διαγωγή που είχε από τους γονείς του, η ανατροφή, και τονίζεται ότι κάθε Σάββατο, παρόλες τις κακουχίες, παρόλο το διωγμό, παρόλα τα βασανιστήρια, έβρισκε τον τρόπο ο Όσιος Ιωάννης να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Άγιος κατάλαβε ότι έρχεται το τέλος του και ειδοποίησε τον ιερέα για να τον κοινωνήσει, τον ιερέα στον οποίο κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Ο ιερέας, φοβούμενος τους Τούρκους, πήρε ένα μήλο, το κούφωσε και έβαλε μέσα τη Θεία Κοινωνία. Τον επισκέφθηκε στον στάβλο και εκεί ο Άγιος Ιωάννης, 27 Μαΐου του 1730, κοινώνησε για τελευταία φορά. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του Αγίου και το ενταφίασαν με τις χριστιανικές τιμές. Μετά από 2,5 χρόνια ο ιερέας που τον κοινώνησε είδε τον Άγιο Ιωάννη στον ύπνο του και του είπε ότι το σώμα του θέλησε ο Κύριος να παραμείνει αδιαλόβητο, να παραμείνει ακέραιο εις τους αιώνες. Ο ιερέας δεν αποκάλυψε εξ αρχής το όνειρό του, μέχρι που κάθε βράδυ έβλεπαν ένα ουράνιο φως, μία στήλη ουρανίου φωτός να φωτίζει τον τάφο του Αγίου. Και τότε αποκάλυψε ο ιερέας ποιο ακριβώς μήνυμα είχε από τον Άγιο, και άνοιξαν τον τάφο του Αγίου και βρήκαν το σώμα του όπως ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Τα θαύματα του Αγίου Ιωάννου είναι πάρα πολλά. Έχουμε αρχείο θαυμάτων εδώ, στο οποίο μπορούν να καταγράψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους ένα θαύμα που τους έκανε ο Άγιος, ή καταχωρούμε εμείς θαύματα που είτε μας στέλνουν εγγράφος, είτε έρχονται εδώ και μας το διηγούνται προφορικώς. Το 1830, 100 σχεδόν χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου, ο Οσμάν Πασάς, περνώντας με τα στρατεύματά του από την περιοχή εκεί του Προκοπίου και έχοντας συναντήσει κάποια αντίσταση, θέλησε να εκδικηθεί καίγοντας το χωριό, λαιλατώντας το Προκόπιο και άλλα χωριά της περιοχής και τις εκκλησίες και τα σπίτια των κατοίκων. Έξω από το ναό που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου ανάψαν μία μεγάλη φωτιά και έριξαν το σώμα του Αγίου, το ακέραιο, όπως είπαμε, για 100 χρόνια, όπως ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Ένα σώμα ζωντανό. Τον έριξαν στη φωτιά και τη στιγμή που έριξαν το σώμα στη φωτιά, οι Τούρκοι στρατιώτες τον είδαν τον Άγιο να ζωντανεύει, να ανοίγει τα μάτια του, να τους κοιτά με τόσο αυστηρό βλέμμα που άφησαν ακόμη και τα λάφυρα και τον οπλισμό τους εκεί. Οι χριστιανοί που είχαν διαφύγει στα γύρω ορεινά, φοβούμενοι τα στρατεύματα του Οσμάν Πασά, επέστρεψαν την άλλη μέρα και ψάχνοντας στις τάχτες και στη Χόβολη, μήπως βρουν κάτι από τον Άγιο, βρήκαν το λείψανο του Οσίου, όπως ακριβώς το προσκυνήσατε σήμερα. Θα δείτε και αγιογραφημένα θαύματα εδώ, μες στο ναό του Οσίου. Ένα λοιπόν από αυτά τα θαύματα που θα δείτε και αγιογραφημένο είναι και το θαύμα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης στον γιατρό Δημήτριο Ματζόρο από τη λίμνη της Ευβοίας. Ο γιατρός δήλωνε άθεος και μάλιστα δεν είχε προσκυνήσει ποτέ του τον Άγιο. Προσβλήθηκε από τον καρκίνο. Και στα τελευταία του, εκεί που ήταν στο κρεβάτι του πόνου, που γνώριζε και ως γιατρός ότι επιστροφή δεν έχει, ζήτησε από το Θεό και είπε: «Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου έναν Άγιο, στείλε μου τον Άγιο Ιωάννη». Εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα του θαλάμου, μπαίνει ένας νεαρός γιατρός και του λέει: «Σήκω πάνω, γιατρέ, είσαι καλά, δεν έχεις κάτι». Χαμογέλασε ο γιατρός, ο Ματζόρος, και είπε: «Νεαρέ, έχω περισσότερα χρόνια από σένα στην ιατρική. Γνωρίζω πολύ καλά τι έχω». «Όχι», του λέει, «είσαι καλά. Είμαι ο Ιωάννης από τη Ρωσία». Και χάθηκε στους διαδρόμους. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του ο γιατρός, έτρεξε στους διαδρόμους να τον βρει. Πουθενά δεν βρήκε τον νεαρό γιατρό, τον Ιωάννη τον Ρώσο, και κατάλαβε ότι τον είχε επισκεφθεί Όσιος Ιωάννης, τον οποίο ποτέ του δεν είχε προσκυνήσει. Και ένα δεύτερο θαύμα, το οποίο και αυτό θα δείτε αγιογραφημένο, είναι αυτό στην Μαρία της Χιάκα, η οποία έφτασε εδώ προσκυνήτρια από το φρέναρο της Αμοχώστου. Η Μαρία της Χιάκα ήταν συγκύπτουσα, ήταν δηλαδή διπλωμένο το σώμα της. Δεν μπορούσε να δει τον συνάνθρωπό της κατά πρόσωπον. Ζήτησε να την φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών από την Κύπρο και έφτασαν εδώ τον Αύγουστο του 1978. Και φτάνοντας μπροστά στον Άγιο, ζήτησε να τη σηκώσουν για να προσκυνήσει τον Άγιο. Και τη στιγμή που πήγαν να τη σηκώσουν, ακούστηκε ένα τρίξιμο και η ίδια άρχισε να φωνάζει: «Κάποιος μου ξεδιπλώνει τη μέση». Ξεδίπλωσε η μέση της και αξιώθηκε να προσκυνήσει τον Άγιο όρθια. Και ακολούθησε ένας διάλογος της Μαρίας της Χιάκα με τον Άγιο. «Άγιέ μου, σε ευχαριστώ για την υγειά μου. Μου έκανες ένα μεγάλο δώρο. Μετά από 15 χρόνια μου χάρισες την υγειά μου. Εγώ δεν έχω κάτι να σου δώσω. Θα σου αφήσω εδώ τον μπαστούνάκι μου». Και είναι το μπαστούνάκι της δεμένο δίπλα από τον Άγιο, εις διηνεκή πιστοποίηση του θαύματος και μαρτυρία του θαύματος. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι ο Άγιος είναι ολοζώντανος ανάμεσά μας.

0: Ο ελληνισμός του προκοπίου της Καπαδοκίας έχει ιστορία περίπου 2.200 ετών. Η εξάπλωση του ελληνισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και ο εξελληνισμός του τοπικού πληθυσμού και πολιτισμού ήρθε ως αποτέλεσμα των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ίδρυσης των ελληνιστικών βασιλείων των διαδόχων. Η εξασθένιση της ελληνικής παρουσίας ξεκίνησε από τα τέλη του 11ου αιώνα έως και το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και την Τουρκία με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης.
1: Το 1924, 200 χρόνια σχεδόν μετά την κοίμηση του Αγίου, με την Μικρασιατική καταστροφή, οι Έλληνες του Προκοπίου, της Μικράς Ασίας, δεν πήραν τίποτα άλλο μαζί τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών παρά τα ιερά και άγια κοιμήλια τους και σεβάσματα της πίστεως. Πολλά αντικείμενα από αυτά που έφεραν οι Έλληνες εδώ στο Νέο Προκόπιο φυλάσσονται και στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού που μόλις έχει εγκαινιαστεί εδώ δίπλα στο Ναό του Οσίου.
0: Πατέρα Νικόλαε, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια προέκταση του Ιερού Ναού του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Θα θέλετε να μας πείτε το γιατί?
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ εκτίθενται αντικείμενα τα οποία ανήκαν στο Ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπι της Καπαδοκίας. Η συλλογή του μουσείου χωρίζεται σε δύο μέρη. Έχουμε το πρώτο μέρος που είναι αντικείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, όπως οι εικόνες, τα ιερά σκεύη, τα καντήλια, οι δίσκοι αντιδώρου, τα στέφανα γάμων. Και το δεύτερο τμήμα της έκθεσης περιέχει αντικείμενα λαογραφικού περιεχομένου, όπως στολές, κοσμήματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης των κατοίκων εκεί του Προκοπίου και ευρύτερα της Καπαδοκίας. Κάποια βιβλία, όπως ο Ιωστινιάνιος κώδικας, μοναδικό κοιμήλιο, το οποίο δείχνει και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που είχαν στο Προκόπι.
0: Το σημαντικότερο έκθεμα της συλλογής του μουσείου είναι η παλαιά Λάρνακα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Κατασκευασμένη στο Άγιον Όρος από μοναχούς οι οποίοι τη δόρισαν στους κατοίκους του Προκοπίου. Σε αυτή τη Λάρνακα εφυλάσσεται το λείψανο του Οσίου για περίπου μισό αιώνα.
1: Το κέντρο του μουσείου είναι η παλαιά Λάρνακα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν και αντικείμενο λατρείας, διότι την προσκυνούσε ο κόσμος. Είναι, θα λέγαμε, ένα δευτερολείψανο, διότι έχει έρθει σε επαφή με το κυρίως λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Η Λάρνακα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου είναι ένα αντίδωρο, θα λέγαμε, στο δώρο των κατοίκων του Προκοπίου της Καπαδοκίας, αντίδωρο των μοναχών. Οι κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας, με επικεφαλή στον ιερέα τους, τον πατέρα Διονύσιο Χαραλαμπίδη, τον προϊστάμενο εκεί του προσκυνήματος, αποφάσισαν να δωρήσουν το δεξί χέρι του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Άγιον Όρος, στους συμπατριώτες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, μοναχούς της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Οι μοναχοί, θέλοντας να ευχαριστήσουν τους κατοίκους για αυτό το μεγάλο δώρο, τη

0: μεγάλη δωρεά. Κατασκεύασαν τη Λάρνακα, την ξύλινη αυτή που βλέπετε εδώ, του Οσίου Αντουρόσου και η οποία αγιογραφήθηκε στο Άγιον Όρος. Εσωτερικά και εξωτερικά θα δείτε ότι είναι αγιογραφημένη με τη μορφή του Οσίου. Μία περιήγηση στο Μουσείο εδώ Μικρασιατικού Πολιτισμού του προσκυνήματος του Οσίου Αντουρόσου είναι ουσιαστικά και ένα ταξίδι και στο χρόνο αλλά και στον πόνο των ανθρώπων που έφεραν εδώ όλα αυτά τα ιερά αντικείμενα, τον πραγματικό θησαυρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φάνηκε μέσα από αυτή τους την κίνηση ότι είχαν μέσα τους βαθιά θεολογία.
1: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διαχρονικά αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής, ορθόδοξης παράδοσης των Ελλήνων και όχι μόνο. Απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί του αποδίδουν τη λατρεία και την ευσεβιά τους, κάνοντας συχνά το ταξίδι μέχρι το Νέο Προκόπη για να προσκυνήσουν το σκήνομά του.

Εν τες αυλές σου ημνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνα γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε, Κύριε. Εν τες αυλές σου ημνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε, Κύριε.

Αχιλλείου φωνή. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει την Παναγία στο πάθος του Υιού της συγκρατημένη, σεμνή, χωρίς να κάνει κινήσεις που δεν αρμόζουν. Και έτσι τα τροπάρια ίσως υπενήσονται κάτι τέτοιο, στις εικόνες δεν παρουσιάζεται έτσι η Παναγία, σηκώνει και αυτή τον σταυρό της, βαστάζει τον πόνο της με νυφαλιότητα ως μητέρα του Θεού και δοξάζεται και αυτή κοντά στον Υιό της. Όμως όντως, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Σημεών, διαπέρασε ρομφαία, δίκοπο μαχαίρι την καρδιά της. Πόνεσε στη ζωή της. Πολύ πόνεσε. Καμιά προσευχή που κάνουμε στον Θεό δεν πηγαίνει χαμένη. Αλλά και όποια προσευχή γίνεται στην Παναγία, η παράκληση, οι χαιρετισμοί, δεν πηγαίνει χαμένη. Η Παναγία θα βρει τρόπο να την αξιοποιήσει, έστω κι αν έγινε η προσευχή αυτή απρόσεκτα.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η δυναμική της χαρισματικής ταπείνωσης στον Όσιο Σοφρόνιο. Πολλοί στον κόσμο θεωρούν την υπακοή μορία, διότι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα κτίσματα είναι η ελεύθερη θέλησή του. Εδώ όμως ο άνθρωπος γίνεται μωρός για τον Θεό εκουσίως. Τόσο υψηλή καλλιέργεια είναι η υπακοή που κατά τα κατορθώματά της δεν έχουν τέλος. Με την υπακοή ο άνθρωπος γίνεται συγγενής εκείνου που για χάρη μας έγινε μωρός, με την έννοια της μορίας της αγάπης του Θεού που φανερώθηκε στον Σταυρό και όχι με την έννοια της ανθρώπινης λογικής. Η μορία που δείχνουμε χάρη του Λόγου Του, ένεκα του θελήματος και της εντολής Του, ομοιάζει με τη μορία του Χριστού που Τον ανέβασε στο Σταυρό, Τον κατέβασε στον Άδη και πάλι Τον ύψωσε στον ουρανό. Ο άνθρωπος ζούσε στον Παράδεισο σε μεγάλη τρυφή και ανάπαυση. Η κοινωνία του με τον Θεό του παρήχε απεριόριστη ασφάλεια. Όταν όμως αμάρτησε, έχασε την κοινωνία αυτή και μπήκε στη ζωή ο θάνατος και η φθορά, υποτάσσοντάς τον στο φόβο του. Ο άνθρωπος έτσι έχασε την ασφάλεια και βλέποντας την απειλή του θανάτου, γύρεψε άλλες ψευτοασφάλειες. Θέλησε να αντισταθεί στον θάνατο διαμέσου του σαρκικού θελήματος με την αναπαραγωγή της ζωής. Ήταν μία επινόηση του ανθρώπου κατά παραχώρηση του Θεού. Στον μοναχισμό βλέπουμε εντελώς το αντίθετο. Οι μοναχοί αποτάσσονται την ασφάλεια της εξαίματος συγγενείας και αναζητούν άλλη συγγένεια, άλλη πατρότητα, την θεϊκή. Επειδή ο άνθρωπος αναζήτησε σιγουριά στον κτιστό κόσμο, προσκολήθηκε στην κτήση και στη συγκέντρωση υλικών αγαθών για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Οι μοναχοί αντίθετα, με την ακτιμοσύνη εφαρμόζουν ακριβώς το αντίθετο. Παραθεωρούν τον κτιστό κόσμο και αποβλέπουν στη Βασιλεία του Θεού, όπου είναι ο θησαυρός και η καρδιά τους. Το μοναστήρι είναι τόπος αγγελικής βιωτής, όπου οι μοναχοί ετοιμάζονται για την ουράνια βασιλεία. Εγκαταλείπουν κάθε γήινο στήριγμα, την υπόλοιψη και τη λογική τους, την εξαίματο συγγένεια και τις υλικές κτήσεις και ζουν στην κένωση. Τότε, όπως λέγει ο γέροντας, γινόμαστε ουδείς. Ο Υιός του Θεού μας έσωσε με την κένωσή Του και εμείς κενώνουμε τον εαυτό μας με τη χάρη Του από κάθε στήριγμα και ασφάλεια, από κάθε πεποίθηση εν σαρκή. Όταν τότε γίνουμε ουδείς, το μηδέν της ταπεινώσεως, ο Θεός εκχέει τη χάρη Του και αρχίζει την αναδημιουργία μας. Γι' αυτό ο γέροντας ονομάζει την κουλτούρα της υπακοής ιερό έργο αναδημιουργίας και λέει ότι ο πνευματικός σε συνεργασία με τον υποτακτικό επιτελεί μία αναδημιουργία. Από άνθρωπο κάνει Θεό. Από απόγονο της θυγατρός Εύας αναδεικνύει τέκνο πνεύματος Αγίου. Και από τέκνο γήινο και υλικό, τέκνο δουλείας, πραγματοποιεί τέκνο ελευθερίας. Στο μοναστήρι θέλουμε να κατεβούμε, να σμικρινθούμε, για να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα μας. Θέλουμε να ταπεινωθούμε όσο μπορούμε περισσότερο, για να μας ανυψώσει ο Θεός. Δεν θέλουμε να ζει μέσα μας το εγώ, αλλά να ζει μέσα μας ο Χριστός. Αυτή είναι και η αληθινή αναδημιουργία. Όταν στο μοναχισμό καταφέρουμε να αφαιρέσουμε όλα μας τα στηρίγματα, γινόμαστε ουδείς, όπως προαναφέραμε. Μένει ένα μόνο στήριγμα, η εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Αλλά πώς την αποκτούμε? Με την προσευχή. Ο άνθρωπος γίνεται όλος προσευχή. Ο μοναχός με την εκούσια κένωση φτάνει στην καθαρά προσευχή. Αυτή, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι συνουσία ανθρώπου και Θεού. Ο άνθρωπος εναποθέτει όλη του τη ζωή σε εκείνον που αγαπά. Στρέφει όλο το είναι του στον Θεό και τότε εκείνος μεταδίδεται όλος στον άνθρωπο. ερχόμαστε στο μοναστήρι από πόδο Θεού, ζητώντας να τον ευχαριστήσουμε. Φέρουμε μέσα μας τον ονειδισμό του Χριστού έξω της παρεμβολής. Γι' αυτό φορούμε το ράσο που συμβολίζει τον ονειδισμό του Χριστού και ζούμε μακριά από την πόλη. Με τα παθήματα της ζωής αυτής φέρει ο καθένας, κατά το μέτρο της δωρεάς που του έλαχε, την έκρωση του Κυρίου Ιησού. Για εκείνον θανατούμεθα όλη την ημέρα. Η ζωή μας αλατίζεται με αυτά τα παθήματα, γιατί έτσι ελκύεται η χάρη του Θεού που μας ενώνει μαζί Του και παρέχεται η δυνατότητα να νικήσουμε ακόμη και αυτόν τον θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τρόπος της μοναχικής ζωής μας δόθηκε για να απαντήσουμε θετικά και θεοπρεπώς στην κενωτική αγάπη του Χριστού που μας φανερώθηκε με ονειδισμούς, ιδιαίτερα με τον Σταυρό και τον Θάνατο. Έτσι ο Κύριος μας αγάπησε εις τέλος. Και εμείς αγαπούμε τον Θεό τόσο, ώστε να αψηφούμε και τη ζωή μας. Στην κενωτική αγάπη του Χριστού, ανταποδίδουμε την αγάπη μέχρι αυτομίσους. Αυτή είναι η αγάπη άλλωστε που ζητά ο Κύριος από εμάς. Αν δεν μισήσουμε την εαυτόν ψυχήν, οι μαθητές του, και δεν τον αφήσουμε να μορφωθεί μέσα μας, δεν θα είμαστε άξιοι. Ο μοναχισμός είναι χάρισμα διότι μας παρέχει τη δυνατότητα να ευχαριστήσουμε τον Θεό κατά το ανθρωπίνως δυνατό μέτρο. Εκείνος μας περιποιήθηκε με την εσχήνη και τον θάνατο που υπέμεινε. Εμείς σαν απάντηση υπομένουμε μικρό όνειδος, μικρή νέκρωση πόνου. Φέρουμε όλη την ημέρα την έκρωση του Κυρίου Ιησού ως ζωντανά ιερία. Με τα εκούσια παθήματα που υπομένουμε για χάρη του Χριστού, γινόμαστε ζωντανά ολοκαρπώματα, ζωντανά θύματα. Αυτή είναι η δυνατότητα που δίνει στη ζωή στο μοναστήρι και προπαντός η παιδεία της υπακοής και των τριών μεγάλων υποθηκών που κάνουμε. Όλες οι μοναχικές υποσχέσεις αποσκοπούν σε ένα πράγμα. Να αποκτήσουμε τη Θεία Αγάπη και να γίνουμε απαθείς όπως ο Θεός. Αυτός ο τύπος ζωής έχει οργανωθεί από τους πατέρες μας όχι με ανθρώπινο τρόπο, αλλά σύμφωνα με την Αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Η μοναχική ζωή είναι όντως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος δεχθεί την παιδεία της, γίνεται μέτοχος Θείας Ζωής και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ο μοναχισμός είναι το χάρισμα που περιέχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όπως η κένωση του Κυρίου έγινε αιτία να πηγάσουν όλα αυτά τα χαρίσματα, έτσι και η δική μας κένωση, χάριν του Θεού, γίνεται το μέσον για να οικειοποιηθούμε όλα τα χαρίσματα της κένωσης του Χριστού. Κανείς στον κόσμο δεν έχει την πολυτέλεια που έχουμε εμείς οι μοναχοί. Ο πλούτος μας έγκυται στη δυνατότητα που μας παρέχεται να ζούμε συνεχώς την παρουσία του Θεού, να ζούμε με ένα ρήμα στο νου και την καρδιά μας και να προσπαθούμε να εκπληρώσουμε αυτό το ρήμα με την υπακοή. Ο γέροντας λέει ότι στον κόσμο μπορούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν μεγάλη χάρη, να αγιαστούν, να θαυματουργούν, να γίνουν ακόμη και μάρτυρες, αλλά η καθαρότητα του νου είναι αποκλειστικό δώρο για τους μοναχούς. Η καθαρά προσευχή όπως την περιγράφουν οι πατέρες είναι δώρο μόνο των μοναχών, διότι σε αυτούς μόνο θα βρούμε την αληθινή αμεριμνία που είναι επίτευγμα της αληθινής υπακοής. Έτσι, είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αμεριμνήσει για να έχει μόνο μία μέρημνα. Είναι ανάγκη να αποταγεί το δικό του μικρό και διασπασμένο θέλημα για να μπορέσει να βρει το ένα και μεγάλο θέλημα του Σωτήρος Θεού. Η ζωή αυτή δεν βρίσκεται στον κόσμο. Εκεί, ακόμη και αυτοί που έχουν μεγάλη αυταπάρνηση και ζήλο, δύσκολα βρίσκουν χρόνο για προσευχή. Άλλοτε πάλι, πρέπει να προσαρμοστούν στις αντίθετες συνθήκες της ζωής με μεγάλο πόνο. Ενώ σε εμάς τους μοναχούς, ο Θεός έδωσε τη βασιλική αυτή ζωή να ζούμε συνεχώς την παρουσία Του, στο ρεύμα του θελήματός Του, προσπαθώντας να εκπληρώσουμε τις μεγάλες εντολές.

0: κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι εν Ελλάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο, όπως πάντα, συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου, με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
1: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού και την ενοχή του, τελειώσαμε την σειρά των εκπομπών του Γεροντικού. Και πάλι επικαλούμενη τη χάρη του Θεού, τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, όσο επιτρέψει ο Κύριος, να συνεχίσουμε το Λόγο του Θεού. Επιθυμία και καημός μου ήταν και είναι η γνώση της Αγίας Γραφής. Έχει γίνει συνείδησή μου η ανάγκη της μελέτης και της γνώσεως της Αγίας Γραφής. Μεγάλη ανάγκη. Η επιλογή ενός νέου θέματος προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Είναι μία νέα σειρά ομιλιών, εκπομπών αν θέλετε, με ένα τίτλο ο οποίος καλύπτει το νόημα όσο γίνεται των εκπομπών όσων επιτρέψει ο Κύριος που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή μία μικρή εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, με σχόλια πνευματικά, ποιμαντικά, που αφορούν τον καταρτισμό όχι μόνο την γνώση, αναγκαιότατο στοιχείο αυτό, αλλά και τον πρακτικό καταρτισμό των μελών της Εκκλησίας μας, των αδελφών μας. Και βεβαίως του δικού μας καταρτισμού. Μία πανοραμική θέα της Παλαιάς Διαθήκης κρίνω πως είναι απαραίτητη. Προτού να ξεκινήσει κανείς μία κατηδίαν επισταμένη μελέτη που πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνεται αυτό του Αγίου αυτού βιβλίου. Θα προσπαθήσω να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε στους περίφημους χώρους του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί, μα πάρα πολλοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγνοούν την Παλαιά Διαθήκη. Πνευματικοί άνθρωποι θεωρούν ως περιττή την ασχολία τους με την Παλαιά Διαθήκη και την εγκαταλείπουν εν αγνία τους των συνεπειών αυτής της εγκαταλείψεως, που είναι οι συνέπειες είναι της εγκαταλείψεως της Παλαιάς Διαθήκης και να μην υπάρχει γνώση των πιστών, είναι να περιέλθει στα χέρια των αιρετικών. Αυτών των ανθρώπων που να ελεήσει ο Θεός και εμάς και εκείνους, γιατί πρέπει όλοι να σωθούμε, οι οποίοι παρερμηνεύουν και με την παρερμηνία τους καταστρέφουν ψυχές ανθρώπων. Καταγίνονται, όσοι καταγίνονται, και αυτό είναι ερώτημα από τους πιστούς, με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης. Δεδομένης όμως της σχέσεως Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα τα δύο αυτά βιβλία. Διαρωτώ με τι είδους μελέτη της Καινής Διαθήκης μπορεί να γίνει ερήμην της Παλαιάς Διαθήκης. Για τη σχέση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης θα γίνει λόγος στον οικείο τόπο. Πάντως, θεολογική και πνευματική μελέτη έχουμε κυρίως με τον συσχετισμό των δύο διαθήκων, και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μία δειλή προσέγγιση της Παλαιάς Διαθήκης, με την ανοχή την δική σας, αγαπητοί ακροατέ. Μία μικρή αφορμή θα δοθεί, μία ελάχιστη γεύση θα προσπαθήσουμε να πάρουμε για να καταλάβουμε ποια ουσία, ποια στροφής, ποιο καταρτισμού κρύβει η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Μια μικρή αφορμή θα δοθεί. Πιστεύω πως θα είναι αρκετή η απόπειρα αυτή για τους σοφούς από σας, αγαπητοί ακροατέ, να την εκμεταλλευτείτε την απόπειρα αυτή για να την αναλάβετε εσείς κατηδίαν πια για τον εαυτό σας, για να γίνετε σοφότεροι με την προσωπική σας περαιτέρω μελέτη. Σας βεβαιώνω πως θα χαρίσετε στη ζωή μου μία μόνιμη πηγή χαράς όταν αντιληφθώ ότι έστω κάποιοι από τους αγαπητούς ακροατάς αντιλήφθηκαν και έγιναν εραστέ των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, βεβαίως και της Καινής Διαθήκης, και ξεκίνησαν μια μελέτη, πάντοτε βέβαια, με την πρακτική ζωή, εφαρμόζοντας το Λόγο του Θεού, δηλαδή κάνοντας πράξη τα όσα η μελέτη θα χαρίσει. Και προτού ξεκινήσουμε, ας ακούσουμε λίγο μελωδία.

Θα συνεχίσουμε και μετά θα ακούσουμε λίγη μελωδία. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, που απευθύνεται εις πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Εις αυτήν υπάρχει ο Θεός. Υπάρχουν οι λόγοι Του. Υπάρχει η παντοδυναμία Του, η πανσοφία Του και η αγάπη Του. Εις αυτήν υπάρχει η αιωνιότητα Του. Ας ακούσουμε λοιπόν κάτι.

Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο της ζωής. Και μακάρι εκείνοι οι οποίοι εγνώρισαν, επίστευσαν και προσπάθησαν να τα αποκριθούν σε αυτή την γνώση περί του βιβλίου της ζωής, ότι είναι βιβλίο της ζωής. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι πιάνουν με ευλάβεια το βιβλίο αυτό, κάνουν το σταυρό τους, το ασπάζονται και αισθάνονται ότι έχουν στα χέρια τους τη ζωή. Είναι η πηξίδα. Είναι ο δρόμος και το φως η Αγία Γραφή. Είναι το φως της οδού προς Δαμασκόν τότε, όπως τότε με τον Απόστολο Παύλο, που του δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσει την αλήθεια. Έχει ίδια την πηγή, το φως εκείνο της οδού προς Δαμασκόν, έχει ίδια την πηγή, το φως του βιβλίου αυτού. Είναι το άκτιστο φως. Και γι' αυτό πρέπει ανάλογα και να είναι τα αισθήματά μας και η δεκτικότητά μας, για να ενεργήσει ο φως ως φως άκτιστο στη ζωή μας. Με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στο βιβλίο αυτό της ζωής, με τον τρόπο αυτόν και οι συνέπειες. Εάν υπάρχει ευλάβεια, υπάρχει πολλή ευλογία. Αν υπάρχει ανευλάβεια, τότε δεν ενεργεί το φως. Τα ονόματα γραφή, Αγία Γραφή, Ιερά Γράμματα, Ιερά Βίβλος, Άγια Βιβλία, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, ονόματα τα οποία αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ευρίσκονται γραμμένα στα Ιερά Κείμενα. Αναφέρονται. Η δε λέξη Διαθήκη είναι ελληνική, που την χρησιμοποιούν οι Εβδομήκοντες, θα πούμε ποιοι είναι αυτοί αργότερα, και σημαίνει η λέξη Διαθήκη, κατά την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη Συνθήκη, Συμμαχία, Σύμβαση, Συμφωνία. Είναι δηλαδή μία συμφωνία μεταξύ δύο μερών, του Θεού και του ανθρώπου, η Αγία Γραφή. Ο χαρακτηρισμός παλαιά Διαθήκη, δηλώνει το χρονικός προγενέστερο, αυτό που προηγήθηκε, η περίοδος που προηγήθηκε της ιστορίας του ανθρωπίνου βίου. Που προηγήθηκε από την Καινή Διαθήκη. Είναι δε η Παλαιά Διαθήκη το πρώτο μέρος της προοδευτικής αποκαλύψεως. Ο Θεός απεκάλυψε το πρόσωπό του στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία προοδευτικά. Το πρώτο μέρος λοιπόν της προοδευτικής αποκαλύψεως το ευρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το δεύτερο μέρος είναι η Καινή Διαθήκη. Τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Παλαιά και Καινή Διαθήκη μας δίδουν την Αγία Γραφή. Όταν λέμε Αγία Γραφή δεν εννοούμε μόνο την Παλαιά. Εννοούμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι ένα αρμονικό σύνολο. Μεταξύ της συγγραφής του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης και του τελευταίου, της Καινής Διαθήκης, δηλαδή μεταξύ της Γενέσεως,
που είναι το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, και της Αποκαλύψεως, που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, πέρασαν 1600 χρόνια. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο διαφόρων τόπων, διαφόρων εποχών. Καλύπτει δηλαδή διαφόρους τόπους. Τα περιστατικά τα οποία περιέχει, τα ιστορικά περιστατικά τα οποία, στα οποία αναφέρεται. Βιβλίο λοιπόν διαφόρων τόπων και εποχών. Βιβλίο διαφόρων συγγραφέων. Βιβλίο με συγγραφείς διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής τάξεως, κοινωνικής τάξεως και διαφορετικής μορφώσεως. Είναι ένα βιβλίο και συγγραφέων με βασιλική ιδιότητα και αλλιέων ψαράδων συγγραφέων. Είναι ένα βιβλίο υψηλής μορφώσεως, αλλά και χαμηλής μορφώσεως, για όλα τα επίπεδα, όλων των επιπέδων. Η Αγία Γραφή είναι μοναδική, πηγαία, αξιοθαύμαστη και πολύπλευρη ενότητα. Ενότητα και εις το θέμα και εις την έννοια και εις το πρόσωπο του λυτρωτού και εις το έργο του και στη ηθική του διδασκαλία. Ό,τι έχει γράψει ο Μωυσής και είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, δεν το απέρριψε ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Γιατί υπάρχει ένας νους μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και ένα σχέδιο. Ας προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ, αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι μια απάντηση και στους νέους ειδωλολάτρες, που βεβαίως όλη την Αγία Γραφή δεν την παραδέχονται, αλλά ιδιαίτερα την Παλαιά Διαθήκη την μισούν. Είναι λοιπόν ένας ο Λόγος του Θεού και εκεί και

Τι είπε ο Ιησούς Χριστός για τον Μωυσαϊκό νόμο, δηλαδή για την Παλαιά Διαθήκη? Είπε, ως εκείνος ο οποίος, ως εάν λύσει, όποιος λύσει μίαν των εντολών τούτων, των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, όποιος θελήσει να καταργήσει μία από τις εντολές που είναι κατατεθειμένες στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρώντας τες ελάχιστες, μικρές, ασήμαντες, τότε και αυτός μικρός, ασήμαντος, ελάχιστος, θα θεωρηθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και ακόμη είπε, «Ιώτα εν, η μία κεραία, ο μη παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννητε». Όταν ακούμε νόμο, τη λέξη νόμος, να καταλαβαίνουμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι έχουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα από τα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νόμος. Και αν θα θέλαμε μία επίσημη αναγνώριση της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, μας την παρέχει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο, στον 46ο στίχο. «Η γάρ επιστεύεται Μωυσή, επιστεύεται αν εμή. Περί εμού γάρ εκείνος έγραψεν». Επειδή ο Κύριος είχε ακροατάς Εβραίους, είπε τον υψηλό αυτόν λόγον. Αν πιστεύετε στον Μωυσή, που λέτε ότι πιστεύετε στον Μωυσή, που είναι κεντρικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, του νόμου δηλαδή, τότε θα πιστεύετε και σε μένα. Γιατί εκείνος για μένα έγραψε ό,τι έγραψε και εμένα υπονοούσε σε ό,τι γραπτό συναντούμε δικό του, του Μωυσέως. Υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη 332 διαφορετικές προφητείες, οι οποίες έχουν εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Η δε Καινή Διαθήκη παραθέτει, χρησιμοποιεί αν θέλετε, 181 χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και αμέτρητα χωρία με γεγονότα και πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Στις προφητείες αυτές, οι οποίες βεβαίως είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη, προφητεύτηκαν από προφήτες της περίοδου της Παλαιάς Διαθήκης, της χρονικής περίοδου. Οι προφητείες λοιπόν αναφέρονται σε λεπτομέρειες της γεννήσεως του Κυρίου, του τόπου της γεννήσεως, του ονόματος του Κυρίου, του διωγμού από τον Ηρώδη, ο τόπος της διαμονής του, ο τρόπος και η δύναμη της δασκαλίας του. Αυτά τα έχουν προειπεί οι προφήτες και βεβαίως τα διαπιστώσαμε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης όλα αυτά. Επαληθεύτηκαν στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, άλλες λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρονται οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο του Κυρίου αναφέρονται στον τρόπο και στην δύναμη της διδασκαλίας του, στον τρόπο και στην δύναμη των θαυμάτων του. Στις προφητείες αναφέρονται όλες σχεδόν οι λεπτομέρειες της προδοσίας, των παθών και της ταφής του Κυρίου. Επίσης, πλήθος συμβολισμών της Αναστάσεως με μεγάλη ακρίβεια. Αφού τον προφήτη Ισαΐα τον ονόμασαν πέμπτο Ευαγγελιστή, με τόση ακρίβεια

κατέγραψε τις προφητείες του που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε, ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη, που ταυτίστηκε ιστορικά, τον ονόμασαν σαν ένα από τους Ευαγγελιστάς, τον ονόμασαν πέμπτο Ευαγγελιστή, και όπως οι ιεροί Ευαγγελιστές που ακολουθούσαν τον Κύριο, που εγνώριζαν τον Κύριο γιατί είναι πρόσωπα της Καινής Διαθήκης και κατέγραψαν λεπτομέρειες από τη ζωή και από τη διδασκαλία του Κυρίου, έτσι και ο προφήτης Ισαΐες. Για την ακρίβεια ειδικότερα, την προφητική περί του Πάσχοντος Μεσσίου. Θεωρήθηκε ο προφήτης Ισαΐες πέμπτος Ευαγγελιστής. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος, «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν». Ιησούν τον από Ναζαρέτ. Ο Ιησούς που θα κατάγεται από τη Ναζαρέτ. Που κατάγεται από τη Ναζαρέτ. Δηλαδή, και το χωρίο αυτό συνδέει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αναφέρεται στον Μωυσή, στον νόμο που δόθηκε στο Σινά, αναφέρεται στους προφήτες και αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού που είναι το κεντρικό πρόσωπο της Καινής Διαθήκης. Πώς εξηγείται αυτή η ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, θα το δούμε.

ενότητα ακόμη μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατέ, υπάρχει και στους συμβολισμούς και στη σημασία των συμβολισμών. Και να ληφθεί υπόψη πως η Παλαιά Διαθήκη φυλασσόταν από τους εχθρούς της Καινής Διαθήκης. Δυστυχώς αποδείχτηκαν εχθροί της Καινής Διαθήκης από τους Εβραίους. Και δεν εγνώριζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι φυλάγοντας την Παλαιά Διαθήκη εφύλαγαν τα αποδεικτικά στοιχεία περί του προσώπου του Χριστού, αυτοί οι ίδιοι που δεν το αποδέχτηκαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λοιπόν φυλασσόταν η Παλαιά Διαθήκη από τους εχθρούς της Καινής Διαθήκης και ήταν αδύνατη η αλλίωση των ιερών κειμένων ώστε να συμφωνεί εκ των υστέρων με προσθήκη, με τεχνητό τρόπο, επεμβαίνοντας τα κείμενα, ώστε να υπάρχει αλλίωση των ιερών κειμένων με απότερο σκοπό να υπάρχει ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ήταν αδύνατη η αλλίωση των ιερών κειμένων. Ήταν αδύνατο χριστιανικό χέρι να αλλοιώσει κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, προφητείες, νόμους, ιστορικά γεγονότα, ώστε έτσι να φανεί η συμφωνία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ήταν αδύνατο να γίνει αυτό, αν κάποιος μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ότι έγιναν εκ των υστέρων παρεμβάσεις. Οι Ιουδαίοι με σχολαστικότητα διατήρησαν γνήσιο και ακέραιο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο πολύ σχολαστικά διατήρησαν το γνήσιο και ακέραιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, ώστε να φαίνεται αυτό από το εξής. Είχαν αριθμίσει όλες τις λέξεις του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης και ήλεχαν επισταμένα κάθε νέο χειρόγραφο, έτσι ώστε κατά την αντιγραφή ήταν αδύνατο να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί έστω και μία λέξη, κατά την αντιγραφή δηλαδή, σε νέα αντίτυπα της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός ημών εις Χριστόν. Όπως ο παιδαγωγός, όπως ο δάσκαλος, όπως η νηπιαγωγός πιάνει το χεράκι του παιδιού και το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει ή το μαθαίνει τι πρέπει να κάνει με τα χεράκια του, έτσι και η Παλαιά Διαθήκη απεδείχθη παιδαγωγός εις Χριστόν. Και ειδικότερα, καταρχήν με την μονοθεία. Η μονοθεία που συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει πολυθεία. Με την μονοθεία λοιπόν, και που φαίνεται πολύ καθαρά αυτό, από πολλά χωρί, όπως ο Θεός. Ποτέ στην Αγία Γραφή δεν θα συναντήσουμε «Η Θεοί των Πατέρων ημών», «Ο Θεός των Πατέρων ημών». Ένας είναι ο Θεός. Αν και να ληφθεί και αυτό υπόψη, ότι η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης, όταν γραφόταν η Παλαιά Διαθήκη, ήταν πολύ θεή η επιρροή και ήταν μέγιστη η πολύ θεή επιρροή των Αιγυπτίων, των Βαβυλωνίων, των Περσών, των Ελλήνων και των Ρωμαίων, που όλοι αυτοί πίστευαν σε πολυθεία. Βεβαίως, σε ειδωλολατρία. Γιατί όταν κανείς είναι ειδωλολάτρης, αγνοεί τον αληθινό Θεό. Ή δεν θέλει να τον παραδεχθεί αν έχει ακούσει γι' αυτόν, όπως είναι οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να τηρούμε σχολαστικά τις εντολές του Χριστού. Όπως με σχολαστικό τρόπο εφύλαξαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης το ιερό κείμενο της Παλαιάς, ώστε να γίνει παιδαγωγός σε μας και να οδηγηθούμε στον Χριστόν μέσα από τις
προφητείες, μέσα από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη απεδείχθη παιδαγωγός εις Χριστόν, δηλαδή μας βοήθησε να οδηγηθούμε στον Χριστόν, με την αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Από τα 49 βιβλία, δηλαδή τα επιμέρους βιβλία του ενός βιβλίου, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία. Μπορεί να θεωρείται ένα βιβλίο, αλλά είναι κώδικα 49 βιβλίων. Είναι ένα βιβλίο που έχει 49 βιβλία, από τα οποία αποτελείται και τα οποία είναι δεμένα όλα μαζί και θεωρείται ένας τόμος που λέγεται Παλαιά Διαθήκη. Από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα 16 βιβλία είναι προφητικά. Αναφέρονται σε προφητείες που αφορούν την περίοδο της Καινής Διαθήκης. Αλλά και στα άλλα βιβλία υπάρχουν μεμονωμένες προφητείες και υποτυπώσεις και σύμβολα αναφερόμενα στον Χριστό. Με το φως της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη. Και με το φως της Καινής Διαθήκης ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή δυστυχώς στην αρχή δεν την δέχονται όλοι, γι' αυτό και υποπίπτουν σε πλάνες. Η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Καινήν Διαθήκη, αλλά και η Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε, είναι παιδαγωγός εις Παλαιάν Διαθήκη, που οδηγεί στην κατανόηση της Παλαιάς Διαθήκης. Η ενότητα που υπάρχει, λοιπόν, μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι αποδεικτικό στοιχείο της θεοπνευστίας και της Παλαιάς Διαθήκης. Για τον πιστό χριστιανό δεν τίθεται θέμα θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης. Παντού βλέπει φως. Τι ευλογία! Όσοι αγαπητοί ακροατέ, δεχθήκαμε αυτή την ευλογία να βλέπουμε το φως του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στην χριστιανική ζωή και στη λατρεία. Μην το χάσουμε το φως αυτό. Να θεωρούμε μέγα θησάβρισμα και αποθησάβρισμα την μεγάλη αυτή ευλογία. Ενώ στο άλλο μέρος, στο αντίθετο μέρος, έχουμε ανευλογία. Παντού, όπου υπάρχει ανευλογία, σκοτάδι. Παντού, σκάνδαλα. Παντού, εμπόδια να πιστεύσουμε στον Χριστό. Όλα μας εμποδίζουν. Όλα τα θεωρούμε δύσκολα να τα καταλάβουμε. Ο πιστός που βλέπει παντού φως δεν το βιώνει αυτό το γεγονός επειδή μπορεί να είναι κουτός ή αμόρφωτος ή να του λείπει εξυπνάδα η γνώση και η εμπειρία, αλλά επειδή έχει την ευλογία του Θεού, την οποία όλοι μπορούμε να έχουμε αν προσέξουμε, μόνο αν προσέξουμε να έχουμε μία αγαθή συνείδηση, που είναι φυσικό δεδομένο γεγονός μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Άνθρωπος που προσπαθεί να είναι συμφιλειωμένος με τη συνείδησή του, πέραν των επιρροών, πέρα των πλανών, πέρα των επιβολών, αν θέλετε, και των συμφερόντων. Μια αγαθή συνείδηση, ό,τι λέγει η φράση, είναι αδύνατον να μην δώσει ο Θεός φως και να μην ζει την ευλογία αυτή. Φράσεις θεοπνευστίας
στα βιβλία της Αγίας Γραφής υπάρχουν όπως «και είπε Κύριος προς με». Ο Κύριος είπε σε μένα. Συναντούμε σε βιβλία προφητικά με τα οποία ξεκινούν προφητεία να καταγράφουν προφήτε αποδεδειγμένα δίκαια πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, αποδεδειγμένα από την εποχή τους, από τους ανθρώπους. Άλλο αν οι προφητείες δεν συνέφεραν σε πολλούς και μισούσαν τους προφήτες. Δεν μπορούσαν όμως να μην παραδεχθούν την ζωή, την ηθική ζωή των προφητών, την συνέπεια στη ζωή των προφητών. Άλλη φράση θεοπνευστίας. «Τα δε λέγει Κύριος». Αυτά λέγει ο Κύριος. Ιδέ στο βιβλίο Βαρούχ διαβάζουμε «Αυτή η βίβλος των προσταγμάτων του Θεού και ο νόμος υπάρχων, ο υπάρχων εις τον αιώνα». Ο Ευγένιος Βούλγαρης για την θεοπνευστία γράφει «Το θείον πνεύμα δεν υπηγόρευσε τα ιεράς γραφάς, καθώς υπαγορεύουσιν εις τον γραμματέα λέξην προς λέξην. Ενέβαλεν εις την ψυχήν των τους ζωηρούς τύπους των πραγμάτων, όπου έμελον να διδάξουν οι προφήτε, εις τρόπον ώστε να μη δίναντε να απατηθούν. Ήτι αυτή η έμπνευσης περιορίζεται εις τας θείας αληθείας. Οι δε ιερείς συγγραφείς εδημοσίευσαν άπαντα κατά τον τρόπον του έκαστος». Με τον δικό του τρόπο ο καθένας. Μία η πηγή των εμπνεύσεων, πολλές όμως οι μορφές διατυπώσεως του περιεχομένου των εμπνεύσεων, δηλαδή του περιεχομένου των προφητιών.

0: Δεν είναι υπερβολή, αγαπητοί ακροατέ. Δεν είναι. Αν υποθεί ότι όλες σχεδόν οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης επαληθεύτηκαν κατόπιν ανασκαφών. Κατόπιν γεωλογικών ανασκαφών, κατόπιν εθνολογικών και γνωσολογικών ερευνών. Οι ανασκαφές της Ασσουρίας έφεραν στο φως, παραδείγματος χάρη, πινακίδες με σφινοειδή γραφή που αναφέρονται στον κατακλυσμό που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Οι ανασκαφές στην πόλη Ουρ της Μεσοποταμίας και Κις επίσης της Μεσοποταμίας απέδειξαν πως είναι αλήθεια ότι έγινε κατακλυσμός. Βρέθηκαν αργυλώδη κοιτάσματα μεγάλου πάχους στα υψηλά οροπέδια. Άργυλος είναι το ασπρόχωμα, είναι η λάσπη, είναι γη αγγειοπλαστική για έργα αγγειοπλαστικά. Βρέθηκαν πάνω και κάτω από τα κοιτάσματα αυτά αντικείμενα, βρέθηκαν δύο διαφόρων πολιτισμών. Και όλα αυτά από τις ανασκαφές. Ένας πολιτισμός που εξαφανίστηκε με τον κατακλυσμό και ένας άλλος, νεότερος πολιτισμός που ξεκίνησε μετά τον κατακλυσμό. Αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν διαπιστώσει ερείπια του πύργου της Βαβέλ. Επίσης, επιβεβαιώθηκε με επιστημονική έρευνα η καταστροφή των Σοδόμων, η ιστορία του Ιωσήφ, οι καταπιέσεις του Φαραώ επί των Ισραηλιτών, ακόμη η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, ακόμη τα επεισόδια της Ερήμου, δηλαδή τις περιπέτειες του Ισραηλιτικού λαού στην πορεία τους στην έρημο. Ανασκαφές στην Ερυχώ επαλήθευσαν όσα διηγείται η Αγία Γραφή για την ιστορία της πόλεως αυτής. Και κάτι ακόμη. Από αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν επαληθευθεί οι πληροφορίες περί της παρατάσεως της ημέρας υπό του Ιησού του Ναβί. Εδώ στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από ένα τεύχος παλαιό της Δράσης. Είναι ένα περιοδικό της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως. Είναι «Η δράση μας», τεύχος 112, που αναφέρεται, που λέτε, στο ότι η Αγία Γραφή λέγει την αλήθεια. Και πώς αποδεικνύεται αυτό. Πολύ σύντομα, γιατί είναι λίγος ο χρόνος, θα σας διαβάσω ό,τι αναφέρεται στο περιοδικό, για να εκπλαγείτε, αγαπητοί ακροατέ, από πού κανείς μπορεί να αριστεί αποδείξεις για την αλήθεια των όσων καταθέτει η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα. Διαβάζω λοιπόν. Εγνωρίζατε ότι το διαστημικό πρόγραμμα ασχολείται εις το να αποδείξει ότι αυτό το οποίο έχει αποκληθεί μύθος εις την Αγία Γραφή είναι αληθές. Ο κύριος Χάροντ Χιλ, πρόεδρος της εταιρείας Curtis Engine, εκβαλτιμόρης και σύμβουλος εις το διαστημικό πρόγραμμα, διηγείται τα ακόλουθα. Νομίζω ότι ένα από τα πλέον εκπληκτικά πράγματα τα οποία μας παρέχει σήμερα ο Θεός συνέβη τελευταία στους αστροναύτες μας και τους διαστημικούς επιστήμονες. αστροναύτες και επιστήμονες προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την θέση του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών στον διαστημικό χώρο μετά από 100 και 1000 χρόνια από τώρα. Πρέπει να γνωρίζουμε την θέση αυτή ώστε να μην αποστείλουμε τεχνητούς δορυφόρους οι οποίοι θα συγκρουστούν αργότερα επίτηνος άστρου κατά τη διάρκεια των περιστροφών των. Οφείλουμε να καθορίσουμε, να προσδιορίσουμε την τροχιά των τεχνητών δορυφόρων λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια της ζωής τους και την προσεχή θέση των πλανητών ούτως ώστε να μην αποτύχει οριστικώς η όλη προσπάθεια της αποστολής. Προς τον σκοπό αυτό ετέθη εις λειτουργία ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος άρχισε να καταμετρά διαμέσου των αιώνων των χρόνων πρώτων ημερών και μετά τις ημέρες μας. Τούτο έπρεπε να γίνει για να καθοριστούν οι συντεταγμένες των ουρανίων σωμάτων κατά τον ρουν των αιώνων. Ευνίδη όμως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εμπλοκάρισε. Ο υπολογιστής σταμάτησε και έδωσε κόκκινο σήμα, το οποίο σήμαινε ότι συνέβαινε κάποιο λάθος ή ως προς τις πληροφορίες που του έδωκαν ή ως προς τα αποτελέσματα τα οποία εξήγοντο συγκρινόμενα προς τα δεδομένα. Οι χειριζόμενοι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκάλεσαν τους τεχνικούς για να τον ελέγξουν, αυτοί όμως μετά τον έλεγχο εβεβαίωσαν. Είναι τέλειος. Δεν έχει τίποτα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο επικεφαλής των εργασιών της IBM ρώτησε «Τι συμβαίνει, τι δεν πηγαίνει καλά». Στην ερώτησή του, οι επιστήμονες του διαστημικού κέντρου απάντησαν «Λοιπόν, βρήκαμε ότι λείπει μια μέρα από το διάστημα κατά τους παρελθόντας αιώνες». Στην αμηχανία τους άρχισαν να ξύνουν νευρικά το κεφάλι τους και να τραβούν τα μαλλιά τους. Αλλά δεν έβρισκαν απάντηση. Ένας όμως από τα μέλη της ομάδος που ήταν πιστός είπε κάποια στιγμή «Ξέρετε, όταν ήμουν μαθητής του κατηχητικού σχολείου μας είχαν πει ότι ο ήλιος στάθηκε ακίνητος στον ουρανό». Οι συναδελφοί του δεν τον επίστευσαν. Αφού όμως δεν είχαν άλλη απάντηση στο ανεξήγητο ένιγμά τους, του είπαν «Αποδείξέ μας αυτό που λέγεις». Εκείνος πήρε μία Αγία Γραφή, ανέτριξε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, που ευρήκε, μάλλον ευρήκαν όλοι, διαπίστωσαν, μία αρκετά περίεργο έκθεση για τον οποιονδήποτε που διαθέτει κοινό νου περίεργο έκθεση. Εκεί είναι η παραπομπή Ιησούς του Ναβί, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 8 έως 14. Εκεί βρήκαν ότι ο Κύριος λέγει στον Ιησού του Ναβί «Μη φοβηθείς αυτούς τους εχθρούς, εις γάρ τα σχήρα σου παραδέδωκα αυτούς. Ούχι πολυφθήσετε εξ αυτών, ουδείς ενώπιον ημών». Ο Ιησούς του Ναβί ενδιαφερόταν διότι έπρεπε να τελειώσει την καταδίωξη των εχθρών του όσο ήταν ακόμη ημέρα. Εάν ερχόταν το σκοτάδι της νύχτας δεν θα πετύχαινε η καταδίωξη. Γι' αυτό ο Ιησούς παρακάλεσε τον Κύριο να κάνει θαύμα έτσι ώστε ο ήλιος να μείνει ακίνητος. Και είπεν ο Ιησούς «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών», δηλαδή πάνω από την πόλη Γαβαών, «και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών», πάνω από την φάραγγα Ελών. «Και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση, και έστι ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ου προεπορεύω το εις δυσμάς, εις τέλος ημέρας μιας, και ου και γίνεται ημέρα τι αύτη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον». Και πράγματι, ο ήλιος στάθηκε και η σελήνη έμεινε ακίνητη. Ο ήλιος έμεινε ακίνητος στο μέσον του ουρανού. Δεν προχωρούσε προς την δύση επί μία ολόκληρη ημέρα. Μία τόσο περηφανής ημέρα ώστε να ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή του ανθρώπου δεν φάνηκε ποτέ άλλοτε να συνέβη. Ούτε κατά το απότατον, ούτε κατά το πρόσφατον μέλος, παρελθόν, συγγνώμη. Κατόπιν τούτου, ο διαστημικός επιστήμον είπε «Ιδού, η μία ημέρα η οποία μας λείπει», αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Συνέβη το θαύμα αυτό, να σταματήσει η πορεία του ηλίου για μια μέρα. Η πληροφορία αυτή προγραμματίστηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος προέβη εις υπολογισμούς περί των χρόνων που αναφερόταν το περιστατικό. Ο υπολογιστής απάντησε ότι συμφωνεί, αλλά όχι ακριβώς. Ο παρελθόν χρόνος, ο οποίος έλειπε κατά την ημέρα περί της οποίας μιλούσε το βιβλίο του Ιησού του Νεβί, δεν ήταν μία πλήρης ημέρα. Ήταν μόνο 23 ώρες και 20 λεπτά. Δέστε ακρίβεια, αγαπητοί ακροατές. Οι επιστήμονες άνοιξαν και πάλι την Αγία Γραφή και διάβασαν με τα προσοχή στο κείμενο και παρατήρησαν ότι στο εβραϊκό κείμενο εγγράφετο «έως μιας ολοκλήρου ημέρας». Δηλαδή, ο ήλιος εστάθη όχι ολόκληρον, όχι πλήρη ημέρα, αλλά περίπου μία ημέρα. Αλλά αγαπητοί ακροατές, επειδή η ώρα πέρασε, πρώτο Θεός θα συνεχίσω την ανάγνωση του άρθρου αυτού για να διαπιστωθεί πώς εν τέλει επαληθεύθηκε η Αγία Γραφή και πώς πράγματι μία ολόκληρη ημέρα λείπει από την πορεία του ηλίου μέσα στην ιστορία της πορείας του και που αυτή η ημέρα έδωκε εν τέλει το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο ζητούσαν οι επιστήμονες του διαστημικού κέντρου. Αλλά πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την επομένη φορά, κρατώντας όμως στα χέρια μας και στην καρδιά μας την πίστη που μας χάρισε ο Θεός στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στην Παλαιά Διαθήκη. Να την καλλιεργήσουμε, να την προσέξουμε. Μη μας την κλέψουν οι άπιστοι και οι άθεοι. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πυξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι Ενελλάδοι Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερονίμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετλησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο όπως πάντα, συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
1: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

εν τοις προφήτες ανήγγυλα σημείν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήριμον η χάρις του πνεύματός σου. Συ Θεός πρώτος, συ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας συ ο Θεός ημών.

Αχιλλείου φωνή. Για να κάνουμε μια καλή αρχή, πρέπει να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αρχή. Και ξεκινά κανείς μόνο όταν είναι μετανοημένος. Όταν έχει συγχωρήσει τους άλλους και έχει ζητήσει συγχώρηση από τους άλλους. Ούτε βήμα δεν μπορεί να κάνει κανείς, ενώ σου υπάρχει στην ψυχή του κάποια τέτοια σκιά. Λέει ο Κύριος ότι αν δεν συγχωρήσετε τα παραπτώματα των ανθρώπων, όσο κι αν σας πίκραναν, όσο κι αν σας στενοχώρησαν, όσο κι αν σας αδίκησαν, και ο πατήρ ο Ουράνιος δεν θα σας συγχωρήσει. Δεν εισακούεται η προσευχή μας με την οποία ζητούμε συγχώρηση από τον Θεό, ούτε μισό μέτρο δεν ανεβαίνει η προσευχή μας, εάν δεν αλληλοσυγχωρεθούμε. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει χρόνο μετανοίας, ώστε αυτό που δεν κάναμε μια ολόκληρη ζωή, να το κάνουμε τώρα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, όσπερ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πάσο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν.

Αχιλλείου φωνή. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έχει ασχοληθεί με την νοερά προσευχή περισσότερο από τον καθένα, αυτή η προσευχή είναι η ανώτερη αρετή, διότι δεν είναι μέσον πλέον η προσευχή εδώ, αλλά είναι κοινωνία αληθινή με τον Θεό. Είναι κανείς μέσα στον Θεό, μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι μέσα στον προσευχόμενο άνθρωπο. Είναι θέωσης. Τονίζει ο Άγιος. Όταν τα τρία αυτά, ο νους, ο λόγος και η καρδιά, ενωθούν δια της προσευχής, γίνουν ένα τρόπον τινά, τότε οφθήσεται εσύ η Αγία Τριάς. Τότε θα σου φανερωθεί η Αγία Τριάς. Και γι' αυτό έλεγε ότι όλες οι αρετές είναι αρετές, αλλά από όλες ανώτερη είναι η προσευχή, με την έννοια ότι όλες οι άλλες αρετές είναι τρόπον τινά απέξω-απέξω, ενώ με την προσευχή ενώνεσαι με τον Θεό και ενώνεται ο Θεός μαζί σου. Γίνεται σύγκραση Θεού και ανθρώπου.

Ο Άγιος αυτός της πολιτικής, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ο διάσημος ευγενής Κερκυραίος, αρχίατρος, πολιτικός και διπλωμάτης, ο γενικός γραμματέας της δημοκρατίας των Ιωνίων νήσων, αυτός που μετά την κατάληψη των Ιωνίων νήσων από τους Γάλλους πήγε στη Ρωσία, όπου μεγαλούργησε ως διπλωμάτης και τιμόμενος υπουργός των εξωτερικών από το 1815 το αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρου του Πρώτου, αυτός που και προτού να έρθει στην Ελλάδα υποστήριξε υλικά και ηθικά την Επανάσταση, ο διαπρεπέστερος από τους πολιτικούς της Ευρώπης των αρχών του 19ου αιώνα και κάτοχος της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο εκλεγμένος το 1827 από την Εθνική Συνέλευση της Τριζίνας κυβερνήτης της Ελλάδας, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα από τις 11 Ιανουαρίου 1828, είναι αυτός που οργάνωσε το νεοσύστατο κράτος και είναι αυτός που είχε το γνωστό τραγικό τέλος με προτεργάτες ελάχιστους Έλληνες και ξένους μηχανοράφους, αφού ολόκληρος ο ελληνικός λαός έδειχνε πάντοτε τη λατρεία του στο πρόσωπό του και επικροτούσε τα δημιουργικά και πρωτοποριακά έργα του. Δεν δίστασε να συγκρουστεί και να υποστεί τις συνέπειες προκειμένου να υπηρετήσει το χρέος του ως κυβερνήτης ενός έργους σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες. Παρημιώδης η παρησία του κατά την εποχή της παντοδυναμίας του Μέτερνιχ, αλλά και όταν απέρριψε τη συνθήκη πρωτόκολλο του Λονδίνου 22 Ιανουαρίου 1830, όπου υπήρχε το σχέδιο να δημιουργήσουν Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία, ελεύθερο βασίλειο στην Ελλάδα, με το σύνορά του όμως περιορισμένα στη γραμμή Αχελώους Περχιού. Τη συνθήκη αυτή είχε δεχθεί η Πύλη, αλλά την απέρριψε ο Καποδίστριας, γιατί ήδη τα στρατεύματά του είχαν φτάσει στον Αμβρακικό και είχαν νικήσει στη μάχη της Πέτρας. Μετά τη δολοφονία του, υπογράφηκε η Σύμβαση Κωνσταντινούπολεως, η οποία καθόριζε τα σύνορα της Ελλάδος στο ύψος του Παγασιτικού Αμβρακικού. Το σύμβολο Καποδίστριας, ο άνθρωπος που θυσίασε θέσεις περιζήτητες και τιμές ύψιστες για να δώσει και τη ζωή του σε αυτόν τον ιερό τόπο, που η διαρκής υπεράσπιση του στα ανακτοβούλια Ρωσίας και Ευρώπης του προκάλεσε πλήθος εσωτερικών πληγών και στέρηση πολλών προνομίων, αφού με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης έγινε ύποπτη η θέση του στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, με συνέπεια να απομακρυνθεί με άδεια αορίστου διαρκείας, οπότε και εγκαταστάθηκε στη Γενέβη το 1822, με συνεχείς ωστόσο οικονομικές ενισχύσεις της Επανάστασης και άσκηση πιέσεων και επιρροή στα διπλωματικά συνέδρια της Ευρώπης, καθώς και επικίνδυνες περιπέτειες στα διπλωματικά γραφεία με προεξάρχουσες τις διώξεις των Ελλήνων από το Μέτερνιχ, ο αγαπημένος κορυφαίων διανοουμένων, το κορυφαίο ηθικό ανάστημα, έφυγε βία από τη ζωή, πάμπτωχος, πικραμένος και απογοητευμένος, σε πρόωρη ηλικία. Ο λαός άλλωστε λιντσάρισε κυριολεκτικά τους δολοφόνους του, γιατί στην αποτρόπαιη πράξη τους είδε ότι δεν δολοφονήθηκε ο κυβερνήτης, αλλά η σφαίρα βρήκε την καρδιά της Ελλάδας και οι δήθεν προοδευτικοί, συνταγματικοί και δημοκράτες, εξοντώνοντας τον κυβερνήτη ως απολυταρχικό, έφερναν βασιλιά με υπόδειξη των

0: δολοδόχων τους ηγεμόνων της Ευρώπης. Ουδής προφήτης δεκτός εστίν εν τη πατρίδη αυτού. Λουκά 4:24. Το παράδειγμα του Καποδίστρια θέλει θυσίες και αυτοθυσία. Ο ίδιος δεν υπολόγισε ποτέ τις θυσίες για την πατρίδα. Στέρισε τα πάντα από τον εαυτό του και έγινε ολοκαύτωμα και αιώνιο παράδειγμα υπερήφανου Έλληνα πολιτικού και κυβερνήτη.
1: Αυτός ο πανέμορφος άνθρωπος, ο πρικισμένος, ο χαριτωμένος, ο ικανός να έχει όλες τις γυναίκες της εφηλίου και να επιλέξει, τι επέλεξε? Χριστό και πατρίδα.
0: Η όλη πνευματική του πορεία ήταν μίμηση του Χριστού. Έγινε θρύλος που κέρδισε την Αθανασία και έμεινε σύμβολο που μιλά στις ελληνικές καρδιές για τη μεγάλη θυσία και την απέραντη αγάπη στον Έλληνα, με την αυταπάρνησή του και τις αξίες που υπερβαίνουν τα στενά όρια της πρόσκαιρης ζωής. Η προσφορά του ήταν τεράστια στην Εκκλησία και στο έθνος. Συνδύασε αρμονικά τη λατρεία του υψίστου με την πολιτική κυβερνητική δράση. Ήταν σκληρός προς τον εαυτό του και τους ομοεθνείς του.
1: Αν είχε ολοκληρώσει το έργο του, αν τον είχαν αφήσει, η Ελλάδα θα ήταν η παγκόσμια οικουμένη.
2: Εάν ο Καποδίστριας είχε επιζήσει επί 10 χρόνια ως κυβερνήτης, ο ελληνισμός θα εκάλυπτε τον απανταχού ελληνισμό. Και όταν λέω απανταχού, δεν εννοώ μόνο τη Βόρειο Ήπειρο που ταλαιπωρείται και εδώ έκοψαν και τα μικρά επιδόματα των γυναικών των 300 ευρώ. Εννοώ τον ελληνισμό της Βόρειας Μακεδονίας, όπου είναι το μοναστήρι. 10-15 καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η πρώτη που θεμελιώθηκε αυτό το πανεπιστήμιο, θεμελιώθηκε από τους πέραν των σημερινών συνόρων Μακεδόνες. Θα είχαμε όμως και κάτι άλλο. Αυτό το Ανατολική Ρωμιλία με Φιλιππούπολη και τα λοιπά, Και παραδώσαμε παραδόξως, ανοήτως και εγκληματικός, χωρίς να έχουμε καν την υποχρέωση, μέσα στην παραζάλη του μίσους, του αλληλομίσους, και την Ανατολική Θράκη. Έτσι παραδόθηκε και αυτή.
1: Η Ελλάδα δεν θα είχε τον ελληνικό λαό να σκύβει τη μέση, δεν θα είχε υποστεί αυτές τις αναξιοπρεπείς προσβολές που υφίσταται σήμερα.
0: Αιωνία του ημίμη. Και σαν να στηθεί ένας Ιωάννης Καποδίστριας για το προδομένο και ταπεινωμένο σήμερα ελληνικό έθνος, που δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, αλλά μάλλον αυτόνομο, αφού έχουμε μεν αυτοδιοίκηση, αλλά η κυβέρνηση δεν αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το κράτος. Οι μεγάλες σύμμαχες δυνάμεις επανέκαμψαν. Είναι και πάλι παρούσες στην ελληνική πατρίδα και διαγωνίζονται πάνω στο πληγωμένο και πάλι κορμί της Ελλάδας.
2: Το παράδειγμα του Καποδίστρια πρέπει να τονιστεί, να υπογραμμιστεί, να φωτιστεί, να τονιστεί.
1: Και αντί να βάλουν τον Βενιζέλο εκεί πέρα που τον στήσανε στη Βουλή, έπρεπε να βάλουν τον Καποδίστρια.
2: Εκεί να είναι και να τους θυμίζει. Έχεις, κύριε πολιτικέ, να ζήσεις, είσαι πλούσιο, τι τον θέλει στο μισθό σου και τι τον θέλουν και οι άλλοι. Αν έρχονται για να υπηρετήσουν την πατρίδα και δεν έχουν ανάγκη για τα χρήματα, καλώς έρχονται. Γιατί αλλιώς αυτό το βολευτήριον που προφερόταν άλλοτε από αδυναμία είναι η κύρκη και δεν θα μπορέσουμε να δούμε προκοπή.
1: Και ο Καποδίστριας έπρεπε να υπάρχει σε κάθε σχολείο, σε κάθε εκκλησία. Ήταν εθνομάρτυρας, ήταν Άγιος ο Καποδίστριας. Ήταν το πρόσωπο που δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε στην Ελλάδα, πώς εμφανίστηκε ως Έλληνας, τι τον έθρεψε, αλλά ο ελληνισμός πάντα έχει κάποια μονάδα. Αλέξανδρος, Άγιοι, Νεομάρτυρες, Εθνομάρτυρες, Γρηγόρη, έχει μία σειρά προσωπικότητων που τον σώζουν κάθε φορά από τον κρεμό. Εύχομαι και σήμερα να τον σώσουμε.
0: Ο Καποδίστριας με το παράδειγμά του πρέπει να ανοίξει και σήμερα το δρόμο, αφού, όπως γράφει ο Νικόλαος Πηλιάδης στα απομνημονεύματά του, σε λίγες ημέρες απέδειξε ο Καποδίστριας σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει έθνος ελληνικών και έθνος αγαθών, τίμιων, ενάρετων και μάλιστα δεκτικότατο να κυβερνηθεί όπως όλα τα πολιτισμένα έθνη.
1: Αυτός ήταν ο Καποδίστριας. Φαίνεται λιγάκι σαν να είναι να έχει πέσει ξαφνικά από τον ουρανό, γιατί δεν συναντάμε ούτε στην εποχή μας, ούτε στη διαδρομή από τον καιρό του Καποδίστρια μέχρι σήμερα κάποιον όμοιό του. Λέτε να βγει κανείς ξαφνικά?

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας. Γλώσσε δε νυν εσοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφθα εφώτισε Χριστός τους αλλοιείς το πνεύματι. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ του σους μαθητάς, ή να δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, τον παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Καθώς πελαγώνουμε μέσα στα όποια βασανά μας, άραγε σκεπτόμαστε μήπως το κύριο βάσανο είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Πολλοί βέβαια είναι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι τα βάσανα κυρίως είναι αυτά που έρχονται απ' έξω. Μας δυσκολεύει ο ένας, μας εμποδίζει ο άλλος, μας αδικεί άλλος πιο πέρα, δεν έχουμε εκείνα που θέλουμε. Έχουμε προβλήματα διαπροσωπικά, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά. Και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι βουλιάζουν μέσα σε τέτοια βάσανα. Αλλά το κυρίως βάσανο, το κύριο πρόβλημα είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Και δεν θα δυσκολευτούμε να πούμε ότι όλα αυτά που έρχονται έξωθεν και που μας φέρνουν όχι λίγες φορές στο αμήν και μας κάνουν να νιώθουμε ότι θα ανατιναχθούμε στον αέρα, τα επιτρέπει ο Θεός. Από λάθη δικά μας πολλές φορές, μήπως θελήσουμε να δούμε το κύριο πρόβλημα που υπάρχει στο βάθος της ψυχής μας και που είναι ο εαυτός μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη. Έναν λόγο προσωπικό, ανθρώπινο και βαθιά ελπιδοφόρο. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Στην επιστήμη της ψυχικής υγείας γνωρίζουμε πως η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, η αίσθηση του ανήκειν, είναι από τους πιο ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Στο κατηχητικό, χωρίς να το καταλαβαίνω τότε, έζησα αυτή τη δύναμη μέσα από την κοινότητα. Δεν ήμασταν απλώς μια ομάδα παιδιών που μαζευόμασταν για να ακούσουμε ιστορίες από τη βίβλο. Ήμασταν μια μικρή κοινωνία αποδοχής, όπου μπορούσαμε να είμαστε αληθινοί, να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς φόβο και να νιώθουμε ότι έχουμε μια θέση στον κόσμο. Σήμερα βλέπω πόσο κρίσιμη είναι αυτή η αίσθηση στη θεραπεία ανθρώπων που νιώθουν απομονωμένοι. Το κατηχητικό με έμαθε πως η ψυχή δεν θεραπεύεται μόνο με λόγια, αλλά με σχέση. Με το να υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος μπορεί να ανασάνει, να ακουστεί, να γίνει δεκτός. Αυτή η αλήθεια έγινε για μένα οδηγός στο πώς βλέπω τους ανθρώπους. Όχι ως προβλήματα προς διόρθωση, αλλά ως ψυχές που αξίζουν αποδοχή και φροντίδα ακριβώς όπως είναι.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Είναι ιδιαίτερη χαρά, θα έλεγα, συγκίνηση και ευλογία, καθότι μετά από αρκετά χρόνια τολμήσαμε, θα έλεγα, στα πλαίσια της οικής σχέσεως με τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Γέροντα Ελισαίο, να του απευθύνουμε μια πρόσκληση για άλλη μια φορά. Να είναι κοντά μας, να είναι στην ορία μας, να λειτουργήσει ως κυρινέος στη μαθητική μας διακονία. Όταν έγινε η πρόσκληση, είχα ένα δισταγμό. Έλεγα, άραγε ο Γέροντας θα αντεχθεί την πρόσκλησή μας, την παράκλησή μας. Μετά από χρόνια δύσκολα, πονεμένα που περάσαμε και ταλαιπωρηθήκαμε. Αλλά χωρίς να χάσουμε την ελπίδα μας. Έτσι λοιπόν, ήρθε τηλεφώνημα, όχι γραφή απάντηση, από τον ίδιο τον Γέροντα, θα είμαι κοντά σας. Εγώ, να εκφράσω έτσι μια ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη, διότι ανταποκρίθηκε σε αυτήν την πρόσκλησή μας, καθότι μπήκαμε ήδη, θα λέγαμε, στην κανονικότητα της ποιματικής μας ζωής, στο να βρισκόμαστε, να ανταμώνουμε, να εκφραζόμαστε, να επικοινωνούμε, να δεχόμαστε την ποιματική τροφοδοσία από τους προσκεκλημένους ομιλητάς μας, γέροντας, ομιλητάς, καθηγητάς, να είναι κοντά μας και έτσι να πορευόμαστε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε όλοι δοκιμαστεί. Το θέμα το οποίο έχει δοθεί στο Γέροντα ήταν μία από τις επιλογές της δικές σας όταν έγινε η ανακοίνωση του θεματολογίου. Με πολύ χαρά λοιπόν, έτσι δέχτηκε ο Γέροντας το θέμα και είναι κοντά μας. Άγιοι καθηγούμενοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ και δεχτείτε έτσι ταπεινά την ευγνωμοσύνη μας για την παρουσία σας σε αυτή τη σύνεξή μας, στην ορία μας, που έχουμε εισπράξει την αγάπη σας, τη μέρημνά σας και τις προσευχές σας. Να εύχεστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από ό,τι βλέπω, Πάτερ Σάβα, προϊστάμεν τώρα πλέον.
2: Τώρα ακούγεται.
1: Ακούγεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ξαναήρθαμε την άλλη φορά, εδώ πριν από μερικά χρόνια, όπως είπατε, είχαμε καθίσει πάλι σε αυτή την αίθουσα. Αλλά τώρα βλέπω ότι αυτή η αίθουσα πρέπει να μεγαλώσει. Και περίμενα ότι θα είναι πιο μεγάλη. Αλλά είναι πάλι και μάλλον δεν μας χωράει όλους όπως θα θέλαμε. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι πολύ, γνωρίζω τους πατέρες εδώ. Πρώτα απ' όλα τον πατέρα Γεώργιο που εδώ διακονούσε και ήταν πρωτεργάτης και τον θυμόμαστε ακόμα σχεδόν από τα φοιτητικά μας χρόνια που ήμασταν εδώ στην Αθήνα και πρωτεργάτης εδώ αυτής της δράσεως, της ενορίας και της διακονίας και μετά ο πατήρ Σάββας που ανέλαβε όπως μου είπε προμηνός. Τον ευχαριστώ για την πρόσκληση γιατί αυτό πρέπει να το πω, ότι τον ευχαριστώ. Αλλά αν θα ξαναμου πει, δεν ξέρω αν θα ξαναέρθω. Λοιπόν, διότι και είναι πολλά τα καθήκοντα, όπως ξέρετε, αλλά και διότι η ηλικία μας πλέον έχει άλλο πλέον ορίζοντα. Τον ορίζοντα, όπως λέμε, που είναι οι δεκαετίες πλέον που φίλοι μας, αδελφοί μας, έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς πρέπει να έχουμε τώρα το πρόσωπό μας προς την Ιερουσαλήμ, όχι προς τον κόσμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά τον ευχαριστώ, διότι ξέρω την αγάπη, το σεβασμό μου και την εκτίμηση που έχει εδώ σε εμάς, αλλά και εμείς αντιστοίχως στα πρόσωπα που διακονούν σε αυτό το πνευματικό έργο. Στην ουσία, εσείς δεν χρειάζεστε άλλους πατέρες, να σας παιδαγωγούς εδώ. Έχετε και μάλιστα αξίους. Εμείς ερχόμαστε βεβαίως και κάπου σαν μία άλλη γεύση και εμπειρία από το Άγιον Όρος και περισσότερο μπορώ να πω διότι είναι πολλά, πολλά πρόσωπα που βλέπω, είναι αγαπητά μας παιδιά, φίλοι, αδελφοί και σαν μία κοινωνία αγάπης και αδελφοσύνης μεταξύ των μοναστηριών και του κόσμου και μία ενθάρρυνση τόσο στον κόπο εδώ των πατέρων Την ευχή σας, ευχή σας, Πατή Γεώργη. Στον κόπο των πατέρων, αλλά και στο δικό σας αγώνα. Μου βάλετε, θα μπορούσα να πω, Πατησάβα, ένα ακαταλαβίστικο για μένα θέμα. Λέει, το οποίο είναι και πνευματικό και ταυτόχρονα ψυχολογικό. Ο τίτλος, αν δεν το είδατε, είναι «Αμεριμνησία, το αντικαταθλιπτικό φάρμακο». Μυρίζει εποχή δηλαδή αυτό το θέμα. Το ψυχολογικό μέρος θα το αφήσουμε για τους ειδικούς, για να το μελετήσουν και να το αντιμετωπίσουν ή το μελετούν και το αντιμετωπίζουν. Εμείς θα δούμε το θέμα μέσα από την πνευματική εμπειρία του Ευαγγελίου και των Αγίων μας, για να έχουμε πραγματικά μία τέτοια γνώση, αληθινή. Και είναι αλήθεια ότι ο Χριστός μίλησε στην γενική διδασκαλία του, μίλησε για πολλά θέματα που ακόμα και σήμερα δεν έχουν χάσει την επικαιρότητά τους. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η επί του όρους ομιλία, που ασχολείται με πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα που ασχολείται αυτή η ομιλία είναι οι μακαρισμοί, που εκεί μακαρίζει πολλές κατηγορίες, πολλά βιώματα, πολλές κατηγορίες ανθρώπων και επίσης μίλησε για το διαζύγιο. Τα είπε από τότε ο Χριστός. Μίλησε για τη μοιχεία, μίλησε για τον όρκο, την αγάπη στον πλησίον, την ελεημοσύνη. Μίλησε ποια είναι η αληθινή προσευχή, η πραγματική, δηλαδή το Πάτερ ημών, γιατί το Πάτερ ημών είναι η πιο αληθινή προσευχή. Μίλησε για τη συγχώρηση και την αληθινή νηστεία, την κατάκριση και την ικανοποίηση, να εισακούσει δηλαδή τις προσευχές μας, τα αιτήματά μας, γιατί κάθε μέρα έχουμε και ένα αίτημα. Πώς πετυχαίνουμε να μας ακούσει ο Θεός δηλαδή. Μίλησε τελικά για το χρυσό κανόνα της ζωής, ότι όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Και λέει σε αυτά, σε αυτό το μικρό, σε αυτό το χρυσό κανόνα, όπως τον λέμε, συνοψίζεται και ο νόμος και η προφήτε. Ο νόμος είναι η πεντάτευχος, δηλαδή η Παλιά Διαθήκη, και οι προφήτες είναι, ας το πούμε, το προμήνυμα της Καινής Διαθήκης. Και μέσα λοιπόν σε αυτά τα καθημερινά θέματα της ζωής, μίλησε και γι' αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, όλους μας τα έλεγα, για το άγχος για τη ζωή. Τη μέρημνα, η οποία μέρημνα έχει αυτή την έννοια του άγχους, της αγωνίας. Υπάρχει και καλή μέρημνα. Η μέρημνα των εκκλησιών, λέει ο Πόσιος Παύλος. Και όταν λέμε, όταν αυτή ταυτίζεται με την φροντίδα και με την αγάπη, αυτή είναι η καλή μέρημνα. Αλλά και η μέρημνα η αγωνία. Και στον Ματθαίο το λέει αυτό, ενώ στον Ευαγγελιστή Λουκά είπε να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας στο Θεό. Ξέρετε όλοι σας, είστε όλοι, ας το πούμε έτσι, μέσα στην Εκκλησία και έχετε ακούσει πολλές φορές αυτές τις περικοπές και δεν χρειάζεται να σας τις υπενθυμίσουμε. Συμπερασματικά όμως και οι δύο περικοπές λένε, επικαλούμενοι το στόμα του Χριστού, γι' αυτό λοιπόν σας λέω, λέει. Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Και ας σας διδάξουν τα κρίνα του αγρού και πως μεγαλώνουν. Μη έχετε λοιπόν άγχος και στενοχώρια και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε και τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται στο Θεό. Και ο ουράνιος πατήρ ξέρει πολύ καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη αυτού και όλα θα προσθεθούν, όπως λέει, πάντα τα αυτά προσθεθήσετε. Μη μεριμνάτε λοιπόν για την αύριο. Η αυριανή μέρα, λέει, έχει τις δικές της σκοτούλες. Σας φτάνει, λέει, αρκετός, λέει, αρκετή η κακία τη ημέρα αυτής, λέει. Είναι αρκετός ο κόπος, οι έγνοιες που έχετε κάθε μέρα. Μην βάζετε κι άλλο στο κεφάλι σας, γιατί ακριβώς αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα που θα σας κουράσει, θα σας δώσει κόπο. Πότε λοιπόν είπε ο Χριστός αυτά, γιατί το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να το εξετάζουμε μεμονωμένα. Υπάρχει ο Άγιος Χρυσόστομος που ερηνεύει το Ευαγγέλιο, αν το δείτε τα συνδέει όλα μαζί. Πότε λοιπόν είπε αυτά, να μην μεριμνάτε. Και είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τα είπε μιλώντας πριν για το χρήμα. Θεός, λέει, και το κεφάλαιο και χρήμα. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίες, στο Θεό και στον Μαμονά. Εκεί τον Μαμονά είναι μια περσική λέξη αυτή, η οποία όμως σημαίνει τον Κύριο, δηλαδή το χρήμα, δηλαδή που κυριεύει. Γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή θα στηριχθεί τον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον, και δεν μπορείτε να είστε δούλοι του Θεού και του Μαμονά. Και τότε πρόσθεσε, γιατί λέει μη μεριμνάτε. Τότε πρόσθεσε, λέει, αν έχετε, προσέξτε καλά, δεν μπορεί να έχετε και το Θεό και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό, λέει, σας λέω, μη μεριμνάτε. Δηλαδή το αποτέλεσμα που λέει ο Χριστός να μη μεριμνάτε, να μην έχετε αγωνία, είναι μετά από αυτό το διάλογο για το Θεό και το χρήμα. Στον κατά Λουκά Ευαγγέλιο είπε με άλλη αφορμή, μιλώντας πριν για την παραβολή του άφρονου πλουσίου, την οποία ξέρετε, ο οποίος ως γνωστόν μετά από την αποθήκευση τόσων αγαθών, στις μεγάλες του αποθήκες είπε τώρα ησύχασα. Και είπε το περίφημο, το οποίο το έλεγαν οι αρχαίοι, δεν ήταν χριστιανικό αυτό, φάγε, πίε, εφραίνου, αναπαύσου. Και φυσικά ο Θεός του απήντησε ότι είσαι τόσο ανόητος, του λέει, που αυτή τη νύχτα θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και επομένως αυτά τι θα κάνεις έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο οποίος θησαυρίζει στον εαυτό του και μη και δεν πλουτίζει στο Θεό, δεν βάζει το Θεό στη ζωή του, αυτά παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει με τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Και τότε πρόσθεσε πάλι. Να έλεγε την παραβολή αυτή, πρόσθεσε. Γι' αυτό σας λέω να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας. Απέκτησε αυτός όλα αυτά και τι έγινε. Έφυγε, τα εγκατέλειψε, κουράστηκε, αγχώθηκε, δεινοπάθησε όπως λέμε και μετά έμενε μόνος του. Ή έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός δεν εισάγει μια απόλυτη αμεριμνησία, αμεριμνία στη ζωή μας, αλλά μία εμπιστοσύνη στο Θεό, η οποία εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό το λέει η πείρα, το λέει τα γεγονότα, το λένε αυτό, η εμπιστοσύνη στο Θεό γίνεται θεραπευτικό μέσο του ανθρώπου, είναι το αντιθλεκτικό φάρμακό του. Αλίμονο αν ήταν διαφορετικά, αν ο Χριστός δεν εννοούσε αυτό, θα ήταν μεγάλη τραγωδία, πραγματική τραγωδία μεταξύ της εντολής του Χριστού και της πραγματικότητος και θα ήταν αγεφύρωτη αυτή η διαφορά. Δηλαδή, η ζωή μας στα σπίτια, στις ενορίες, στους ιερείς, στους αρχιερείς, στα μοναστήρια που φροντίζουμε πως θα κρατήσουμε αυτά τα μεγάλα μνημεία και του πολιτισμού αλλά και της παραδόσης, συνευθείς παραδόσης και στην πολιτεία την ίδια. Είναι η ζωή μας λοιπόν σε όλα αυτά, όπως είπαμε, που μας περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως, είναι γεμάτη ασφεκτικές μέρημνες που μας πνίγουν και όλα αυτά φέρνουν όχι απλώς κατάθλιψη, αλλά πανικό. Ποιο είναι το πρότυπο σήμερα, λέμε, το πρότυπο. Αντιεκκλησία έχει και τα πνευματικά της ερίσματα. Και η πολιτεία λέει το πρότυπο ποιο είναι, η παραγωγή και η ταχύτητα. Πόσο να αντέξεις σε αυτή την ταχύτητα, πόσο να φορτωθείς σαν άνθρωπος και να πεις ότι αντέχω αυτή την ταχύτητα. Όλοι είστε με ένα κινητό στα χέρια. Δεν είμαι εναντίον του κινητού, αλλά είμαστε με ένα κινητό στα χέρια μάλλον, όλοι. Κανένας δεν εξαιρείται από αυτό. Σημαίνει αυτό ότι καταργήσαμε τα πάντα, τον χρόνο. Και λέω μερικές φορές ότι αυτή η ταχύτητα δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Και είναι αυτή και η παραγωγή. Και γι' αυτό λέω ότι βρίσκομαι καμία φορά στα αεροδρόμια που περνάμε και βλέπω, κάνεις το βλέμμα σου γύρω και όλοι οι άνθρωποι είναι σε μια καρέκλα με ένα κινητό. Το έχετε δει, δεν είναι καινούργιο αυτό, δεν το βλέπω εγώ μόνο. Και λέω ότι ο ιδρυτής, ο εφευρέτης των κινητών της Apple και δεν ξέρω ποιος άλλος, ποιας άλλης μεθόδου, πέτυχε αυτό που δεν πέτυχε ο Χριστός. Ο Χριστός λέει να τρασευχόμαστε αδιαλείπτως. Αλλά δεν το πέτυχε αυτό ο Χριστός. Δηλαδή βλέπουμε ποιος προσεύχεται αδιαλείπτως. Λέμε, υπάρχουν μερικοί, ναι, Άγιοι θα είναι. Οι άλλοι ασχολούμαστε, είμαστε στο κινητό, άρα είμαστε στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο, στην καθημερινότητα, στο κρεβάτι, είμαστε με το κινητό, άρα αδιαλείπτως προσευχόμαστε. Είναι μια αδιάλειπτη ενασχόληση. Πράγματι τον θαυμάζω. Πώς το πέτυχε αυτό, πώς με σε εχμαλώτησε κατά αυτόν τον τρόπο και μας έκανε δικούς του. Ο άνθρωπος δεν είναι κακός, πολύ καλός ήταν. Και έλεγε αυτός, έλεγε, δεν άφηνε στα παιδιά του να χρησιμοποιούν. Απαγόρευε να έχουν υπολογιστές. Αυτός είπε τα πιο σκληρά λόγια για τη χρήση των κινητών και της τεχνολογίας. Αλλά ο Χριστός με την ελευθερία του και την αγάπη του είπε, ό,τι θέλετε. Ενώ αυτός δεν είπε έτσι. Είναι δύο θανατηφόρα εργαλεία, όχι τα κινητά, αλλά η παραγωγή και η ταχύτητα. Ποιότητα. Ποιος είπε για την ποιότητα. Ας το πούμε, η ποιότητα, ο χρόνος είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν κατατρώγουν τον άνθρωπο, όμως οι πατέρες μας επαναφέρουν το σωστό δρόμο. Και οι Άγιοι βέβαια. Και να εξηγηθούμε, ο Άγιος Χρυσόστομος, μεγάλος όπως λέμε πατήρ, ερμηνευτής, πρακτικός άνθρωπος, το στόμα, όπως λέμε, του Χριστού, ο Παύλος είναι το στόμα του Χριστού, αλλά και το στόμα του Παύλου είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, που ερμήνευσε τα πάντα σε μία ομιλία του στην Αγία Θέκλα. Λέει ότι η Αγία Θέκλα είχε μέρημνα. Αλλά ποια μέρημνα? Αυτή δηλαδή, της Αγίας Θέκλας, αυτή η Αγία Θέκλα δηλαδή, πρώτος τρόπος της μέρημνάς τους ήταν να φυλάει την ψυχή της καθαρή. Και η Αγία Μεριμνά, ευλογίας το λέει εκεί, ανάμεστον μέρημνα, είναι γεμάτη μέρημνα ευλογίας, μεριμνά πάσης αμεριμνίας ελευθεροτέραν φροντίδα. Λετάει, έχει μέρημνα, λέει, για μια πολύ ελεύθερη φροντίδα. Πώς να είναι αγία και στο σώμα και στο πνεύμα. Αυτό λέει, ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσός. Και πάλι στο βίο των Αγίων Βαρλάμ και Ιωάσαφ, είναι ένας υπέροχος αυτός βίος, όποιος είναι σαν ιστορία, σαν μεγάλο μυθιστόρημα της εποχής εκείνης, ο Βαρλάμ και Ιωάσαφ, ο γιος δηλαδή του βασιλέως της Ινδίας, εκεί λοιπόν στο βίο τους διαβάζουμε ότι αυτοί είχαν εμέρημνον και εναγώνων της ψυχής πώς αν τα κατ' αυτούς έβδια, λέει, πώς θα είναι χαρούμενοι, έλεγαν. Αυτή ήταν η μέρημνά τους. Πώς θα είχαν αυτή τη διάθεση για τον Θεό και πώς θα είχαν αυτή την ειρήνη μέσα στην ψυχή τους, να είναι ευδιάθετη δηλαδή, να είναι ευτυχής, να είναι χαρούμενοι, να είναι με τον Θεό. Ενώ στο βίο του Αγίου Σημεών του Διαχριστών Σαλού, διαβάζουμε ότι αυτοί οι Άγιοι, δηλαδή ο Σημεών και ο Ιωάννης ή Διαχριστών Σαλού, ήταν μαζί αυτοί, απόνος και αόκονος των της ασκήσεως και ησυχίας διαιτέρων δρόμων, δηλαδή απόνος, δηλαδή με χαρά, ενώ κοπίαζαν. Ήταν ένας κόπος άπονος. Δηλαδή ενώ κοπίαζαν, αυτοί το κάνανε με πολλή όρεξη. Δεν το κάνανε με την καρδιά τους. Και αόκονος, δεν ήταν οκνηρή. Η αοκνησία είναι μια μεγάλη αρετή. Η οκνηρία και η ακηδεία είναι μεγάλες αρρώστιες. Άρα το αόκνος των της ασκήσεως και ησυχής διαιτέρων δρόμων, διαπαντός ημέρας και νυχτός. Αυτή λέει τη μέρημνα είχαν αυτοί. Η μη, όπως το λέει εδώ, των απερίσπαστων πειρασμών. Είχαν πρόβλημα με τους γονείς, πώς θα τους εγκατέλειπαν. Και ενώ τους ήταν ένας πειρασμός τότε, αυτή λέει ήταν απερίσπαστος τελικά αυτός ο πειρασμός. Πειρασμός αλλά απερίσπαστος. Αγαπούσαν τους γονείς τους. Όπως όλοι αγαπούμε. Όταν θα γίνει ένας μοναχός, κάπως οι γονείς δεν το δέχονται αυτό πάντα εύκολα. Αλλά μετά εμείς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τα παιδιά τους. Όπως και οι μοναχοί δεν σημαίνει ότι μισούν τους γονείς τους. Απλώς είναι πειρασμός απερίσπαστος. Τους αγαπούμε, αλλά τους λέμε αφήστε με να κάνουμε και αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, είχαν τον απερίσπαστον πειρασμό και την αμέριμνον μέριμνα. Ποια ήταν αυτή η αμέριμνος μέριμνα? Αμέριμνος μέριμνα. Έχουμε μέριμνα, αλλά είμαστε και μέριμνοι. Και δηλαδή λέγω δίλ της αδιαλείπτο προσευχής. Έκαναν, λέει, αδιάλειπτο, που είπαμε προηγουμένως, προσευχή. Δις και διασυντομία και συντόμως, λέει, και πολύ γρήγορα, λέει, προέκοψαν οι άοκνοι εργάτες, δηλαδή προόδευσαν στην μοναχική, στην πνευματική του ζωή και ώστε εν ολίγης χρόνες τι να γίνει αυτό που λέμε, πώς θα μας ακούσει ο Θεός, πώς είμαστε, αν είμαστε άοκνοι και αγωνιζόμαστε, τότε λέει θα δούμε θείες οράσεις και πληροφορίες και δράγματα. Ακούμε από τους Αγίους, είδαν αυτό, είχαν αυτή την πληροφορία, γιατί, τι ήταν αυτοί οι Άγιοι. Θαυματουργοί, φακίριδες ήτανε. Τι ήτανε, σαν εμάς ήτανε. Και εμείς τους γνωρίσαμε αυτούς τους Αγίους. Τους νεότερους δηλαδή, τους Αγίους, τους παλαιότερους διαβάζουμε τα βιβλία τους, τα βιώματά τους. Αλλά τους νεότερους τους γνωρίσαμε. Τους έβλεπες, άνθρωποι ήτανε. Αλλά είχαν αυτή τον αγώνα αυτών που προόδευαν. Επομένως, η αμεριμνησία, η αμεριμνία, αφού έτσι είναι το θέμα, είναι μοναχική αρετή κατεξοχήν. Ο μοναχός πρέπει να είναι αμέριμνος. Θα σας εξηγήσω γι' αυτό. Και ταυτόχρονα η αμεριμνία είναι μέτρο των πιστών του κόσμου. Είναι το μέτρο μας. Να έχεις μέτρο, λέει. Παν μέτρων άριστον είναι. Είναι μέτρο και δεν συνδέεται καθόλου με την απραξία. Δεν συνδέεται καθόλου με την αναισθησία και με την αταραξία. Θα πεις, αυτός είναι αμέριμνος. Είναι στον κόσμο το δηλαδή, ατάραχος και αδιάφορος. Και λέει αυτός είναι αμέριμνος. Αυτός είναι νεκρός. Δεν χρειάζεται να ζει. Δεν συνδέεται καθόλου με αυτή με την απραξία. Αλλά συνδέεται η αμεριμνία με την εμπιστοσύνη στο Θεό, συνδέεται με τη διάκριση στις προτεραιότητες που βάζουμε στη ζωή μας. Το πιο σημαντικό, τι προτεραιότητες έχει στη ζωή σου. Αυτό σημαίνει αμεριμνία. Συνδέεται με την αμέριμνη προνοητικότητα. Δεν μπορείς να μην προνοείς, όλοι σχεδιάζω. Τι θα κάνουμε αύριο, λέμε. Πώς είναι το πρόγραμμα, ρωτάμε. Να κοιτάξω το πρόγραμμά μου και θα σου απαντήσω, λέμε. Άρα σημαίνει ότι έχουμε αμέριμνη προνοητικότητα και φυσικά συνδέεται με την αποκοπή, το πιο σημαντικό είναι αυτό, από τη ρίζα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, τα οποία είναι οι γονείς του άγχους για το πώς θα ζείτε. Και επιπλέον συνδέεται με το μέτρο του περισπασμού, δηλαδή να μην μας περισπούν περισσότερο όσο πρέπει οι βιωτικές μέριμνες και να κρατάμε το όριο της αναγκαίας μέριμνες. Τι να το κάνω εγώ, εάν σήμερα εσύ και έκανες τόσα για μένα, αλλά μου έβγαλες μία γλώσσα, δεν ξέρω πώς, ή ένα θυμό, ή με περιφρόνησες. Και φυσικά υπάρχει και κλίμακα αμεριμνίας μεταξύ μοναχών και λαϊκών. Ένας πατέρας, Άγιος δηλαδή, ασκητής, ενώ ήταν έγκαμος πρώτα, μετά έγινε μοναχός. Ο Νίλος ο ασκητής. Λέει, τελείας ψυχής εστί το αμέριμνο. Είναι μια τέλεια ψυχή αυτή που είναι αμέριμνη. Ενώ αυτός που δεν εμπιστεύεται στο Θεό κατατρίβεται και βασανίζεται από τις φροντίδες. Τι είναι όμως η τέλεια ψυχή? Τι σημαίνει τέλεια ψυχή? Είναι, λέει, το λέω πολύ ωραία. Πώς, τι είναι άραγε, πώς θα το καταλάβουμε? Λέει, είναι κρίνο του αουρού. Ανάμεσα στα κάδια όμως. Ανάμεσά μας τώρα λέμε. Ποιος αυτός είναι σαν κρίνο ανάμεσα στα κάδια. Αυτό δηλώνει την ψυχή που ζει αμέριμνα ανάμεσα στους πολυμέριμνους και πολυπράγμονες. Το κρίνον το κάνουμε δώρο. Θες να πας κάπου και λες ένα κρίνο, θα σου φέρω λουλούδια λέμε. Είναι δώρο, το κάνουμε δώρο, γιατί το κάνουμε, γιατί είναι καθαρό. Εκφράζει μια τελειότητα, ομορφιά και βοδιάζει. Γιατί άλλο, χαροποιεί την ψυχή. Το βλέπεις και ανοίγει η ψυχή σου, διότι βοδιάζει. Και στο Ευαγγέλιο δηλώνει το κρίνο, στο Ευαγγέλιο δηλώνει την αμέριμνη ψυχή. Ενώ για αυτούς που έχουν πολλές φροντίδες, στα σωματικά λέει η Γραφή, όλη η ζωή αυτού που την εμπιστεύεται στο Θεό είναι μέσα στις φροντίδες. Και τον λέει εκεί, με μία λέξη είναι ασεβής, αλλά δεν εννοεί, είναι όπως λέμε έτσι ελευθερόστομος, ασεβής. Αλλά είναι αυτός που δεν εμπιστεύεται στο Θεό, που δεν έχει αυτή το σέβας, αυτό το... τον φόβο, τον καλό φόβο του Θεού και λέει μέσα στις φροντίδες αυτός είναι συνεχώς. Τον τρώει λέμε, δεν ησυχάζει αυτός ο άνθρωπος λέμε, τον τρώνει μέριμνες. Ο Άγιος Σάββας ο μεγάλος ασκητής έλεγε ποτέ να μην μικροψυχήσεις. Σου τυχαίνουν πολλά. Μην μικροψυχήσεις όμως ποτέ, αλλά να δυναμώνεσαι από την πίστη. Και να επιρρύπτεις, δηλαδή να πέφτεις κάτω εσύ. Ρίχνω κάτω τον εαυτό μου, λέμε, τον επιρρύπτω στα πόδια σου, να εμπιστεύεσαι δηλαδή τα θέματά σου, όποια και αν είναι αυτά τα θέματά σου, να τα εμπιστεύεσαι στο Θεό, όλη τη μέρημνα και το άγχος σου να το εμπιστεύεσαι στο Θεό, διότι αυτό μέλει περί ημών, λέει, διότι ο Θεός λέει, αυτός μοιάζεται. Τι σημαίνει μέλι? Μέλι. Μέλι περί ημών. Χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτή τη λέξη και αυτή τη φράση ο Γέροντας Εμιλιανός. Τι εννοεί δηλαδή?

να μας εμπνεύσει. Πάει μπροστά, έρχεται από πίσω, σε χτυπάει στον νόμο, σου ψιθυρίζει, αλλά εσύ δεν ακούς. Και να μας εμπνεύσει, να μας ανοίξει τα μάτια. Στο τέλος λέμε, αυτός είναι το μέλλον μας. Το μέλλον λέμε, μέλη, περί ημών ο Θεός, άρα μελετάει το μέλλον μας. Δεν το ξέρει. Νομίζεις περνάς δύσκολα και δεν το ξέρει το μέλλον σου. Το ξέρει και προσπαθεί να σε βοηθήσει. Αυτός είναι το μέλλον σου. Ποιο είναι το μέλλον σου, το φροντίζει ο Θεός. Μην φοβάσαι. Διότι αυτός μέλει περί ημών. Να την κρατήσετε αυτή τη φράση, σαν προσευχή. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, τι εμπιστοσύνη είχαν οι πατέρες στον Θεό. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Και τι ωραία παραδείγματα μας έφερναν. Λέει ο Αββάς Δωρόθεος, που όποιος αν είναι μοναχός ή κοσμικός, αν δεν διαβάσει τον Αββά Δωρόθεο, δεν θα βρει τον δρόμο. Στην ζωή του δηλαδή, και στην ψυχική του ζωή, και στην σωματική του ζωή, αλλά και στην πνευματική του πορεία. Οι πατέρες μας, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, αναθέτοντας τα πάντα στο Θεό, και το λέει αυτός τότε, τόσα χρόνια πριν, έκτος αιώνας περίπου, έλεγε ακόμα και τα πιο λεπτά και ασήμαντα, τα ανέθεταν στο Θεό, έμειναν αναπαυμένοι με αυτόν τον τρόπο. Όπως εκείνος ο Άγιος Γέροντας, όταν ασθένησε, ήταν στο μοναστήρι εκεί, το δικό τους, και ένα γεροντάκι ασθένησε. Και ο διακονητής, ένας μοναχός, ένας αδελφός, έβαλε στο φαγητό του αντί μέλι, λέει, τα λέει ο ίδιος αυτά, αντί να του βάλει μέλι, του έβαλε λάδι από λινόσπερμα, από λινό. Φανταστείτε τι είναι. Και το γράφει ο ίδιος και λέει, αυτό το λάδι είναι, λέει, ολέθριο. Καταστροφικό. Θα τον έστειλε στον άλλο κόσμο τον άνθρωπο. Ήταν σαν δηλητήριο. Κι όμως ο γέροντας εκείνος δεν είπε τίποτε. Αλλά έφαγε, λέει, το πρώτο λάχανο. Και μετά έφαγε και το δεύτερο. Και αλλά ο δεν κατηγόρησε καθόλου τον αδελφό μέσα του και ούτε είπε κουβέντα. Όταν όμως το έμαθε ο αδελφός, όπως λέμε ο Διακό, αυτός που τον υπηρετούσε, τον εξυπηρετούσε, τόσο πολύ στενοχωρέθηκε, διότι και αυτός ο καημένος από απροσεξία. Αλλά στα μοναστήρια απροσεξία δεν δικαιολογείται, τρώει κανόνα ο μοναχός. Είσαι πρόσεκτος, λέμε, πάρεις το κεφάλι ένα κανόνα. Ξέχασες, δεν θα κοινωνήσεις τόσο. Να μην πω τι έκανε ο γέροντας Εμιλιώνας σε αυτά. Που έβαζε μήνες. Ξέχασες. Τι και μου το λες ότι ξέχασες, έλεγε. Και τι μου το λες ότι ξέχασες και τι έγινε, λέει. Να σε δικαιολογήσω. Είναι πολύ ωραίο. Ξέχασα, λες. Ωραίο επιχείρημα είναι. Πολύ καλό επιχείρημα. Άμα πεις ξέχασα, θα σου πει όλους τι να κάνουμε, άνθρωπος είσαι. Μια λέει μοναχική αυτή αρετή δεν είναι αρετή, είναι μεγάλη αμαρτία. Και λέει, τόσο πολύ στενοχωρητική είπε στο γέροντα, σε σκότωσα πάντερ μου, του λέει, με αυτό το λάδι που σου έβαλα και εσύ με το να σιωπήσεις εντελώς, με φόρτωσε σε πάνω την αμαρτία, δύο φορές με φόρτωσε την αμαρτία. Μία και θα έρθει η κατάρα του Θεού πάνω μου. Και ευθύνη και αμαρτία. Και εκείνος του είπε με πραότητα. Του είπε, μη στενοχωριέσαι, παιδιά μου, λέει. Αν ήθελε ο Θεός να φάω μέλι, θα είχες βάλει μέλι. Και έτσι ανοίγαγε, έβαλε το πράγμα μπροστά στο Θεό και πραγματικά έτσι είναι, αλλά αυτά δεν τα πιστεύουμε εμείς. Όχι εσείς και εμείς οι μοναχοί. Δεν τα πιστεύω. Λέμε, καλά, είσαι καλά. Του λέμε, είσαι καλά. Του λέμε, τι είναι αυτά που λες. Θα με σκότωνες και μιλάς και από πάνω, λέμε. Ναι, αλλά αυτό δεν λέει έτσι το παράδειγμα. Η εμπιστοσύνη στα μικρά του γέροντος αυτού. Δεν πρέπει να λυπούμαστε, λέει, για όσα συμβαίνουν. Αλλά όλα να τα βάζουμε στην προσοχή.

0: πρόνοιν του Θεού, και έτσι η ψυχή θα αναπαύεται και θα ηρεμεί. Και όχι μόνο να αυτοδυναμώνει τον άνθρωπο και τον οριμάζει και γίνεται έμπειρη ψυχή και σοφή γίνεται και δείχνει τον δρόμο και σε άλλες ψυχές. Άμα πάθεις, όπως λέμε, θα μάθεις. Εάν πάθεις, θα μπορείς να δείξεις και σε έναν άλλον τι συνέβη. Του λες μη φοβάσαι. Και του το λες έτσι που πείθεται ο άνθρωπος, όταν του το λες από το δικό σου πραγματικό βίωμα. Όπως λέει λοιπόν ο Άγιος Δόρατος, πρώτα-πρώτα παιδί μου, δεν γνωρίζουμε τις οικονομίες του Θεού. Τι σκέφτεται ο Θεός, που το ξέρεις. Και οφείλουμε να παραχωρούμε σε αυτήν, λέει τη λέξη αυτή και αναφέρεται σε όλους, την διοίκηση ημών. Οφείλουμε να παραχωρούμε στο Θεό την διοίκηση ημών. Όλοι διοικούν, ηγούμενοι, εφημέροι, στρατηγοί, πολιτικοί, οικογενειάρχες, όλοι διοικούμε. Αυτό που και τώρα πολύ περισσότερο οφείλουμε το κάναμε, λέει παλιά, αλλά και τώρα, λέει, στις μέρες μας. Στις μέρες μας που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, που όπως λέμε, πρέπει παντού να έχουμε τα μάτια μας πολύ περισσότερο να το κάνουμε αυτό. Εάν θέλεις, λέει, με ανθρώπινους λογισμούς και κριτήρια, να κρίνεις και να καταλάβεις αυτά που συναντούμε κάθε μέρα και να μην ρίχνεις τη μέρημνά σου στο Θεό, απλώς λέει, κουράζεσαι, αγχώνεσαι και δυσφορείς και θυμώνεις και βλάπτεις τον εαυτό σου. Λέει μια λέξη εκεί, ωραία λέξη τη λέει, κοπούστε λέει, είσαι γεμάτο, είσαι λέμε, πώς είσαι έτσι σήμερα λέμε, πώς σε βλέπω εσύ, τι κουρασμένος είσαι και λες εσύ με κατάκουμπος και όπως λες σήμερα είμαι πτώμα, λες γιατί είσαι πτώμα. Τι έκανες δηλαδή και είσαι τόσο πτώμα και λες είσαι, γιατί έχεις αυτή τη μέρημνα. Έχει την αγωνία ο άνθρωπος που ζει με αυτή την αμεριμνία, ας πούμε την κατά Θεόν αμεριμνία, δεν κουράζεται. Λέει κοιμάται όσο θέλει. Λέει τόσες ώρες θα κοιμηθώ τώρα γιατί αύριο έχω δουλειά. Τότε θα ξυπνήσω λέει, τότε θα κάνω. Κουράζει και λέει, είσαι πρόθυμος να κάνεις τη δουλειά, ενώ όλη την ημέρα ήσουν στη διακονία. Λέει, είμαι, γιατί είναι έτοιμος. Είναι, όπως λέμε, μέρημος. Πόσα θαύματα έχουμε που άνθρωποι, παλιοί και τωρινοί, διασώθηκαν από ληστές, από πειρατές. Ο Άγιος Σίμων, παραδείγματος χάρη, κατέβηκε, πήραν τα πράγματα του μοναστηριού πειρατές στην εποχή του και κατέβηκε και όταν πήγαν να τον σκοτώσουν, τυφλώθηκαν. Γιατί αυτός είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και φυσικά αυτοί οι πειρατές έγιναν μοναχοί, όπως ξέρετε, στο μοναστήρι μας. Και από κινδύνους. Τι ήταν η ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Πολλοί έχετε πάει, δεν ξέρω, οι νεότεροι, οι παλαιότεροι, έχετε πάει στο κελί του. Πού τον βλέπατε, στο κρεβάτι. Γιατί ήταν άρρωστος. Και τι ήταν η ζωή του τότε, μια ζωή γεμάτη πόνους, αρρώστιες, αλλά εκεί ήταν ποτέ σου λέγε πως είναι, σου λέγε από τι πάσχει, έλεσε που σου πήγαινε το χέρι, σου λέγε παιδί μου πρόσεξε αυτό, σου λέγε εσένα τι πρέπει να κάνεις, όχι αυτό τι έπρεπε, να πάνε να τον λυπηθείς δηλαδή. Τι ήταν η ζωή του Αγίου Ποεσίου αυτού του σκληροτράχυλου ασκητού, δεν υπάρχει δεύτερος σαν αυτό. Τέτοιο ασκητή, δηλαδή. Τέτοια, και ο οποίο ποτέ δεν παρεκάλεσε τον εαυτό του για να γίνει καλά, ενώ έκανε πολλού καλά. Και έκανε πολλά θαύματα. Μάλιστα, εδώ τώρα τελευταία, κάνω μια παρένθεση, δεν είναι ένα-δύο χρόνια τώρα αυτό. Πήγε μια επίσκεψη, ένα ανδρόγυνο, από τη Βηθλέμ ήταν αυτό το ανδρόγυνο και πήγε με το παιδάκι τους να προσκυνήσεις τη σουρωτή. Και ήταν κλειστό το μοναστήρι. Και καθώς μπήκαν, χτύπησαν εκεί, ήρθε μία μοναχή να τους ανοίξει. Λέει, τι θέλετε, να προσκυνήσουμε, λέει, τον Άγιο, τον τάφο του Αγίου. Λέει, βεβαίως, τους άνοιξε με προθυμία, αλλά λέει, η κυρία, επειδή το φόρεμά της είναι σχεδόν μέχρι το γόνατο, δεν μπορεί να βγει, γιατί ο Άγιος Πέος έλεγε να είναι μέχρι το μέσον της, πώς τη λέμε, της κνήμης, έτσι. Οπότε, ο άντρας έγινε εξωφρενών, το παιδί δεν κατάλαβε. Η κοπέλα είπε, τι να κάνω τώρα, αφού δεν μου επιτρέπει, δεν θα πάω, πάτε εσείς, να δεν πάμε ούτε εμείς, είπε. Όχι, λέει, πάτε εσείς. Και πήγε ο πατέρας και το παιδάκι, 8 χρονών, 6 χρονών, δεν ξέρω. Και πως, λέμε, εμείς αδικούμε τους Αγίους, όχι αυτοί μας. Και πάει, προσκυνάει ο πατέρας τον τάφο, δεν ήταν και τόσο ευδιάθετος, δηλαδή, αλλά το παιδί αθώο προσκύνησε. Αλλά το παιδί αθώο δεν ήξερε πώς είναι ένας τάφος. Πώς είναι ένας τάφος, σου λέει, ο τάφος είναι εκεί, δεν ήξερε τι σημαίνει ακριβώς. Σου λέει, προσκύνησε, έκανε τη μετάνοια, έκανε τη φωτογραφία. Εκείνη την ώρα όμως που έκανε και προσκύνησε τη φωτογραφία, σαν να βγει και ο Άγιος πίσω από τη φωτογραφία, και του λέει, τι κάνεις Γιωργάκη. Λέει, αυτός καλά. Το παιδί το θεώρησε ότι έτσι γίνεται. Ότι εδώ, είναι, αυτό, εδώ κατοικεί δηλαδή. Οπότε σπίσεις και ανοίγει σε όποιον θέλει και σε όποιον. Λέει, καλά. Λέει, το απλώνει τα χέρια του και του δείχνει τρεις άσπρες πέτρες. Του λέει, Γιωργάκη, πάρε αυτές τις τρεις πέτρες να τις δώσεις στη μαμά σου και να της πεις ότι την αγαπάω πολύ. Λέει, εντάξει, είπε το παιδί, δεν κατάλαβε. Της πήρε, του λέει, τι έγινε Γιωργάκη, του λέει ο πατέρας του. Λέει, μου τους αυτές τις πέτρες. Πάει στη μαμά του, της λέει, αυτές μου τις έδωσε ο πατήρ που ήσουν να τις δώσει και μου είπε ότι τις αγαπάει πολύ. Λέει, αυτή δεν χρειάζεται να προσκυνήσω, μου φτάνουν οι πέτρες. Οπότε την άλλη χρονιά, λοιπόν, ξαναήρθανε, ήρθε και στο όρος το παιδί, έρχεται στο όρος αυτός ο Θεόδωρος, έτσι λέγεται. Και λέμε, Γεωργάκη, για πες μας την ιστορία εσύ. Και μας την είπε έτσι απλά. Λέω, ξέρεις, ήταν θαύμα. Λέει, δεν γίνεται έτσι εκεί, δηλαδή είναι κατοικία, οπότε ίσως και ανοίγει την πόρτα και φύγει. Λέω, όχι, είναι μέσα στον τάφο, νεκρός είναι. Λοιπόν, και λέω, κακός που του είπε αυτό το παιδί, ας το παιδί να πιστεύει ότι είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τέλος πάντων πήγε, λοιπόν, ο Γιωργάκης και την άλλη χρονιά φυσικά φόρεσε μέχρι το καλάμι. η κυρία τη φούστα της και έτσι λέμε ότι μπόρεσε και προσκύνησε. Και λέμε αυτός που είπε ότι ενώ πονούσε σε φώναζε, έλα εδώ εσύ σου λέει, που ήταν ήρωας της πίστης, ας πούμε, αλλά και επίσης ο Άγιος Εφραίμ, πάλι ο αγαπητός μας Άγιος, δεν είχε εμπιστοσύνη, που είχε μια ζωή στα πόδια του, το λεγόμενο έξεμα που είχε στα πόδια του, που δεν μπορούσε ποτέ να κλείσει αυτή η πληγή στα πόδια του. Και έλεγε, το είπαν γερόντα, πάμε στο γιατρό. Λέει, και μετά είπε, όχι, δεν θα έρθω. Και την άλλη τη μέρα πήγε και μπροστά στην Παναγία και της λέει, κοίταξε, εγώ στο γιατρό δεν πάω. Εάν θέλεις, να έρθει να με θεραπεύσει. Και φυσικά τον θεράπευσε με η Παναγία, θεράπευσε το έξιμα του Αγίου Εφραίμου. Ή του Αγίου Ιερονύμου, που τον ξέραμε, που είναι εδώ, Αθηναίος, Σιμωνοπετρίτης και Αθηναίος, του Βύρονος, του μετόχη μας στην Ανάληψη, ή του Αγίου Νεκταρίου και τόσων άλλων. Πόσα θαύματα, πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι εμπιστοσύνη είχα στο Θεό. Λοιπόν, πώς θα ερμηνεύσουμε, για να είμαστε και επίκαιροι, τους σεισμούς χωρίς την εμπιστοσύνη του Θεού, πώς θα παρηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και εκεί έγιναν θαύματα που εσείς τα έχετε διαβάσει και τα έχετε ακούσει καλύτερα. Γι' αυτό λέμε, μας προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέει, όχι μόνο ο μοναχός, όχι μόνο ο υποτακτικός, ο ηγούμενος και αυτός που είναι προϊστάμενος πολλών, εννοεί εδώ τους κοσμικούς, τους προϊσταμένους, στις ενορίες, στις οικογένειες, παντού, να είναι, όχι, οφείλει να είναι αμέριμνος, δηλαδή τι, ελεύθερος από όλα τα βιωτικά πράγματα, αναμφιβόλως. Εάν αγχωνόμαστε, εάν μεριμνούμε εντός εισαγωγικών με αυτή τη λέξη, δηλαδή βασανιζόμαστε από τις μέρημνες και τις αϊπνίες. Ποιος έχει άγχος και μέρημνα και κοιμάται σωστά? Λέει, πώς κοιμήθηκες, σαν πουλί. Πώς κοιμήθηκες, είχα καθόλου ύπνο, λέει. Τι σε βασάνισε? Διάφορα, λέει. Μα δεν με πήρε ύπνος. Τόσο πολύ, ναι, τόσο πολύ. Και είμαστε, όπως λέμε, αν βασανιζόμαστε, είμαστε παραβάτες της εντολής του Θεού που λέει, μη μεριμνήσετε την ψυχή μου. Και εννοεί εδώ τη ζωή μας γενικά. Μη μεριμνήσετε για τη ζωή σας τόσο πολύ, όχι για την ψυχή σας, αλλά τη ζωή σας. Και λέει πολύ ωραία, μη βαρύνετε τις καρδιές σας. Μην επιβαρύνετε τις καρδιές σας με βιωτικές μέρες που δεν ανήκουν σε εσάς. Εσύ και γι' αυτό και γιατί λες, τι μπορείς να κάνεις εσύ? Εσύ παίρνεις μέρημνες που δεν σου ανήκουν. Οι βιωτικές μέρημνες, τα άγχη και οι λογισμοί είναι σαν το χώμα. Αν το ρίξεις χώμα, αν ρίξεις πάνω σε φωτιά, είσαι καμίνη, θα σβήσει τη φωτιά. Έτσι και τη θέρμη της καρδιάς μας τη σβήνουν σε νεκρό, σε μαραζόλο. Την σβήνουν τα άγχη και οι μέρημνες. Ένας άνθρωπος που αγχώνεται, που μεριμνά όπως λέμε, που αγωνιά, ούτε προσέχει τον άλλο, ούτε τον ακούει, ούτε μπορεί να δείξει αγάπη, αλλού είναι, ούτε να βοηθήσει, ούτε να ενεργήσει. Είναι συγχυσμένος, λέμε, είναι στον κόσμο του. Με τέτοια βιωτική μέρημνα, που όπως μου είπε πριν από τη Σάββαση, ότι εδώ, στην περίοδο του κορονοϊού, είχαν διαδικτυακές, αυτή είναι η καλή πλευρά του θέματος, διαδικτυακές επικοινωνίες. Εδώ είναι βιωτική μέρημνα, είναι και η τεχνολογία και μάλιστα η αιμονή, η προσπάθεια, η προσκόλληση στα κινητά και στις εφαρμογές του. Μεγάλη μέρημνα. Αθεράπευτη εξάρτηση. Και σας είπα αυτό που είπα μεταξύ σοβαρού και αστείου για την επιτυχία αυτών που αυτά τα ανακάλυψαν. Αυτά λοιπόν αποτελούν μέρημνα, βάσανο και συνήθεια. Το χούι, έλεγε ο Γιάννης Μιλιανός, η ψυχή φεύγει, το χούι δεν φεύγει. Η συνήθεια δεν φεύγει. Πώς μπορεί ένας τέτοιος να φροντίσει τους άλλους, να τους καταλάβει, να τους προσφέρει κάτι, είναι αδύνατο, να τους ακούσει, να κάτσει και να τους ακούσει βαθιά και πράγματι να νιώσουν. Και ξέρετε πολύ καλά, όταν πηγαίνει, εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία και άλλοι άνθρωποι έχουν αυτή την εμπειρία, όταν πηγαίναμε φορτισμένοι, καταπονημένοι από τους λογισμούς μας, από τα διάφορα προβλήματα, στο γέροντα, όταν ανοίγαμε την πόρτα, αντίκριζες ένα θέαμα, ένα υπερθέαμα. Δηλαδή έβλεπες πιερίνη, ένα φως. Το έβλεπες, το πιένεις, όχι. Και πήγαινες εκεί και έβλεπες αυτό και έλεγες, λέει, τι θέλεις παιδί μου, λέει, κάθισε. Λέει, δεν θέλω τίποτα. Είχε ηρεμήσει ήδη. Τον είχε ακούσει, τον είχε δεχθεί, τον είχε αγκαλιάσει το βλέμμα του. Αυτή η αφοσίωση, η μέρημνα που είχε για το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, πατέρ Σάβα, δεν ξέρω αν ήμουν εντός ή εκτός του θέματος, δεν έχει σημασία, εγώ είπα αυτά που σκέφτηκα. Λοιπόν, δεν έχει λίγη σημασία έχει αυτό. Ας κλείσουμε με την απαράμιλη διαπίστωση και το βίωμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που λέει, είναι συγκλονιστικό, αδελφοί μου. Λέει, υπάρχει μέρημνα άπρακτος. Μεριμνάς, αλλά στην πράξη τίποτα δεν βγαίνει. Και πράξεις αμέριμνος, δηλαδή Υπάρχει μέρημνα που δεν κάνεις τίποτα. Είσαι μέσα στη σύγχυση. Και λες, μα δεν μπορώ, λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι εκεί και γυρνάς μέσα στο δωμάτιο. Και πράξεις αμέριμνηση. Και ενώ είσαι μέσα, ενεργείς. Και ακούς. Και διακονείς. Και αγαπάς. Αυτή είναι πράξεις αμέριμνηση. Και το αντίθετο, υπάρχει αμεριμνία έμπρακτος και αργία εμέριμνος. Δηλαδή αμεριμνία, και ενώ κάνεις το καλό είσαι εμέριμνος, ελεύθερος. Και υπάρχει λέει, αργία εμέριμνος, δηλαδή με μέριμνα. Λέει ένας, κουράστηκε, τι έκανες, τίποτα. Κουράστηκες από την απραξία σου δηλαδή. Και τα οποία ο Κύριος μας φανέρωσε το πρώτο με το να πει, ο πατήρ μου ο σάρτη εργάζεται, εγώ εργάζομαι. Μαζί, αυτή τη στιγμή, ο Θεός εργάζεται για τον καθένα μας. Και εγώ εργάζομαι. Και πάει, αυτό το είπε ο Χριστός, δηλαδή για τον εαυτό του. Και πάλι είπε, εργάζεστε μη την βρώσιν την απολυμένη. Να δουλεύετε, να πράτετε, να αφιερώνεστε όχι σε αυτά που φεύγουν και ξοδεύονται, αλλά την μέρη μου, τη μένουσα η ζωή είναι αυτό που θα μείνει. Τι θα πάρεις όταν θα φύγεις. Την ψυχή σου. Τι θα πάρεις. Την αναπνοή σου. Αυτό θα μείνει. Και τι θα μείνει. Θα πεις αυτή η αγάπη μου στο Θεό. Εκεί θα, αυτή θα μείνει. Και όχι ενερώντας το εργάζεστε. Δεν ανερεί ο Θεός το εργάζεται. Την εργασία. Αλλά διδάσκει, μας διδάσκει την χωρίς άγχος εργασία. Και το δεύτερο, με το να πει ποιος μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει στο αναστημά του ένα πύχη, ανερώντας έτσι την άπρακτη μέρημνα. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να εμποδίσεις. Λέμε, γιατί πάμε στο γιατρό, γιατί θα μας κάνει καλά. Ναι, αλλά λέμε, γέροντα να ευχηθείς. Για να γίνω καλά, δεν είσαι σίγουρος ότι θα πας καλά οπωσδήποτε. Αυτός δεν είναι θαυματοποιός, κάνει αυτά που μπορεί να κάνει. Και έτσι λοιπόν δεν μπορείς να προσθέσεις το αναστημά σου ένα πύχη, ανερώντας έτσι την άπρακτη μέρημνα. Για την έμπρακτη αμεριμνησία, αμεριμνία είπε, γιατί μεριμνάτε για τα ρούχα και την τροφή, δεν βλέπετε τα κρίνα του αγρού και τα πουλιά που ζουν. Και έτσι ο Κύριος την μέρημνα ανερώντας και την αμεριμνία βεβαιώνοντας, λέει όχι αυτή την αγωνία, την μέρημνα να μην έχετε, αλλά σας βεβαιώνω να έχετε την αμεριμνία, την καλή δηλαδή, μας διδάσκει πώς πρέπει. Προσέξτε αυτές τις φάσεις είναι συγκλονιστικές και είναι η απάντηση. Λέμε αμεριμνία αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Μη μεριμνώντας, με μεριμνημένους εργάζεστε, λέει. Να μην μεριμνάτε, αλλά με μέριμνα να εργάζεστε. Δηλαδή με καλή διάθεση, με αγάπη. Και πως αμερίμνους όντας, τις μη προσεκούσεις εργασίας απέχεστε. Ενώ είμαστε αμέριμνοι. Λέω τώρα, είμαι εδώ, μαζί σας και χαίρομαι και απολαμβάνω. Οι πατέρες στο μοναστήρι εργάζονται. Εγώ πρέπει να είμαι αμέριμνος. Αλλά να μην απέχω, να μπορώ να βοηθήσω. Αμερί και εδώ, ενώ είμαι εδώ, ενώ είμαι μακριά. Και πρέπει να μην απέχω, να μην απέχω, να έχω τη μέριμνα, να μην με πνίγουν τα διάφορα προβλήματα και να με αγχώνουν. Αλλά να είμαι ελεύθερος μέσα σε λεφτά. Το πρωί θα κάνω αυτό, το μεσημέρι αυτό, το βράδυ αυτό, αλλά πάντοτε θα έχω εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο αμέριμνος λοιπόν δεν είναι άπρακτος, είναι απλώς ελεύθερος. Ο ελεύθερος ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τους άλλους μεριμνά βιωτικός, δηλαδή με λανθασμένο τρόπο, όποιος και είναι, επίσκοπος, ηγούμενος, ιερέας, διάκονος, λαϊκός, αλλά και τέτοια μέριμνα, και ταυτόχρονα δεν θα περιφρονήσει τίποτα και κανέναν. Ο αμέριμνος, ο σωστά αμέριμνος. Αλλά όλα θα τα κάνει θεάριστα και θα είναι αμέριμνος σε όλα και σε όλη τη ζωή. Τέτοιος άνθρωπος αυτή είναι, ας πούμε, δεν είναι σπάνη, αλλά έχουμε παραδείγματα. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ημέρημνα λέμε, πασών των εκκλησιών. Και αυτή τη μέρημνα είχε ο Απόστολος Παύλος, είχε φρόντιζε για όλους, αλλά ήταν πανελεύθερος. Τίποτα δεν τον κρατούσε. Και τώρα να φύγει από τη ζωή θα έφευγε. Και να μην του είπε Θεός, μείνε λίγο ακόμα. Σε παρακαλώ, σε χρειάζεται να μείνω. Αλλά θέλω να έρθω μαζί σου. Όχι, θα μείνεις τώρα. Ήταν αμέριμνος και από αυτό. Και φυσικά η πατέρ και όλοι οι Άγιοι ήταν κατά αυτόν τον τρόπο αμέριμνοι. Θέλετε λοιπόν, αδελφοί μου, τους καρπούς της αμερίμνου με μεριμνημένης εργασίας, αυτό που λέμε, να μεριμνάς, αλλά με ελευθερία και να εργάζεσαι, πρώτον θα είσαι ελεύθερος πραγματικά. Τίποτα δεν θα έχεις μέσα σου. Το δεύτερο θα έχεις ειρήνη. Καρπός είναι αυτό. Το τρίτο θα έχεις λιτότητα και επάρκεια. Τι θέλεις να ζήσεις. Η λιτότητα. Την είχαν πάντοτε οι αρχαίοι. Οι μετά τους αρχαίους. Λιτότητα. Ένας άνθρωπος λέμε είναι άρχοντας. Γιατί έχει λέμε είναι άρχοντας. Είναι λιτός, αξιοπρεπής. Δεν είναι ένας, ας πούμε, που κουμπόρει μόνο για αυτά που έχει. Είναι λιτός και με επάρκεια. Θα νιώσεις παντός ασφάλεια. Τίποτα δεν σε φοβίζει. Θα είσαι ασφαλής. Θα αγωνίζεις. Όλοι να πέσουν επάνω σου, εσύ θα είσαι ψύχρεμα. Θα αποκτήσεις πίστη και εμπιστοσύνη. Θα έχεις χαρά και προπαντός λέμε όρεξη. Λέμε, γιατί σου πες η διάθεσή σου. Όρεξη να έχεις. Πώς θα τη βρεις. Άμα δεν έχεις αυτή την εμπιστοσύνη και την πίστη. Και επίσης, τελευταίο, θα έχεις αισιοδοξία και ελπίδα. Δεν μπορεί. Λες, πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους. Πάτε εσείς και λένε, ενώ ξέρετε εγώ άλλους ότι είναι δύσκολο. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Γιατί το λένε. Το πιστεύετε. Ή το λέμε έτσι. Στην ουσία πρέπει να λέμε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να πούμε αυτό, ότι δεν θα πάει τίποτε άσχημα. Μα λέω, γίνεται τόσα πράγματα. Για μας δεν υπάρχει. Εμείς ξέρουμε που βαδίζουμε. Εμείς ξέρουμε τον μέλλον μας. Εκεί εμείς έχουμε δρόμο. Μα θα έχει εμπόδια, θα έχει δυσκολίες, σεισμούς, καταποντισμούς, θα έχει ζυζάνια, θα έχει κατηγορίες, θα έχει πίσω μπρος. Αλλά ξέρουμε ότι πίσω από αυτό υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει το φως. Λοιπόν, αρκετά δεν είναι αρκετή αυτή η καρπή. Περισσεύουν μάλλον. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Βρίσκεται σε αυτά και σε αυτά δεν χωράει πουθενά φόβος. Τι φοβάσαι. Τίποτα, δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει πανικός. Δεν υπάρχει άγχος και κατάθλιψη σε όλα αυτά που είπαμε, που έχουν μητέρα όλα αυτά, έχουν την ομολογία. Που σημαίνει πρόνοια, σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό, σημαίνει αισιοδοξία και ελπίδα. Όντως λοιπόν, για να κλείσω, η ορθή και η ευαγγελική αμεριμνία είναι το αντικαταθλιπτικό της ζωής. Όντως. Ο Γέροντας Εμιλιανός σε μια από τις πολλές ομιλίες λέει, θα έχετε πολλές δυσκολίες στη ζωή. Τα ερωτήματα θα πέφτουν βροχή. Οι μέρημνες θα σας περικυκλώνουν και θα βλέπετε συχνά πυκνά την χριστιανική και οικογενειακή σας ζωή να γίνεται δύσκολη. Μην απογοητεύεστε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Αυτός μέλη πλημών. Από εκεί σας είπα, πήρα αυτή τη φράση και σας την εξήγησα. Εσύ, λέει ο Γερόντας, κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου. Μπορείς να μελετήσεις 5 λεπτά την ημέρα, μελέτησε. Μπορείς να προσευχηθείς 5 λεπτά την ημέρα, προσευχή σου. Δεν μπορείς, κάνε 2 λεπτά. Τα υπόλοιπα θα τα τακτοποιήσει ο Θεός. Είναι υπόθεση του Θεού. Το συμπέραμα και το σύνθημα θα λέγαμε σήμερα. Μερίμνησε σε κάθε έναν από εσάς. με ρίμνησε αμέριμνα. Δράσε χωρίς άγχος. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο της ψυχής και του σώματος, όχι μόνο της ψυχής, και του σώματος. Και στη φετινή 40η, που θα αρχίσει σε λίγο, ας δώσουμε σημασία στη νηστεία που ωφελεί ψυχή και σώμα, στους λογισμούς, όπως λέμε, στη μέρημνα αυτή. Γιατί οι λογισμοί είναι, όπως λέει, ο άνθρωπος είναι ένας λογισμός. Αλλά ο λογισμός είναι μια φαντασία, δεν έχει υπόσταση, όπως λέμε. Στους λογισμούς, στη συμμετοχή, στις ακολουθίες, το καταδύναμη και στα μυστήρια, στη μελέτη και τον καθαρισμό της ψυχής. Στο τέλος, τα αποτελέσματα, τα καλά αποτελέσματα, το τέλος αυτής της περίοδου θα είναι ορατά και θα λέτε, όπως πολλές φορές λέτε, αδυνάτησα και χαίρεσαι. Διότι λες, έχασα βάρος. Και πας και κοιτάς στη ζυγαριά, 120 γραμμάρια έφαγα. Έχασα σήμερα. Και λες και χαίρεσαι, για να πάβες. Έτσι θα είναι. Θα γυρνάς πίσω και πού είναι αυτό το άγχος που έχω. Πού είναι αυτή η δυσκολία, πού είναι αυτό το πάθος που με ταλαιπωρούσε. Δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν λοιπόν καλά αποτελέσματα και αυτό, Πατέρ Σάβα, εύχομαι σε εδώ στην Ομίγυρη, σε όλους μας, αυτή, να έχουμε αυτή την πίστη, την εμπιστοσύνη, την αμεριμνία και να αφήνουμε το Θεό να κατευθύνει τη ζωή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Νομίζω ότι

0: Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μου τη σήμερα. Και αν θε τα οφειλήματα ημώνο και εμεί αφήνουμε τι οφειλέδε ημών. Και μη είσαι νέκη σε εμά, πειρασμένο λαρή σε εμά από το πανηγό.
1: Ότι σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο είναι και η αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νύχτα σε βασιλεύση κατά βαρβάρο δρόμο με το σώμα φυλάδων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ο ύψο το σταυρό εκουσίω και επωνύμω σου και νύ πολιτεία σου τριμού σε δόρη σε χριστέ ο Θεό. Έφεραν με τη δυνάμω του πιστού βασιλεί ημών. Νίκο χωρίγων αυτή χάρη των πολεμίων τη συμμαχία νέχει τη σύνομη δυνησάη των τρόπεων και νύν και αίγιο τη όρμα των ιών να μην. Προστοσία φοβερά και ακατέσχεται μη παρήμη σε καθή τα συγκεσίε ημών πανίμη το Θεοτόκε. Στήριξε ο δόξων πολιτείων σώζε ούσο και ένε βασιλεύει και χωρί και αυτή ουρανόθα την νίκη. Γιατί έδικε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελεήσον ημάς ο Θεός κάτω με γελαιός του δόμεθά σου πάξον και ελεήσον.
0: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
2: Ετι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
0: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
2: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εις την δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν ανώματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δίρετο τριάδι. Πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε δαχείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε δαχείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Κύριε τι επληθύνει της ανηθλίγοντες με πολύ πανίστενε επεμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου το εσωτηρίο αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύνδε κύριε τη λύπτρο μου, δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς κύριον και έκραξε και πίσω με ξόρο σε γύρω αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο σου δεν λείψε δε μου. Ού φοβηθήσω με ρεάλ λαό το κύκλο σου επιδημένων μη. Ανάστα κύριε σώσε μου Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάντω εκτρέλοντα ματέω όλο το ματωλό μου συνέτριψε. Του κυρίου σου πειρέ και με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο σου δεν λείψε δε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξη μου, δεν την οργή σου παιδεύση μου. Ότι τα βέλη σου ενεπάγγισά μου και επεστήριξε με την χείρα σου. Ούκ εστίν εσύ τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκ εστίν ειρήνη τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώνυμη κεφαλή μου ω ή φορτίων παρήβαλε την σένα βεβαιωμένη. Προσώζον και

0: ελαφούς όσων ελέγξουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέγξου.
0: Παναγίας αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και εις Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόγμα εν Θεών επικρατείνας, ελεστή ρηξάς την Εκκλησία, ο Μητρόφωνες εσχήνας τον Άριο, το γαρ Πατρί τον Υιόν ομοουσίον, ανακηρύξας πιστούς ευεβαίωσας, Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νίκαια Ιησούς αιώνες των αιώνων.
3: Ιδού προφητικέ, πειραιούνται προρήσεις, ο πλούτος γαρ αυγές αμυδρές εκαλύψας, μελώντων τη δήλωση, ως Θεός ο παράκλητος, νίνε και έχετε της Αποστόλης πλουσίως, δια τούτο δε και της πιστής προσκυνούσι, τριάδα την άκτιστο.
2: Δόξα
3: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νίκαια Υιέ στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
3: Ή του Πνεύματος έγλει τους Αποστόλους σου, εμφορήσα σώτερ, φωστήρας έδειξε, την τον αιρέσεων αγλήν αποδιώκοντας από της γης και των πιστών, καταφωντίζοντας ψυχάς, λατρεύειν σου τον Πατέρα και το Παναγίον Πνεύμα, το αγίαζον τους προσκυνούνταν σε.
2: Τα παθών βασιλεύσαν σαν τη σαρκός, ιεράρχης εκρίστης θεοπρεπός, και τη βασιλεύουσα ορθοδόξος επίμανας, απελάσσος θύρας αιρές αιωνοσίε, βαχτηρία λόγων των θείων θεόπνευσε, όθε μετατέλος ατελεύτη το χάρι, αξίως και πλήρωσε ιεράρχα Μητρόφανες, δια τούτο γόμεση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων άφεση δωρήσαστε, σε ορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
3: Το Παναγίον Πνεύμα νυν κατελθόν, επί τους Αποστόλους είδε πυρός, τους θάμπους επλήρωσε των εθνών τα συστήματα, εν γαναγλώσσες λαλούντων πυρήνες φιλάνθρωπε την ιδίαν, έκαστος διάλεξη οικούων, όθεν και το θαύμα της απίστησος μέθη, πιστής δε σωτήριον αληθώς εγνωρίζω το δια του το δοξάζομεν, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των τεσμάτων άφεση νεκούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
2: Εκ νεοτητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσω σωτήρ μου. Εκ νεοτητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσω σωτήρ μου. Δημισούντες αιώνες κύνθητε από του Κυρίου ως χόρτος γαρ, κυρίες είστε απεξηραμένοι. Από του Κυρίου ως φόρτος γαζίρι, έσαιστε από τη χαμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε, και καθάρση ψούτε λαμβίνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως.
3: Και μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα πάσα την κτήση προσογωνία.
2: Το στόμα μου λαλίζει σοφία και μελέτη της καρδίας που είναι
3: στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου είναι εσύ.
2: Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου είναι εσύ.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γίνεις επαναπάβει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Πάσα πνοή ενεσά του τον Κύριο.
3: Πάσα πνοή ενεσά του τον Κύριο.
2: Εν ιδιαίτερο Θεόν εν της Αγίας αυτού εν ιδιαίτερο αυτών στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Πάσα πνοή ενεσά του τον Κύριο.
0: Υπέρ του καταξιωθήν εμάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηγετεύσομεν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Σοφία αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
2: Το πνεύμα τίσου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωμα.
2: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημήν, ότι ο μης ερχόμενος δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά να μένουν λαλαχώθεν, εκείνος κλέτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα κάνει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο Θεού μη ακολουθήσουσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι των λατρείων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνη Θεού και έγνωσαν την αή αελάλη αυτής. Είπεν ον πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντεως όσοι ήρθον πρώε μου, κλέπτε εσύ και λύστε, αλλού κι ήκουσαν αυτό τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομίου ευηλήσει.
2: Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ.
3: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλέως Υιό το πλήθος των κρυμών σου. Εξάλληψον τον όνομά μου. Επιπλύνω πλήμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες της καθάρισον. Ό,τι είναι μου γυνός, ποτέ αμαρτία μου ενώπιόν μου στη δία παντός σου. Σήμερα νήμα από το πονηρό ενώπιόν σου επίσης όπως αν δικαιωτής είναι τους λόγους και νικής το τερνές θέση. Ιδού γάρα ομία συνελήφθην και να αμαρτήσει τη σε μιμήτη μου. Ιδού γάρα λήφθην η κάψη στα άθλια και τα γρήφα της οφείας ότι λεσάς μοιρατίσμης όπου και καθαριστήσομαι. Πλημίζει με και υπερφιόν λευκανθίσω με κουτίζει μεγαλία συν και εύρωση συν μεγαλία σου λέω θέα και ταπεινωμένα. Απόστατο το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα να μοιέζουν εξάλληψον. Καρδίαν καθάρα και τίσω να μοιό Θεό και πνεύμα ευθέ συν και έμισο τη εγκάτη μου. Μία πορίζουν του προσώπου με το πνεύμα στο άγιο, μία δεν έλυσα δε μου. Απόδο μου την αγαλίανση του θηρίου σου και πνεύμα διαιμών υποστηρίξον. Διδάξον όμω τα σοδού σου και σου επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες τη σειρά το κάνω με το αυτόματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και εντεδομένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινο μου Κύριε, εν τη ευδοκίες του Σιών και όταν πιούνται τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σειρά του Σιών αναφορά του ερωταυτώματα, τότε ανήσυρων σου μόσχους.

0: εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εμβλημάτων.
1: Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέστης Θεοτόκου πρεσβείεσαι με ήμουν. Εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
0: Κλέψον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών.

Δόξον ο Θεός το λαό σου και ευλόγητο η κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο, σον ελέγει και εκτιρμής, ύψωσον η κέρας χριστιανών ορθοδόξων, κατάκοψεν, εφημάσαι τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες παναχράντοντες ποινήσιμων Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του μνημείων όπου να γίνουν θεοδυνάμενα σωμάτων, και σίες του τιμίων δόξου προφήτου δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφιών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Επισκόπου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνη πολυελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: λέει και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θεού ευλογητός ή το Παναγείο και αθώ και ο οποίο σου πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πόντο εκάλυψε με φαρόν συνάρμαση ή ο συντρίβο πολέμος εν υψηλό βραχίον Ιάσου εν αυτό ότι δε δόξαστε. Δόξαστε ο Θεός ημου δόξες. Έργος πάρε τις μαθητές επί κύλο, το παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλαστε στε, έλαψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε. Δόξαστε ο Θεός ημου δόξαση. Νόμο το πάρε προτιληθέ και προφήτης επληρώθην του Θείου Πνεύματος σήμερον, πάση γαρ πιστής χάρη εις εκέγγεται. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Την Θεία του Πνεύματος χάριν εξύψους παράσχου μη Θεού λόγια άναρχε, φωτίσου σάμου τον νου, εφημίσασου τον Μέγαν Ιεράρχη, τότε το σε ομοούσιον πατρί κηρύξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ο βίος σου ένθεος, ο τρόπος δε σου θεόληπτος, ο ζήλος διάπειρος, το ήθος εμνοπρεπές, ο δε λόγος σου ζωής πλήρης θεόφρον, όθεν αναδέδειξε από στήρμη τρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ναός εκκλημάτισας τρεις ηλίου θεότητος και πόλης η έψυχος εμπρενωμένη Θεού, ως περίδαση της δόγμας υπαρμάτα, διόν κατεφέδερ μιας κόσμου τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ανοίξα στο στόμα σου λόγω Θεού πνεύμα ήλκησας και ρήματα έβρισας σε αιωνίου ζωής και εκκύρωσας ενώπιον συνόδου πίστη την Ορθόδοξον σοφέ μητρόφανες. Περαγία Θεοτότη σώσον ημάς. Ο λόγος ο άναρχος το πατρί συνοούμενος και το θείο πνεύματι είναι πεσχάδον εξού σάρξη γέννητε και εν είναι μην διήκτον εσκύρωσεν άρχαντε ως περιδόγησε. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών. Μετά της αναφορίας ως ιερεύσος Θεού διάκονος παρεστός υπέρ ημών εκτενός οικέδευε τυχήν αιωνίων αγαθών Πάτερ Μητρόφανες. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, εκλεγμένος Κυρίου Γεωργίου, το σεπτό μακάρι Ευαγγέλιον αυτού, εις Θεού επίγνωση λαούς, παρενέσεις εις σοφές Πάτερ επέστρεψας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, γνώση τη Θεία πλουτίσας λόγων ζωής, εκκαρδίας έβρισας, καταρδεύοντα ψυχάς, χερσοθήσας πάθες εις σοφέ Ιεράρχα, του Θεού Θεομακάριστη. Ενή και αίγης όλος τον αμήν. Ιεροτάδε χωρία των προφητών, προεδήλου όρωθε εσωμένη σε Θεού, αληθή λοχέθρια αναγνή, ανωτέρα χερουβήν και πάση σκήσεως. Την εξύψους δύναμη της μαθητές Χριστέ έως αν ενδύσιστε έφης καθίσατε την Ιερουσαλήμ, εγώ δε ως εμέ παράκλη των άλλων, πνεύμα του εμόντε και πατρός αποστελώ ενώ στερεωθήσεστε. Δόξα σε Θεός ημών δόξαση, και του Θείου Πνεύματος, επιδημήσας αδύναμης, τη μεριστή σαν πάρε φωνή, κακός μόνο εις άντων, εις μία αναρμονία Θείος, συνήψε γνώση συνετήσου σαν πιστούς της Τριάδος, ενή εστερεώθημε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, ρητόρων απάσας πειναφίας διέλυσας μάκαρ, τεστερές ενστάσεις τον λόγο σου και αδρανής απέδειξας ισχύ τη Θεόθεσου, χωριθήσει Θεόσοφε. Χορηγηθήσει η Θεόσοφε, Άγιο του Θεού πρέσβερ ημών. Χριστού ο παρός γεννημένος, το θρόνο των τούτου επί γης, εκκληρώσω Μητρόφανες πρώτος εις πόλην άρασαν, πατριαρχών δεικνύμενος, αξίως Θεομακάριστη. Άγιο του Θεού πρέσβερ ημών. Ιδόν σου το εύθετον της γνώμης, ο πρώτος ανάπτων ευσεβών, το θείο εφεπόμενος βουλήματι Μητρόφανες, πατριαρχός ευπρόκλητον Θεία Συνόδων, απέφυγε. Άγιο του Θεού πρέσβερ ημών. Θαυμάσας σύνεδος η πρώτη, τη λάμπωσα χάρη των εσύ δωρημάτων του πνεύματος, τη θεία ψήφο όσε Θεού και τη το άναυτο ακολουθούσα δοξάζησε. Υπεραγία Θεοτόγιο όσων ημά, μεγάλο χαρή των εξιώδη Μαρία, κυρία του Παντό, ω τον Θεό γεννήσασα εις αρκή υπερένεια, τον εν ταυτότε δείξαντα Παρθένο και Θεομήτωρα. Άγια του Θεού πρέσβερ ημών, σταράζω Θεό γλυκασμών εκυλαίου σου πάτερ τη πικρά αφαιρία, απεξήρανα κλουνού, ποτίσα σου ευσεβεί, θείο είδωρ, μάκαρ επιγνώσεω. Άγια του Θεού πρέσβερ ημών, τη θεία ψήφο προκληθή ιεράρχη εχρήστη, ανεμάχτου θυσία, αναφέρον το Θεό, τη θέντη υπερ ημών Θεοφόρε πάτερ ιερότατο. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, ο τάφο έρθαν το σεπτό, σου κατάγεται σώμα, ευωδίαν εκπέμπει, ω παράδεισο Θεού, ευωδιάζουν ημά ιεράρχα ένδοξα μητρόφανε, και νίκαια ή και στου αιώνα των αιωναμίν. Νοή του τόπου σου αγνή, το απόρριτο βάθος απορεί νους ανθρώπων, ο Θεός γαρε αυτόν και νόσας δι' ηχτυρμούς εγαστρίσου, έσωσε τον άνθρωπο.
0: Τη λαβού σου όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηγάλτης.
1: Κύριε ελέησουν.
0: Παναγία σα, χράντη, υπερομολογημένη σε εντόπιου δεσπίνη ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε, εαυτού και αγγελού και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέρης εν έθνου ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

0: αυτών καρύματα. Ως περδε ο Παύλος την ψυχήν υπερπιουνισέθηκα σαΐδημε, κατά δε των πρωτόκλητων, των ποθόμενων έδειξας. Δύο πρέσβευες είναι αυτοί στο Χριστό, των τεσμάτων να φεσυντορίσεστε. Της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το Πανάγιο Πνεύμα νικατερθών, επί τους Αποστόλους ήδη πύρος, ο θάμος επλήρωσε των εχθρών τα συστήματα, εν γάρ γλώσσες λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε. Την ιδία ανέκαστος διάλεξη λοιπόν, όθεν και το θαύμα της απίστης ως μέθη, πιστής δε σωτήριον, αληθώς εγνωρίζεται το, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, το πτεσμά των άφες είναι τούμενη, καταπέψε πλουσίως της δούλης σου.
2: Κατανοώνω προφήτης την επεσχάτων σου Χριστέ ελευθύνων εγώ, την συν σε κύκο ακύρια δυναστεία, ότι πάντα στους σώσε τους Χριστούς σου αλήλυθας. Δόξα σου δώσ' μου δόξα σου. Ο εν προφήτες λαλήσας και διανόμου κηρυθείς, πρώην της ατελέσης ο Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου υπηρέτες και μάρτυς γνωρίζεται σήμερον. Δόξα σου δώσ' μου δόξα σου. Συν ο θεότητος φέρων της Αποστόλης εν πυρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένες εν γλώσσας ενέθυνεν ως πατρόθεν θείων σθένος ερχόμενων εις την αυτοκέλευστον. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υψώθης επί καθέδραν ακροτάτην εκάτη σας και πατέρων σύ περηφανώς εγκριμάτης σας, υμνολογών και δοξάζων των αντισπότην σου, εκβών αυτό, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την προς των πέτρων εκκληρώσω του Χριστού φωνήν όσοι ημητρόφωνες εν τη σιγαρ πέτρα της ομολογίας επίξατο της Εκκλησίας στα βάθρα, ίσου δέποτε και της χύσης επίρα του άδου δυνήσονται. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η θρησκεία των ειδόλων διδαχέστες εν θέη σου, η Θεού λατρείαν Πάτερ Μητρόφανες προφανώς με την ένικτη. Τα ειδωλία δε τούτων εις ναούς αυτούς μεταβεύλυνται θείαν στολήν εις δεχόμενο. Υπεραγεύθε και σωσήν εμάς, απορρίτως των δεσπότων των απάντων ευγένικας και τέκουσε τούτων κόρια υπάρθενος έμεινας και Θεοτόκος ερήχθης καταλήθειαν, όθεν δέσποιναν σε του παντός καταγγέλωμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπάρχουν έμβλεος του Θείου Πνεύματος, ιερότατε Πάτερ Μητρόφανες, τα πονηρά πνεύματα απείλασας και του Θεού τους οίκους τους δωρωτούς διαδοχέσου απετέλεσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μονάδα άκτης των εθεολόγησας, εν τρισή χαρακτήριση διαιρετήν, άκμη των ασύγχυτων φωταγωγών της ευσεβής ιερές θεολογίας σου, Πάτερ Μητρόφανες. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νεκρός σας πρώτερον ζαρκώς τα σκυρτήματα, εγκρατεία και πόνες και προσευχές Θείος εγχρημάτισας ιερουργός του πλαστουργού ιερότατη Μητρόφανης. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως πύλην φέρουσαν προς θείαν είσοδον, ως παράδεισον θείων ως νοητών τόπων αγιάσματος, ως καλονήν του Ιακώβ την παρθένων μακαρίσομεν. Το δια των φόβων σου ληφθέν Κύριε εργαστή των προφητών και κυριθέν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται. Φως γαρ και ειρήνη διότι τα σα προστάγματα. Δόξα σου Θεός μου δόξα, η επιθετή σας αισχύ σήμερα αυτή πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού, πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διηγού εις της ημίν πεφινός, μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση της εν ή κατοπτεύεται αγιότητος. Δόξα σου Θεός μου δόξα, κριτήριον κάθαρση, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μικτή προς καθήμενον και σκότη λαών πάνσοφε, Μητρόφανες, η δολομανία στο φωτί σου, των διδαγμάτων εφωταγώγησας, και θεογνωσία σας τραπές πάντας, καταφέδρινας, ως λαμπτήρ, ον παέστητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μονάδα τρισάριθμων, τριάδα ομογούσιων, μίαν θεαρχίαν, εν προσώπης, τρισήν υπάρχουσαν, αδιαίρετον, άτμητον, ασύγχυτον, απλήν, πάσιν ανεκήρυξας, ορθοδόξος πρεσόλβιοι, Μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου λαμπρότερον εξέλαμπτος Μητρόφανες. Σίγαρ της απάτης, το σκότος λύης και τραπετεύει ζωφώτης δαίμονας, νύκτας των παθών αποσοβής και αδυνήν σκοτώμενον φύρε δεύης αρέσεων. Υπεραγεύθω και σώσον ημάς, λυτήριον εύρατο των τόπων σου Θεόνυμφε, η φύση των γεγενών της πριν κατάρας και ευλογίας των πρεπούς πλουτισμών. Όθεν ευλογούμενες επιστή πάντες και δοξάζομεν Μαριά μου παντευλόγητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τα θεία, θείος επιτελών και καθαρωτά το λογισμό των καθαρών εφαπτώμενους, άμεμπτος ερήχθης ιερουργών το Θεό, απλότητη καρδίας Πάτερ Μητρόφανης. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οι των ειδώλων θεραπευτέ όφθησαν του Θεού νυν λατρευτέ, σούτε σεπτές παρενέσασαν. ους εξ αναξίων αξίους εξαγαγών θεράπων αναντίκης του Πατρός Παντοκράτορος, Πάτερ Μητρόφανης. Δόξα Πατρί Κυρίου και Αγίου Πνεύματι, υπό της χάριτος προσκληθείς έλυσας των αφθμών ειδωλικών της επομονής των λόγων σου και κεχερσωμένας καρδίας όσοι Μητρόφανες, γονή μου σε πληκάσω πνεύματος χάριτη. Υπεραγία και νύμη και αίκη στους ένας τώρα να μην, μετά την κοίηση την φρικτή να μην παθένος ως το πριν. Θεός γαρήν το τυπτόμενο που κατασκευάζουν πάντα βουλήμα και ανήλθευτε Μαρία Θεοχαρίτωτη. Ναυτιών το σάλα των ποιοτικών μελημάτων, συμπλόης ποντούμενων αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσδιπτούμενος, ως ο Ιωνάς Χριστέβο όσοι, εκ θανατηφόρου με πυθού, ανάγαγε. Δόξος ο Θεσμόν δόξας. Εκ του πνεύματός σου, σάντα επί πάσα νοσήπας, πλουσίως εξέχειας, και πληρώθη της σεις η σύμπασα γνώσεως Κύριε. Ότι εκ Πατρός Υιός αρέστος έφης και το Πνεύμα μερίστος πρόης. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περιμόν, το Θείο σκήνος του Πνεύματος, τον άνθρωπον Θεού των Ουράνιων, ένσαρκον Άγγελων, ιεραρχίας αγλάζημα, των σοφών Μητροφάνιν, ήμην στιμήσουμε. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περιμόν, ρημάτων Θείων η δύναμης και φθόγγος των ενθέων λογίων σου πάντα διέδραμε της οικουμένης τα πέρατα ορθοδοξίαν πάση μάκαρ Μητρόφανες κηρύττοντα. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περιμόν, ο πάντα και προγενέσιρος, γινώσκον ως Θεός, ο Μητρόφανες, σε εκ κοιλίας Μητρός, προεγνωκός, καθηγίεσαι και Πνεύματος Αγίου, δοχείων σε απειργάσαι. Υπεραγεύθητο και πρέσβευε περιμόν, απορρίτω σου η σύλληψη, ανέκφραστο ο τόκο, θεώνυμφε, και ενερμήνευθον το τη αγνία μυστήριο, διω σε πίστη μόνη αίδο ψάζουμε. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν, η γλώσσα σου πνεύματι τεθειμένη νοητό, ω γραμματέο κάλαμο καλλιγραφή καρδία των ευσεβών, των λόγων τη χάριτο, ιερότατε πάτερ Μητρόφανε δύο πνεύματι. Άγιο του Θεού πρέσβευε περιμόν, τα θεία μειούμενο ω χωρών προσνοητά, τα των Αγίων Άγια μυσταγωγής εν πνεύματι τους πιστούς τριάδος την έλαμψη, ιερότατε Μητρόφανες Πάτερ τελειώματα. Δόξα Πατρί Κυρίου και Αγίου Πνεύματι, ροές των δογμάτων σου κατακλείσαν στο λερά, της αθείας ύδατα, ως ποταμός οράθης τα ευσεβή αρδεύων συστήματα των πιστών ιεράρχων Μητρόφανες πανσεβάσμι. Και νυν και αεί και εις τους ένας τον αιώνα μην, ο λόγος εν μήτρα σου παχυνθείς άνευ σποράς, βρωτός οράθης τέλειος και νοτομώντας φύσης θεοπρεπός, ως μόνος

0: ελεύθερη ειρήνη και σωτήρι των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναθεούμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον Ιεράρχη του Χριστού Μητροφάνη, της Εκκλησίας του Φωσφορολαπτήρα, το ονομαούσιον το λόγον το Πατρί, εν μέσω και ρίξαν τα θεοφόρων πατέρων και θρόνων κοσμήσαν τα βασιλίδος εν πρώτης και προφητείαν χάρην εκ Θεού, σαφώς λαβώντα συμφώνως ημνήσων,
2: συμφώνως ημνήσων.
1: Ο μισθολέχτης του τον Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού, πόρο Θεέ προβλέπων το μέλλον, προέγραφε τον άξον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος, τι ούτω σημείο φάσκων έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άγαπος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ενωμένος στο πνεύματι της άνω ουρανίας δυνάμεση, όσοι έχουν παρησίαν εις την είσοδο των Αγίων, παρίστεται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος μυθήν ειμήν έλεος και χάρη ευρύ, εις εύκαιρον βοήθεια. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάρη εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνως ημνήσομαι. Την τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Εναγής Πατρός Ιμών, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Υγιής Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τύρας που πατήρ πάντων μέγας, Μητροφάνης δε τετάρτη έδειχθώνα βοτιόνειρα. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρών Σιμών Σοφίας της ασκητικός βιωσάσης, ού και μποδώσει ο κόσμος εις τη Σοφία προς την τελειότητα αρετής φάση. Ο Άγιος ο Σιωμάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μοναγκρίας, εν σάρκο βληθείς και εν θαλάσσια καταποντιστής τελειούται. Καν σάρκος έξι, καν βυθού κρύψει τόπος, τον Ιωάννη ουρανού λάβει τόπος. Όσιος πατήρ μοναλώνιος εν ειρήνη τελειούται, ψυχών γεωργός αλώνιος ειδίνη, ψυχής άλωνη θείς καλών θυμονία. Εάγιε μυροφόροι γυναίκες Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειούνται. Εκ βιθανίας σας αδελφάς Λαζάρου, σώζειν δύναστε και νεκράς πιστευταίων. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Μεσσίας, νυν εξιών γάρ εξελίληθεν όμως, η γλωσσό της όμορφος, πνεύματος χάρης. Η λασμός ημίν

0: Σέβην τον χρυσότευτον αψυχοβρέτας, ή του παρακλήτου δε φωσφόρος χάρης, σεβασμιάζει του βοάν, τριάς μόνοι ισοσθενείς, άναρχος ευλογητός.
1: Ενώμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, λύτα δεσμά και δροσίζει την φλόγα, ο τρισοφεγγίστης τεαρχίας τύπος, ύμνους υπέδες, ευλογείται τον μόνον σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτην, η δημιούργη φύσα σύμβασα χτίσεις.
2: Ανθρώπων και μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμών, δες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνω η ψυχή μου τον Κύριο.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη
1: ελέησον.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

ευχαριστάμενος και υποδυσάμενος ωραίους πόδα σου, Ευαγγελίου της χάριτος ετοιμασία και επί πάση θηρεών της πίστεως και την του Πνεύματος θηρεών.

0: ψαρτηρίο και κιθάρα, ξενοπρεπός σου τον βίο Διανύσας, τον ξένο γενόμενο Χριστό μιμουμένος, διες πλαχνή αναμέτρητων ξένων χαρίτων, κατηξιώθης Πάτερ Μητροφανές, ξένης και αυτόκτωσης από στα μέλλοντα, προαγορεύονος εν Θεός, νέος προφήτης, εν γύρα λέω ψυχής φρονήματι, όθεν της Κρήτων οστίας έτηκες, καταξία ξενίας αείδημε, η κεντεύος σωθήνε, τους εμπίστη ανυμνούντας ε.
1: Εν είτε αυτόν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, ο επαξίος κομήτης Κωνσταντίνος, ως περαισπερότατος προκληθείς άγνωθεν, τον Χριστόν ημών ο πρότιτος αναξανάκτων, σε εξεώασε ξανατήλαντα, άλλον ως περίλιο νευρών Μητρόφανε, συναγαγών ως αήφωτων, χωρών αστέρων, θείων πατέρων, το πρώτον άθροισμα, εν υψηθρόν ως στερεώματι, της Εκκλησίας Χριστού ενεθρόνησε, καταβγάζει να κτίσει ευσεβία στο ανθρώπινο.
0: Εν είτε αυτόν και βάλεις εμπήχης, εν είτε αυτόν και βάλεις αλλαγμού, πάσα πνοή ένεσα το τον Κύριο, υπερουράνιον άρτο προσκομίζον, θυσία ανέμαχτον το παντοκράτορη, σ' αυτόν ως θύμαν ευπρόσδεκτον, ως ιεράρχης, μα καρπός ήξας και καλλιέργημα, όθεν και ως φάρτησου του θυμιάματος, ως μη και μύρον η δείπνον την ευωδία των αρετών τε και θείων πράξεων και νυν το θρόνο παρισταμένος του σωτήρος θυσίαν ανέμαχτον παρησία προσφέρεις και φωτίζεις τους υμνούντας.

0: εξάνω θεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμενος.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων,

0: Πατρός και καθηγουμένα ημών Ιακώβ Αρχιερέω, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Πέρ του ευσεβού συμμονέθους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα

0: της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης

0: εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κοινωνίας.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Επαγώσε ο Κύριος εν χαμήν, επαγώσε ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίζει σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σώσον ημάς παράκλητε άγαθε, ψάλλοντας η Αλληλούια.
3: Εξαποστήλες η βοήθεια εξαγεί.

0: Χριστέ, πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου διανάτω, σώσ' όλοι μας παράκλητε, αγαθέ, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δώσ' η Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσα.

0: λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων που χορεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπω εν το Πατρί και το Υιό και το

Αρετώντες αυτής η καταλαμβόμενος, Πατριαρχών ανεδείχθης, γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός, Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δαδοχής, το φέρ.

0: απάνσεν και την Ανάσταση αυτού συμμυροφόρης γυναίξη μαθούς εβεκ του Αγγέλου φωτός επλήστη τε Θείου ημίνε του σε τα σωτήρια.
1: Ουρανίος στρατιών αρχιστράτηγε εις οπούμενη μας ημίς η ανάξη είναι τεσίμον δε εις εσύ τυχείς είτε ημάς σκέπη το περίγω της αήλου ημών δόξης φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
0: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου Πατέρος ημέν τες προσευχές αδιαλείπτος εν καρδαρίσας τους στοχούς αγαπήσας και τούτης επάρκεσας αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό Ιωάννη ελεήμων μακάριε σωθήνε τας ψυχές.

0: του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκοπεν.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης που έρχεται ήμι να κλέψει και θύσει και απολέσει, εγώ ήρθον ή να ζωήν έχω συν και περισσόν έχω συν. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ου κορ ποιμήν, ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός έστει και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών. Καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή μου τίθημη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αου και στην εκ της αυλής ταύτης, κακίνα με διαγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσουσι.

0: Υπομεν πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διαγίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθάσου επάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, Θεομεθάσου επάξον και ελέησον. Επιδόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου. Επιδιώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο. Επιδιώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προνομασμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονησάντων, των ελεγούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων παρά σου, μέγα και πλούσιων ελεγών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και στη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Κυρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των πρωτοθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν

0: και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και αϊπανθέλου Μαρία, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου, Πνεύματι, νυν και αΐ,

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

0: αναφοράν εν ειδίδη προσφέρει.
1: Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως.
0: Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντο

άξιον και δικαίων, σε ειμήν, σε ευλογήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, Αγίων, ως αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου του Αγίου υπέρ πάντων ανίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξατέλεια, πολιώματα, μετάσια, πτεροτάμ.

0: ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας πλάσα, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεση αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπλή σε λέγον. Ήεδε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου του της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Πάντων των υπερηφών και γεννημένων, σταυρού του τάφου, τριμμένου αναστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

στρέτος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου

εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη ισόν έντιμον, υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοια ανέζει και πάντων και πασών. Μνήστη την Κύριε της πόλεως ταύτης και της Αγίας Μονής ταύτης εν υπαρηκούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές. Μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη την Κύριε

0: και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιο, και υπερουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενη εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς ενιδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις πόρους εμπλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ημέρα σαρκική αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σίγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσεν εμήν, σε καθόν εξομάλισον κατά την εκάστη ιδία χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

εξεκτρίσουν το μυστήριο Νίκο, που φίλοι μας ειδώσουν καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, νήστε τη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νήστε τη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Νήστε τη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.

0: Και εις του Θεό, τον εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμε στην Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών αυτή την παρούσα ημέρα, κατηξίωση μας των απουραγίου σου και θανάτων μυστηρίων, ο όρθο τόπουσον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, πρόληψον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαλύματα, ευχές και εκκλησίες εδώ που Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε Ελέησο.
0: Ευλογώντας σε Κύριε και γιάζοντας, σε υπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σι αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους νημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόξα αγαθή και παντορήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβέραν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και Αή και εις τους αιώνας του.

0: Κέλος αυτού ελεθυμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίζει μόνο, δόξα σε. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ο νόνος δεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τεσμηρής Παναχράμ και Παναόμαγες αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού, σταυρού, προστασία, τιμίου, απορανίου, θείου, δυνάμει των ασθενών, ή και εσύ, έχει τιμίου, ενδόξου, προφητικών δρόμων και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, και του Εναγή Πατρό ημών Μητροφάνου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου, και πάντων, των Αγίων, ελέησαι και σώσαι εμά ο λαθό και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός στον Ιδρύο.
1: Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος τρίτο.
1: Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή, εμείς, αφού δεχόμαστε τα Θεία Δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό, ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει, δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα, είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών, αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες ημέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές. Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα, ούτε τυχαία. Επειδή γνώριζε ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους, ούτε εκτιμούν την πραγματική τους αξία, αν δεν γνωρίσουν και τα αντίθετα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός στο σώμα, δεν αισθάνεται πάντοτε πόσο μεγάλο αγαθό είναι η υγεία, αν δεν αποκτήσει με την ασθένεια εμπειρία της απώλειάς της. Και εκείνος που απολαμβάνει το φως της ημέρας, δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πραγματικά η εμπειρία των αντιθέτων γίνεται διδάσκαλος των αλαθών που απολαμβάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όσο ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν ευτυχισμένοι επειδή τον συναναστρέφονταν, τους άφησε για λίγο να στερηθούν την παρουσία του. Όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους ανθρώπους γεμάτους δύναμη. Ανάστεναν νεκρούς, καθάριζαν λεπρούς, έδιωχναν δαιμόνια, θεράπευαν ασθένειες και πραγματοποιούσαν πολλά ακόμη θαυμαστά έργα. Επειδή λοιπόν είχαν γνωρίσει τόση χάρη, ο Κύριος επέτρεψε να αποχωριστούν για λίγο τη δύναμη που τους βοηθούσε, ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους, να καταλάβουν καλύτερα τι τους χάριζε η παρουσία του. Και αφού συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δωρεών που είχαν λάβει, να υποδεχθούν με ακόμη μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά, ενώ ήταν στεναχωρημένοι, το Άγιο Πνεύμα τους παρηγόρησε. Ενώ ήταν σκυθροποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό από τον διδάσκαλο, τους φώτισε με το δικό του φως. Και ενώ ήταν σχεδόν νεκροί από τη λύπη, τους ανέστησε πνευματικά. Διέλυσε το σύννεφο της θλίψεως και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Επειδή είχαν ακούσει την εντολή του Κυρίου, «Πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη», βρίσκονταν σε απορία. Δεν ήξεραν πού έπρεπε να πάει ο καθένας. Δεν γνώριζαν σε ποιο μέρος της γης έπρεπε να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να αναλάβει. Με τη γλώσσα που δίνει στον καθένα, του γνωρίζει και το έργο που καλείται να επιτελέσει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου, Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού.

βάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθεί σου με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επίση ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα

αν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καϊψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις

0: Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστω...

0: πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς. Επισήγαρ πεποίθαμεν μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου.

σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαιράς, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και αυδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

0: κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, τον νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
1: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Εν Κερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
2: Οι εν Ελλάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετλησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο όπως πάντα συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
1: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

24 γιορτάζει ο Άγιος Μητροφάνης, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν ανιψιός του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβους 276-282 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του Μητροφάνους, ο Δομέτιος, ήταν αδελφός του αυτοκράτορα Πρόβου, ένδοξης γενιάς και καταγωγής και μεγάλη θέση. Έγινε χριστιανός γιατί ο πατέρας του, ενώ ο Πρόβος ο αυτοκράτορα ήταν ο δωλάτρης, ο Δομέτιος έγινε χριστιανός και έγινε και επίσκοπος Κωνσταντινούπολης, καθώς και ο αδελφός του Μητροφάνου, Πρόβος μικρός, και όταν κοιμήθηκε και ο Πρόβος που είναι και αυτός επίσκοπος, έγινε ο Μητροφάνης, ο οποίος ήταν ενάρετος φόδωρα, και τον Μέγας Κωνσταντίνος έψαχνε να βρει που θα κτίσει τη βασιλεύουσα και τον έστειλε ο Θεός στο Βυζάντιο, ευρήκε εκεί τον επίσκοπο Βυζαντίου Μητροφάνη, ο οποίος ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά έλαμπε με αρετή και γνώση και Θεία Σοφία. Όταν τον είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος θα λέγαμε έπαθε. Τι είναι αυτός? Καθυλώθηκε ο μέγας αυτός στρατιλάτης της Οικουμένης. Τι είναι αυτός? Το άρεσε τόσο πολύ ο επίσκοπος, δεν ήθελε να φύγει. Καθόταν, τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε, τον χάζευε, τον θαύμαζε. Τι είναι αυτός? Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Τι είναι αυτός? Πω, εδώ θα φτιάξω την πόλη. Εδώ θα φτιάξω την Κωνσταντινούπολη. Μητροφάνης. Και όντως, έφτιαξε εκεί την Κωνσταντινούπολη. Μέγας Κωνσταντίνος. Όταν έκανε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην οίκια της Βυθινίας, ο Μητροφάνης ήταν τόσο, ήταν υπέργυρος, είχε φυσική αδυναμία, ήταν στο κρεβάτι συνέχεια γιατί γέρασε και δεν μπορούσε να σηκωθεί ούτε να περπατήσει. Και πήγε αντιπροσωπός του Αλέξανδρος, ο πρωτοπρεσβύτερος, και ο Μητροφάνης λίγο πριν πεθάνει λέει: Κωνσταντίνε, θα έρθει στη θέση μου ο Αλέξανδρος και μετά ο Παύλος. Και έτσι έγινε. Και αφού παρέδωκε στον Αλέξανδρο, ανεπάφθη εν κυρίω ο Μέγας Μητροφάνης. Τον έκλαψε ο Κωνσταντίνος, τον έκλαψαν όλοι. Του έφτιαξαν στη συνέχεια ναό, του έφτιαξαν εικόνα και τον είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη.

για να μην χαθώ χωρίς τις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, έκτο μέρος. Βοήθησε Κύριε να φύγουν μακριά μου όλοι εκείνοι που μηχανεύονται το κακό μου, να με αφήσουν ήσυχο, να μελετώ και να εμβαθύνω στις εντολές σου. Φύλαξέ με κοντά σου για να μην χαθώ μέσα στις ανόητες επιθυμίες του κόσμου και απογοητευτώ που στήριξα τις ελπίδες μου σε σένα. Μόνον αν με βοηθήσεις εσύ θα σωθώ, μαθαίνοντας να μελετώ και να εμβαθύνω στις εντολές σου. Πάντως όλοι εκείνοι που απομακρύνθηκαν από τις εντολές σου εξευτελίστηκαν εξαιτίας των αδίκων σκέψεων και επιθυμιών τους. Κάθισα και συλλογίστηκα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εφήμεροι στη γη και οι αποφάσεις τους περνούν και χάνονται. Αντίθετα, εγώ φρόντισα να αγαπήσω τα λόγια σου που επιβεβαιώνουν την αιώνια ζωή. Νέκρωσε λοιπόν με τον φόβο σου τα σκυρτήματα της σάρκας μου, γιατί φοβούμαι μήπως με εξαπατήσουν και πάψω να εφαρμόζω τις εντολές σου. Κάνω μεγάλες προσπάθειες για να ζήσω ενάρετα και δίκαια. Μη με αφήνεις απροστάτευτο στα χέρια των υπερηφάνων ανθρώπων. Ανάλαβε να με προστατεύεις, ώστε να μην με βλάψουν οι συκοφαντίες τους. Έλα Κύριε σύντομα, κουράστηκαν τα μάτια μου να σε προσμένουν. Έλα να με σώσεις εκπληρώνοντας έτσι τις υποσχέσεις των λόγων σου. Κύριε, γίνε επίοικης με τα λάθη μου και δίδαξέ με τις εντολές σου. Δικό σου δούλος είμαι και θέλω να εμβαθύνω στις εντολές σου. Όμως, μήπως ήλθε η ώρα να επέμβεις, Κύριε, και να βάλεις στην θέση τους όλους εκείνους που προσπαθούν να νοθεύσουν τον νόμο σου. Βέβαια, η στάση τους δεν με βλάπτει, διότι με κάνει να αγαπώ τις εντολές σου πιο πολύ και από τα χρυσαφικά και από τα πολύτιμα πετράδια και να τις εφαρμόζω στη ζωή μου. Μεγάλο θαυμασμό προκαλεί το αποτέλεσμα της υπακοής μου. Η ψυχή μου ερευνά και εμβαθύνει σε αυτές χωρίς ποτέ να τις εγκαταλείπει. Η έρευνα, η ανάλυση, η μελέτη και η εμβάθυνση φωτίζουν και συνετίζουν ακόμη και τα νήπια. Με τη λαχτάρα που έχω Κύριε για τις εντολές σου, άνοιξα το στόμα μου να προσευχηθώ και γέμισε με έμπνευση μεγάλη. Σε παρακαλώ, ρίξε σπλαχνικό βλέμμα πάνω μου και λέησέ με, σύμφωνα με την επιβεβαίωση των λόγων σου προς όλους αυτούς που αγαπούν το όνομά σου. Κατεύθυνε τη ζωή μου σύμφωνα με τις συμβουλές σου, ώστε καμία παρανομία να μην κυριεύσει την ψυχή μου. Γλίτωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Αμήν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι αιώνια και διαρκή.
1: Πρέπει, μας λέει ο Ιωάννης, να αυτοπεριοριστούμε. Το γεγονός ότι μπορούμε να χειριζόμαστε τον εαυτό μας κατά το θέλημα του Θεού και όχι κατά την κενή απάτη του κόσμου αυτού, είναι η μεγαλύτερη απάντηση στις προκλήσεις και τις μεθοδίες του πονηρού, στα όσα ο διάβολος προσπαθεί προκειμένου να μας αναδείξει δικούς του. Τα κατά το θέλημα του Θεού διαρκεί και αιωνίζοντα. Ουκ έστι δε σοφρόνων τα μεν εστώτα καταφρονητικός παροράν, των δε αφανιζομένων αντέχεστε. Ταυτόν τυπιούντων το περιφάσματα οικοδομήν επιχειρούντι. Θα μας πει ο Οικουμένιος ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου ότι όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι αιώνια, ότι είναι διαρκή. Όποιος όμως είναι σόφρον, σε αυτά θα κολλήσει και σε όσα βλέπει παρά έξω να κυριαρχούν στον κόσμο θα σταθεί με καταφρόνηση, δηλαδή χωρίς να τα απορρίπτει, αλλά με έναν τρόπο που να τα υπερβαίνει, να τα χρησιμοποιεί όσα του είναι χρήσιμα, χωρίς να δεσμεύεται και χωρίς να δένεται. Τον δε αφανιζομένον αντέχεστε, δηλαδή να έχει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, να τα αντιμετωπίζει όσο του χρειάζονται ως χρήσιμα και να μην ποθεί ούτε το παραπάνω ούτε το παρακάτω, διότι και ο υλικός κόσμος ως δώρο Θεού δεν είναι για να περιφρονείται, είναι για να αξιοποιείται. Και μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εντολή που λάβαμε από τον Άγιο Θεό ήταν να γίνουμε οικονόμοι και διαχειριστές του κόσμου αυτού, του φυσικού περιβάλλοντος, αυτού το οποίο μας έχει παραδοθεί για να αναπτύξουμε το γεγονός της ζωής και να οδηγηθούμε στην αιώνια ζωή.

Ο καυτηριασμός της Ευρώπης. Ο Ζακ Σιράκ, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας, αναφερόμενος στην ένταξη της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη, είπε «Όλοι απόγονοι του Βυζαντίου είμαστε». Ο Ζακ Σιράκ δεν είπε τίποτε το παράξενο. Οι Φράγκοι ανέκαθεν υπήρξαν μεταξύ των διεκδικητών της διαδοχής του Βυζαντίου. Επί Καρλομάγνου εκπονήθηκε μυστικό σχέδιο που το υποστήριξαν ακόμα και επιφανείς Έλληνες εν γνώση τους ή εν αγνία. Ο Φράγκος τότε ήταν ο σημερινός Αμερικανός. Απόγονοι του Βυζαντίου υποστήριξαν ότι είναι και οι Ρώσοι με τα πανσλαβικά τους σχέδια, τα οποία υποστηρίχθηκαν επίσης από μερίδα των Ελλήνων. Τώρα απόγονοι του Βυζαντίου λένε ότι είναι και οι Τούρκοι και μάλιστα υποστηρίζονται και από τους Έλληνες για την ένταξή τους στην Ενωμένη Ευρώπη. Τρία θαυμαστικά. Αν και εμάς τους Έλληνες καταχρηστικά μας ρωτάνε, μια από μεγάλη μερίδα των Ελλήνων δηλώνει ότι ασπάζεται τον διεθνισμό. Αλλά διεθνισμός δεν είναι να μην έχεις έθνος. Διεθνισμός είναι να είναι τα έθνη, να ζουν τα έθνη ειρηνικά μεταξύ τους. Όπως και να έχει το πράγμα, τα προσεχή 100 χρόνια την ηγεμονία του κόσμου θα ασκεί η Αμερική, αν δεν αλωθεί από τα μέσα, όπως αλώθηκε η Ευρώπη εξαιτίας της διαφθοράς της σε όλους τους τομείς. Εκτός και αν προβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας κάποια υπέρτερη δύναμη, όπως είναι η Κίνα παραδείγματος χάρη, που προορίζεται οπωσδήποτε ως διάδοχος της Αμερικής στην ηγεμονία του κόσμου, αν υπάρχει ο κόσμος έως τότε και δεν καταστραφεί. Πώς είναι όταν ολόκληρο γένος ή ολόκληρη εποχή ξεπέφτει, αλλοιώνεται, γίνεται σκάρτη? Είναι η πτώση οριστική ή, όπως λέει το άσμα, πάλι πετιέται από εξαρχής, αντριεύει και θεριεύει και, καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου? Αλλά να, από το καμάκι του ήλιου το φως της γνώσης έπεσε κατά γης και κανείς δεν υπάρχει να το σηκώσει. Πόσο λένε την αλήθεια λόγια σαν αυτά, τη ρομνοσύνη μην την κλαις. Αλλά δεν πρόκειται για τη ρομνοσύνη, πρόκειται για την άλωση της Ευρώπης. Η διαφθορά της θα επισύρει τη μάστιγα της Ανατολής. Μήπως ήρθε η εποχή να ασπαστούν οι Τούρκοι τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ή μήπως το αντίθετο, ήρθε η εποχή να ασπαστούν οι Ευρωπαίοι τον τουρκικό? Το δεύτερο φαίνεται πιο πιθανό. Οι καθολικοί, παραδείγματος χάρη, συνεννούνται καλύτερα με το Ισλάμ παρά με τους Ορθοδόξους. Στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν μεταξύ τους, τουλάχιστον στη θεολογία και στη φιλοσοφία. Αλλά αν πρόκειται για καυτηριασμό, ποιος θα καυτηριάσει ποιον? Θα το ξέρουν οι επερχόμενες γενιές. Η δική μας, αν έχει τη σοφία, μπορεί να ψυχανεμιστεί τα γεγονότα που πλησιάζουν. Μια φορά ο αρχαίος Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος πήγε να συνετίσει έναν αρχιλιστή. Ο αρχιλιστής όμως του έδωσε ένα καλό μάθημα που ο Κομφούκιος το άκουσε σιωπηλός και μετανιωμένος με τη χαντζάρα να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το λιμέρι των ληστών και βεβαιώθηκε ότι το κεφάλι του βρίσκεται στη θέση του, μονολόγησε. Τι ήθελα να πάω για καυτηριασμό, ενώ δεν χρειαζόμουν καυτηρίαση?

ένας περίεργος δεν μπορεί ποτέ να είναι εχέμηθος. Όταν, αγαπητοί ακροατές, ο εχθρός πέφτει στα χέρια σου, να μην νομίσεις ότι αυτό είναι η ευκαιρία τιμωρίας, αλλά σωτηρίας. Τότε κυρίως πρέπει να λυπούμαστε τους εχθρούς όταν γινόμαστε κύριοι τους. Του ανδριωμένου την αρετή τη θαυμάζει και ο εχθρός του. Χιλιάδες καλά κι αν κάνουμε, αν ίσως και έχουμε έχθρα με τον αδελφό μας, όλα είναι χαμένα. Η αγάπη συγχωρεί πλήθος σφαλμάτων, ενώ η έχθρα φαντάζεται και εκεί που δεν υπάρχουν. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Κανένας δεν είναι πιο βέβαιος εχθρός από αχάριστο που ευεργετήθηκε. Στην ατμόσφαιρα της αγάπης βλέπουμε ακόμα και τον εχθρό μας ωραίο.

ο ανάδοχος επιφορτίζεται από την Εκκλησία με το καθήκον να διδάξει στον νεοφώτιστο τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να τον βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος της. Αν πρόκειται για νήπιο, οι γονείς εμπιστεύονται το παιδί του στον ανάδοχο, γνωρίζοντας ότι θα το βοηθήσει να ενταχθεί στη ζωή της Εκκλησίας. Αν κάτι συμβεί στους γονείς, ο νονός είναι αυτός που θα συνεχίσει να οδηγεί το παιδί στην Εκκλησία για να παραμένει πιστό. Επειδή το βάπτισμα ονομάζεται και φώτισμα, το μυστήριο δηλαδή που διώχνει το σκότος της αμαρτίας και οδηγεί στο φως του Χριστού, ο ρόλος του αναδόχου είναι κρίσιμος. Εκείνος πρέπει να συμβάλλει ώστε η σπίθα της πίστεως να μην σβήσει στην ψυχή του αναδέκτου. Πρόκειται λοιπόν για τεράστια ευθύνη και όχι για ένα απλό γεγονός της μιας ημέρας. Αν σας ζητηθεί να γίνετε ανάδοχοι, αλλά δυσκολεύεστε να δείτε το ρόλο σας ως κλίση για ολόκληρη τη ζωή σας, σας παρακαλώ πολύ μην αποδεχθείτε την τιμή.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και

0: αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στους στίχους 46 έως 54. Η θεραπεία του Ιού του Βασιλικού. Ο Κύριος ήρθε πάλιν για δεύτερη φορά εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου επίησε το είδωρ ίνων εν τη πόλη Καπερναούμ, όμως και στην αυλή του βασιλιά Ηρώδη του Αντίπα. Ίν της βασιλικός, ου ο Υιός εισθένει. Υπήρχε δηλαδή κάποιος αξιωματούχος, πολιτικός ή στρατιωτικός στην Καπερναούμ, του οποίου ο γιος ασθενούσε βαριά, ήταν βαριά άρρωστος. Ο πατέρας του αρρώστου, όταν άκουσε και πληροφορήθηκε ότι Ιησούς οίκει, έχει έλθει εκ της Ιουδαίας και βρίσκεται εις την Κανά της Γαλιλαίας, πήγε προς αυτόν και η Ρώτα τον παρακαλούσε ή να καταβεί και ιάσιτε να πάει και να θεραπεύσει τον γιο του. Ο άρρωστος γιος ήταν ετοιμοθάνατος και όπως λέγει ρητός ο πατέρας του, ήμελε αποθνίσκην. Ο Κύριος, έχοντας υπόψη του το πρόσφατο παράδειγμα των Σαμαριτών, οι οποίοι πίστευσαν χωρίς θαύματα, ήλεγξε το σκληροτράχυλο των Γαλιλαίων και είπε προς τον πατέραν τούτο: «Εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε. Δεν πιστεύετε εάν δεν δείτε θαύματα μικρά ή μεγάλα». Ο πατέρας όμως επιμένει στην παράκλησή του και παρακαλεί τον Ιησού να πάει μαζί του στην Καπερναούμ πριν πεθάνει ο γιος του. «Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανεί το παιδίον μου». Από αυτό φαίνεται ότι ο πατέρας πίστευε ότι ο Ιησούς μόνο ασθένειες μπορούσε να θεραπεύσει, όχι όμως και να επαναφέρει άνθρωπο στη ζωή. Γι' αυτό παρακαλεί τον Χριστό να πάει μαζί του στην Καπερναούμ πριν πεθάνει ο γιος του. Ο Χριστός, θεραπεύοντας την ολιγοπιστία του πατέρα και την ασθένεια του γιου, λέγει στον πατέρα: «Πορεύου, ο γιος σου ζει. Πήγαινε, ο γιος σου έγινε καλά». Ο πατέρας επίστευσεν το λόγο ον είπεν αυτό ο Ιησούς και επορεύετο. Δηλαδή, εμπνεόμενος ο πατέρας από τον τόνο του λόγου του Κυρίου, πιστεύει σε αυτόν και φεύγει. Ήδη δε αυτού καταβαίνοντος, όταν δηλαδή ο πατέρας αυτός κατέβαινε από το οροπέδιο της Κανά και κατευθυνόταν προς την Καπερναούμ, οι δούλοι υπήντησαν αυτό και ήγγυλαν ότι ο πες αυτού ζει. Οι δούλοι του, βγαίνοντας για να τον προϋπαντήσουν, τον συνάντησαν και του είπαν ότι ο γιος του έγινε καλά. Ο πατέρας, υποθέτοντας την έμεση και βαθμιαία εξ αποστάσεως επίδραση του Ιησού, επίθετο, ρωτούσε δηλαδή να μάθει από τους δούλους του την ώραν ενή κομψότερον έσχεν, την ώρα κατά την οποία βελτιώθηκε η υγεία του γιου του. Οι δούλοι είπαν αυτό: «Χθες ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός». Χθες κατά την έβδομη ώρα άφησε αυτόν ο πυρετός. Οι Ρωμαίοι άρχιζαν την ημέρα από την 6η προμεσημβρία το πρωί. Επομένως, 7η ώρα είναι κατά τα δικά μας 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο πατέρας, έγνο, αντελήφθηκε ότι εκείνη ήταν η ώρα ενή είπεν αυτό ο Ιησούς. Ο Υιός σου ζει. Από το θαύμα αυτό επίστευσεν αυτός και η οικία αυτού όλοι. Όλη η οικογένεια αυτού πιστεύει στον Χριστό ως Μεσσία. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίησεν ο Ιησούς, ελθόν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν. Η θεραπεία του παραλυτικού στην Κανά είναι το δεύτερο στην Κανά θαύμα μετά τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Δύο μόνο θαύματα έκανε ο Κύριος για την ολιγοπιστία τους. Παρατηρήσεις. Πρώτον, για τον βασιλικό αυτό υπάρχει γνώμη ότι είναι ο Χουζάς, ο επίτροπος του Ηρώδου του Αντίπα, του οποίου Χουζά η γυναίκα η Ιωάννα υπηρετεί μαζί με άλλες γυναίκες τον Ιησού, εκ των υπαρχόντων αυτές, Λουκάς 8,3. Δεύτερον, παίρνοντας υπόψη μας ότι η απόσταση Κανά Καπερναούμ είναι 6 με 8 ώρες και της βιασύνης του πατρός για να δει τον γιο του, πώς λένε οι δούλοι ότι χθες κομψότερον έσχε, πώς δηλαδή αργοπόρησε ο πατέρας να επιστρέψει στο γιο του τόσο πολύ. Απάντηση. Η συνάντηση βασιλικού με τους δούλους του θα έγινε μετά τη δύση του ηλίου της ημέρας της θεραπείας. Δηλαδή, την ημέρα που έγινε η θεραπεία, εκείνη την ίδια μέρα το βράδυ βρέθηκε ο πατέρας με τους δούλους. Γνωρίζουμε ότι οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν την έναρξη της ημέρας όχι από την πρωινή όπως οι Ρωμαίοι και εμείς, αλλά από τη δύση του ηλίου, δηλαδή από την προηγούμενη ημέρα. Επομένως η 7η ώρα, είτε η πρώτη μετά μεσημβρία ώρα, ανήκει στην χθεσινή ημέρα για έναν Εβραίο, ο οποίος ομιλεί το εσπέρας. Συνάντησαν λοιπόν οι δούλοι τον πατέρα το βράδυ της ημέρας της θεραπείας. Εδώ έχουμε θεραπεία της ψυχής του πατέρα και του σώματος του Υιού. Και συνεχίζουμε με το θέμα «Ο Χριστός Ιατρός». Ο Χριστός με το Λόγο Του θεράπευσε από μακριά τον ασθενή. Και σήμερα ο Χριστός είναι σωματικός πιο μακριά από μας, από ό,τι ήταν τότε στους ουρανούς. Θεραπεύει και τώρα με το Λόγο Του, χωρίς να φαίνεται. Πώς? Με ποικίλους τρόπους. Είδαμε την ποικιλία αυτήν και με λογικό τρόπο και με επιστημονικό. Ας δούμε την ποικιλία αυτή και με τον λογικό και με τον επιστημονικό τρόπο. Λογικός τρόπος. Ο Χριστός, φεύγοντας, άφησε με το λόγο του φάρμακα όχι της ψυχής αλλά και του σώματος, δηλαδή την πίστη, χαρά ειρηνική, θάρρος, ελπίδα, υπομονή. Οι σουλφαμίδες, παλιό φάρμακο όπως είναι τώρα τον τεπών, παραδείγματος χάρη, τόσο γνωστό και καθημερινό, οι πενικυλίνες, η κινίνη κλπ. Φαρμακευτικά είδη ελάχιστη ή καμία επίδραση έχουν πάνω στους ασθενείς αν δεν ληφθούν μαζί με αυτά και τα πιο πάνω φάρμακα. Και συγκεκριμένα, έχεις πυρετό, δέκατα, παίρνεις κινίνη. Μαζί με την κινίνη πρέπει να πάρεις και το φάρμακο της ψυχικής ηρεμίας. Όταν παίρνεις κινίνη, αλλά θυμώνεις και νευριάζεις, δυσκολεύεις πολύ τη θεραπεία σου. Όταν έχεις δέκατα, δεν σου δίνεται κινίνη, αλλά σου συνιστάται ψυχική ηρεμία. Ώστε η ψυχική ηρεμία, αυτή που έχει πηγή τον Χριστό, είναι απαραίτητη είτε με κινίνη είτε χωρίς κινίνη για τον πυρετό ή τα δέκατα. Είσαι καρδιακός. Υποβάλλεσαι σε θεραπεία, σε κάποια θεραπεία με διάφορα καρδιοζόλ, φάρμακα που ηρεμούν το νευρικό σύστημα και βελτιώνεσαι. Ισχυρές όμως συγκινήσεις χαράς ή λύπης, παρατηρήθηκε ότι ανέκοψαν τη βελτίωση πολλών καρδιακών ανθρώπων. Επομένως, έχεις ανάγκη ψυχικής ισορροπίας, ώστε ούτε να γοητεύεσαι, ούτε να απογοητεύεσαι από τον πρόσκαιρο αυτόν κόσμο. Μόνο ο Χριστός με τη χαρά που δίδει εδώ και την δόξα εκεί σου διατηρεί την ψυχική ηρεμία. Έχεις πάθει από υπερκόπωση και σου συνιστάται ανάπαυση, κούρα, σωματική. Έχεις ανάπαυση ψυχική. Το σώμα σου αναπαύεται καθότι είναι υλικό. Σε υλικό κρεβάτι είσαι πολύ θρόνα. Η ψυχή σου πού θα αναπαυθεί? Στο σώμα σου? Όχι, σε μία άλλη ψυχή. Και ποια είναι η καλύτερη ψυχή από την ψυχή του Χριστού? Έλθετε πάντες προς με, οικοποιώντας και απεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Ματθαίος 11,28. Πόσο βοηθάει το σώμα που αναπαύεται η ξεκουρασμένη ψυχή που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Έχεις το στομάχι σου, τα νεφρά σου. Ο γιατρός σου συνιστά δίαιτα. Σε πόσους η λεμαργία δεν επιδείνωσε την κατάστασή τους, ενώ η αρετή της εγκράτειας φάρμακο και αυτό βελτίωσε την κατάσταση. Κάθεσαι στο σπίτι σου ή βαδίζεις το δρόμο και βήχοντας πτύνεις αίμα. Πόσοι από εμάς είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή? Οι περισσότεροι χάνουν το θάρρος τους, απελπίζονται, χάνουν την ψυχραιμία τους, διότι βλέπουν απέναντί τους την οικονομική αδυναμία, τον χωρισμό από άλλα προσφυλήτων πρόσωπα, εάν η αιμόπτυση προέρχεται από φυματίωση, και τσακίζουν ψυχικώς. Πόσο βοηθάει το χριστιανικό θάρρος στην θεραπεία της νόσου? Ο γιατρός φροντίζει να σου δώσει ελπίδα ότι θα γίνεις καλά. Ποιος γιατρός δεν συνέστησε υπομονή? Ποιος όμως δίνει υπομονή? Ο Χριστός. Οσαδήποτε φάρμακα και αν βρεθούν, η πόνη είναι τόση πολύ, ώστε πάντοτε να έχεις ανάγκη της υπομονής. Επομένως, τα φάρμακα του Χριστού είναι απαραίτητα είτε ως βοηθητικά, είτε ως ανασταλτικά, είτε ως παρηγορητικά των ασθενών. Σε πόσους από εμάς η πίστη μας προς τον Θεό δεν μας έδωσε τη θεραπεία όταν οι γιατροί μας απέλπισαν? Αυτά είναι στην αντίληψη του καθενός μας. Επιβεβαιούνται όμως και επιστημονικώς. Και ας δούμε λοιπόν το θέμα από την επιστημονική πλευρά. Ο φυματιολόγος Λένεκ λέγει: «Σχεδόν όλα τα πρόσωπα που είχα ήδη να γίνονται φυσικά, παρόλο που δεν φαινόταν να έχουν προδιάθεση στο νόσημα, όφυλαν την εκδήλωση της φυματίωσης στη θλίψη, σε ψυχικές θλίψεις, από τις οποίες βασανίζονταν». Ο Ρίστ, φυματιολόγος και αυτός, λέγει: «Αρκετό αριθμό αρρώστων, οι θλίψεις μπορούν να θεωρηθούν εκείνες που συμβάλλουν πάρα πολύ στην εκδήλωση της αρρώστιας». Ο Ντάρεμ Λέργ λέγει: «Ο φυματικός δεν πεθαίνει από την αρρώστια του, αλλά από τον χαρακτήρα του». Ο δόκτορ Σμέιν του Μπόστον, όπου έχει ειδική κλινική για θεραπεία αρθρητικών παθήσεων, έχει ανακοινώσει 260 περιπτώσεις στις οποίες η απαλλαγή από την αγωνία, τη μνησικακία, έφερε βελτίωση στην πάθηση και 60% έχουν ως συνεργό ψυχικό σύμπλεγμα. Σε 300 περιπτώσεις αδυναμίας και κοπόσεως, κατά τον δόκτορα Άλαν, τα 20% οφείλονται σε φυσικές αιτίες και τα 80% σε νευροψυχικές, ψυχικές και ηθικές συγκρούσεις, conflict. Ο Γιούγκ, ψυχίατρος, λέγει: «Είναι πάθηση της ψυχής που δεν βρήκε τον δρόμο της». Ο Πολ Τουρνιέρ, στο βιβλίο του «Η ιατρική της προσωπικότητας», που έκανε μεγάλο κρότο, γράφει ότι σε πλήθος από αρρώστιες βρήκε τον ψυχικό παράγοντα ως αιτία της νόσου, και όταν ο άνθρωπος βρήκε την χριστιανική του πίστη, την ψυχική του ηρεμία, άρχισε να καλυτερεύει γρήγορα και η θεραπεία του δεν άργησε να έλθει. Ο δόκτορ Άλαν γράφει: «Τα νευρικά προβλήματα λύνονται συχνά καλύτερα από κάθε άλλον τρόπο με χριστιανική πίστη». Μια στατιστική μας πληροφορεί ότι επί πληθυσμού 100.000 ατόμων πεθαίνουν κάθε χρόνο 240 άτομα από παθήσεις καρδιάς, 106 από καρκίνο, 84 από παθήσεις ύπατος, 80 από διάφορα ατυχήματα, 66 από φυματίωση. Επομένως, οι περισσότεροι από την καρδιά τους. Μερικοί πρότειναν να πάψουν τα τραμ. Τα τραμ ήταν ένα είδος μεταφοράς όπως τα τρόλεϊ τώρα. Διότι προκαλούσαν, λέει, θόρυβο. Διότι από τον θόρυβο προερχόταν οι νευρασθένειες. Όλα αυτά βεβαιώνουν ότι δεν πρέπει να θεραπεύουμε το σώμα μας ως ύλη, αλλά να κάνουμε και ψυχοθεραπεία, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τη θεραπεία των σωματικών ασθενειών. Ίσως πει κάποιος ότι η αυτοπεποίθηση και η αυθυποβολή, ή δηλαδή με άλλα λόγια η πίστη χωρίς τον Χριστό, δύναται να επιδράσει ευνοϊκώς πάνω στην νόσο. Καμία αμφιβολία. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ψυχή και είναι επιχείρημα σπουδαίο κατά του ηλισμού. Αλλά όμως η αυθυποβολή είναι πίστης άνευ αντικειμενικού στηρίγματος. Ενώ η χριστιανική πίστης έχει συγκεκριμένο στήριγμα τον Χριστό. Εκτός αυτού, η θεραπεία από την αυθυποβολή δεν είναι πλήρης, διότι η μεν αυτοπεποίθησης μαρτυρεί ψυχή η οποία επιδρά πάνω στην ύλη, μπορεί να σου δώσει μόνο ζωή. Η δε πίστη θα σου δώσει ζωή και αιωνιότητα. Τι διαφορά! Πόσο η πραγματική χριστιανική πραότης είναι φάρμακος σπουδαιότατο, φανερώνει το εξής χαρακτηριστικό γεγονός. Προσέξτε το, είναι πολύ ωραίο. Αδερφοί χριστιανοί νοσοκόμος, περιποιείται βαριά ασθενή, κάποιον στρατιώτη σκληρό. Κάποια μέρα, κατά την οποία εκείνος υπέφερε πολύ, παρουσιάστηκε αυτή κρατώντας φάρμακο. Ο στρατιώτης αρνείται να το πάρει, αλλά εκείνη με μεγάλη γλυκύτητα επιμένει. Οργισμένος εκείνος παίρνει το φάρμακο και γεμάτος οργή το ρίχνει επάνω στο πρόσωπο της νοσοκόμου. Η νοσοκόμα απομακρύνθηκε χωρίς να ψιθυρίσει κάτι τι. Όμως επανέρχεται πάλι φέρνοντας δεύτερο φάρμακο. Ο γρεναδιέρος, αυτός στρατιώτης, έγινε έξαλλος, εξεμάνει. Αρπάζει και συντρίβει το ποτήρι με το φάρμακο και απευθύνει προς αυτήν σκληρή βρισιά. Η νοσοκόμα επανέρχεται και τρίτη φορά, φέρνοντας νέο φάρμακο και λέγει «Πάρτε το, σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη, θα σας κάνει καλό». Ο τραυματίας καμφθήκε. Δάκρυσε. «Είστε Αγία», ανεφώνησε ο σκληρόκαρδος αυτός γρεναδιέρος. Πήρε το φάρμακο, το ήπιε και θεραπεύτηκε. Να η απλή παρατήρηση και η επιστημονική διαβεβαίωση. Και τα δύο βεβαιώνουν ότι ο λόγος του Κυρίου, αυτός που δίνει πίστη, ειρήνη, ελπίδα κλπ, δίδει φάρμακα και για τις σωματικές ασθένειες. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Αύριο θα δούμε τον Ιησού στη Ναζαρέτ. Η Παναγία μαζί μας.

Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητό σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέλησιν των χιλέων αυτού ουκε στέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντάσι αλληλούια. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία αλληλούια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα, ένα απόσπασμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση της Εκκλησίας με τον σύγχρονο άνθρωπο και ιδιαίτερα με τους νέους. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Ο σύγχρονος νέος αναζητά αλήθεια, αλλά δυσκολεύεται να εμπιστευτεί εύκολες απαντήσεις. Ζει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες, επιλογές, αντιφάσεις και αμφισβητήσεις. Δεν αρκείται σε τυπικές διατυπώσεις, ούτε συγκινείται από λόγο που δεν αγγίζει την προσωπική του εμπειρία. Γι' αυτό και η προσέγγισή του απαιτεί ειλικρίνεια, διάλογο και σεβασμό. Ο άνθρωπος της εποχής μας θέλει να ακούσει έναν λόγο που να μην τον μειώνει, αλλά να τον συναντά, που να αναγνωρίζει τους προβληματισμούς του χωρίς φόβο, που να του δείχνει ότι η πίστη δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, αλλά βαθύτερη συνάντηση με την αλήθεια. Η Εκκλησία καλείται να μιλήσει όχι μόνο με έννοιες, αλλά με πρόσωπα, όχι μόνο με θέσεις, αλλά με αγάπη, συνέπεια και αυθεντική μαρτυρία. Γιατί ο νέος καταλαβαίνει πολύ γρήγορα πότε κάποιος μιλά αληθινά και πότε απλώς επαναλαμβάνει λόγια.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Μιλώντας με τους σημερινούς νέους για το χριστιανισμό, τα θρησκεύματα και τον άνθρωπο» του Νικολάου Παύλου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Συνεχίζουμε με επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το εκδοτικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και πάλι μαζί, αδελφοί μου, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, σε μία προσπάθεια, με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, να ανεβούμε τα σκαλοπάτια των αρετών. Να κάνουμε αυτήν την ανωδική πορεία, κατευθυνόμενη στον ουρανό. Όπως ακριβώς εξάλλου μας τα τοποθετεί τα σκαλοπατάκια ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Αναβαίνουμε στο 21ο σκαλοπατάκι. Αυτό το ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης περί καινοδοξίας.

Πρόσεξε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και θα δεις ότι η καινοδοξία ανθίζει μέσα στον άνθρωπο μέχρι του τάφου του, λέγει. Μέχρι που να πεθάνει, ανθεί μέσα του η καινοδοξία. Στα ρούχα, στα στολίδια, στα αρώματα, στον τρόπο ζωής, το είδος του φαγητού, το μέγεθος του σπιτιού, το αυτοκίνητο, οι κουρτίνες, χίλια δυο άλλα πράγματα, τι να πρωτοπεί κανένας. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τι θα γίνει και μετά θάνατον, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ο τάφος, η κηδεία, ο στολισμός, ο κόσμος, έτσι θα γίνει η κηδεία, έτσι θα στολίσετε, έτσι θα με ενταφιάσετε, εκεί θα με ενταφιάσετε και χίλια δυο πράγματα, και θα βάλετε αυτήν τη φωτογραφία, αυτήν την επιγραφή μέχρι του τάφου. Και μόνο που θα πω ότι θα κάνω κάτι για να με γράψει αδελφή μου ιστορία, σημαίνει ότι με έχει καταλάβει τρομερή καινοδοξία. Δηλαδή αυτή είναι η καινοδοξία, αφού το όνομά μου μένει στην ιστορία, σημαίνει ότι ξεπερνά και αυτόν τον τάφο. Ντύνομαι λαμπρά και πάλι καινοδοξώ. Ντύνομαι απλά και πάλι καινοδοξώ. Τι απλός που είμαι, όχι σαν τον άλλον. Μιλάω πολύ για να δείξω ότι ξέρω πολλά και ότι κάτι είμαι. Καινοδοξώ και πάλι. Δεν μιλάω δήθεν από διάκριση και πάλι καινοδοξώ. Γιατί από μέσα μου θα διαπιστώσω υπάρχει ένας λογισμός. Είδες τι διακριτικός που είμαι. Όπως και να το δω το κάθε τι, αδελφοί μου, η καινοδοξία είναι παρούσα. Όπως και να ρίξεις αυτό το τριβόλι, λέει ο Άγιος Ιωάννης, πάντα το κεντρί θα είναι όρθιο. Θυμάμαι το τριβόλι αυτό που τρυπούσε τα λάστιχα των ποδηλάτων, που είναι κατά τέτοιο στήσιμο αυτός ο σπόρος του φυτού, που πάντα ένα αγκαθάκι είναι προς τα πάνω, όπως και να το γυρίσεις. Έτσι είναι λοιπόν και η καινοδοξία. Ο καινόδοξος χριστιανός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ειδωλολάτρης, γιατί κάνει θέλει να τον προσέχουν και να τον επαινούν, να τον προσκυνούν δηλαδή στην πραγματικότητα. Άρα είναι ειδωλολάτρης, λατρεύει τον εαυτό του. Τι είπε ο διάβολος στον Κύριο? Θα σου τα δώσω όλα αν με προσκυνήσεις. Ο καινόδοξος άνθρωπος θα τον δούμε θεοποιεί τον εαυτό του. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιον να λέγει ότι δεν έχω κανέναν ανάγκη? Ότι καλά να είναι τα μπράτσα μου και το πορτοφόλι μου? Αυτοί δεν λέγουν ποτέ έχει ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες. Νομίζουν ότι σέβονται και πιστεύουν στο Θεό, αλλά στην πραγματικότητα, αδελφοί μου, τον Θεό τον θέλουν συνεργό και υπερέτητους σε κάθε τι που χρειάζονται. Έθεσαν τον εαυτό τους πάνω και από αυτόν τον Θεό. Έφτασαν και ξεπέρασαν την καινοδοξία και ξεπερνώντας έφτασαν στην αλαζονία και φτάνουν δυστυχώς πολλές φορές και στην τρέλα. Ο καινόδοξος είναι ανθρωπάρεσκος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και αγαπά να επιδεικνύεται. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, αν θα ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους και όχι στον Θεό, θα ήμουν δούλος του κόσμου και όχι δούλος του Χριστού. Θα ρωτήσει κάποιος, αν από μέσα μου καμαρώνω για τον εαυτό μου, χαίρομαι δηλαδή για αυτό που είμαι, αλλά προς τα έξω προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από τους επένους, ναι, δεν θέλω να το δείχνω, θέλω να δείχνω ότι είμαι ανυπηρέαστος, ότι είμαι ταπεινός. Είναι κακό αυτό το πράγμα? Αδελφέ μου, σημαίνει ότι απλώς η καινοδοξία είναι ακόμα έμβριο και δεν έχει εκολαφθεί. Ο πραγματικά ταπεινός δεν περιμένει ούτε τον απασχολεί αν τον επενέσουν ή αν τον κατηγορήσουν. Μένει απαθής. Πάω ένα δώρο στον άλλον ως καρπός αγάπης. Και πολλές φορές περιμένω να μου πει ευχαριστώ ο άλλος, να μου πει ένα καλό λόγο για το δώρο του, να το προσέξει το δώρο. Θέλω να το δω να το φοράει. Θέλω να το δω να το στρώσει στον καναπέ, στο κρεβάτι του, να το κρεμάσει στον τοίχο αν είναι ένα κάδρο. Και αν δεν, τότε αρχίζω και τον στολίζω σαν αχάριστο, υπερήφανο, αλαζόνα. Συγχωρέστε με αυτό που λέμε δυστυχώς τη φράση καβαλημένο καλάμι. Αυτός ότι έχει τρομερή καινοδοξία, ότι είναι ακατάδεκτος, δεν θέλει τίποτα, νομίζει ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός και τα δικά μας τα βλέπει σκουπίδια. Βέβαια,
Άλλο είναι το θέμα ότι θα ήθελα ένα ευχαριστώ σαν ανταπόδοση της αγάπης του άλλου. Εδώ θα θυμηθούμε τον Χριστό με τους 10 λεπρούς που περίμενε ένα ευχαριστώ από τους ανθρώπους που έγιναν καλά. Όταν υπάρχει, αδελφοί, καινοδοξία στην πράξη, τότε ο άνθρωπος το έδωσε γιατί ψάχνει την αναγνώριση. Φαίνεται αν θέλω να πάρω την αναγνώριση. Θέλω να κάνω τον άλλο να με αποδεχθεί. Θέλουμε μάλιστα να σχολιάσει και το δώρο ότι ήταν ωραίο, ότι του ήταν πολύ χρήσιμο κλπ. Αν το περιμένω αυτό, τότε σημαίνει ότι είμαι καινόδοξος. Κάνουμε ένα δώρο στον άλλον και θέλουμε να το δούμε στον άλλον να το φοράει, να το βάλει όπως είπαμε στο σπίτι του, να το δούμε. Και αν δεν το δούμε, γιατί εμείς φανταζόμασταν ότι αυτό ήταν ό,τι έπρεπε σε εκείνη τη γωνιά, τότε αρχίζουμε στεναχωριόμαστε, νιώθουμε απόρριψη, απομονωνόμαστε, αν είμαστε μάλιστα ηλικιωμένοι, γιαγιά, παππούς. Μπορεί ακόμα να κόψουμε και τις επαφές μαζί με τον άλλον άνθρωπο που του κάναμε το δώρο. Διότι οι αδελφοί, πίσω από αυτήν την πράξη υπήρξε και υπάρχει η καινοδοξία. Είναι λοιπόν τόσο λεπτό πράγμα η καινοδοξία. Ακόμη και την ταπείνωση υποκρίνεται αρκεί να ικανοποιηθεί. Οι πατέρες λέγουν όταν ο άνθρωπος έχει πράγματι αρετή, δεν έχει όμως ακόμα οριμότητα να φυλάξει την αρετή του, εάν έλθει η καινοδοξία θα καταστρέψει την αρετή που απέκτησε. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός λόγω της απέραντης αγάπης προς τον άνθρωπο κλείνει τα μάτια του ανθρώπου για να μην βλέπει τις αρετές του, δεν τις καταλαβαίνει. Αυτό είναι προστασία από τον Θεό. Όταν βλέπει ότι πραγματικά είναι ταπεινός ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τότε ακριβώς το κάνει ο Θεός για να τον προστατεύσει. Ενώ στον άλλον, όταν βλέπει ότι υπάρχει μια κρυφή υπερηφάνεια και καινοδοξία μέσα, το αφήνει, δεν κλείνει τα μάτια για να δει πώς θα χειριστεί ο άνθρωπος αυτές τις αρετές, αυτό το κατόρθωμα, για να πέσει, να φάει το χαστούκάκι του, να συνέλθει, να ταπεινωθεί. Εκείνος που θα έλθει να τον επενέσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αυτόν τον απλό άνθρωπο που ο Θεός του έκλεισε τα μάτια για να μην βλέπει την αρετή, ο πραγματικά πλάνος του ανοίγει τα μάτια. Βλέπει τι έχει και αρχίζει τότε να καινοδοξεί. Γι' αυτό ο έπαινος μπορεί να αποβεί πολλές φορές και σε καταστροφή. Όταν είναι πνευματικά όριμος, τότε μπορούμε να τον επενέσουμε. Αυτός δεν υπηρεάζεται, γιατί ήδη γνωρίζει πως ό,τι κι αν έχει είναι του Θεού. Πολλές φορές ο έπαινος γίνεται και κίνητρο στον άλλον για να προχωρήσει την προσπάθειά του. Έναν μαθητή, το παιδί μας, ο φίλος ή η σύζυγος, ο σύζυγος κλπ. Αυτό είναι καλό, δεν δημιουργεί καινοδοξία. Όταν δούμε ότι ο άλλος θερμάνθηκε και έβαλε σε δρόμο την προσπάθειά του, τότε μπορούμε κάπου-κάπου να τον φρενάρουμε και λίγο. Αν τότε τον επενέσουμε θα καινοδοξήσει. Απλά να του λέμε «Καλά, ωραίο είναι αυτό που κατόρθωσες, δόξα το Θεό, είδες πόσο σ' αγαπά ο Θεός και σου προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα». Μη λέμε στους άλλους, ενώ είναι μπροστά, επί παραδείγματι τα παιδιά μας, ότι είναι το παιδί μου, είναι έξυπνο και γενικά είναι όμορφο, έχει 1000 χαρίσματα και δυνατότητες. Μην το επαινώ γενικά μπροστά στους άλλους ανθρώπους, διότι έτσι δημιουργώ έναν χαρακτήρα ενός φοβερά εγωιστή καινόδοξου ανθρώπου. Ή επί παραδείγματι, ακόμα χειρότερο, μπαίνουμε στο λεωφορείο και πιάνουμε θέση για το παιδί και μόλις έρθει κάποιος ή ζητήσει να καθίσει, εμείς λέμε «Α, πλήρωσε εισιτήριο». Ό,τι πιο καταστροφικό, αδελφοί, για το παιδί μας. Ενώ αν το πάρω λίγο στην αγκαλιά μου και του πω «Έλα λίγο εδώ να καθίσει ο Κύριος, να του δώσουμε τη θέση», τότε θα το μάθω να μοιράζεται κάθε τι το οποίο έχει. Να έχει αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, να μην έχει εγωκεντρισμό. Κατηγόρησε παραδείγματι πάλι ο γείτονας το παιδί μου, έστω άδικα, και εγώ δεν το μάλωσα, αλλά αντιθέτως κατηγόρησα τον γείτονα. Πάει τότε, το έχασα το παιδί μου, αδελφοί μου. Θα γίνει ένας τρομερά εγωιστής και ενόδοξος άνθρωπος. Μα θα πει κανένας, αφού είναι άδικη αυτή η κατηγορία. Ναι, θα το μαλώσω όμως. Θα του πω, τι δουλειά έχεις εσύ εκεί, να μην μπερδεύεσαι. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν είχες καμιά δουλειά να πας εκεί. Πάει, τελείωσε.
να νιώσει το παιδί ότι έχει και αυτό ευθύνες για αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε.

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο κόλακας είναι διάκονος του διαβόλου, είναι διάκονος της υπερηφανίας, είναι εξωροθρευτής της κατανήξεως, λέγει, είναι αφανιστής των καλών, είναι πλάνος της ζωής μας. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανός είναι ημάς. Και ο Χριστός δεν είπε, ουέ ημίν, αλίμονό σας, αν όλοι οι άνθρωποι σας λένε μπράβο. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, αδελφοί. Κάτι άσχημο μυρίζει από πλευράς μας. Κάπου ίσως τα θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε τους επένους. Βλέπετε, υπάρχουν άτομα γεροντάδες επί παραδείγματι που δεν μπορείς να πεις πολλά-πολλά. Όχι από φόβο. Είναι ένα κάτι, περίεργο πράγμα. Με έχει κάνει εντύπωση, αδελφοί μου. Πηγαίνεις να συζητήσεις, κάπου να αστειευθείς αν το θέλετε, να μιλήσεις έτσι απλά και οικεία και κάπου νιώθεις, χωρίς εκείνος να σε βάλει το μέτρο, το φρένο, νιώθεις ένα κάτι να σε εμποδίζει. Τι είναι? Είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Είναι σπουδαίο πράγμα να αποτινάξεις τον έπαινο από την ψυχή σου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ακόμα σπουδαιότερο να αποτινάξεις τον έπαινο των δαιμόνων, λέγει, γιατί και αυτοί έρχονται και επαινούν. Πώς επαινούν? Εμφανίζονται στον ύπνο ή σε οράματα και επαινούν τον άνθρωπο. Τα πιστέψαμε? Τα αποδεχθήκαμε? Πάει, αδελφοί, καταστραφήκαμε. Είδα την Παναγία εγώ, είδα εκείνο, είδα το άλλο, είδα φως. Πώς όμως θα γλιτώσω, βλέποντας διαρκώς τα αμαρτήματά μου, τα χάλια μου? Όταν έρθει κάτι να με επενέσει, εγώ αυτόματα, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Όταν είμαι διαρκώς σε μια εγρήγορση και έχω την αυτογνωσία πάντα μπροστά μου, τότε αμέσως, αυτόματα βλέπω τα χάλια, αυτήν τη βλακεία που έκανα το πρωί, την αμαρτία, το λάθος, την προσβολή προς τον άλλον άνθρωπο. Τότε, αδελφοί μου, ο διάβολος και ο οποιοσδήποτε έπαινος ή πλάνη αμέσως διαλύεται. Αλήθεια, πόσοι και πόσοι δεν καινοδοξούν και λένε «Εγώ, Πάτερ, είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό, είδα τον Τάδε Άγιο, είδα». Ποτέ δεν έβαλαν ένα ερωτηματικό. Ήταν άραγε ο Άγιος, ήταν η Παναγία, τι λέτε, Πάτερ? Ένα άλλο παιχνίδι. Εγώ είμαι χάλια, μέσα στα νεύρα, υπερένταση κλπ. Τότε το βλέπει ο διάβολος και πάει στη μάνα, στην αδελφή κλπ, δηλαδή σε εκείνον που βλέπει ότι έχει την μαγιά της υπερηφάνειας, θα λέγαμε, και του λέει, κοίταξε, θα πάθει ζημιά ο γιος σου, ο πατήρ Τιμόθεος επί παραδείγματι. Και το βλέπει στον ύπνο και ακούει στον ύπνο με μία λάμψη, με ένα φως. Μα τι πιο φυσικό, αφού τρώγεται με τα ρούχα του. Είναι δυνατό να μην πάθει ζημία, αφού έχει υπερένταση? Το κατάλαβε ο διάβολος. Μόλις λοιπόν πάθει την ζημιά, τρέχει ο διάβολος και λέει στον έχοντα την υπερηφάνεια, βλέπεις, έχεις πνευματικότητα, το κατάλαβες νωρίτερα, είσαι σχεδόν Άγιος, διότι ο Θεός σου προλέγει διάφορα πράγματα και τα γνωρίζεις, είσαι Άγια ψυχή. Και πέφτει ο άνθρωπος στην πλάνη. Εν τούτης, αδελφοί μου, ποιος δεν αγαπάει να δοξαστεί? Ο πόθος της δόξης είναι έμφυτος στον άνθρωπο. Θέλω να γίνω καλός μαθητής. Θέλω να γίνω ένας καλός ιερεύς, ένας καλός δάσκαλος, καλή σύζυγος. Είναι επί καλών πραγμάτων. Ο άλλος όμως θέλει να δοξαστεί κάνοντας κάτι κακό, γράφοντας αυτήν την πράξη, να το γράψουν οι εφημερίδες και γενικά να ακουστεί το όνομά του. Αλλά και επί καλών πραγμάτων, όταν προσπαθώ να γίνω καλός σύζυγος, καλός πατέρας κτλ. Κτλ. Και μετά μέσα μου νιώθω μια κρυφή υπερηφάνεια, όταν οι άλλοι θα με επαινούν, αυτό σημαίνει ότι το έκανα.

Επιζητεί εκείνο που είναι πραγματικά δόξα, ψάχνει και θέλει όλα εκείνα που δεν είναι δόξα, αλλά και ντροπή. Τι είναι δόξα? Εκείνο που μένει, αδελφοί. Τι είναι εκείνο που μένει? Η δόξα της Βασιλείας του Θεού. Τα χρήματα, η ομορφιά και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τι λέτε, είναι μόνιμα? Μένουν, διατηρούνται και μετά θάνατον μάλιστα. Άρα είναι μια ψεύτικη δόξα όλα αυτά. Η σοφία, γεράζω. Και αυτή είναι η σοφία, η γνώση. Γεράζω και εκφυλίζεται, χάνεται, αρχίζω να ξεχνάω. Φύτεψε λοιπόν ο Θεός την επιθυμία της δόξης στον άνθρωπο για να επιζητεί την αιωνία δόξα. Είναι η δόξα του Θεού που θα δοθεί και σε αυτόν τον άνθρωπο, όποιος το θελήσει και αγωνιστεί. Όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης πλησιάζουν τον Χριστό, αδελφοί, και ζητούν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του, σαν επίγειος ηγέτης, διότι δεν είχαν ακόμα καταλάβει το ποιος είναι, τότε ο Χριστός δεν τους είπε ντροπή σας, γιατί ζητάτε την δόξα, αλλά τους είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, δηλαδή δεν ξέρετε ποια δόξα ζητάτε και ποια δόξα πρέπει να ζητήσετε.

Αυτός που καινοδοξεί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, για φυσικά χαρίσματα, σίγουρα θα χάσει τα υπερφυσικά. Πολλοί, για να πετύχουν την απάθεια, να μην τους επηρεάζει τίποτα, ταλαιπωρούν το σώμα τους, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, ή προσπαθούν να αποκτήσουν πάρα πολλά χαρίσματα. Τα χαρίσματα δεν είναι αμοιβή του κόπου μας, αδελφοί, αλλά είναι δώρα, είναι χάρισμα, χαρίσματα του Θεού. Μην περιμένουμε αμοιβή λόγω ασκήσεως, επειδή νηστεύω να έχω αμοιβή, γιατί προσεύχομαι και χίλια δυο άλλα πράγματα που κάνω. Περιμένουμε δάκρυα, οράματα, σοφία, γιατί εγώ αγωνίστηκα. Όχι, αδελφοί μου. Αυτά είναι μέσα, είναι διάφοροι τρόποι για να αποκτήσω το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός δίνει τα δώρα Του εκεί που υπάρχει ταπείνωση. Στον καινόδοξο παραχωρεί τότε ο Θεός να έρθει ο διάβολος, να τον ρίξει σε πλάνη, να παρασυρθεί, να νομίσει ποιος ξέρει ποιος είναι, να φάει τα μούτρα του για να ταπεινωθεί. Αρχή πλάνης νου, η αρχή της πλάνης του νου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η καινοδοξία. Δεν θα ζητάμε τίποτα, αδελφοί. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε διότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Πολλοί θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους πριν ακόμα βοηθηθούν οι ίδιοι. Παίρνουν και κάνουν τον δάσκαλο επί παραδείγματι στους άλλους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν αλλάξει πνευματικά σε βάθος. Τότε καινοδοξία υπάρχει. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει, αδελφοί μου, μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, διότι υπάρχει κίνδυνος της καινοδοξίας. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά όχι, αδελφοί μου, να πάθουμε εμείς ζημιά από μια υπερήφανη σκέψη και διάθεση. Διότι ενώ βλέπουμε ότι εισήλθε η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, εμείς συνεχίζουμε εκεί. Διότι σκεφτόμαστε ότι εντάξει, θα το παλέψω για χάρη του αδελφού που θέλω να το βοηθήσω. Και αυτό απλώνει ρίζες και φουντώνει και βγάζει λουλούδια και καταστρέφει τον πλούτο μας. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης, διότι τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν όλον τον κόσμο ωφελήσει και αυτόν τον ίδιο να ζημιωθεί. Καλύτερη η βοήθεια του άλλου, αδελφοί μου, είναι όχι τα λόγια μου, αλλά η ζωή μου που βγαίνει μέσα από τον εσωτερικό μου κόσμο. Αρχή της ακενοδοξίας είναι η φυλακή του στόματος, λέγει, και η αγάπη της ατιμίας. Κλείσε δηλαδή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, το στόμα σου. Ξέρεις, εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Είμαι αυτό, είμαι εκείνο. Και ακόμα όταν για μένα πούνε κάτι άσχημο, τότε λέγει μη διαμαρτυρηθείς. Πώς ακούμε όλοι μας ότι ο τάδε είπε αυτό για μας, σου είπε εκείνο, σε κατηγόρησε έτσι. Αν ακούγοντάς το πεταχθείτε από τη θέση σας και πείτε «Α, ναι, αυτό είπε, α, θα δεις τι θα τον κάνω εγώ».

Έχει ηγούνα ράματα. Ακούσε εκεί να πει για μένα που τον έχω βοηθήσει να πει αυτό το πράγμα. Τότε σημαίνει ότι είμαι ένας καινόδοξος άνθρωπος. Ενώ αν πεις, μωρέ δεν βαριέσαι, άνθρωπος είναι κι αυτός. Τόσο το σκέφτηκε, τόσο έκρινε, τόσο είπε. Τότε σημαίνει ότι κτυπώ την καινοδοξία και την κτυπώ με την ακαινοδοξία. Όταν μας επαινούν οι άνθρωποι, θα πρέπει γρήγορα, αδελφοί μου, να θυμόμαστε, όπως είπαμε, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας. Τότε θα αισθανθούμε ότι δεν είμαστε άξιοι για ό,τι μας λένε. Μας λένε, τι υπομονή έχεις. Τότε να θυμηθούμε όλες τις περιπτώσεις που θυμώσαμε, που χάσαμε την ψυχραιμία μας, που στραφήκαμε εναντίον του άλλου, και τότε από μέσα μας θα πούμε, αν ήξεραν ποιος είμαι. Οι απλοί άνθρωποι δεν πέφτουν στην καινοδοξία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί η καινοδοξία αποβάλλει την απλότητα και συμπεριφέρεται επίπλαστα, συμπεριφέρεται ψεύτικα. Και τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης. Το σκουλίκι, όταν μεγαλώσει και αποκτήσει φτερά, πετάει ψηλά, η κάμπια που γίνεται δηλαδή πεταλούδα. Και η καινοδοξία, όταν σχηματιστεί μέσα μας, τότε γεννά την υπερηφάνεια, η οποία γίνεται αρχηγός όλων των βαθών. Παίρνουν δηλαδή τα μυαλά μας αέρα, πετάμε στα σύννεφα και αρχίζει και πετά το είναι μας όλο, νομίζουμε ότι και εγώ δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Ω αδελφοί μου, πολύ λεπτό το πάθος της καινοδοξίας και δυσδιάκριτο πολλές φορές. Και πρέπει να έχουμε εγρήγορση, πρέπει να έχουμε το νου μας διαρκώς ξύπνιο, να στεκόμαστε στα πόδια μας και να ελέγχουμε τον κάθε λογισμό, την κάθε μας κίνηση και πράξη, να τα φιλτράρουμε όλα με τον Λόγο του Θεού, με τον Λόγο των Πατέρων. Και πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, αδελφοί μου, να προσέχουμε σε κάθε πράξη μας, να ψάχνουμε, να ανοιχνεύουμε τα ίχνη της καινοδοξίας για να μην εγκαθιδρυθεί στις καρδιές μας. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Γαλάτας, λέγει πάρα πολύ απλά, χωρίς περιστροφές, χωρίς πολλά λόγια, λέγει, αδερφοί, μη γεννόμεθα καινόδοξοι. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, τα πάντα καταστρέφει η καινοδοξία. Είναι η μούχλα που αποσαθρώνει, διαλύει κάθε τι. Είναι ο σκόρος που μπαίνει κρυφά στο ρούχο και το καταρακώνει, το καταστρέφει, μειώνει την ομορφιά και την λάμψη την οποία είχε. Είναι η σκόνη η οποία επικάθεται απαλά, αμυδρά, χωρίς θόρυβο πάνω στα έπιπλα, και μετά από λίγο καιρό, όταν δεν έχουμε το νου μας να το καθαρίζουμε, βλέπουμε ότι έφυγε η λάμψη του λούστρου, έφυγε η λάμψη του επίπλου που είχε αρχικά. Γιατί όσο κι αν το καθαρίσεις μετά, αυτό έχει ήδη ποτίσει πάνω στη γυαλάδα του επίπλου και έχει θαμπώσει αυτή του η ομορφιά. Ας αγωνιζόμαστε, αδελφοί, ας αγωνιζόμαστε με εγρήγορση, όπως είπα προηγουμένως, και με τη χάρη του Θεού, ζητώντας πάντα την φώτιση του Θεού και ανοιχνεύοντας τα σημεία μέσα στα οποία έχει εισχωρήσει η καινοδοξία, να την αποκρούμε, αναλογιζόμενοι τις πτώσεις μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, και να θυμόμαστε ό,τι κι αν έχουμε, ό,τι κι αν κατορθώσαμε, ό,τι κι αν έχουμε πετύχει στην ζωή μας, είτε υλικό, είτε πνευματικό, δώρα του Θεού είναι, αδελφοί. Δεν είναι δικά μας κατορθώματα. Εμείς απλώς αγωνιζόμαστε. Όλα τα άλλα τα δίδει ο Θεός. Τα δίδει ο Θεός ανάλογα με τον βαθμό της ταπείνωσης που αγωνιζόμαστε να έχουμε.

Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισι λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αγνοούντα τα έθνη Κύριε, την του Παναγίου Πνεύματος εν της Αποστόλης Σου γενωμένην δύναμην, την εναλλαγήν των γλωσσών μέθην είναι ενόμιζον. Ημείς δε στηριχθέντες υπ' αυτών, απαύστος ούτω λέγομεν. Το Πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέλησα φημών, δεόμεθα φιλάνθρωπε.

Σύμφωνα με τον Εσχύλο, το Ιόνιο οφείλει την ονομασία του στο πέρασμα της μυθικής Ιούς, αγαπημένης του Δία, όταν αυτή καταδιωκόταν από τη σύζυγό του Ήρα.

Στο βορειοδυτικό άκρο του Ιωνίου, στην είσοδο της Αδριατικής, βρίσκεται η Κέρκυρα. Από πολλούς ιστορικούς και αρχαιολόγους, η Κέρκυρα ταυτίζεται με τη Σχερία που αναφέρεται στην Οδύσσια. Κάτοικοί της ήταν οι Φαίακες. Σύμφωνα με την Οδύσσια, στην Κέρκυρα κατέφθασε ως ναυαγός ο Οδυσσέας. Γνώρισε τη φιλοξενία του βασιλιά Αλκίνοου και της κόρης του Ναυσικάς, οι οποίοι τον βοήθησαν να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη πρωτεύουσα του νησιού, η πρωτεύουσα εκείνη που έχει συνδεθεί με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ήμασταν πρωτεργάτες οι Κερκυραίοι τότε, η πρωτεύουσα που αναφέρεται ακόμα στην Ιλιάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Οδύσσεια, την Φαιακία, και πιστεύω ότι και εμείς είμαστε άξιοι απόγονοι αυτών των προγόνων στο δείγμα της φιλοξενίας, διότι μιλάμε για μια ομηρική αλλά και ονειρική φιλοξενία. Εδώ πέρα είναι το νησί του Φωτός. Η Κέρκυρα είναι ουσιαστικά μια πολυνησία. Ο νομός της Κέρκυρας ξεκινάει με τα τρία μαργαριτάρια μας, τα διαμάντια του Βορρά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι, που έχουν να επιδείξουν παρθένα μέρη, είτε για περπάτημα, είτε για κολύμπι, είτε για να συναναστραφεί κανείς φιλόξενους κατοίκους και καταλήγει στους παξούς και στους αντίπαξους. Μια πολυνησία που έχει να δείξει εκτός από φύση, δηλαδή θάλασσα, μονοπάτια, δάση, περιοχές όπως λίμνες. Δεν έχουμε βουνά, γι' αυτό είναι παιδινό νησί ουσιαστικά. Το ψηλότερο βουνό μας, ο Παντοκράτορας 900 μέτρων, έχει μια απίστευτη ομορφιά. Παντοκράτορας δεσπόζει όλο νησί. Παντοκράτορας όμως δεσπόζει και σε αυτό το νησάκι που βλέπουμε, το Ποντικονήσι, όπου υπάρχει απάνω ένα κλεισάκι και δίπλα η Παναγία Ευλαχέρενα, για να μας θυμίζει τη σχέση μας με το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη, διότι από εκεί ήρθαν οι πρόσφυγες, οι Κωνσταντινοπολίτες, μετά την άλωση, και μετέφεραν τον δικό μας πολιτισμό, που και αυτοί μετέφεραν εδώ και αναδείξανε.

0: Θεωρούμαστε από τους πιο πυκνοκατοικημένους νομούς στην Ελλάδα, με 104 χωριά κοινότητες, που το μικρότερο χωριό έχει περίπου 300 κατοίκους. Εδώ πέρα έχουμε χωριά όπως η δικιά μου καταγωγή από την Κάτω Καραγιάννα, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα χωριά στην Ελλάδα. 4.000 κατοίκους, χωριά, ζωντανά, με φιλαρμονικές, με χοροδίες. Δεν υπάρχει μόνο η φολκλωρική Κέρκυρα, που και αυτή θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχει η τουριστική που λέμε Κέρκυρα. Και αυτή διασώζεται στα χωριά μας, αλλά διασώζεται και στην πόλη όταν εμείς κρατήσουμε κάποια όρια.
1: Το κερκυραϊκό αρχιτεκτονικό περιβάλλον φέρει το αποτύπωμα της δυτικοευρωπαϊκής επίδρασης. Διαθέτει πλήθος επιβλητικών δημόσιων κτηρίων, αρχοντικών και παραδοσιακών οικισμών. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ανάγονται στην ενετική περίοδο. Υπάρχουν κτίσματα από την εποχή της γαλλικής και της αγγλικής κυριαρχίας που δημιουργούν ένα υπέροχο μοσαϊκό πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
2: Θέλω να σας καλωσορίσω στην αρχοντική μας Κέρκυρα, στην ύμφη του Ιωνίου Πελάγους. Το νησί μας είναι γεμάτο από ιστορία, όχι μόνον της παρούσης, αλλά έχουμε και προϊστορία. Καταρχήν εδώ υπήρξε ένας λαός ειδωλολατρικός. Ο βασιλεύς Κερκυλίνος ήταν εκείνος ο οποίος ηγείτο αυτού του λαού. Εδώ ήρθαν απεσταλμένοι του Αποστόλου Παύλου δύο μαθητές του, ο Άγιος Σωσίπατρος και ο Άγιος Ιάσονας. Αυτοί ήταν Απόστολοι και ήρθαν εδώ να ευαγγελίσουν τον τόπο. Αυτοί έδωσαν τα φώτα της χριστιανοσύνης στον τόπο. Βέβαια ο τόπος μας δέχτηκε πολλές επιρροές. Καταρχήν έχουμε μία περίοδο ενετοκρατίας εδώ σε όλα τα Ιόνια νησιά και νομίζω ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Η ενετοκρατία άρχισε το 1386 και τελείωσε το 1797. Μετά το τέλος της ενετοκρατίας γίνεται κατάληψη της Βενετίας από τον Γάλλο στρατηγό Βοναπάρτη και έκτοτε έχουμε τους Γάλλους δημοκρατικούς στη Δημοκρατική Γαλλία να είναι εδώ εκείνη η οποία κατέχει τα Ιόνια νησιά, την Κέρκυρά μας. Και οι Γάλλοι Δημοκρατικοί παρέδωσαν το 1814 στους Άγγλους και έγινε Αγγλοκρατία μέχρι το 1864, οπότε παρεδόθη. Ο ίδιος είπε, άνθρωποι χωρίς προσευχή και χωρίς Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Αν δεν έχουν αρχές μέσα από τον Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Με αποτέλεσμα να έχει προσφέρει λογίους πολλούς, Βούλγαροι, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικηφόρο Θεοτόκη, αμέτρητους λογίους προσέφερε η Κέρκυρά μας, ο τόπος μας, στην ματρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι για όλα αυτά καυχόμεθα για τον τόπον της διακονίας μας και τώρα τον τόπον την Δευτέρα Πατρίδα μας.
1: Μιλώντας για τον Καποδίστρια, ένα μοναστήρι με το οποίο έχει συνδεθεί είναι η Ιερά Μονή Πλατιτέρας. Θέλετε να μας πείτε με ποιο τρόπο?
2: Εκεί είναι και ο τάφος του Καποδίστρια. Ξέρετε, μετά από 6 μήνες που ετάφη στο ναύπλιο, από εκεί μετακομίστηκε και ήρθε εδώ διανυκτός και ενεταφιάστηκε εκεί, γιατί εκεί είναι και των δικών του η τάφη, στο κημητήριο που είναι μέσα στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Πλατιτέρας. Εκείνος από μικρός εκεί πλέον είχε γαλουχηθεί πνευματικά με τους πατέρες της Πλατιτέρας, της Παναγίας, και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο αφιέρωσε πολλά από τα προσωπικά του, αλλά και μία εικόνα την οποία την είχε και προσήφια του.
1: Η Ιερά Μονή Πλατιτέρας ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Χρύσανθο Σιρόπουλο. Ο πρώτος ναός θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 1743 και αφιερώθηκε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το 1797 ο γαλλικός στρατός κατέλαβε τα Επτάνησα. Το καλοκαίρι του 1798 οι Γάλλοι επέβαλαν με διάταγμα τον αφοπλισμό των Κερκυραίων, φοβούμενοι τη Ρωσοτουρκική συμμαχία. Οι κάτοικοι του Μανδουκίου, γειτονικού προαστιού της Πλατιτέρας, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και συγκρούστηκαν με την γαλλική φρουρά. Το Μανδούκι βομβαρδίστηκε από γαλλικά πλοία και οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι για προστασία. Οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Μονή, συνέλαβαν τον ηγούμενο και όλους τους μοναχούς και πυρπόλησαν το μοναστήρι. Από την ολοκληρωτική καταστροφή διασώθηκε μόνο νυκτητορική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας. Στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Μονής συνέβαλε αποφασιστικά η οικογένεια Καποδίστρια. Την ευσέβεια του κόμη Αντωνίου Καποδίστρια και της οικογένειάς του ενίσχυσε η καταθαυματουργικό τρόπο σωτηρία του γιου του Ιωάννη, μετέπειτα κυβερνήτη της Ελλάδας, το 1792. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας σειρώταν στο λιθόστρωτο από το αφηνιασμένο αλογό του, ένας μοναχός της Πλατιτέρας είδε ως όραμα τη σκηνή αυτή και βγήκε από το μοναστήρι τη στιγμή που περνούσε απ' έξω το άλογο. Το σταμάτησε, σώζοντας έτσι τον Ιωάννη Καποδίστρια.

το καθεργό της Μονής είναι σαν μουσείο, γιατί έχει πολλά έργα τέχνης από διαφόρους ζωγράφους και αγιογράφους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, επίκρυσο. Οι εικόνες είναι αναγεννησιακής τεχνοτροπίας.

Η εικόνα της Παναγίας είναι χτιτορική. Την έχει φέρει ο χτίτορας. Το κάλυμα το οποίο βλέπετε το χρυσό είναι δώρο του Ιωάννου του Καποδίστρια, τον καιρό που ήταν υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας. Έχουμε και μια εικόνα της Παναγίας εδώ, της Γαλλοτροφούσης, για την οποία τη φέραν οι Μικρασιάτες την εποχή της μικριαστικής καταστροφής, που είχε έρθει ο Άγιος Αρσένης ο Καπαδόκης μαζί με τον Άγιο Παΐσιο το μετέπειτα, και αφήσαν την εικόνα στη Μονή σαν αφιέρωση. Οι πίνακες και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα δεξιά και αριστερά στους τοίχους είναι δώρων διαφόρων μεγάλων ζωγράφων. Επάνω δεξιά είναι η Παναγία με το ασημένιο κάλυμα, η οποία ήταν η εικόνα του Ιωάννου του Καποδίστρια, την οποία είχε στο δωμάτιό του και προσευχόταν. Επίσης, στη Λυτή, έχουμε την ιδιαιτερότητα στους ναούς της Κερκύρας, οι νεκροί να θάβονται μέσα στο ναό. Στη γωνία της Λυτής είναι θαμμένος ο Φώτος Τζαβέλας, ο στρατηγός ο Φώτος Τζαβέλας, ο Σουλιώτης. Επίσης, είναι και άλλη τάφη εδώ στη Λυτή.

0: Τώρα βρισκόμεθα μπροστά στον τάφο του Ιωάννου του Καποδίστρια, του κυβερνήτη της Ελλάδος. Δίπλα ακριβώς είναι θαμμένος ο αδερφός του Αυγουστίνος και στο βάθος είναι ο πατέρας του Καποδίστρια. Ο Ένς Καποδίστριας μετά την δολοφονία του, μετά 6 μήνες από τη δολοφονία του, τον φέρανε και τον θάψανε στη Μονή της Πλατιτέρας, καθώς ήταν η επιθυμία του. Και τον φέρανε μάλιστα και τον θάψανε και νύχτα γιατί για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, όταν ήταν η αγγλική κατοχή. Και μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, τον φέρανε νύχτα και τον θάψανε. Έχει υποθεί ότι τον είχαν ταραχεύσει ορτού, τον φέρουν εδώ. Από την εποχή που τον φέρουν έχουν περάσει 190 χρόνια τον οποίο φιλοξενεί η Μονή εδώ.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Εργάστηκε για την οργάνωση του νέου κράτους και διεξήγαγε σπουδαίο διπλωματικό αγώνα για τη χάραξη μιας όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσας συνοριακής γραμμής για την υποσύσταση ελληνική επικράτεια. Δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο το 1831 από την οικογένεια Μαυρομιχάλη και τάφηκε εκεί. Ο αδερφός του Αυγουστίνος, εκπληρώνοντας την επιθυμία του να ταφεί στην Κέρκυρα, μετέφερε τη σωρό του στο νησί και την έθαψε στον εσονάρθικα της Πλατιτέρας.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη Μονή μας και για την Κέρκυρα είναι το πιο μεγάλο κάφημα, θα λέγαμε, μετά τον Άγιο Σπυρίδωνα, βέβαια. Και έχει γίνει το μαρτύριο ξακουστό λόγω του ονόματος του Καποδίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το κέντρο της θρησκευτικής ζωής του νησιού είναι ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Χτίστηκε το 1589 στον τύπο της Ετανησιακής Βασιλικής. Διαθέτει ένα επιβλητικό πυργοειδές κοδωνοστάσιο. Είναι ορατό από κάθε σημείο της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Το ρολόι του ναού είναι παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Γεωργίου των Γρεκών στη Βενετία. Στο ναό αυτόν φυλάσσεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα, του προστάτη της Κέρκυρας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, φεύγει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος από την Κωνσταντινούπολη με μια περιπέτεια. Τότε, μέσα στον ορμαγδό εκείνων της κατάληψης από τους Τούρκους της πόλεως, κοίταξαν οι άνθρωποι να περισσώσουν μερικά πράγματα, κοιμήλια και ιερά και άγια. Το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης, τα οποία δεσπόζουν εδώ στο νησί μας, έφτασαν το 1456, δηλαδή 3 χρόνια μετά την πτώση της αυτοκρατορίας. Εδώ τα μετέφερε ένας λόγιος ιερεύς, ο οποίος έφυγε από εκεί και παίρνοντας τα Άγια Λείψανα τα έβαλε μέσα σε τσουβάλια με άχυρα και τα φόρτωσε επάνω σε ένα υποζύγιο και πορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο για να βγει έξω από την τουρκοκρατούμενη πλέον Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως στους ελέγχους που το έκανανε, εκείνος έλεγε ότι έχω τροφή για το υποζύγιο, για το ζωντανό το οποίο τον μετέφερε. Και έτσι έφτασε σιγά σιγά με περιπέτειες απέναντι στην Πάργα και έκτοτε ήλθαν εδώ, γιατί ήταν Κερκυραίος ετούτος ο κληρικός Γεώργιος Καλοχαιρέτης, και έφερε εδώ τα Άγια Λείψανα. Και βεβαίως αυτά, το μένα ένα της Αγίας Θεοδόρας, παραδόθη στο κοινό της εκκλησίας της Κερκύρας, και του Αγίου Σπυρίδωνος το κράτησε ως προσωπικό, δίδοντάς το από γενεάς εις γενεάν μέχρι την εποχή μας σχεδόν. Αυτό δηλαδή ευρέθη να είναι και πρικοδοτούμενο της οικογενείας που από την οικογένεια του Καλοχαιρέτη επέρασε στην οικογένεια Βούλγαρη και εκτίστηκε αυτός ο ναός τον οποίο βλέπουμε από την οικογένεια Βούλγαρη, και ο οποίος ναός ήταν από τότε ιδιόκτητος, αλλά εσχάτως κατά την περίοδο του 1967 και εντεύθεν περιήλθε το ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μητρόπολη, δηλαδή στο κοινό της εκκλησίας, της τοπικής μας εκκλησίας.

Ο Άγιος Σπυρίδωνας λοιπόν είναι το κέντρο της ζωής, της πνευματικής ζωής του τόπου μας. Οι Κερκυραίοι όχι τώρα αλλά πάντοτε ένιωθαν και νιώθουμε τον Άγιο ως προστάτη πατέρα. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές λαϊκές εκφράσεις για το όνομα του Αγίου, που αυτό σημαίνει ότι όταν τον αποκαλούν ο δικός μας ο Άγιος, πάμε στον Αγιό μας, ή μερικοί το έχω ακούσει αυτό, πάμε στον Μπαρμπασπύρο, είναι ότι είναι ο δικός μας ο οικείος της οικογένειας μας. Και βεβαίως αυτό το οποίο παρατηρείτε πάντοτε, όπως και εσείς παρατηρήσατε, είναι ότι οι άνθρωποι μας και τα παιδιά μας και οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι θα περάσουν πρώτα από τον Άγιο το πρωί, να ανάψουν το κερί, να σπαστούν το Άγιο Λείψανο και να πάνε στις δουλειές τους. Τα παιδιά μας πριν πάνε στο σχολείο θα περάσουν να χαιρετήσουν τον Άγιο και να πάνε στο μαθημά τους. Και το ίδιο όταν τελειώσουν τις εργασίες τους το βράδυ θα περάσουν πάλι από τον Άγιο. Αυτό είναι μια συνήθεια που πραγματικά αισθάνονται τόσο οικείο τον Άγιο, ο οποίος μπορεί να αναλάβει τα προβλήματα, τα πνευματικά μας προβλήματα και τα υλικά προβλήματα, και μπορεί εκείνος να τα φέρει εις πέρας.

Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε στην Τριμηθούντα της Κύπρου, στο νησί της Κύπρου δηλαδή. Οι βιογράφοι του, άλλοι γράφουν ότι ήταν απλός άνθρωπος με την απαραίτητη σοφία και μόρφωση που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μάλιστα, αδιαμφεσβήτητο ήταν ότι ήταν βοσκός προβάτων, πραγμάτων δηλαδή, ζωντανών, και αυτό ήταν και το επάγγελμά του, με αυτό ζούσε. Αργότερα βέβαια η Εκκλησία τον χειροτώνησε επίσκοπο της Τριμηθούντας και εκεί επίμενε το λαό του Θεού. Πέθανε περίπου το 348, περίπου 70 ετών από ό,τι μπορούν να γράψουν οι βιογράφοι, και έχει αφήσει η μαρτυρία της παράδοσης της Εκκλησίας μας. Και βέβαια τάφηκε εκεί στην Κύπρο. Μετά από χρόνια, όταν άνοιξαν τον τάφο του, τον βρήκανε άφθορτο και τον έθεσαν προς προσκύνηση των πιστών.

Ο Άγιος Σπυρίδων έχει ένα επώνυμο, λέγεται Θαυματουργός. Και αυτό για το λόγο ότι τελεί πάρα πολλά θαύματα. Μία χρονιά υπήρχε τόση φτώχεια και ένας μεγάλος λοιμός και οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε και ερχόταν το Πάσχα. Τουλάχιστον προσπαθούσαν να βρούνε κάτι για να γιορτάσουν το Πάσχα, λίγο ψωμί. Το Μέγα Σάββατο εκείνης της χρονιάς, το 1530, δύο καράβια οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Όταν τα είδαν οι αρχές, ρώτησαν γιατί αυτά τα καράβια ήρθαν εκεί, ρώτησαν τον καπετάνιο από αυτά τα δύο. Και εκείνος είπε ότι δεν ήθελα να έρθω εδώ, δεν είναι το ταξίδι μου για την Κέρκυρα, άρα το καράβι όμως δεν ακούει ούτε το τιμόνι, ούτε το πιδάλι, ούτε τα πανιά και έρχεται μόνο του εδώ. Και όταν τον ρώτησαν τι μεταφέρει, εκείνος τους είπε σιτάρι. Και τότε ακούστηκε ότι τα καράβια ήταν στο λιμάνι αυτά τα δύο και εκεί ακινητοποιημένα και κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι αυτά τα καράβια δεν ήρθαν μόνο τους εκεί, αλλά η δύναμη της προσευχής στον Άγιο τα έφερε στο λιμάνι. Και έτσι οι άνθρωποι γιόρτασαν το Πάσχα με ψωμί. Οι άνθρωποι τότε κατάλαβαν αυτή την μεγάλη ευεργεσία του Αγίου μας και τίμησαν τον Άγιο με την πιο παλαιά λιτανία του Ιερού Σκηνώματος στο νησί μας, που είναι η λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου. Και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ο Άγιος έκανε στην Κέρκυρα από όταν ήρθε, αλλά το πρώτο θαύμα όχι σε έναν άνθρωπο ή σε δύο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Ο Άγιος λοιπόν από τότε έγινε ο Άγιος των Κερκυραίων.

Ο Άγιος βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έσωσε το νησί ακόμα 2 φορές από την ασθένεια, από την πανόλη. Και μάλιστα τότε, εκείνα τα χρόνια, επειδή υπήρχε στο νησί η Βενετοκρατία, η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Βενετίας και Κέρκυρας ήταν καθημερινή. Η πανόλη ξεκίνησε στη Βενετία πρώτο και εκεί οι άνθρωποι πεθαίναν κατά εκατοντάδες. Σιγά σιγά εμφανίστηκαν και εδώ τα πρώτα κρούσματα. Αμέσως τότε οι άνθρωποι προσέτρεξαν εδώ στο Ναό του Αγίου, όλοι μαζί, και μάλιστα εδώ στο Ναό του Αγίου προσευχόταν οι άνθρωποι να τους σώσει από αυτό και να διώξει αυτή την αρρώστια μακριά. Πολλοί από αυτούς που αρρώστησαν είδαν τον Άγιο στον ύπνο τους και τους έλεγε ότι είμαι ο Σπυρίδων και θα σε θεραπεύσω. Και πράγματι οι θάνατοι περιορίστηκαν σε κάτω από τους 10. Εκεί δηλαδή που στη Βενετία πέθαναν πάρα πολλοί και υπήρχε λοιμός και καταστροφή, εδώ υπήρχαν μόνο λίγα κρούσματα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν στην αρχή και μόνο αυτοί.

0: Την αγάπη και την αγαθοεργία του Αγίου Σπυρίδωνα προς τους πιστούς που ζητούν τη βοήθειά του μαρτυρούν τα πολλά αφιερώματα των προσκυνητών που βρίσκονται στο ναό του. Πλήθος κόσμου από πολλά μέρη της γης ταξιδεύει μέχρι την Κέρκυρα και περιμένει υπομονετικά για να προσκυνήσει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα.
1: Αυτή η ορμή του κόσμου, θα έλεγα, που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, βέβαια παρατηρείται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες και περισσότεροι Ορθόδοξοι είναι εκείνοι που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο. Τα τελευταία χρόνια με την άνοδο του τουρισμού στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα γενικά, βλέπουμε και ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο ή να δούνε από περιέργεια τον Άγιο, αυτή την αυθαρσία δηλαδή του σώματός του, και άνθρωποι που δεν είναι Ορθόδοξοι. Και μάλιστα ο Άγιος, ξέρετε, θαυματουργεί ακόμα και σε αυτούς. Έτσι ήρθε κάποιος άνθρωπος από τη Γερμανία και μας είπε ότι εμένα ο Άγιος μου έκανε θαύμα στη ζωή μου. Εκείνος επέλεξε να έρθει στην Κέρκυρα. Και εδώ στην Κέρκυρα που ήρθε κουβέντιαζε εκεί που έμενε το πρόβλημά του με τους ανθρώπους του νησιού. Εκείνοι του είπαν ότι εμείς, όταν οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουμε ένα γιατρό εδώ ο οποίος είναι στη χώρα, είναι στην πόλη δηλαδή, και αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδων. Εμείς του λένε όλα τα προβλήματά μας πηγαίνουμε και τα λέμε στον Άγιο. Και ήρθε εδώ στον Ναό του Αγίου, έκατσε όπως μου περιέγραψε μία μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα στην εκκλησία. Έκατσε, παρατήρησε τη ζωή, τη λειτουργία, είδε το προσκύνημα των ανθρώπων, προσκύνησε ο ίδιος και είπε στην προσευχή του ότι εγώ δεν σε ξέρω Άγιε ποιος είσαι, αλλά οι άνθρωποι μου είπαν ότι είσαι ένας μεγάλος γιατρός και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Και αν εσύ θέλεις, μπορείς και εμένα να με βοηθήσεις, όπως λένε ότι βοηθάς άλλους ανθρώπους. Αυτή την προσευχή έκανε ο άνθρωπος όλη την ημέρα και ξαναήρθε και άλλες μέρες, γιατί έβρισκε ηρεμία και γαλήνη εδώ στο ναό. Και μετά από όταν τελείωσαν οι μέρες των διακοπών του, επέστρεψε στη Γερμανία. Εκεί έκλεισε την συνάντηση με τον γιατρό για να κάνει τις εξετάσεις, ούτως ώστε να ορίσουν και την ημερομηνία της επέμβασης. Και τότε ο γιατρός τον ρώτησε, όταν κάναν τις εξετάσεις, τον ρώτησε τι έκανε. Εκείνος δεν κατάλαβε. Λέει, τι εννοείς? Του λέει, πήγες κάπου, έκανες κάποια θεραπεία σε κάποιο μέρος του κόσμου? Εκείνος του περιέγραψε ότι ήρθε στην Κέρκυρα. Δεν έκανε κάτι και απλά ήρθε και ηρέμησε όπως του έδωσε τις οδηγίες και αισθάνθηκε ήρεμος και ότι είναι έτοιμος για ό,τι είναι να γίνει στη ζωή του. Ο γιατρός του είπε ότι δεν έχεις τίποτα και δεν υπάρχει κάποια ασθένεια και κάποια αρρώστια σε σένα και είσαι πιο υγιής από ποτέ. Εκείνος τότε εξισόρισε στο γιατρό του αυτά που συνέβησαν εδώ στην Κέρκυρα και ιδιαίτερα στο Ναό του Αγίου, και τότε ο γιατρός του είπε ότι μάλλον αυτός που λες σε θεράπευσε, και έγραψε ο άνθρωπος όλη αυτή την ιστορία στη ζωή του, την

όπως εμείς πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ίσως τις περασμένες δεκαετίες, οι Έλληνες, να προσκυνήσουμε τους Αγίους Τόπους για ανθρώπους από τη Ρωσία, από την Λευκορωσία, από την Ουκρανία, από το Καζακστάν, από την Ρουμανία, από την Ευρώπη, να έρχονται εδώ και να είναι ταξίδι ζωής, να έρθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Υπάρχει μία παράδοση η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Αγίου, αλλά ιδιαίτερα με τα θαύματα που ο Άγιος έκανε στους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή? Όταν κάποιος είχε ένα δύσκολο ταξίδι στην θάλασσα, το πλοίο έπεσε σε τρικυμία και μάλιστα εδώ κοντά, όπως λένε οι βιογράφοι εκείνης της εποχής. Ο χρονικογράφος γράφει ότι αυτός ο άνθρωπος σώθηκε από τον Άγιο, γιατί παλεύοντας με τα κύματα εμφανίστηκε ο Άγιος και τον τράβηξε από το χέρι και τον έβγαλε στην ακτή και τον άφησε εκεί. Αυτός ο άνθρωπος όταν συνήλθε αμέσως ξεκίνησε με τα πόδια και έφτασε εδώ στο Ναό του Αγίου και ήτανε βράδυ και μάλιστα χτυπούσε απ' έξω να το ανοίξουν, να προσκυνήσει τον Άγιο. Όταν κατεβήκανε οι ιερείς για να ανοίξουν τον Άγιο και του είπαν ότι δεν ανοίγει ο Άγιος, τότε τους ρώτησε γιατί. Γιατί, λέει, σήμερα προσπαθούσαμε όλη μέρα να ανοίξουμε τη Λάρνακα και η Λάρνακα δεν άνοιγε. Εκείνος παρόλα αυτά ήρθε στην εκκλησία και προσκύνησε και όταν ήρθε στην εκκλησία τότε η Λάρνακα άνοιξε. Και είδανε οι ιερείς από εκείνη την παραλία που εκείνος είπε ότι σώθηκε, είδανε φύκια στα πόδια του Αγίου. Έτσι λοιπόν εξήγησαν ότι ο Άγιος σηκώνεται, περπατάει και σώζει τους ανθρώπους οι οποίοι τον παρακαλούν να τους σώσει. Από εκείνο το θαύμα και μετά ο Άγιος φοράει στα πόδια του κομμάτια ύφασμα τα οποία είναι χρυσοκεντημένα, με ένα ιδιαίτερο κέντημα. Βγάζανε τα πασουμάκια αυτά οι άνθρωποι και τα κόβανε ψηλά κομματάκια και τα δίνανε σε όλους, τυλιγμένα μέσα σε ένα χαρτάκι για να μην διαλύονται, να τα δίνουν σε όλους τους προσκυνητές. Αυτό γίνεται και τώρα. Και έτσι όλοι οι προσκυνητές έχουν από ένα φυλαχτό του Αγίου που είναι κομματάκι από το πασουμάκι του. Και θυμόμαστε ότι ο Άγιος όταν ζητήσουμε τη βοήθειά του σηκώνεται και έρχεται και μας βοηθάει.

0: Εάν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα από εδώ, από την πανέμορφη Κέρκυρα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η πίστης, η απλοϊκή του Αγίου Σπυρίδωνος και η ταπείνωσης μπορεί να ομιλήσει στην σημερινή κοινωνία, την σημερινή κοινωνία της έπαρσης, την σημερινή κοινωνία της αυτοθέωσης. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα για τους ανθρώπους της εποχής μας. Και η ταπείνωσης και η πίστης στον αληθινό Θεό. Εάν αυτά τα δύο τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, τότε μπορεί να μεγαλυνθεί η κοινωνία μας, η πατρίδα μας και να έχουμε πάλι την τιμή του Έλληνος Ορθοδόξου. Διότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όσοι και αν επεχείρησαν τις αξίες με τις οποίες εγαλουχήθηκαν οι Έλληνες, τα παιδιά μας, να τις καταργήσουν και να ξεχωρίσουν την πίστη, την Ορθόδοξη από την συνείδηση της πατρίδος μας, του Έλληνος, νομίζω ότι ήταν το χειρότερο λάθος και δεν κατάφεραν τίποτα. Χωρίς καρδιά σήμερα δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει.

ζήσει. Αυτό το πνεύμα το δυτικό είναι εκείνο το οποίο δεν μπορεί να δώσει ταυτότητα στον σημερινό νεοέλληνα. Ο σημερινός νεοέλληνας πρέπει να έχει το στηριγμό του στην καρδιά.

Ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Κέρκυρας είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας. Βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες ακροτήριο 25 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας.

0: Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα, στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας.
1: Γέροντα Ευθύμιε, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι. Θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε και πώς προέκυψε η ονομασία του?
2: Ιδρύθηκε το 1228, αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ ήταν ένα παλιό κάστρο, απέναντι από εδώ είναι το Αγγελόκαστρο, που έκτισε ο Άγγελος Κομνίνος. Παλιοκαστρίτσα ονομάστηκε επειδή ήταν ένα κάστρο παλιό. Η σωστότερη ονομασία είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρετήσης. Λόγω συντομίας το κάμανε Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας.
1: Λόγω της τοποθεσίας δηλαδή πήρε και το όνομά της.
2: Αυτό.
1: Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό?
2: Καταρχάς είναι η τοποθεσία του. Είναι σε ωραία τοποθεσία. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Για το πού και αν πάτε, από πλευρά και αν γυρίσετε από εδώ γύρω γύρω, θα δείτε τη θάλασσα. Και παράλληλα και το βουνό.
1: Η ιστορία της Μονής πόσο παλιά είναι?
2: Ακριβώς από τότε, από το 1228. Καταρχάς ήταν ένας μικρός ναός που ευρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μετά τον έφτιαξαν λίγο μεγαλύτερο και έφτιαξαν και τα γύρω-γύρω δωμάτια από το ναό. Το μόνο σύγχρονο, πολύ μετέπειτα, μετά το 1800, ήταν οι καμάρες, σε αυτές που είμαστε από κάτω, τις οποίες έφτιαξαν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι. Τότε που το νησί ήταν στην Αγγλική κατοχή, μετά από τους Βενετσιάνους. Οι καμάρες το λοιπόν είναι πρώτου 1864 και αν δείτε συνδέουν την αυλή με τα δωμάτια. Εδώ ακριβώς πάει στο δωμάτιο, και εκεί.
1: Και είναι, θα λέγαμε, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοναστηρίου.
2: Ναι.

0: Γέροντα Ευθύμιε, το μοναστήρι έχει υποστεί καταστροφές.
1: Βέβαια, πολλές φορές. Καταρχάς και από πειρατές. Γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα. Και από επιδρομή των Τούρκων το 1716 που ήρθαν να καταλάβουν το νησί και τους έδιωξαν και σφυρίδων. Εδώ πρώτα άραξαν τα πλοία τους και πολέμησαν μαζί τους οι μοναχοί. Αλλά έγινε το θαύμα του Αγίου που τους έδιωξε το 1716 και 11 Αυγούστου και είδαν έναν μοναχό έτσι, ο οποίος τους κατεδίωκε με φωτιά. Οπότε πιστοχωρήσαν και φύγανε. Και πραγματικά το απέδωσαν στο θαύμα του Αγίου. Και με την ιταλική και γερμανική κατοχή που εδώ οι Γερμανοί διώξαν τους μοναχούς και κάνανε καταβλισμό εδώ και κλέψανε πολλά κειμήλια, πολλά χειρόγραφα. Και πάνω στο μουσείο, όπως θα δείτε, είναι τα εναπομείναντα εκ των κειμηλίων και εκ των εικόνων και από ένα μεγάλο κήτος που είχε ξεβράσει η θάλασσα προαμνημονεύτων χρόνων, προφανώς ανήκει στα Βαλενοειδή, άνω από 100 τόνους, το διαμερίσανε το σιρετό, πήραν ορισμένα από αυτά και αφήσανε και εδώ το τμήμα από το κεφάλι, τους σπονδύλους και από το θώρακα τα οστά.

0: Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται εικόνες ανεκτίμητης αξίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Διασώζονται αξιόλογες εικόνες, κυρίως κριτικής τεχνοτροπίας του 15ου και 18ου αιώνα. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να δουν από κοντά τα οστά από τον σκελετό ενός θαλάσσιου κήτους που βρέθηκε στην ακτή κάτω από το μοναστήρι. Μπαίνοντας κάποιος στο καθολικό, τι μπορεί να δει?
1: Κοιτάξτε, μπαίνοντας μέσα κατευθείαν ατενίζει προς το Ιερό Βήμα, το τέμπλο. Το τέμπλο το οποίο είναι μεταγενέστερα, υπήρχε ένα ξύρινο τέμπλο, το οποίο οι εικόνες είναι στο μουσείο μέσα. Η Παναγία Παλαιοκαστήτησα ήταν τυχογραφία. Όταν κατέλαβαν το νησί και γενικά τα Επτάνησα οι Ενετοί, κατέστρεψαν τις τυχογραφίες ή τις οφάντησαν ή τις άσπρισαν και τις αντικατέστησαν με εικονογραφίες. Ακριβώς από την εικόνα που, την ασημένια που είδατε πάνω στο ναό, υπάρχει παλιά τυχογραφία. Αχνά φαίνεται το πρόσωπο. Και βάσει της, το προσώπου αυτού νου, φτιάξανε το πρόσωπο που έχει σήμερα η εικόνα και το υπόλοιπο το έκαναν με περίβλημα ασημένιο. Και δεξιά και αριστερά οι τείχοι έχουν τους μεγάλους τέσσερους πίνακες, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου που είναι έργο του Εμμανουήλ Τζάνε, είναι η Δημιουργία του Κόσμου άλλος πίνακας δεξιά. Και από αριστερά είναι Άγιοι Πάντες, έργο του Γεωργίου Χρυσελώρα και είναι και η έξωση στον πρωτοπλάστον από τον Παράδεισο, έργο του Δημητρίου Φωσχαρή. Όπως είναι και η Δημιουργία του Κόσμου. Μια υπέροχη εικόνα που είναι τώρα μέσα στο ναό είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του Θεοδόρου Πουλάκη, είναι η υπόγραφη. Είναι και την υπογραφή του. Και είναι και η ευαίσθητη εικόνα της Μονής, της Κοιμήσεως η Παναγία του Εμμανουήλ Ραμπάρδου, του 1663.
0: Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία αλλά και με έναν πολύτιμο θησαυρό από βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες.
1: Κυρίως μεταβυζαντινές. Κριτική τέχνη. Κριτική τέχνη συνδυάζει τη βυζαντινή με την αναγέννηση.

0: Εδώ μπορώ να σας πω, μουσουλμάνοι μπαίνουν μέσα και τους λέμε καμιά φορά που είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου και πέφτουνε και τον τιμούνε πολύ τον Αγίο Γεωργίο, οι μουσουλμάνοι. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε οι άνθρωποι πιστεύουν. Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει άπιστος. Κανείς δεν είναι άθεος. Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου σήμερα είναι να είναι ενωμένο με το Θεό. Γιατί με το Θεό και να είναι εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Το μήνυμα είναι να υπάρχει αγάπη. Και αν υπάρχουν προβλήματα και αν υπάρχουν αντίξωες καταστάσεις δια της επιμονής και της υπομονής, ο άνθρωπος και με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα ξεπερνάει όλα.
1: Στο όμορφο νησί της Κέρκυρας, στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, επί 500 και πλέον έτη, βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ο προστάτης της Κέρκυρας, ο πνευματικός πατέρας και το στήριγμα όλων των πιστών που προστρέχουν σε εκείνον ζητώντας τη βοήθειά του.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε λαΐ, την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, Υιόν εν το Πατρί συν Αγίω Πνεύματι. Πατήρ γάρ αχρόνος εγέννησεν Υιόν συν αίδιον και σύνθρονον, και Πνεύμα Άγιον είναι το Πατρί, συν Υιό δοξαζόμενον. Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας διηού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον Πνεύμα, το εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία δόξαση. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρ ημάς έσωσε.

Αχιλλείου φωνή. Βαδίζοντας με τον Χριστό κάθε μέρα.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν θέλεις, πες το μαζί μας. Θεέ μου, ηρεμία στο μυαλό, καθαρή σκέψη, δύναμη στην καρδιά και κουράγιο για το επόμενο βήμα. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, με τη χαρά της Αναστάσεως. Αχιλλείου φωνή 96,3.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Το μοναστήριο ως τόπος όπου ευαρεστείται ο Θεός. Συμβαίνει καμιά φορά να ζούμε με εσωτερική ένταση την απουσία των ανθρωπίνων στηριγμάτων, παραδείγματος χάρη τη συγγένεια του αίματος, των υλικών κτήσεων κλπ. Αυτό όμως δείχνει πτωχία. Ο γέροντας έλεγε: «Στο μοναστήρι ήμασταν 600 μοναχοί, αλλά με κανέναν δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση. Απλώς, μία φορά την εβδομάδα προσπαθούσα να πάρω την ευχή του ηγουμένου. Τον περίμενα όταν θα έβγαινε από την εκκλησία. Εκτός από τον πνευματικό, ήξερα τον υπεύθυνο της διακονίας και το κελί μου. Μερικοί με θεωρούσαν υπερήφανο και με αντιπαθούσαν. Εγώ όμως το έκανα απλώς, γιατί δεν μου έφτανε ο χρόνος για το κλάμα. Μόλις ελευθερωνόμουν από το διακόνημα, έτρεχα στο κελί, έμπαινα μέσα και έκλεινα πίσω μου την πόρτα. Αμέσως έπεφτα στο πάτωμα και έμενα εκεί κλαίγοντας μέχρι να εξαντληθώ. Ούτε το κελί δεν κοιτούσα. Ο χρόνος μου δεν ήταν αρκετός για το κλάμα. Ακόμη και ο διωγμός μπορεί να είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού. Ο διωγμός στους μακαρισμούς αποτελεί τον στέφανο της όλης κλίμακας. Πρώτα είναι η πτωχία, έπειτα το πένθος, ύστερα η δίψα και η πείνα για τη δικαιοσύνη του Θεού και στο τέλος ο διωγμός. Ίσως να έρθει και αυτός και τότε θα γίνει πλήρης αναμέτρηση με τον διάβολο, στήθος με στήθος. Πώς θα το κάνει αυτό ο εχθρός? Θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους ως όργανά του. Ο Θεός φυλάει, αλλά όταν δει ότι είναι ανάγκη για τον άνθρωπο να περάσει και αυτόν τον πειρασμό, θα τον επιτρέψει. Ας μην ξενιζόμαστε όπως μας συστήνει ο Απόστολος Πέτρος. «Ιονιδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται». Μας διαβεβαιώνει ότι έχει κάποιον σκοπό αυτή η δοκιμασία. Να αναπαυτεί στα στήθη μας το πνεύμα του Θεού. Αν συμβεί τέτοιος πειρασμός, θα είναι πρόνοια του Θεού για να αυξήσει τον πόνο και την γένωση και να γίνει μεγαλύτερη η παράκληση του πνεύματος αλλά και η παράδοσή μας στο Θεό ολοκληρωτική. Να αφαιρεθούν όλα τα ψευτοστηρίγματα που αναφέραμε πιο πάνω και να γίνει ολοκληρωτική η ορμή μας προς εκείνον. Ο ίδιος ο πόνος της γένωσης είναι ευχαριστία. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό με τα χείλη, αλλά πολύ περισσότερο δι' αγάπης ενεργουμένης, όπως μας λέει ο Απόστολος. Αυτή η αγάπη είναι ο πόνος. Και ο πόνος είναι τα στίγματα του Κυρίου Ιησού που έφερε ο Απόστολος όταν έλεγε «Κόπους μη μηδείς παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου εν το σώματί μου βαστάζω». Η μεγαλύτερη επίσκεψη στο μοναστήρι μας του γέροντος Σοφρονίου είναι ο λόγος του. Ζει μέσα στην καρδιά μας μετά το θάνατό του, στο νου των πατέρων και των αδελφών. Επίσης βλέπω ότι όταν οι αδελφοί έχουν κάποιο πρόβλημα και πηγαίνουν στο μνήμα του γέροντα για να προσευχηθούν, λαμβάνουν μεγάλη παράκληση και ελευθερώνονται. Το σημαντικό είναι να μένει στη ζωή μας ο λόγος του γέροντα, που μας δίνει την κατεύθυνση και την έμπνευση. Αυτός είναι ο λόγος που από όσο μπορώ και κρίνω, ζει μέσα στην αδελφότητα. Όταν ένας πατήρ ανέλαβε τα μελίσια στη Μονή, δεν γνώριζε καθόλου αυτή τη διακονία και δεν είχε καν ρωτήσει τι και πώς να κάνει. Αυτός όμως ο μοναχός ήταν πολύ θερμός στην καρδιά και βρήκε τον τρόπο να λάβει τη βοήθεια που χρειαζόταν για τη νέα του διακονία. Ήρθε και μου είπε: «Το βράδυ πήγα και προσευχήθηκα στον τάφο του γέροντα και μετά κοιμήθηκα ήσυχος. Το πρωί ήξερα τι και πώς να κάνω με τα μελίσια και μάζεψε τότε με ευκολία το μέλι». Κάθε φορά που στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, ας φέρουμε μέσα στην καρδιά μας όλους τους αδελφούς, ώστε ο Θεός να βλέπει στην καρδιά μας ολόκληρη την αδελφότητα. Αν είμαστε 50 άνθρωποι σε ένα μέρος, ο Θεός πρέπει να βλέπει 50 πρόσωπα στην καρδιά του καθενός. Αυτή είναι η ενότητα που ο Κύριος εντέλεται να έχουμε. Να είμαστε ένα ενώπιον του Πνεύματος Του και του προσώπου Του ή όπως λέγει ο Απόστολος «Η να μη ή σχίσμα εν το σώματι». Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σχίσμα, καμία διχόνοια ανάμεσά μας, αλλά όλοι να έχουμε τον ίδιο νου, να φρονούμε το αυτό, εκφράζοντάς το ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ενότητα για την οποία μίλησε ο Κύριος, η ναός συν εν, επιτελείται μέσα στην καρδιά. Εάν ο καθένας από εμάς φέρει στην καρδιά του όλη την αδελφότητα, συνεργεί στην ενότητα του σώματός της. Ποτέ ας μην ανεχθούμε να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και να λείπει έστω και ένας αδελφός από την καρδιά. Το σώμα του Χριστού φανερώνεται στη συγκεκριμένη αδελφότητα μέσα στην οποία ζούμε. Πάνω σε αυτήν ο Θεός απλώνει όλη τη χάρη Του, η οποία ποικίλει για τον καθένα, αφού καθένας έχει ίδιον χάρισμα. Έχει κάποιο διαφορετικό χάρισμα που τον διακρίνει. Ο Κύριος είπε «Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Έτσι και στην αδελφότητα. Είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος και γίνεται η κεφαλή του σώματός της, δίνοντας τον πλούτο των χαρισμάτων του στα μέλη της. Όποιος από εμάς τους 50 φέρει στην καρδιά του τους υπόλοιπους 49 αδελφούς, αυτός θα έχει τα χαρίσματα του Θεού αυξημένα κατά 49 στην καρδιά του. Ενώ είχαμε ένα χάρισμα, ξαφνικά θα έχουμε 50 χαρίσματα, που γίνονται δικά μας με μυστικό και ανερμήνευτο τρόπο. Ο Κύριος στην καρδιά του καθενός θα βλέπει 50 πρόσωπα. Γι' αυτό αδελφοί, κάθε φορά που μπαίνουμε στην εκκλησία για να κάνουμε την παράστασή μας μπροστά στο Θεό, ας σταθούμε ενώπιόν Του και ας μνημονεύσουμε ονομαστικά όλη την αδελφότητα, από τον ηγούμενο έως τον τελευταίο δόκιμο. Όταν κάνουμε αυτό μία, δύο και τρεις φορές, έπειτα ζητήσουμε από τον Θεό να φέρει την ευλογία Του πάνω σε όλη την αδελφότητα, συνεχίζοντας με αυτή την προσευχή. «Κύριε, ιδού παρέστη κάση με όλους τους αδελφούς μου, ευλόγησε την παράσταση όλων των αδελφών μου και τη δική μου. Φέρε την ευλογία σου πάνω σε όλους μας, από τον πρώτο στον τελευταίο, και μην αφήσεις κανέναν από τους αδελφούς μου να βγει από τον χώρο αυτό απαράκλητος, χωρίς την παρηγοριά της άφθαρτης χάριτός σου. Αλλά εσύ, Κύριε, καθώς είδας, γέμισε τις καρδιές μας με τα δώματα της αγαθότητός σου». Αν αρχίσουμε να προσευχόμαστε με τέτοια νοήματα, ο Κύριος θα μας δώσει τρόπους και λόγους να Του μιλήσουμε. Τότε θα μπορέσουμε να Τον αποκαλέσουμε Πατέρα των Εκτιρμών και Θεό του Ελέους και Πάσης Παρακλήσεως. Θα τολμούμε έτσι να Του ζητήσουμε να αναλύσει αγαθά στις καρδίες όλων και να δώσει δύναμη, χάρη και παρηγοριά σε όλους. Αν ξεκινήσουμε την παράστασή μας με τον τρόπο αυτό, θα ακολουθήσει τέτοια ευλογία μέσα μας που δεν θα θέλουμε να αφήσουμε αυτή την προσευχή. Η προσευχή αυτή έχει μεγάλη δύναμη. Κρατώντας την θα δούμε ένα παράδοξο θαύμα. Η ζωή μας θα γεμίσει σίγουρα με φιλαδελφία, ειρήνη και πνευματικά χαρίσματα. Τότε θα εκπληρώσουμε και εμείς το λόγο του Αποστόλου. «Αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς». Αν έχουμε στην καρδιά μας τέτοια προσευχή, η κάθε συνάντηση με τους αδελφούς θα αποτελεί προφητικό γεγονός. Όχι με την έννοια ότι θα προλέγουμε τα μέλλοντα, αλλά κάθε επικοινωνία με τον αδελφό θα μας υποδεικνύει το θέλημα του Θεού, την αλήθειά Του. Ανάμεσά μας θα βασιλεύει η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αν κατά την ώρα της προσευχής έχουμε την καρδιά μας στραμμένη στον αδελφό, τότε αυτός πληροφορείται και χαίρεται. Με τον τρόπο αυτό ο καθένας μας και όλοι μαζί γινόμαστε συνεργή Θεού στη σωτηρία και ημών και των αδελφών μας. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Όσιος ο Φρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

«Εν τεσσαβλέ σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνοντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχον Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και Πανάγιον Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών». «Εν τεσσαβλέ σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνοντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχον Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και Πανάγιον Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών».

0: Αγαπητοί μας ακροατές της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας της σειράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου και αγαπητοί ακροατές της εκπομπής μας, σας χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά, εγώ προσωπικά αλλά και τα παιδιά της συντροφιάς μας, της παρέας μας, και να πούμε στην αγάπη σας ότι με τη βοήθεια του Θεού και σήμερα θα προσπαθήσουμε σε κάποιο πνευματικό ακρογιάλι της Πνευματικής Γαλιλαίας που είναι η εκκλησία μας να εντρυφήσουμε και να εμβαθύνουμε σε πνευματικές αναζητήσεις. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι σήμερα πρώτα Θεός με τη βοήθεια του Θεού θα συζητήσουμε το θέμα το γιατί ο διάβολος προκειμένου να εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους πήρε τη μορφή του φιδιού και όχι τη μορφή κάποιου άλλου ζώου τη στιγμή που μέσα στον παράδεισο υπήρχαν πάρα πολλά ζώα. Και ο διάβολος διάλεξε την μορφή του φιδιού και εμφανίστηκε και έκανε τον διάλογο. Δεν θα ήταν πιο φυσικό να πάρει τη μορφή ενός ανθρώπου αφού κάνει διάλογο και συζητάει τη στιγμή που ένα φίδι δεν μιλάει, δεν κουβεντιάζει, δηλαδή τίποτα. Και μάλιστα σας προτρέπω να ψάχνετε, να βρίσκετε για να συζητούμε αυτά που ψάχνετε, όπως και οι αγαπητοί ακροατές, αν ψάχνουν και βρίσκουν κάτι και δεν το έχουμε συζητήσει, μπορούν να μας παίρνουν τηλέφωνο. Για πες με, Σοφία, το
1: τηλέφωνο. Ναι, στο 2410-624-926.
0: Ωραία, και να μας λένε αυτό που οι ίδιοι μελέτησαν κάπου ή που σκέφτηκαν ή που θέλουν να θέσουν σαν ερώτημα για να το συζητήσουμε περαιτέρω, να το δούμε πιο βαθιά. Γιατί ξέρετε, αυτό το ψάξιμο δεν είναι ψάξιμο περιέργειας, είναι ένα ψάξιμο που θα μας βοηθήσει στο θέμα της πνευματικής ζωής. Όπως θα δείτε και στο σημερινό ερώτημα γιατί ο διάβολος πήρε τη μορφή του φιδιού, θα δείτε πόσα πρακτικά συμπεράσματα βγαίνουν για την πνευματική μας ζωή. Λοιπόν, τι θα θέλατε να πείτε εσείς πρώτα,
2: κάτι,
0: ναι, Μάρθα?
2: Λίγο πριν να αναλύσουμε το ερώτημα αυτό, κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και όντως έχει αξία, ότι χωρίς να του πάρουμε τίποτε του διαβόλου μας φθονεί. Χωρίς να τον αδικήσουμε τίποτα, μας μισεί και θέλει να μας καταστρέψει. Ουσιαστικά εκείνος που τον έβγαλε από τον ουρανό, τον πέταξε έξω, θα πούμε, ήταν ο Θεός. Και ο ίδιος προσπαθεί να καταστρέψει το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο. Για να μπορέσει έτσι να βλάψει όπως πιστεύει το Θεό. Αυτό πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, χωρίς να το έχουμε κάνει τίποτα, προσπαθεί να μας καταστρέψει.
0: Είναι ένας κλασικός ζηλιάρης δηλαδή,
2: ναι, κάπως έτσι.
0: Και ένας κλασικός φθονερός άνθρωπος, μια φθονερή ύπαρξη, όχι άνθρωπος, άγγελος είναι, πνεύμα είναι, μια φθονερή ύπαρξη που βλέπει τον άνθρωπο, βλέπει καταρχάς την ομορφιά της δημιουργίας που έχασε, την έχασε. Βλέπει την σοφία και την μεγάλη ευτυχία του ανθρώπου που έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος να κερδίσει τον παράδεισο. Αγωνιζόμενος στον χώρο του θελήματος του Θεού και βλέπει ότι εκείνος πλέον αυτά δεν μπορεί να τα κατακτήσει και κάνει πόλεμο στον άνθρωπο για να του δημιουργήσει προβλήματα, να προσβάλλει τον Θεό και κυρίως να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ναι, Σοφία.
3: Προσβάλλει, διαβάλλει το Θεό, γι' αυτό λέγεται και διάβολος ο
0: ναι,
3: ίδιος.
0: Ναι, ακριβώς. Διαβάλλει τον Θεό, γι' αυτό λέγεται και διάβολος. Ναι.
2: Να πούμε λιγάκι γι' αυτό που ρωτήσατε, Πάτερ, πάνω στην ερώτηση γιατί ακριβώς πήρε τη μορφή φιδιού. Από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σατανικό σχέδιο χρησιμοποιεί, γιατί πόσο πονηρός μάλλον και πανούργος είναι ο ίδιος ο διάβολος, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θα πετύχει το σκοπό του αν χρησιμοποιήσει τη δική του την εμπειρία.

0: εμφάνιση. Γιατί αν εμφανιζόταν με αυτήν την τρομερή και απέσια όψη που όντως έχει, σίγουρα η Εύα δεν θα έπεφτε στην αμαρτία που έπεσε. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και παίρνει τη μορφή κάποιου άλλου ζώου. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει τη μορφή οποιοδήποτε άλλου ζώου, αλλά λέει κάτι η Αγία Γραφή ξεχωριστό για το φίδι. Ο δε όφης ειν φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης.
1: Μάλιστα.
0: Το φίδι δηλαδή ήταν το φρονιμότατο, και ίσως όχι με την έννοια τόσο του ήρεμου ζώου, αλλά το ότι ήταν πονηρό και έξυπνο ζώο και δεν θα δημιουργούσε στην Εύα, δηλαδή δεν θα προξενούσε στην Εύα την απορία του γιατί να την πλησιάσει και να της μιλήσει ένα φίδι. Πιστεύω ότι γι' αυτό διάλεξε ο διάβολος το
1: θα
0: φίδι.
1: Θα την δημιουργούσε μια σκέψη, δηλαδή σου λέει για να μιλάει αυτό το ζώο,
0: ναι, και άλλωστε,
1: το τόσο πονηρό. Ναι. Άρα το πως τόσο όχι πονηρό, το τόσο έξυπνο. Πονηρό με την έννοια, ναι, της καλής, την καλή έννοια, έξυπνο, εύστροφο, άρα μήπως κάτι έχει να μας πει.
0: Και άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι όλα τα ζώα που ήταν μέσα στον παράδεισο είχαν κάποια συναναστροφή με τον άνθρωπο, ακόμη και το φίδι, δηλαδή υπήρχαν στιγμές που και άλλες φορές θα το είχε δει η Εύα, ίσως ο τρόπος που κυνηγούσε, ο τρόπος που κυλιόταν στη γη, το πόσο έξυπνα και εύστροφα αντιδρούσε και γι' αυτό δεν θα της προξενούσε κάποια εντύπωση.
1: Ναι, ναι, ήταν μια μορφή απάτης για να μπορέσει να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να προσέξει τα λόγια που λέγει, γιατί οπωσδήποτε και εμείς όταν ακούμε έναν άσχετο να μας δίνει μια συμβουλή, μια γνώμη, λέμε τώρα τι έχεις να πεις εσύ, δεν ξέρεις από αυτά τα θέματα. Άρα δεν σε ακούω, δεν σε προσέχω. Ναι, Σοφία.
2: Οπωσδήποτε ήταν το σχήμα του, το σχήμα του σώματός, το όπως είπε και η Μάρθα, και γενικά το παρουσιαστικό του. Αλλά έχει και κάτι άλλο, έχει το δηλητήριο, το οποίο εκτοξεύει και είναι και θανατηφόρο. Δηλαδή όποιον τον τσιμπήσει αμέσως είναι, ναι, προκαλεί το θάνατο.
1: Ναι.
2: Τον πνευματικό, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Εν προκειμένου τον πνευματικό.
2: Και τρίτον είναι και το κακούργο αυτό του χαρακτήρα του. Δηλαδή ότι είναι πονηρό, όπως είπε και η Μάρθα. Πονηρό, ναι, ότι θέλει να κάνει κακό στον, σε όποιον, ναι, βρει μπροστά,
1: ναι,
2: του.
1: Ναι.
2: Αυτό, όλο αυτό το σύνολο ήταν ότι έπρεπε για να παρουσιαστεί ο διάβολος.
1: Βλέπετε, δεν πήρε την πραγματική μορφή. Θα το πούμε και αυτό μετά βέβαια. Δεν έχει μορφή ο διάβολος, αφού είναι πνεύμα.
0: Πάτερ, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ξεκαθαρίζει η Αγία Γραφή αν πήρε τη μορφή του φιδιού ή μπήκε μέσα σε φίδι. Έχει σημασία αυτό?
1: Εμφανίστηκε ο διάβολος με τη μορφή του φιδιού. Ναι, εμφανίστηκε με τη μορφή αυτή. Δεν έχει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο διάβολος έχει κάτι το υλικό επάνω του.
0: Όχι, απλά να δείξουμε ότι όντως μπορεί και μεταμορφώνεται, όπως και αλλού το έχουμε διαβάσει, ότι μέχρι και άγγελο φωτός,
1: ναι,
0: μπορεί να...
1: Ο διάβολος απλώς διαχειρίζεται την φύση. Διαχειρίζεται την φύση και ξέρετε, αυτό το διαχειρίζεται την φύση, καμία εξουσία δεν έχει ο διάβολος στην φύση. Έτσι. Και ό,τι κάνει, το κάνει μετά από άδεια Θεού. Ποτέ δεν κάνει κάτι δικό του. Δηλαδή, εν προκειμένου θα λέγαμε, γιατί ο Θεός έδωσε άδεια να πάρει τη μορφή του φιδιού. Έτσι, γιατί τον επέτρεψε ο Θεός. Δεν την πήρε από μόνο του. Γι' αυτό και όταν στους Γεργεσινούς βρήκε τον δαιμονιζόμενο ο Κύριος και είπανε, οι δαίμονες ήρθες πρόκαιρου, βασανίσαι ημάς. Επέτρεψέ μας να μπούμε στην αγέλη εκείνη των χείρων. Επέτρεψέ μας, δεν μπορούσε να πάει πουθενά ο διάβολος αν δεν είχε την άδεια από τον Θεό. Καμία. Τι κάτι θες,
3: λέει,
1: Σοφία,
3: να ρωτήσω, ναι, πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία σχετικά με το δηλητήριο του φιδιού. Μα μέχρι τότε τα ζώα όλα δεν ήταν άκακα? Δηλαδή το φίδι τότε μπορούσε με το δηλητήριο να κάνει κακό?
1: Κοιτάξτε, όταν λέμε ότι... να σας να θέσω ένα άλλο ερώτημα με το δηλητήριο. Το δηλητήριο, τα φίδια το απέκτησαν μετά την πτώση του ανθρώπου, δεν το είχαν εξ αρχής?
0: Όπως τα δημιουργήσαν,
1: ναι, ναι, ναι. Ή ο σκορπιός δεν είχε το κεντρί, ή η σφίκα δεν είχε το κεντρί? Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα χρησιμοποιούσαν. Τα είχαν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ζημιά στον άνθρωπο. Τα χρησιμοποιούσαν για να αποκτήσουν την τροφή τους, να βρουν την τροφή τους, ή να προστατέψουν τον εαυτό τους από την προσβολή των άλλων των ζώων. Βέβαια, αυτό μέσα στην φύση δεν ήταν κακό, γιατί έτσι ο Θεός τα έκανε να λειτουργούν. Μετά την πτώση όμως, αυτό το όπλο που το είχαν τα ζώα για την δική τους προστασία και συντήρηση, το χρησιμοποίησαν πλέον και για τον άνθρωπο και τα λοιπά. Όπως εμείς άμα θα βγούμε εξοχή, θα πάρουμε ένα μαχαίρι να καθαρίσουμε το μήλο μας και αν μας προκύψει κάτι κακό, χρησιμοποιούμε το μαχαίρι και με άλλον σκοπό, έτσι. Ναι. Αλλά πέρα από αυτά όμως, θα γυρίσω λίγο σε αυτό το θέμα, ότι ο διάβολος πήρε την άδεια του Θεού. Δεν έκανε τίποτε από μόνος του. Επέτρεψε ο Θεός στον διάβολο, είχε την έγκριση του Θεού ο διάβολος για να εμφανιστεί με τη μορφή του φιδιού. Και βλέπετε, όπως είπες Μάρθα, δεν εμφανίζεται με την δική του κακή μορφή. Κακή μορφή, διότι όταν ο διάβολος θέλει να εμφανιστεί χρησιμοποιώντας ενέργειες και ύλη της κτήσεως, έτσι, μετά από άδεια του Θεού, δεν μπορεί να εμφανιστεί ως κάτι καλό. Εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός, αλλά εμφανίζεται για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μάτια να δουν καθαρά ότι όντως δεν είναι άγγελος φωτός, φως με φως διαφέρει. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος ξέρει να διακρίνει αυτήν την απάτη του διαβόλου, ότι εμφανίζεται ως άγγελος φωτός και δεν εξαπατούνται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται, λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, όταν έχω καθαρή καρδιά και βλέπω τον Θεό, ξεχωρίζω πολύ καλύτερα τι δεν είναι Θεός. Έτσι, επειδή εμείς δεν έχουμε καθαρή καρδιά, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολλές φορές το λάθος από το σωστό, την πρόταση του διαβόλου από την πρόταση και την προτροπή του Θεού, και μπερδευόμαστε. Γι' αυτό και πρέπει να καλλιεργούμε την αρετή της διακρίσεως, να μπορούμε να διακρίνουμε το στραβό και το καλό, το θέλημα του Θεού και το θέλημα του διαβόλου, που πολλές φορές κρύβονται. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος μέχρι τώρα εμφανιζόταν πάντοτε στους ανθρώπους, εμφανιζόταν με διάφορες μορφές για να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Όταν πλέον οι άνθρωποι θα είναι τόσο πορωμένοι που δεν θα μπορούν να βλέπουν τίποτε το καλό, θα αρχίσει να εμφανίζεται με το πραγματικό του πρόσωπο. Δεν θα κρύβεται πλέον. Το πραγματικό πρόσωπο εννοούμε το πρόσωπο της κακίας, της αγριότητος, της έχθρας, του μίσους, της ζήλιας, του φθόνου κτλ. Αυτό εννοούμε πρόσωπο, έτσι, τρόπος έκφρασης. Γι' αυτό και βλέπετε πολύ αιρετικοί παλαιότερα εμφανιζόντουσαν πάντα συγκεκαλυμμένοι. Δεν εμφανιζόντουσαν καθαρά ότι ναι, εμείς είμαστε αιρετικοί, ναι, εμείς είμαστε οι τάδε. Πάντα λέγανε είμαστε χριστιανοί. Σε ένα τηλεφωνικό γκισέ βρήκα ένα χαρτάκι που λέει καθαρά τι πιστεύουμε εμείς οι Ιαχωβάδες. Έτσι. Ο μάρτυρας, τι πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά. Εμφανώς. Και λέει σε κάποιο σημείο ότι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι, δεν είναι ίσως με τον Πατέρα. Όπως λέει το τριαδικό δόγμα. Ευθέως πλέον. Σου λέει, Κύριε, εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, δεν είναι ίσως με τον Θεό Πατέρα. Και φέρνει χωρίο και αγνοεί το χωρίο που λέει εγώ και ο πατηρένες μεν. Το αγνοούν. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε Αγία Γραφή, δεν ξέρουμε να μελετήσουμε περισσότερα πράγματα, δεν ξέρουμε θεολογία και μας εξαπατούν. Είναι αυτό ότι δεν έχουμε καθαρά μάτια, καθαρό μάτι στη γνώση, στην διάκριση, στη σύνεση. Δεν έχουμε καθαρό μάτι, μπερδεμένο με την αμαρτία και εξαπατώμεθα. Πέρα όμως από αυτά που είπαμε, το ότι ο διάβολος είναι ο εξουσιαστής του τίποτα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Αυτός είναι ο διάβολος. Δηλαδή, όταν λέει ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος, σημαίνει ότι εξουσιάζει τον αέρα, το τίποτα, κούφια πράγματα. Σε εμάς όμως φαίνεται δυνατός, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι. Δεν είναι εκείνος δυνατός, εμείς είμαστε αδύναμοι. Εμείς είμαστε άοπλοι με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Άοπλοι από την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ο Τιμίος Σταυρός εννοούμε την άσκηση, την κακοπάθεια, την περιπέτεια, την ταπείνωση. Ό,τι χαρακτηριστικό είχε ο Κύριος και το εναπέθεσε όλο αυτό το χαρακτηριστικό πάνω στο πάθος. Έτσι, αν το είχαμε και εμείς, τότε θα μπορούσαμε άνετα να αμυνθούμε έναντι του διαβόλου. Μη έχοντας αυτά όμως, του δίδουμε την εντύπωση ότι ο διάβολος έχει εξουσία και μας ταλαιπωρεί. Και θα λέγαμε τώρα, ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα, αφού λέμε ότι ο Θεός δίδει στον διάβολο αυτήν την άδεια, τότε γιατί δίδει στον διάβολο την άδεια να πάρει την μορφή φιδιού? Γιατί? Και λέει η Αγία Γραφή ότι ο Όφης, ο δε Όφης, είναι φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης, τον επίησε Κύριος ο Θεός. Έτσι όπως πολύ ωραία το είπατε, ότι ήταν το φρονιμότερο από όλα τα θηρία, από όλα τα ζώα που υπήρχαν επί της γης, όχι μόνο επί του Παραδείσου, φρονιμότατο. Και τώρα ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε και λέμε, ήταν το φρονιμότατο, ήτανε γιατί έπρεπε ο Αδάμ να δελεαστεί επειδή ήταν φρονιμότατο και να πει ότι αφού είναι φρόνιμο άρα έχει καλή σκέψη, θα μπορούσε να το πω αυτό, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, διότι είναι αρκετό για να πιστέψουμε έναν άνθρωπο μόνο το τι μας λέγει. Δεν πρέπει να δούμε και τα έργα του, να πούμε καλά, μου είπες μια σωστή γνώμη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζεις μπορεί να δικαιολογήσει μια γνώμη την οποία πρέπει να αποδεχθώ εγώ ως σωστή. Τι θέλω να πω, είχαν από τη μία πλευρά την γνώμη του Θεού, μην φάτε από αυτόν τον καρπό, και ξαφνικά εμφανίζεται ένα άλλο πλάσμα φρονιμότατο που έχει αντίθετη γνώμη από την γνώμη του Θεού. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός και να πούμε πώς είναι δυνατόν δύο φρόνιμα, να το πω έτσι, δύο φρόνιμες υπάρξεις, από τη μία ο Θεός και από την άλλη ο Όφης, που να έχουν αντίθετη γνώμη μεταξύ τους. Ναι, Μαρθά.
0: Και μάλιστα κάπου διάβασα το εξής, ότι αν κάποιος άγνωστος έρθει και μας κατηγορήσει τον ίδιο μας τον πατέρα ή την ίδια μας τη μητέρα, δεν θα προβληματιστούμε, αμέσως θα δεχθούμε και θα συμφωνήσουμε με αυτά που λέει. Το ίδιο πράγμα έκανε και το φίδι στην Εύα.
1: Έτσι, και έπρεπε να προβληματιστούν ο Αδάμ, η Εύα εν προκειμένου, μια και με την Εύα μιλούσε. Και για έναν άλλο λόγο, όπως είπες Μάρθα, ο πατέρας μας έλεγε αυτό και ένας άλλος κάτι άλλο. Δηλαδή ο Θεός δεν είπε απλώς στον Αδάμ δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό γιατί θα πεθάνετε, αλλά είπε θα φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου. Άρα στους πρωτοπλάστους, στην Εύα και στον Αδάμ που εκ των υστέρων έφαγε, ο Θεός με έργα εμπράκτος έδειξε την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Έδειξε ότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Έδειξε ότι θέλει το καλό του ανθρώπου, την ευτυχία του ανθρώπου και την ανάδειξη του ανθρώπου. Δεν έδειξε ότι θέλει να του κάνει κακό. Ο Όφης δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε η Εύα να πει, πώς είναι δυνατόν να έχεις αντίθετη γνώμη από τον Θεό που με έπλασε, που με έβαλε μέσα σε έναν παράδεισο τρυφής, που κατασκεύασε ένα τέτοιο, δημιούργησε ένα τέτοιο κόσμο και με έπλασε και εμένα με τόση σοφία. Έτσι, δεν έχεις εσύ κάτι αντίστοιχο να μου προσφέρεις. Τι μου προσφέρεις εσύ? Εσύ απλώς μου λες. Δεν έχεις δείξει ότι όντως αυτό που λες είναι σωστό και ότι το λες από αγάπη, το λες από ενδιαφέρον για μένα. Τι άλλο έχεις κάνει εσύ, Όφη, για μένα, για το καλό το δικό μου, ώστε να μου λες ότι αν θα φας θα γίνεις Θεός? Ο Θεός μου το έδειξε με όλο αυτό το δημιούργημα που υπάρχει γύρω μου. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να προβληματιστεί και να σταματήσει? Και μάλιστα αυτή η φρονιμάδα του διαβόλου θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει ένα άλλον ηθικό νόμο. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να έχουμε δύο ηθικούς νόμους που θα είναι αντίθετοι ο ένας από τον άλλον? Γιατί και σήμερα τίθεται αυτό το θέμα στη ζωή μας. Εμφανίζεται ένας άλλος ηθικός νόμος πέρα από τον ηθικό νόμο που μας προβάλλει ο Θεός. Ένα άλλο θέλημα πέρα από το θέλημα του Θεού. Και οι άνθρωποι μέσα στη ζωή αυτή προβληματίζονται. Όταν ο Θεός λέει ότι μετά από αυτήν την ζωή υπάρχει κρίσης, έτσι, και έρχεται ο άλλος και λέει όχι, δεν υπάρχει κρίσης, εδώ δεν τίθεται ένα θέμα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια? Πώς μπορώ να πιστέψω αυτόν ο οποίος έρχεται, μου χτυπάει την πόρτα και μου λέει, ή τον φίλο μου ή τον α, τον β, τη συντροφιά που έρχεται και μου λέει, ξέρεις ότι φάμε, ότι πιούμε σε αυτόν τον κόσμο είναι, δεν υπάρχει τίποτε άλλο? Μα πώς μπορώ να σε πιστέψω? Τι δείγματα έχεις? Ο Θεός τον οποίον αγαπώ και τον οποίον έστω δεν αγαπώ, τον πιστεύω, τον αποδέχομαι, διότι δημιούργησε, είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος μου δίδει την χαρά και την γαλήνη στην ψυχή όταν πάω κοντά του. είναι εκείνος ο οποίος έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και πέθανε για μένα. Ποιος άνθρωπος πέθανε για να ζήσω εγώ και να το αποδείξω ότι πεθαίνοντας εγώ ζω? Ποιος? Εσύ που μου τα λες αυτά τα πράγματα ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, έχεις ένα τέτοιο δείγμα? Θα έρθεις αύριο στην ανάγκη μου να θυσιαστείς για μένα? Και δεν θέλω να σταυρωθείς, να θυσιαστείς από πλευράς αγάπης και ενδιαφέροντος, και να το αποδείξεις και να το επιβεβαιώσεις, και να, όχι μόνο να το αποδείξεις και να το επιβεβαιώσεις, αλλά αυτή σου η θυσία να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί η θυσία του Ιησού Χριστού άλλαξε ολόκληρη τη γη, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και να μπορέσει αυτή η θυσία να αγαπηθεί από τους ανθρώπους και να στέκει πολύ ψηλά, παρόλο τους διωγμούς, παρόλη την κατηγορία, παρόλα τα μαρτύρια και παρόλο τον χρόνο, ζει, υπάρχει αυτή η αγάπη του Θεού και με αναπαύει και με αναπαύει. Εσένα θα μπορέσει 2.000 χρόνια να αντέξει αυτή η αγάπη σου, αν είναι αποτέλεσμα αγάπης αυτή η σκέψη? Δηλαδή εμείς τόσο εύκολα παίρνουμε αποφάσεις και λέμε ναι, όντως δεν υπάρχει άλλη ζωή, αφού το λένε. Να, το είπε η τηλεόραση, το είπε ο τάδε καθηγητής, το απέδειξε η επιστήμη. Ποια επιστήμη που σήμερα λέει Α και μετά από λίγο καιρό η επιστήμη λέει Β? Αλλά άλλη φυσική μάθαινα εγώ όταν ήμουν στο Λύκειο, άλλη φυσική μαθαίνουν τα παιδιά σήμερα που είναι στο Λύκειο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άλλη η έρευνα των γιατρών παλαιότερων εποχών και άλλος τρόπος επέμβασης. Επί παραδείγματι, για να κάνεις επέμβαση καταράκτου έπρεπε να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Τώρα κάνεις επέμβαση καταράκτου με λέιζερ και τελειώνεις μέσα σε λίγη ώρα. Άρα λοιπόν η επιστήμη αλλάζει. Τα πράγματα ρέουν σαν το ποτάμι. Πώς λοιπόν μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη και να αποδεχθώ αυτά που λες? Και όταν ο Ιησούς Χριστός λέγει «Από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού, ιδαν ημέρα φάγετε από αυτού θανάτου αποθανείστε», έχουμε τώρα το άλλο, το να μην φάτε από το ξύλο, προσέξτε, του γινώσκην καλό και πονηρό. Έτσι, αυτή ήταν η εντολή του Θεού που ήρθε ο διάβολος τώρα να την αλλάξει. Εδώ τώρα τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Αφού τους έδωσε εντολή να μην φάνε από το ξύλο από το οποίο θα μάθαιναν τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν γνώση του τι είναι καλό και τι είναι κακό, άρα γι' αυτό εξαπατήθηκαν? Αφού δεν έμαθαν, ήταν άδουλοι, δεν ήξεραν τι είναι κακό, τι είναι καλό, τότε γιατί να τους τιμωρούμε? Γιατί να δεχθούν αυτήν την τιμωρία? Θα μπορούσαν να πούνε άνετα, Κύριε, δεν ξέραμε τι είναι καλό και τι είναι κακό.
0: Ναι, αλλά τιμωρήθηκαν γιατί παράκουσαν την εντολή του Θεού. Έδειξαν την παρακοή τους. Δεν υπάκουσαν σε αυτό που τους είπε ο Θεός.
1: Τιμωρήθηκαν γιατί παράκουσαν την εντολή του Θεού απλώς. Γιατί ξέρετε, λέμε σήμερα, καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος. Έτσι. Και έχουμε περιοριστεί στον χαρακτηρισμό αυτόν, ώστε να λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος και αυτός είναι κακός άνθρωπος. Και όμως οι χαρακτηρισμοί αυτοί, ξέρετε, δεν ικανοποιούν τον Θεό, δεν τον ικανοποιούν. Διότι εφόσον ο Θεός και τον καλό και τον κακό τον δέχεται, ο Θεός λέει ήλθε να σώσει αμαρτωλούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, ον πρώτος ημί εγώ. Άρα δέχεται και τον καλό, δέχεται και τον κακό, κανέναν δεν τιμωρεί, αρκεί να έρθει και να πει συγγνώμη. Έτσι, να ζητήσει το έλεος του Θεού, τη συγγνώμη του Θεού. Φτάνει αυτό όμως στη ζωή ενός ανθρώπου? Και να πάω λίγο πιο έξω. Όταν πάμε στο γήπεδο να παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, έτσι, είναι αρκετό να πούμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι καλός ή κακός με αναπαύει? Μου φτάνει? Επί παραδείγματι, αυτός ο ποδοσφαιριστής παίζει καλό ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει παίζει καλό ποδόσφαιρο? Τα αναλύσαμε ποτέ? Σημαίνει ότι απλώς δεν έκανε φάουλ? Σημαίνει δεν πέταξε την μπάλα έξω? Σημαίνει ότι τήρησε τους νόμους και τους κανονισμούς του παιχνιδιού? Θα με ανέπαυε αυτό να πω, έχω έναν ποδοσφαιριστή που τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού? Θα με ανέπαυε αυτό το πράγμα?
0: Αυτός είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός. Δηλαδή, όταν λέμε ότι κάποιος είναι καλός ποδοσφαιριστής, μιλάμε για τη γενική του εικόνα. Ενώ αν σε κάποια δεδομένη όμως χρονική στιγμή κάνει κάποιο λάθος, αυτό αναιρεί την κουβέντα που είπαμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Άρα λοιπόν, δεν λέει τίποτα το να πω.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Όταν θα επιλέξω έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα μου είναι αρκετό το κριτήριο ότι αυτός είναι καλός, δεν κάνει λάθη. Και αυτός είναι κακός, κάνει λάθη. Θα έλεγα ότι το κριτήριο καλός και κακός είναι οι γραμμές που κάνουμε στο γήπεδο γύρω-γύρω και λέμε στον άλλον, παίξε μέσα από τις γραμμές. Έτσι, μην βγαίνεις έξω από τις γραμμές.
0: Σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, παίξες μέσα σε αυτόν τον χώρο και παίξε με αυτούς τους νόμους και με αυτούς τους κανονισμούς. Όπως και το σκάκι. Να πάρω ένα άλλο παράδειγμα, το σκάκι. Ποιος είναι καλός στο σκάκι? Να δω τώρα, θα απαντήσετε πιο διαφορετικά. Ποιος είναι καλός στο σκάκι?
4: Αυτός που μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις, τις επόμενες κινήσεις του αντιπάλου παίκτη. Και όσο περισσότερες τις επόμενες κινήσεις μπορεί να προβλέψει, είναι το κριτήριο, στον πούμε, πόσο καλός παίκτης μπορεί να είναι κάποιος.
1: Όταν κάποιος προβλέπει, έτσι, υπάρχει και μια άλλη λέξη που θέλω να την βρούμε, και εκείνη η αξία. Μια άλλη λέξη. Ναι.
2: Μήπως η εγρήγορση, ότι είναι σε εγρήγορση.
1: Όλα αυτά χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο που το λέμε. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο που το λέμε με μια.
4: Διορατικό.
1: Όχι.
3: Που είναι αποτελεσματικός.
4: Είναι πλούσια ελληνική.
0: Ευφύης. Έναν άνθρωπο ευφύη.
1: Έξυπνο. Ευφύης. Έξυπνος. Ευφύης. Έξυπνος. Ο ποδοσφαιριστής δεν με ενδιαφέρει αν δεν κάνει φάουλ, αν δεν βρίζει, αν δεν πετάει την μπάλα έξω, out κλπ. Ούτε με ενδιαφέρει αν βάζει ή δεν βάζει γκολ. Με ενδιαφέρει αν είναι έξυπνος ποδοσφαιριστής. Όπως είπατε, είπε Θανάση, προνοεί τι κίνηση θα κάνει ο άλλος. Αυτή η προνόηση σημαίνει συλλογισμό, σημαίνει ευφυΐα. Το πώς κινείται ένα λογάκι, πώς κινείται ένας αξιωματικός, ένας πύργος κτλ. Όλοι το ξέρουν. Θέλεις δεν θέλεις, παίζοντας σκάκι, τις κινήσεις του νόμου, έτσι του παιχνιδιού, θα τις τηρήσεις. Το σκάκι όμως δεν το κερδίζεις τηρώντας απλώς τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Το σκάκι το κερδίζεις κατά πόσον έξυπνος είσαι. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Θεός δεν μας θέλει καλούς ή κακούς. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ούτε μας έπλασε και μας έβαλε μέσα σε αυτόν τον κόσμο ώστε να δουλεύουμε και να λέμε «Α, είναι καλός ή είναι κακός». Όταν μας είπε να φυλάτουμε και να δουλεύουμε τον Παράδεισο, δεν εννοούσε απλώς να τηρείτε τους νόμους και τους κανόνες, εφόσον δεν είχε δώσει κανένα νόμο και κανέναν κανόνα. Ήθελε να είμαστε έξυπνοι, ξύπνοι άνθρωποι και να βρισκόμαστε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ξυπνάτε, ανοίξτε τα μάτια σας, μην είστε κοιμισμένοι. Γιατί ξέρετε, όταν κοιμάμαι, δεν κάνω καμιά παρανομία. Αφού κοιμάμαι, δεν κάνω καμιά παρανομία. Είμαι μόνιμα σε μια νέκρωση. Τι παρανομία να κάνω? Πού με θέλει για να με κρίνει ως ωραίο και να με χαρεί? Όχι στο λάθος. Γιατί πολλές φορές κουμπωνόμαστε, μην κάνω αυτό, μην κάνω εκείνο, μην κάνω το ένα, μην κάνω το άλλο, και είμαστε λίγο κομπλεξικοί και εξαρτώμε την πνευματική μας ζωή από το αν κάναμε το α ή το β. Και δεν είμαστε άνετοι να κινηθούμε και να δουλέψουμε τα χαρίσματά μας άνετα και να κάνουμε το λάθος στον διαχειρισμό των χαρισμάτων μας, να το κάνουμε το λάθος και να πούμε ναι Θεέ μου, ξέφυγα εκεί πιστεύοντας ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο.
0: Μα γι' αυτό υπάρχει και η μετάνοια. Εκεί ναι. Φαίνεται το έλεος του Θεού. Ναι, μεν κάνουμε το λάθος, αλλά έχουμε.
1: Γι' αυτό περιμένει τη μετάνοια.
0: Έχουμε τον χρόνο. Έτσι, να γυρίσουμε πίσω. Κάτι που δεν το έχει ο διάβολος.
1: Ακριβώς.
0: Ο διάβολος, παρόλο που έπεσε, δεν έχει το έλεος του Θεού. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
1: Ακριβώς. Γιατί ο διάβολος δεν κινείται με ξυπνάδα. Κινείται με κακία. Και ο άνθρωπος, ο κακός, δεν έρχεται ποτέ να μετανοήσει. Θέλει την κακία του, θέλει να κάνει το κακό. Ενώ ο έξυπνος άνθρωπος είναι τολμηρός, είναι δυναμικός, είναι δημιουργικός και έχει και σοφία. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας δεν ήταν απλώς καλοί άνθρωποι, ήταν έξυπνοι. Ήξεραν να χειρίζονται την Αγία Γραφή, τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, τα χαρίσματά τους και τις ικανότητές τους με τέτοια τέχνη που θαύμαζαν ακόμη και οι ειδωλολάτρες. Ο Λιβάνιος, επί παραδείγματι, θαύμαζε την σοφία και την εξυπνάδα
4: Ο Θεός δεν μας θέλει παθητικούς δέκτες, παθητικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως είπατε, αυτοί οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας διαχειρίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε πολύ μεγάλα θεολογικά mm-hmm. προβλήματα της εποχής τους.
1: Ακριβώς.
4: Εμείς καμιά φορά λέμε να μην ασχοληθούμε για να μην αμαρτάνουμε, ας πούμε. Έτσι.
1: Ακριβώς.
4: Δεν είναι σωστό αυτό, αυτή η μεσοβέστικη λύση.
1: Ακριβώς. Και ποτέ δεν πρέπει ο άνθρωπος, ο έξυπνος, ο χριστιανός, ο έξυπνος, δεν φοβάται το λάθος. Το φοβάται το λάθος. Διότι όπως και ο επιστήμον, ο ερευνητής επιστήμον, δεν το φοβάται το λάθος. Αν δεν κάνεις λάθος, πώς θα προχωρήσεις πιο πέρα? Ξέρετε πόσα πράγματα ανεκάλυψε η επιστήμη μέσα από λανθασμένες ενέργειες? Ναι, κάνεις κάτι λάθος και λες μετά, τι γίνεται εδώ? Ναι, Γιάννη.
5: Πάτερ, τώρα θυμήθηκα κάτι που είπε ο Τόμας Έντισον, αυτός που εφεύρε τη λάμπα, τον λαμπτήρα. Πριν καταλήξει σε αυτό το λαμπτήρα που έχουμε όλοι στα σπίτια μας, είχε αποτύχει 2.000 φορές να φτιάξει τη λάμπα. Και όταν τον ρώτησαν, δεν απογοητευτήκατε, λέει, μετά από τόσες αποτυχίες? Λέει, δεν το έβλεπα σαν αποτυχία, λέει. Έβλεπα ότι βρήκα 2.000 διαφορετικούς τρόπους να φτιάξω μια λάμπα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ποτέ δεν απογοητεύεται ο άνθρωπος, ο έξυπνος, ο δημιουργικός άνθρωπος. Δεν απογοητεύεται. Ο άνθρωπος όμως που είναι στο να μην κλέψω, να μην σκοτώσω, να μην πω ψέματα, να μην κομπλεξικά κινείται εκεί, μόλις πει ένα ψέμα, μπαπ, απογοητεύεται, σου λέει, εγώ δεν είμαι καλός άνθρωπος. Μα το θέμα δεν είναι να είσαι καλός. Να κινηθείς έξυπνα. Να διαχειριστείς τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός έξυπνα. Και τον νόμο του Θεού να τον πάρεις και να τον διαχειριστείς έξυπνα, όμορφα, ωραία, δημιουργικά. Ξέρετε, λέει το γεροντικό, κάτι ήθελες να πει, Σοφία, αλλά μη φύγω από το θέμα.
2: Να το ρωτήσω τώρα, κάτι, ναι, να μην φύγετε πιο κάτω. Όπως ο Θεός έχει δώσει στα ζώα, για παράδειγμα, ένα δεδομένο χαρακτηριστικό, για παράδειγμα στο φίδι έδωσε αυτό, το να είναι επιθετικό και να θέλει να κάνει κακό στον άλλο. Σε κάποιο άλλο ζώο έχει δώσει το να είναι πιο φιλικό, αυτό το χάρισμα, να, θα μπορούσαμε να πούμε. Έτσι έχει κάνει και στους ανθρώπους, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κάτι παραπάνω σε αρετή από κάποιους άλλους, δεδομένοι όμως. Ή έχουν όλοι, έχει χαρίσει σε όλους τους ανθρώπους τα ίδια, ας πούμε, χαρίσματα, και από εκεί και πέρα ο καθένας τα αξιοποιεί ή όχι, ανάλογα.
1: Ναι. Το λέει η Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Κύριος το λέει με την παραβολή των ταλάντων. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ότι σε άλλον έδωσε 10 τάλαντα, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον 4, σε άλλον 2 και το καθεξής, έτσι. Και σε κάποιον άλλον έδωσε 1 τάλαντο. Γιατί τον τιμώρησε εκείνον και τον επέπληξε αυτόν που έδωσε το 1 τάλαντο, ο οποίος το κρύψε στο χώμα? Τι πιο λογικό, το κρύβει στο χώμα. Ήξερα, λέει, είδατε, αμέσως χαρακτηρίζει ότι είσαι σκληρός και δύσκολος και ζητάς από εκεί που δεν δίδεις και τα λοιπά. Είδατε αμέσως χαρακτηρισμός, είσαι κακός. Άρα ήταν η κακό ψύχος ο ίδιος μέσα του, γι' αυτό τα βλέπω όλα κακά γύρω του. Και του λέει ο Κύριος, δεν του είπε, εντάξει, γιατί μου λες έτσι, αφού ήξερες, λέει, ότι είμαι κακός. Το δέχεται. Αφού ήξερες ότι είμαι κακός, γιατί δεν πήγες να το βάλεις στους τραπεζίτες? Δηλαδή, τι ζήτησε? Την έξυπνη ενέργεια. Τη σωστή ενέργεια. Ώστε όταν θα έρθω εγώ ο κακός, τουλάχιστον να μου πεις, πάρ' το σύντον τόκο που πήρα από την τράπεζα, αυτό το λίγο. Χτυπάει αυτό, ναι. Χτυπάει ο Κύριος, ναι.
2: Βλέπουμε, για παράδειγμα, ανθρώπους που είναι κακοί και ίσως θα μπορούσαμε να τους δικαιολογήσουμε. Γιατί είναι έτσι κακοί, δεν ξέρω, γεννήθηκαν έτσι ή μεγάλωσαν έτσι ή είναι από το Θεό έτσι φτιαγμένοι.
1: Δεν έχει φτιάξει κακούς πολύ... ανθρώπους ο Θεός.
2: Όχι. Και άλλοι που είναι πολύ καλοί και δεν μπορούν με τίποτα να κάνουν κάτι κακό. Δεν πάει η καρδιά τους.
0: Λέει η Σοφία. Ναι. Θυμάμαι κάτι που έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ότι το καλό και το κακό είναι ουσιαστικά δύο δυνάμεις της ψυχής μας. Και ο άνθρωπος τώρα τίθεται να κατευθύνει αυτή τη δύναμη είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Άρα όλοι μας είμαστε πλασμένοι από το Θεό καλά λίγαν, δηλαδή όλοι είμαστε καλοί πλασμένοι. Απλά χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη της ψυχής μας, την κακία, και γίνονται όλα αυτά τα κακά πράγματα.
1: Είναι η μη χρησιμοποίηση του καλού. Αυτό είναι κακό. Δεν χρησιμοποιώ το καλό. Άρα, μη χρησιμοποιώντας το καλό, αυτομάτως γίνεται το κακό. Και με το να κάνω συνέχεια τέτοιες ενέργειες, το λέει και ο Αριστοτέλης, αυτό γίνεται έξι συνήθεια πάθος. Ναι, γίνεται πάθος. Δεν αλλάζει μετά. Εμείς έναν άνθρωπο τον βλέπουμε με τις εξωτερικές εκδηλώσεις, τις εξωτερικές ενέργειες. Δεν βλέπουμε το πόσον καιρό πάλευε ανάμεσα στο να αξιοποιήσει σωστά τα χαρίσματά του ή όχι. Δεν βλέπουμε μέσα στην ψυχή τι πάλι έγινε ώστε να κινηθεί έξυπνα, έξυπνα και λογικά για κάποια πράγματα. Δεν το βλέπουμε ότι δεν αξιοποίησε σωστά, έξυπνα και λογικά κάποια πράγματα, κάποιες συνέργειες. Όπως και εδώ η Εύα δεν κινήθηκε έξυπνα. Θα έπρεπε να πει αμέσως το αντίκρισμα. Το αντίκρισμα, έτσι. Ότι αν εμένα μου υποσχεθεί κάποιος να με πάρει στη δουλειά και ότι το βράδυ θα με πληρώσει με ένα ποσό πολύ φοβερό και εγώ ξέρω ότι αυτός δεν έχει τον ήλιο μοίρα, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αντίκρισμα. Τα λόγια με την πραγματικότητα. Λες ότι θα με πληρώσεις. Αφού δεν έχεις λεφτά, πώς θα με πληρώσεις? Δεν θα το έλεγα αυτό? Όταν με έπαιρνε κάποιος ως εργάτη στο χωράφι του και ήξερα ότι αυτός είναι καταχρεωμένος και δεν έχει τίποτα, ζητιανεύει από εδώ και από εκεί, θα πήγαινα να δουλέψω? Δεν θα έλεγα αυτομάτως, τι έχεις, πού, από πού, πώς θα με πληρώσεις? Έτσι και ο διάβολος εμφανίζεται. Ναι, πού είναι το αντίκρισμα του καλού που μου υπόσχεται? Δεν έχει τίποτα. Είπε μια κουβέντα. Δηλαδή με μια κουβέντα αμέσως πίστεψες, αρπάχθηκες, χωρίς να δεις τίποτε άλλο. Έτσι και στη ζωή μας, μόλις έρχεται κάποιος και μας λέγει, το λένε εξάλλου και το λέει και ο λαός, από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς τίποτα. Βλέπετε τι σοφία έχει ο λαός. Άρα λοιπόν, τι περίμενε ο Θεός από εκεί? Περίμενε την εξυπνάδα της σκέψης, της κρίσεως. Δεν ήθελε να λειτουργήσουμε καλά ή κακά. Αυτό είναι πολύ τυπικό. Πάρα πολύ τυπικό και ψυχρό. Όπως και εμείς από έναν τεχνίτη που τον θέλουμε στη δουλειά μας, δεν τον θέλουμε απλώς να ξέρει να καρφώνει. Να καρφώνει και έξυπνα. Και πάντα το λέμε, κοίταξε να δεις πού το σκέφτηκες αυτό. Αυτόν τον χαιρόμαστε τον τεχνίτη, τον εργάτη, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, τον σύμβουλο. Το χαιρόμαστε. Άρα λοιπόν, ο Θεός επέτρεψε τώρα να εμφανιστεί ο διάβολος με τη μορφή του φιδιού που ήταν το φρονιμότερο από τα ζώα, για να κάνει τον Αδάμ και την Εύα όχι απλώς τυπικά καλούς ή κακούς, έφαγα δεν έφαγα, έτσι, έφαγα δεν έφαγα, αλλά να καθίσει και να σκεφτεί κάτι περισσότερο και να πει, για σιγά, τι είναι αυτό που μου λες, τι έχεις, τι παρουσιάζεις, που ξέρω αν είναι αλήθεια και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν στη ζωή μας μην θέλουμε να είμαστε καλοί ή κακοί άνθρωποι. Το να είμαι καλός ή κακός άνθρωπος, αυτό είναι το τερέν μέσα στο οποίο θα παίξουμε, να το πω έτσι. Έτσι, το γήπεδο μέσα στο οποίο θα παίξουμε το ποδόσφαιρο με τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Φυσικά όταν μπαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι, μπαίνεις να παίξεις με κάποιες προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα η αξία του ατόμου ή της ομάδος δεν είναι στο αν τήρησε τους νόμους. Έτσι. Για σκεφτείτε στο ποδόσφαιρο να πούμε, α, σήμερα δεν είχαν καμία κίτρινη κάρτα οι ποδοσφαιριστές, δεν είχαν καμία κόκκινη κάρτα και είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένος είσαι από αυτό?
5: Και χάσαμε 7-0.
1: Και χάσαμε 7-0. Ναι. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Έτσι λοιπόν, σε όλα τα πράγματα πρέπει να μάθουμε να είμαστε έξυπνοι, γιατί ο Θεός έτσι μας θέλει. Και με αυτόν τον τρόπο οι πρωτόπλαστοι δείξαν ότι δεν κινήθηκαν έξυπνα. Δεν κινήθηκαν έξυπνα, διότι ακούν καταρχάς το φρόνημο που ήταν αντίθετο με το αληθινό. Δεν προβληματίστηκαν καν σε αυτό. Πώς είναι δυνατόν? Για σκεφτείτε στο σπίτι, όταν η μάνα και ο πατέρας συμβουλεύουν το παιδί με διαφορετικό τρόπο. Τι θα κάνει το παιδί? Δεν θα προβληματιστεί? Θα πει, γιατί ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς? Δεν θα έβλεπε ότι υπάρχει μια διάσταση? Δεν θα καταλάβει ότι εδώ μέσα δεν μπορεί να είναι και ο μπαμπάς και η μαμά καλοί και συγχρόνως να έχουν αντίθετες γνώμες? Ο ένας να σου λέει κλέψε και ο άλλος να σου λέει μην κλέβεις. Κάτι γίνεται. Θα είχε συγκλονισμό το παιδί. Δεν θα μπορούσε ψυχολογικά να αναπτυχθεί σωστά. Ακόμη, γιατί δεν κινήθηκαν έξυπνα που το βλέπουμε? Η Εύα έκανε ό,τι έκανε. Μεταφέρει στον Αδάμ ό,τι μετέφερε. Και έρχεται ο Αδάμ τώρα και δοκιμάζει. Δοκιμάζει από τον καρπό. Ενώ θα μπορούσε να πει, αφού η Εύα ήταν πρώτη, προηγήθηκε και έφαγε από τον καρπό η Εύα και είπε ο διάβολος ότι αν φάτε από τον καρπό θα γίνετε θεοί. Ήξερε ο Θεός ότι θα γίνετε θεοί, γι' αυτό σας το απαγόρευσε. Λοιπόν, έφαγε η Εύα. Έρχεται ο Αδάμ και του λέει η Εύα, φάε, γιατί θα γίνουμε θεοί. Δεν έπρεπε να πει ο Αδάμ, και ποια είναι τα στοιχεία ότι έγινες εσύ θεός τώρα? Έφαγες, ωραία. Για να περιμένω, μήπως ξημερώνοντας εξελιχθεί σιγά σιγά σιγά αυτή η θεότητα. Ας τον κρατάει όμως τον καρπό. Μην τον πάρει η Εύα και τον κλέψει και δεν προλάβει, έτσι. Αλλά δεν έπρεπε να πει, εσύ έφαγες και θεός δεν έγινες. Εγώ γιατί να φάω? Αλλά βλέπετε ότι και ο Αδάμ παρασύρεται και δείχνει ότι δεν συμφωνεί, και ο Αδάμ τώρα και η Εύα, ότι δεν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Και αφού το θέλημα του Θεού ήταν το σωστό, έτσι, και αφού ξέρουμε ότι ο Θεός λέει την αλήθεια, άρα όταν δεν σκέφτομαι σωστά, σκέφτομαι ανόητα. Έτσι δεν είναι? Χωρίς νου, χωρίς λογική, άρα σκέφτομαι ανόητα. Άρα, αφού ο Θεός είναι η αλήθεια, για να έχω σωστή σκέψη, πρέπει να μάθω να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός. Να γίνει η σκέψη μου, όπως έλεγε ένας γέροντας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, να γίνει η σκέψη μου Χριστό σκέψεις. Το θέλημά μου Χριστό θέλημα. Η λογική μου, η επιθυμία μου, η βούλησή μου, η ζωή μου, όλα να ντυθούν με την βούληση του Θεού. Γι' αυτό λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ντυθήκαμε τον Χριστό και εκφραζόμαστε όπως εκφράζεται ο Θεός. Όπως ένα σκέτς, επί παραδείγματι, εάν ντυθώ γιατρός, δεν σημαίνει ότι θα παίξω το ρόλο του στρατιώτη ή του στρατηγού, αφού ντύθηκα γιατρός. Θα παίξω τον ρόλο του γιατρού, που σημαίνει αυτό που ντύθηκα, αυτό πρέπει και να εκφράσω. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος, όταν λοιπόν ντύθηκα τον Χριστό, δεν μπορώ να εκφράζω διάβολο. Πρέπει να εκφράζω Χριστό στις σκέψεις, στις ενέργειες, παντού. Τι ήθελε, Σοφία, να πεις?
3: Ναι, ήθελα να ρωτήσω, γιατί το φίδι να εμφανιστεί στην Εύα πρώτα και όχι στον Αδάμ? Μήπως αυτό θέλει να δείξει ότι ήταν πιο αδύναμη στην κρίση και στη θέληση? Και αν ήταν όντως έτσι, γιατί ο Αδάμ ως πιο έξυπνος άκουσε τυφλά την Εύα και έφαγε αβίαστα χωρίς να προβληματιστεί τον καρπό?
1: Πολύ σωστή σκέψη. Γιατί εμφανίζεται στην Εύα, αφού ήταν χώρια, έτσι δεν ήταν μαζί, ήταν χωριστά, είχε επιλογή ο διάβολος, ή στην Εύα ή στον Αδάμ, και επιλέγει την Εύα. Γιατί δεν επιλέγει τον Αδάμ? Για σκεφτείτε, πολύ σωστό και αυτό. Ναι, Γιάννη.
5: Πάτερ, εγώ πιστεύω ότι ήξερε ο διάβολος ότι ο σκοπός του ήταν να επηρεάσει και τους δύο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
5: Ήξερε ότι η Εύα θα επηρεάσει πιο εύκολα τον Αδάμ, ότι ο άντρας επηρεάζεται πιο εύκολα από τη γυναίκα.
1: Ναι.
5: Άρα πρώτα πήγε στη γυναίκα, προσβλέποντας να, μετά να επηρεάσει και τον Αδάμ. Ενώ αν πήγαινε στον Αδάμ και ο Αδάμ να έτρωγε, ίσως να ήξερε ο διάβολος ότι μετά δεν θα έδινε στην Εύα.
1: Ναι.
5: Οπότε θα έχει πετύχει κατά το ίμιση το σκοπό του.
3: Συγγνώμη, Γιάννη, εγώ δεν βλέπω σήμερα κανέναν άντρα να επηρεάζεται από τη γυναίκα του τόσο εύκολα.
5: Νομίζω περισσότερο επηρεάζεται.
1: Να επηρεάζεται τα ζεύγα, δεν βλέπεις?
3: Τόσο τυφλή εμπιστοσύνη δεν νομίζω.
5: Όχι, αλλά...
1: Να επηρεάζουν την γυναίκα ή να επηρεάζονται,
5: από τη γυναίκα?
3: Να επηρεάζονται από τη γυναίκα οι άντρες.
1: Λάθος κάνεις, μου φαίνεται ότι.
3: Από τις πεθερές μπορεί. Ή από τις μανάδες, αλλά από τις γυναίκες δεν νομίζω.
1: Οι γυναίκες έχουν τέτοια τέχνη που τους άντρες τους κάνουν ό,τι θέλουν στην εποχή.
0: Αυτά δεν λένε ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται πάντοτε μία πονηρή γυναίκα.
1: Μια σπουδαία γυναίκα.
3: Σπουδαίο άντρα, σπουδαία γυναίκα. Γυναίκες παραπονούμενες τις ακούω πάντως.
1: Είναι παραπονούμενες γιατί δεν ξέρουν να κινούνται έξυπνα. Να παίζουν το παιχνίδι τους έξυπνα. Να χειρίζονται τα πιόνια, τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός έξυπνα. Είναι κορόιδο. Πιάνονται κορόιδο. Τέλος πάντων. Σε αυτό που ρώτησες. Καταρχάς, ο διάβολος ήξερε ότι η Εύα πλάστηκε από τον Θεό ως βοηθός του Αδάμ. Και σαν βοηθός σημαίνει συμβουλάτορας. Και πάντα αυτός που μας συμβουλεύει κάτι είναι σοφότερος από εμάς, ξέρετε. Ένας σπουδαίος άνδρας, ένας σπουδαίος πολιτικός, πρέπει να, για να μπορεί να διοικήσει σωστά, πρέπει να έχει σπουδαιότερους από τον εαυτό του συμβούλους, όχι κατώτερους, ανώτερους, για να μπορέσουν να τον βγάλουν από τα αδιέξοδα. Αυτός που φαίνεται ως πρωθυπουργός είναι απλώς αυτός που εκπληρώνει, που έχει την ικανότητα να εκπληρώνει τις γνώμες των άλλων και τη δική του εμπροκειμένου, αλλά και η δική του περνάει από το κριτήριο των συμβούλων. Άρα λοιπόν ήξερε ο διάβολος ότι η Εύα είναι σοφότερη από τον άνδρα και ήταν σοφότερη από τον άνδρα. Αν δείτε σήμερα τα χαρίσματα που έχουν οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερα από τα χαρίσματα που έχουν οι άνδρες. Πολύ περισσότερα, σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός έπλασε την Εύα, δεν την έπλασε κατώτερη, την έπλασε ανώτερη από τον Αδάμ, θα έλεγα, για να είναι βοηθός του Αδάμ. Και ήξερε ότι η Εύα θα μπορούσε να επηρεάσει τον Αδάμ ως σύμβουλος του Αδάμ. Γιατί και σε άλλα πράγματα προφανώς η Εύα θα είχε πει τη γνώμη της, θα είχε εκφράσει τη γνώμη της και ο Αδάμ θα δέχθηκε ως σοφότερο και συνετότερο. Να σας πω απλό παράδειγμα. Τι λέει το γνωστό ανέκδοτο. Ένας βασιλιάς λέει πήγε σε έναν χώρο να δει ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Οι άντρες ή οι γυναίκες. Και είπε στους ανθρώπους του πάμε λέει να γυρίσουμε και όπου μας λένε ότι τον τόπο τον κυβερνάει μια γυναίκα να δίνουμε μια κότα για να μαγειρεύει να έχουν ένα τρώνε. Και όπου κυβερνάει ο άντρας να δίνουμε ένα άλογο για να οργώνουν τα χωράφια και να πάνε έξω στις δουλειές. Πήγαινε λοιπόν στα σπίτια, ρωτούσανε ποιος κυβερνάει εδώ. Λέει η γυναίκα, εγώ μαγειρεύω, εγώ ντύνω, εγώ πλένω, εγώ δώστε μια κότα να μπορεί να βγάζει τις δυσκολίες πέρα. Πάνε στο άλλο σπίτι, πάνε στο άλλο, παντού έλεγε εγώ η γυναίκα. Πάνε σε ένα άλλο σπίτι και εμφανίζεται ένας άνδρας και τον ρωτούν ποιος κυβερνάει εδώ. Φυσικά εγώ λέει, εγώ άνδρας. Άμα δεν κυβερνάει ο άνδρας, ποιος κυβερνάει. Φωνάζει τον άνθρωπο, μπράβο, του λέει, βρήκαμε και ένα σπίτι που κυβερνάει ο άνδρας. Πήγαινε λοιπόν να φέρεις ένα άλογο να δώσουμε, αλλά δεν μου λες τι χρώμα θέλεις. Έχουμε και καφετιά άλογα, έχουμε και άσπρο άλογα. Α, μισό λεπτό, γυρνάει μέσα και φωνάζει, γυναίκα, τι άλογο θέλεις να πάρουμε, άσπρο ή κόκκινο ή καφέ. Και του λέει, άστο τα άλογα, φέρει και σε αυτός μια κότα εδώ πέρα να τελειώνουμε. Γιατί το είπα, πείτε μου σας παρακαλώ, βγαίνουν έξω να πάνε σε ένα γάμο. Να πάνε σε μια γιορτή. Ο άντρας θα πάει να πει στη γυναίκα, γυναίκα τι να φορέσω σήμερα, τι λες να μου ταιριάζει. Θέλει το παιδί να ντυθεί, να πάει σε μια γιορτή. Δεν θα πάει στον πατέρα να πει μπαμπά τι να φορέσω. Πάει στη μαμά, μαμά τι να φορέσω. Δεν θα πει ποτέ ο άντρας ότι θα μαγειρέψουμε αυτό, αυτό και αυτό. Η γυναίκα ξέρει να επιλέξει, να μαγειρέψει σωστά, ωραία, όμορφα. Όταν πάμε σε ένα σπίτι και βλέπουμε ένα πολύ ωραίο στρωμένο τραπέζι, πότε δεν ψάχνουμε να βρούμε τον άντρα που μαγείρεψε, τη γυναίκα θα ψάξουμε. Όταν βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, πολύ ωραία στολισμένο, τη γυναίκα θα ψάξουμε να δούμε πώς το έφτιαξε τόσο όμορφο, τόσο ωραίο, τι ντεκόρ, τι γούστο, τι γνώση είχε. Ποιος θα πάει να ψωνίσει για το σπίτι τα στρώματα και τα κρεβάτια, η γυναίκα έχει το γούστο. Και ο άντρας έχει γούστο, αλλά δεν το έχει τόσο καλλιεργημένο που το έχει η γυναίκα. Όχι ότι ο άντρας είναι άμυρος γούστου, έτσι. Άρα λοιπόν, ήξερε ο διάβολος ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τον Αδάμ. Και δεν ήταν κακό αυτό, αφού πλάστηκε ως βοηθός. Αλλά στο καλό, προσέξτε, στο καλό. Μετά αντιστράφηκαν τα πράγματα και αυτή η συμβουλή έγινε συμβουλή προς το κακό, επιρροή προς το κακό. Δεν ήταν καθόλου κακό αυτό το πράγμα. Ο Θεός το έπλασε έτσι και έφτιαξε τους ανθρώπους έτσι για να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Αλλά βλέπετε η αμαρτία μετά τι μας κάνει. Μας οδηγεί στην ανοησία. Ξέρετε, όπως και να τα κάνουμε τα πράγματα, όλα, έτσι, όλα θα μας οδηγήσουν στο Χριστό. Είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω, είτε είμαι ειδωλολάτρης, είτε δεν είμαι, αν κινηθώ έξω από την αμαρτία και κινηθώ έξυπνα, εμείς την παθαίνουμε γιατί δεν κινούμαστε έξυπνα. Και αυτός που λέει σήμερα ότι θέλω να είμαι ειδωλολάτρης, ας είναι, ας κινηθεί και ας σκεφτεί έξυπνα. Εάν σκεφτεί και κινηθεί έξυπνα, χωρίς κακία, χωρίς εμπάθεια, ξέρετε τι θα κάνει. Αυτό που έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες ειδωλολάτρες. Θα οδηγηθεί πάλι στον Χριστό. Απλώς θα πάει πίσω μερικά χρόνια για να ξανακάνει τον ίδιο δρόμο που έκανε ο Σοκράτης, που έκανε ο Ηράκλητος, που έκανε ο Αριστοτέλης, που έκανε ο Πλάτων, που όλοι αυτοί που οδηγήθηκαν στον Χριστό οδηγήθηκαν. Δεν τους εκβίασε κανείς να μιλάνε. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι με τόσο θεολογικό βάθος, που αν το δούμε σήμερα, έχει μια βαθιά θεολογία. Και ο λόγος του Σοκράτη και του Πλάτωνος και όλων των άλλων φιλοσόφων. Ή ο βουδιστής, ή ο αιρετικός, ο χιλιαστής, ο οποιοσδήποτε, αν κινηθεί χωρίς κακία και κινηθεί έξυπνα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να φτάσει στην αλήθεια. Το ότι οι άνθρωποι δεν φτάνουν στην αλήθεια είναι γιατί κινούνται ανόητα. Δεν έχουν τον λόγο και την σοφία του Θεού. Σοφία του Θεού δεν έχουμε μόνο εμείς οι χριστιανοί. Απλώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για να μας αποκαλύψει περισσότερα μυστήρια του Θεού. Σοφία έχουν όλοι οι άνθρωποι. Από τον Θεό είναι πλασμένοι. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούν τη σοφία τους. Και έτσι αναγκαστικά εκτρέπονται σε πράγματα τα οποία δεν οδηγούν στο σωστό. Και μάλιστα έχουμε την Χαναναία παραδείγματα από την Αγία Γραφή, ζωντανά παραδείγματα. Η Χαναναία τι έκανε όταν πήγε να ζητήσει την θεραπεία του παιδιού της? Πήγε στον Κύριο και ο Κύριος της λέει: δεν επιτρέπεται να πάρουμε το ψωμί των παιδιών και να το πετάξουμε στα σκυλιά. Εδώ τι κάνει ο Κύριος? Την βρίζει, τη λέει σκυλί. Έρχεσαι και μου ζητάς κάτι, σου λέω ότι το ψωμί των παιδιών, αυτοί εδώ γύρω είναι τα παιδιά μου και εσύ είσαι και το παιδί σου είναι σκυλάκι. Δεν πρέπει να τα πετάξουμε εκεί. Η Χαναναία δεν κινήθηκε εκείνη την ώρα, δεν λειτουργήσε μέσα της η κακία, ο εγωισμός, η περηφάνεια να πει: κρίμα, ήρθα σε σένα τον δάσκαλο και μου λες θα πάω, είμαι σκυλή. Κινήθηκε έξυπνα. Σου λέει: ναι, εντάξει, έτσι είναι όπως το λες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το αν είμαι σκυλή ή δεν είμαι. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνεις το παιδί μου καλά. Δεν ήταν εξυπνάδα αυτό. Εξυπνάδα ήταν. Ναι, κύριε, έτσι είναι. Αλλά και τα σκυλιά, λέει, γλύφουν από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Και τότε ο Κύριος τι είπε? Ενώ την ονόμασε σκυλή, ενώ ήξερε ότι είναι ειδωλολάτρησα, ο γίνε, λέει, μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτωση ως θέλεις. Όχι απλώς να γίνει το παιδί σου καλά, αλλά ό,τι θέλεις να σου γίνει. Ό,τι θέλεις. Τι ήταν εκείνο που έκανε τον Κύριο να αναφωνήσει τόσο πλοίο, ο γίνε? Ποια πίστη, η εξυπνάδα σου. Αυτή η σοφία. Όπως επίσης ο ληστής πάνω στο σταυρό. Τι είχε δίπλα του? Δίπλα του είχε ένα σταυρωμένο που καταδικάστηκε και εκείνος εις θάνατον. Για ποια βασιλεία μιλούσε? Εκείνη την ώρα ο ληστής που μετενόησε λειτουργήσε έξυπνα μέσα του. Κάθισε και είπε: εγώ έκλεψα, σκότωσα, αδίκησα. Και δίκαια, είπε, πάσχω για αυτά που πάσχω. Δίκαια. Αυτός όμως δεν έκανε τίποτα. Άρα δεν μπορεί να έχουμε την ίδια κατάληξη. Ναι, μέσα σαν άνθρωποι παίρνουμε την αμοιβή από τους ανθρώπους αυτοί που κρίνουν οι άνθρωποι. Αλλά όταν εγώ είμαι κακούργος και θανατώνομαι και αυτός δεν είναι κακούργος και θανατώνεται, δεν είναι δυνατόν να ταιριάξουμε εμείς οι δυο. Κάπου αλλού πάει αυτός. Κάπου αλλού βαδίζει. Κάτι άλλο έχει στη ζωή του. Γιατί αυτόν τον θάνατο εμείς τον επιβάλλουμε. Δεν τον επιβάλλει ο τρόπος της ζωής του. Σε μένα μου τον επιβάλλει ο τρόπος της ζωής μου. Άρα πού διαφέρουμε αν εγώ ως εγκληματίας σκοτώνομαι και εκείνος ως καλός άνθρωπος σκοτώνεται? Άρα τι γίνεται? Αυτή η εξυπνάδα του ληστού τον οδήγησε στην μετάνοια. Είδατε το κριτήριο? Εμείς δίκαια πάσχουμε. Ξυπνάδα. Δεν κάθεσαι να πει, αφού σταυρώνεσαι, ποια βασιλεία μας μιλάς? Έτσι λοιπόν, από την ζωή μας ο Κύριος θέλει να κινούμεθα έξυπνοι μέσα στη ζωή μας. Ακόμη και στο γεροντικό, ξέρετε, πολλές φορές λέμε υπακοή στον γέροντα, υπακοή στον πνευματικό, υπακοή. Αυτή την υπακοή την έχουμε κάνει ένα αγκάθι ουσιαστικά, ενώ είναι λουλούδι. Το κάναμε ένα αγκάθι που φοβόμαστε, μην κουνηθούμε από εδώ, μην κουνηθούμε από εκεί, γιατί αγγυλωθήκαμε. Ξέρετε, λέει το γεροντικό ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Ήταν, λέει, ένας γέροντας και είχε 4 μοναχούς και πάντα στην προσευχή του έλεγε: Θεέ μου, κάνε σε παρακαλώ όπως είμαστε όλοι μαζί εδώ, να μπούμε και στον παράδεισο όλοι μαζί και να είμαστε εκεί μονιασμένοι. Και του έλεγε ο Κύριος: αμφιβάλλον θα μπορεί αυτό να γίνει. Μα γιατί, να λέει ο ίδιος, γιατί σε παρακαλώ δείξε μου τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την αμφιβολία ότι δεν θα είμαστε μαζί, αφού είναι υπάκουοι, ό,τι τους λέω το κάνουν. Πειθαρχημένοι που δείχνουν ότι όντως έχουν αγάπη στο πρόσωπό μου, αφού με αγαπάνε, πώς δεν με υπακούν με το ζόρι? Και κάποια μέρα μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό είχε ένα διπλανό μοναστήρι, είχε αγρυπνία και η υποτακτική αυτού του γέροντα ήταν πολύ καλή ψάλτε, πάρα πολύ καλή ψάλτε. Και τους λέει ο γέροντας: φύγετε και πάτε στο μοναστήρι στο δίπλα μοναστήρι για την αγρυπνία, να ψάλετε κιόλας, αφού ψάλετε και ωραία, και μετά θα έρθω κι εγώ. Φεύγουν οι μοναχοί με πολύ χαρά. Στον δρόμο, μάλιστα έφυγαν αργά από το μοναστήρι και έτρεχαν για να προλάβουν, να είναι στην ώρα τους. Στον δρόμο συναντούν έναν τραυματία. Τον βλέπουν, άνθρωπέ μου, έχεις δίκιο, είσαι τραυματίας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εάν καθίσουμε να ασχοληθούμε με σένα, θα παρακούσουμε, ακούστε, θα παρακούσουμε την εντολή του γέροντα που μας είπε να είμαστε από την αρχή στην αγρυπνία για να ψάλουμε. Δεν μπορούμε, ας ευχηθούμε ο Θεός να στείλει κάποιον άλλον να σε βοηθήσει. Και έφυγαν για να τηρήσουν την υπακοή στο γέροντα. Μετά από λίγο φεύγει και ο γέροντας, τον βρίσκει τον άνθρωπο στο δρόμο. Άνθρωπε μου, λέει, τι έπαθες, πόσες ώρες, πρέπει να έχεις πολλές ώρες. Ναι, λέει, έχω πάρα πολλές ώρες. Καλά, προηγουμένως, λέει, ο γέροντας δεν πέρασαν από εδώ. Κάποιοι μοναχοί πέρασαν, λέει. Και δεν σε βοήθησαν. Ήθελαν να με βοηθήσουν, λέει, αλλά επειδή είχαν εντολή από τον γέροντά τους να πάνε στην αγρυπνία να ψάλουν, για να μην χαλάσουν αυτή την υπακοή που χρόνια ολόκληρα δεν την έχουν παραβεί, λέει. Γι' αυτό είπαν, προσευχήθηκαν, ας βρεθεί κάποιος άλλος να σε κάνει καλά και εμείς φεύγουμε. Και ο γέροντας έσκυψε το κεφάλι και λέει, γι' αυτό ο Θεός μου, λέει, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να είστε όλοι μαζί στον παράδεισο, διότι οι μοναχοί ήταν τέλειοι στην υπακοή, αλλά ατελείς στην αγάπη που τους βάζει στον παράδεισο. Είδατε? Δηλαδή θα ήταν προτιμότερο εκείνη την ώρα να αμαρτήσουν έναντι της υπακοής του γέροντα για να καλλιεργήσουν την αγάπη και να πούν, ναι γέροντα, παρακούσαμε την εντολή, αλλά δεν μπορούσαμε να βλέπουμε αυτόν τον τραυματία και να τον εγκαταλείψουμε έτσι. Θέλαμε να τον περιποιηθούμε, δεν μπορούμε, τιμώρησέ μας. Και αυτός ο τραυματίας εξαφανίστηκε όταν ο γέροντας έκανε αυτόν τον λογισμό, γιατί ήταν αποκάλυψη Θεού για να καταλάβει ότι αν τηρούμε τον νόμο, δεν είμαστε για τα μάτια του Θεού καλοί, άξιοι μάλλον, όχι καλοί, άξιοι για τον παράδεισο. Γιατί ξέρετε, η τήρηση του νόμου μας κάνει εγωιστές. Μας κάνει εγωιστές. Α, εγώ είμαι καλός, κάνω προσευχή πρωί βράδυ, νηστεύω, εξομολογούμαι. Α, είμαι καλός, με κάνει υπερήφανο. Ενώ η αμαρτία με ταπεινώνει, το λάθος με ταπεινώνει και αναγκάζομαι να μην πιστεύω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και να λέω, εγώ αχαήρευτος είμαι. Και ξέρετε τι άλλο μας βοηθάει? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν θα σωθούμε εξαιτίας των καλών πράξεών μας, και όλα να τα τηρήσουμε πρέπει να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι εσμέν, άχρηστοι είμαστε. Το έλεος του Θεού θα μας σώσει, η αγάπη του Θεού θα μας σώσει και ο Θεός θα μας αγαπήσει αν όντως σταθούμε έτσι έξυπνα στη ζωή μας, όχι αναμάρτητα, έξυπνα. Αυτό, ξέρετε, όταν το σκεφτεί κανείς, του δίδει χαρά. Φεύγει από το μπλοκάρισμα της αμαρτίας
0: και της απογοήτευσης,
1: και της απογοήτευσης που δημιουργεί, ναι, η αίσθηση ότι εγώ είμαι συνέχεια αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός, είμαι. Όπως πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, λένε, θέλω να εξομολογηθώ σήμερα γιατί αύριο θα κοινωνήσω. Έλα, λέω, λίγο πιο νωρίς, δεν μπορώ την παραμονή. Ας πούμε, θες να κοινωνήσεις Κυριακή, να σε εξομολογήσω Σάββατο και να κοινωνήσεις Κυριακή. Έλα Παρασκευή. Όχι, θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά, λέει, στη Θεία Κοινωνία, για να είμαι όσο γίνεται πιο καθαρός. Και τους λέω, τα λέω, πορεία άνθρωπε, έχεις την εντύπωση ότι και ένα δευτερόλεπτο πριν κοινωνήσεις να εξομολογηθείς ότι θα κοινωνήσεις και θα είσαι καθαρός? Ήδη το ότι το σκέφτεσαι αυτό, ότι η καθαρότητα επέρχεται με τις δικές σου ενέργειες, έπεσε σε αμαρτία, έπεσε σε λάθος. Πάντα ακάθαρτοι είμαστε, πάντα ανάξιοι. Ανάξιοι, όταν λέω είμαι ανάξιος να κοινωνήσω, τι σημαίνει? Ότι δεν είμαι έτοιμος. Απλώς κοινωνούμε γιατί έχουμε την εντολή από τον Θεό να κοινωνούμε. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα. Δεν λέει ο άξια τρώγων, αυτός που είναι άξιος, όχι άξια, αυτός που είναι άξιος, αυτός θα έρθει να κοινωνήσει. Όχι, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα. Δηλαδή έχω την εντολή του Θεού να κοινωνώ και την άδεια του πνευματικού, που σημαίνει δεν έχω πέσει σε σοβαρά παραπτώματα, να το πάρω έτσι επιπόλαια, άντε δεν βαριέσαι. Από τη μια θα αμαρτάνουμε, από την άλλη θα κοινωνούμε και τελειώσαμε. Όχι, έχω την άδεια από τον πνευματικό που βλέπει ότι αγωνίζομαι και παλεύω και μου λέει, ναι, πήγαινε να κοινωνήσεις. Δεν κοινωνώ γιατί είμαι άξιος. Ποτέ δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Απλώς έχω την εντολή του Θεού και την άδεια του πνευματικού Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε, να κοινωνούμε έχοντας πάντα εξομολογηθεί, έχοντας πνευματικό. Γιατί πάνε πολλοί και λένε πάω, τα λέω στην εικόνα και κοινωνώ. Σου έδωσε καμιά άδεια η εικόνα? Σε έκρινε η εικόνα? Αν πρέπει λοιπόν να σου βάλει έναν κανόνα η εικόνα, θα σου τον βάλει? Θα πάρεις απάντηση? Είδατε, και εδώ το στοιχείο αυτό δεν είναι θέμα θεολογία.

0: Γελάτε, είδατε. Μπροστά στη φωτογραφία σου εγώ είπα χίλια συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν κινούμε έξυπνα. Αφού ο ίδιος ο Κύριος είπε, έδωσε εξουσία στους μαθητές και είπε, όσα θα συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρεμένοι και στον ουρανό. Δεν είπε όσα οι εικόνες συγχωρήσουν, είπε όσα εσείς συγχωρήσετε. Άρα λοιπόν, γιατί καταδικαζόμαστε, γιατί είμαστε ανόητοι? Πήγαινε στον πνευματικό που έχει την εξουσία από τον Θεό. Όχι ότι ο πνευματικός είναι καλύτερος, γιατί και ο πνευματικός που εξομολογεί δεν μπορεί να εξομολογήσει τον εαυτό του. Θα πάει σε άλλον πνευματικό να εξομολογηθεί, σε άλλον πνευματικό. Όπως επνιγμένος δεν σώζεται τραβώντας τα μαλλιά του, έτσι θέλει ο Κύριος για να είμαστε ταπεινοί και να είμαστε άνθρωποι αγάπης και άνθρωποι σοφίας και σύνεσης.
1: Και τη Θεία Κοινωνία να μην τη βλέπουμε ως επιβράβευση, αλλά ως φάρμακο για τις αμαρτίες μας.
0: Ναι, κάτι γι' αυτό και πρέπει να κοινωνώ, για να γίνω πιο έξυπνος και πιο έξυπνος και πιο έξυπνος, να με φωτίσει ο Θεός. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Ψαλμωδός ο Δαβίδ, φώτισέ μου τα σκοτάδια, φώτισέ μου το σκότος μου. Αλλά είπαμε πολλά γύρω από αυτό το θέμα, η ώρα πέρασε, ας δώσουμε λοιπόν στον εαυτό μας ένα θάρρος και ένα κουράγιο και να πούμε από τώρα και πέρα στη ζωή μας να μην κρίνουμε αν είμαστε καλοί ή κακοί, πόσο έξυπνοι είμαστε και πόσο σοφά κινούμαστε στον χώρο της αρετής. Δεν πειράζει αν κάνουμε μία αμαρτία ή δύο αμαρτίες παραπάνω. Ο άνθρωπος που θέλει να δουλέψει θα κάνει και λάθη, αλλά αρκεί να δουλεύει έξυπνα και όχι με κακίες και με υστεροβουλίες και με εμπάθειες. Αγαπητοί μας ακροατές, σας χαιρετούμε. Πρώτο Θεός, θα υποσχεθούμε και αν είναι θέλημα Θεού μια ερώτηση στην επόμενη συνάντηση, που είναι και εκείνη πολύ βασική, το ποια στρατηγική, είπαμε προηγουμένως κάτι για αυτό το θέμα, ποια στρατηγική χρησιμοποίησε ο διάβολος, ρωτήσατε γιατί πήγε στην Εύα και δεν το ολοκληρώσαμε, ποια στρατηγική χρησιμοποίησε ο διάβολος, τη σκέψη, γιατί εκείνος είναι παμπώνυρος, πανέξυπνος, ποια στρατηγική χρησιμοποίησε ο διάβολος για να παρασύρει τους πρωτοπλάστους, τη τέχνη, την οποία τέχνη χρησιμοποιεί και σήμερα στη δική μας ζωή. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, γιατί τα χρησιμοποιεί ο διάβολος και στη ζωή μας και πρέπει και εμείς στη ζωή μας να παλέψουμε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πρώτα Θεός, θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε από μένα και από
2: Χαίρετε.

Εν τες αυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνα γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε, Κύριε. Εν τες αυλές σου υμνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε, Κύριε.

0: Επεισόδιο 1. Η γέννηση μιας ναυτικής πολιτείας. Γράφει ο Σεφέρης. Τη μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Φέτος που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την πολιορκία και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αποφασίσαμε να αγγίξουμε μια τέτοια μνήμη. Και ας πονεί, γιατί η μνήμη αυτή είναι ο πλούτος της φυλής μας. Και μάλιστα όταν αναφερόμαστε στο έπος του Μεσολογγίου, που για κάποιους ιστορικούς είναι το μεγαλύτερο πολεμικό γεγονός του ελληνισμού, ο πλούτος που θα αγγίξουμε φαντάζει ανεκτήμητος. Το Μεσολόγγι δεν έχει μεγάλη ιστορία σε βάθος χρόνου. Είναι μια σχετικά νέα πόλη. Το όνομα Μεσολόγγι πρωτοαναφέρεται στην ιστορία το 1529 σε ένα ναυτικό συμβόλαιο, αλλά η πιο γνωστή πρώτη αναφορά είναι το 1571 κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Αρκετές ιστορικές πηγές αναφέρουν πως το όνομα Μεσολόγγι προέρχεται από την ένωση των δύο ιταλικών λέξεων «μέζο» και «λάγγι», το οποίο σημαίνει ένα μέρος που περιβάλλεται από λίμνες. Μια λιμνοθάλασσα 150.000 στρεμάτων και ένας υγροβιότοπος που έρχεται πρώτος από άποψη βιοπικιλότητα σε όλη τη Μεσόγειο. Φαίνεται ότι αρχικά το Μεσολόγγι αποτελούσαν τρεις νησίδες που μολώθηκαν. Από το συνοικισμό των ψαράδων, πρώην πειρατών που διέμεναν εκεί, σχηματίστηκε ένα μικρό ναυτικό κέντρο, το οποίο μέσα σε λίγες δεκαετίες εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, ψαράδες κατά το πλείστον, εκτός από την εντατική εκμετάλλευση της αστήρευτης σε εκλεκτά και νοστιμότατα ψάρια λιμνοθάλασσας, εκμεταλλεύονταν το άφθονο άσπρο και μαύρο αλάτι. Αργότερα έγιναν έμποροι. Σιγά σιγά ανέπτυξαν την ναυτιλία. Ο εμπορικός στόλος του Μεσολογγίου έφτασε να είναι ο πρώτος στην Ελλάδα μέχρι τα ορλοφικά του 1770, με ενοιολογημένα 150 μεγάλα καράβια στο λιμάνι του το 1735. Περισσότερο η ιστορία της πόλης ομοιάζει με αυτή των Επτανήσων παρά μιας ηπειρωτικής πόλης. Γι' αυτό κάποιοι ιστορικοί την αναφέρουν ως το 8ο νησί των Επτανήσων. Μάλιστα, εδώ ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας και το πρώτο ελληνικό ναυπηγείο, ενώ το 1726 ιδρύθηκε υπό προξενείο της Βενετίας. Το κορύφωμα της ναυτικής και οικονομικής ακμής του τοποθετείται περί το 1750 και γίνεται, όπως είπαμε, η πρώτη ναυτική πολιτεία του ελληνικού κόσμου. Ήταν η μικρή Βενετία της Μεσογείου. Οι Μεσολογγίτες εκμεταλλεύτηκαν και τον έφορο κάμπο που ήταν κατάφυτος από απέραντους και αιωνόβιους ελαιώνες, καθώς και καρπερότατα αμπέλια γνωστά για το εξαιρετικό κρασί τους. Οι περισσότεροι Μεσολογγίτες χρησιμοποιούσαν για κατοικία τους πελάδες, καλύβες δηλαδή πλεγμένες με ειδικό αδιάβροχο χορτάρι και καλάμια, ενώ άλλοι ζούσαν σε λασποκαλύβες. Υπήρχαν στην πόλη όμως και μεγάλα, ευπρόσωπα σπίτια, αλλά και αρχοντικά. Διέθετε εκείνη την εποχή το Μεσολόγγι 300 οικίματα με κεραμοσκεπές. Το Μεσολόγγι καταστράφηκε στα ορλοφικά το 1770. Ο στόλος του διαλύθηκε, η πόλη πυρπολήθηκε και οι Μεσολογγίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν στα Επτάνησα. Αλλά η πόλη αναγεννήθηκε από την τέφρα της. Με τη λήξη των εχθροπραξιών, οι κάτοικοι επέστρεψαν, ανοικοδόμησαν την πόλη τους και πανίδρυσαν το στόλο τους. Στις αρχές της Επανάστασης, 5.500 κάτοικοι ζούσαν στην πόλη, από τους οποίους μόλις 40 με 50 ήταν Τούρκοι, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου Εβραίοι. Υπήρχαν και τρεις εκκλησίες, ο Άγιος Σπυρίδωνας στο νότο, ο Άγιος Παντελεήμων στο κέντρο και η Αγία Παρασκευή στο βορρά. Όμως, για να αντέξει μια πόλη την οργή δύο αυτοκρατοριών, δεν αρκούν μόνο τα τείχη και τα κελάρια. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο, κάτι που ακονίζεται στα βουνά και καλλιεργείται στα γράμματα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.
1: Ιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν.

οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν.

Στου φεγγαριού το θαμποφός, στη νύχτα του θανάτου, στην εκρωμένη κι άπνοη κι άψυχη κι άζωη γη, της μάχης τ' άγριο μουγκριτό και του πολέμου η οργή, μα πέσιο βροντούν ξανά στα νεκρωμένα αυτιά του. Πέρα μακριά πλήθος κι έσαλα λιασμένες τρέχουν, των κανονιών τα στόματα πίσω ξέρνουν φωτιά, και πάλι κάμπους και πλαγιές με σάρκες κι αίμα βρέχουν. Ένα κοπάδι αγριοπουλιών απάνω τους πετά, με μαύρα τσάλινα φτερά και ματσαλένιο σώμα, κι ολούθε χάρο κι όλεθρο και συφορά σκορπά. Τρέχουν, χτυπιούνται, δέρνονται κείνοι που ζουν ακόμα. Βρισιά, βλαστήμια, ανάθεμα ξερνά το κάθε στόμα. Κι είδε ο νεκρός και θρύνησε, κι είδε ο νεκρός και κλαίει, το νεκρωμένο στόμα του μυρολογά και λέει.

0: μεταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός.
1: Μα ξάφνου, μες στην ταραχή που δώνα γη και αέρα, πύρινη στήλη φάνηκε, πέρα μακριά, να χύνει γλυκό ένα φως, αλωτινό, ξένο στη γη είναι η σφαίρα. Φως ηλαρό, δόξας θεϊκής, γεμάτο απαλωσύνη. Κι από τη στήλη και από το φως, κάποια φωνή εκατέβη, τρανή φωνή που αντίχησε κι ακούστη πέρα ως πέρα. Κι ήταν σαν σάλπιγγα ουρανού, κι ήταν σαν μουσική, κι έλεγε γλυκά, κι έλεγε ηχηρά, φωνή αρχαγγελική.

Είπε γλυκά και σώπασε τ' αγγελικό το στόμα. Σι γη ευασίλεψε στη γη κι ούτε γρυκέται αχώς. Κι εκείνοι στέκουν άφωνοι, λες πως ακούν ακόμα. Τα μάτια ορθάνυχτα κοιτούν πέρα το ουράνιο φως. Και να, σε λίγο κάποιοι τους κινούνται μες στα πλήθη και ξεμακραίνουνε δειλοί και προς το φως βαδίζουν. Γλυκός αγέρας λιτρωμού φουσκώνει τους τα στήθη κι από γαλήνη και χαρά τα μάτια αντιφεγγίζουν. Δροσιές και μοίρα πάνω τους στάζουν οι ουράνιοι θόλοι.

Εν τις προφήτες ανήγγυλα σημείν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήρι μόν η χάρις του πνεύματός σου. Σύ ή Θεός πρώτος, σύ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας σύ ή ο Θεός ημών. Εν τις προφήτες ανήγγυλα σημείν οδόν σωτηρίας και εν αποστόλης έλαμψε σωτήρι μόν η χάρις του πνεύματός σου. Σύ ή Θεός πρώτος, σύ και μετά ταύτα και εις τους αιώνας σύ ή ο Θεός ημών.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν θέλεις, πες το μαζί μας. Θεέ μου, ηρεμία στο μυαλό, καθαρή σκέψη, δύναμη στην καρδιά και κουράγιο για το επόμενο βήμα. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Αχιλλείου Φωνή 96,3.

Σεβασμιότατε Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, με πρόσκληση του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας, τον οποίον και εμείς ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα και σεβόμεθα, ευρίσκομαι πάλι κοντά σας μετά από πολλά χρόνια και χαίρομαι διότι συναντώ πάλι αγαπητά και σεβαστά πρόσωπα αδελφών χριστιανών. Ακούσατε τον τίτλο του θέματός μου. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρομαι το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης οικουμένης, Σταυρός η ωραιότητα της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη, ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, Ευαγγελικοί, λεγόμενοι, Πεντηκοστιανοί κτλ., είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν, όπως οι Ιεχωβίτες. Γράφει στο γεροντικό: «Ο Ιάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος, με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά και τους είπε: ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς? Και αυτοί απήντησαν: έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα, εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη λειτουργία. Αυτός ρώτησε πάλι: ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο? Και αποκρίθηκαν: αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό. Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η χάρη και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι Σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Δεν ξέρω, ακούτε? Γιατί ακούω μια αντίχυση. Ακούτε κάτω? Μήπως δεν ακούγεται καλά? Όλη η κένωση, η πτωχία, η εξουδένωση, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας ο Κύριος κορυφώνονται στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας εάν πιστεύει στον Εσταυρωμένο, αυτός απάντησε: ναι,
πιστεύω σε Αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία. Στο Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, στον Τριαδικό Θεό. Στο Σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατον πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο. Και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αφθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη, ακόμα και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διεσκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα αδιαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό. Ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταξε στη γη. Στο Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως, εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο Σταυρό, με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέει μια αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, η οποία δική μας φύση, δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως, είχε μέχρι σάδου καταβιβαστεί. Στο Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατάστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα και λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθοδίες και πανουργίες του, τις πλάνες, τη δύναμη και την εξουσία τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς μέσα στην Αγία Εκκλησία ψάλλουμε «Εσταυρώθης δι' εμέ, ή να εμή πηγάσει στην άφεση, εκεντήθη στην πλευράν, ή να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος, κράζωση, ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σου, σώτερ και το πάθη σου». Ο επί του σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός, δίδει ζωή και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση. Γιατί? Διότι είναι εκούσιος. Πορεύεται προς το θάνατο όχι αναγκαστικά, όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του. Άλλωστε το ίδιο το είπε: «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς είναι έχουμε έως ου τελεστή». Το βάπτισμα εννοούσε το σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί γράφουν επί του σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο πάνω στο σταυρό των εσταυρωμένων, όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τέλεια δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου του. Τα χέρια του Βυζαντινού εσταυρωμένου Χριστού, όπως έχετε δει, είναι οριζόντια στο σταυρό και όχι έτσι κρεμασμένα σαν να είναι ο Κύριος εξουδενημένος. Είναι και επί του σταυρού βασιλεύς και Κύριος του πόνου του. Είναι ακόμα σωτήριος ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του σταυρού. Έπρεπε να ζήσει το θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύση εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέληση του Κυρίου
υπετάγει στη θεία φύση και θέληση και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ακόμα ο θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός και λυτρωτικός, διότι αυτός ο οποίος έπαθε επί του Σταυρού είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης, εξάκραση λήψεως στην κοιλία της υπερευλογημένης του τόπου, ήταν ενωμένη με τη Θεία Φύση, λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν ο Κύριος ούτε ήθελε ποτέ να αμαρτήσει, ούτε μπορούσε ποτέ να αμαρτήσει, γιατί η Θεότηση ήταν ενωμένη με την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό είναι βλασφημία αυτά που λέει ο Καζαντζάκης, ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είχε δήθεν πειρασμούς. Ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν παράδοξο πράγμα οι Εβραίοι να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να πάσει πάνω στο Σταυρό. Γιατί πίστευαν σε ένα Θεό απρόσιτο. Ο Ιεχωβάς ήταν ένας Θεός απρόσιτος. Για τους Έλληνες, δηλαδή τους ιδωλολάτρες, τους εθνικούς και τους φιλοσόφους κάθε εποχής, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου είναι μορία. Γιατί πράγματι ποιος φιλόσοφος και ποιος άνθρωπος με ανθρώπινο μυαλό, όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, μπορεί να πιστέψει ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός ή μη Θεός, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο ο Σταυρός του Χριστού, για τους Έλληνες είναι μορία, για μας όμως είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης ο Σταυρός του Χριστού. Όλη η σοφία του Θεού και όλη η δύναμη της αγάπης του Θεού φανερώνεται πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τούτο ουν η του Θεού σοφία και δύναμης, το δια ασθενίας νικήσε, το δια ταπεινώσεως υψωθήνε, το δια πτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε πολύ αυστηρά. «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλο μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νην εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρώτερον εσκήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί στη ζωή τους σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Στους Ιού Ζεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ούκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο πίνην,

Έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς σταυρό, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στο σταυρό του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σωτήρανος λέγει: «Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δύναται είναι μου μαθητής». Αλλά τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας το σταυρό μου? Τι σημαίνει να ζω σταυρικά? Σημαίνει πρώτον να σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο που έχω μέσα μου, τα πάθη μου. «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες». Απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο και αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας, η φιλιδονία και η σαρκολατρία, η απληστία και η φιλαργυρία, η μνησικακία και η συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ακόμα είναι η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία. Ο φίλαυτος κατά τους Αγίους Πατέρας δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, να αγαπάει το Θεό δηλαδή, ούτε φιλάνθρωπος, να αγαπάει τους ανθρώπους. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με αρρωστημένη εγωκεντρική αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμαι αληθινοί μαθητέ του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού, ο Μέγας Παύλος, λέγει: «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο». Μη γέννητο να καυχηθώ παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος για μένα έχει σταυρωθεί και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Κόσμος κατά τους Αγίους Πατέρες είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Ο ίδιος ο κόσμος είναι καλός, δεν είναι του Θεού δημιούργημα είναι. Αλλά όταν εμείς συνδεόμεθα με τον κόσμο με εμπαθή τρόπο, ο κόσμος γίνεται κακός. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι πρώτα πρέπει να φύγουμε εμείς από τον κόσμο, που σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε εμείς κάθε αμαρτία που κάνουμε που μας χωρίζει από το Θεό. Και πράγματι, πολλοί χριστιανοί το κατορθώνουν αυτό. Ενώ ζούσαν μακριά από το Θεό, κάναν και μεγάλες αμαρτίες, εξομολογήθηκαν, μετάνιωσαν, έφυγαν από τον κόσμο, την αμαρτωλή ζωή του κόσμου και θέλουν να ζήσουν κατά Θεό. Τώρα, η δεύτερη φυγή είναι πώς θα βγάλουμε από μέσα μας τους λογισμούς των αμαρτιών. Τις ίδιες αμαρτίες σταματήσαμε. Μένουν όμως οι λογισμοί μέσα μας. Μένουν οι επιθυμίες οι κακές. Να ο άλλος αγώνας. Πώς θα βγάλουμε από μέσα μας, πώς θα γίνει από μέσα μας η φυγή του κόσμου, θα ξεριζώσουμε από μέσα μας ό,τι κακό μας έχει μείνει από ανάμνηση από τον κόσμο. Μέσα στην νεκρή ζωή μας, μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η καινή εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάρει μέσα στο Άγιο Βάπτισμα τη νέα ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να αγωνιστούμε όλοι μας και να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που όπως ξέρετε είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας μας, μας λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ακολουθήσει την πράξη και τη θεωρία. Το πρώτο στάδιο είναι οι πράξεις. Να αγωνιστούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού σε κάθε πράξη της ζωής μας, σε κάθε ενέργεια της ζωής μας. Αυτό λέγεται πράξεις. Αλλά δεν φτάνει μόνο η πράξη, λέει ο Άγιος Παλαμάς, χρειάζεται και η θεωρία. Η θεωρία τι είναι? Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζούμε μέσα μας τον Χριστό, με στην καρδιά μας, μυστικά, με την προσευχή. Και ζώντας έτσι τον Χριστό, η προσευχή να φέρνει μια ενέργεια μέσα μας, πνευματική, μια θερμότητα, η οποία θερμότης διώχνει τους κακούς λογισμούς, διώχνει τις εμπαθείς επιθυμίες και μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Με αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν, με την πράξη και τη θεωρία, ο χριστιανός γίνεται άξιος να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού. Μας λέει όμως και ένα άλλο μυστήριο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι ο Σταυρός του Χριστού προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Σταυρός του Χριστού δεν άρχισε να ενεργεί από

0: Όταν που σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά, αλλά και πρώτου σταυρικού θανάτου Χριστού, προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Και όποιος άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιος, σώθηκε με τη δύναμη του σταυρικού θανάτου Χριστού, ο οποίος μετά από αιώνες θα ελάμβανε χώρα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλοί δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ άκουσε την εντολή του Θεού και άφησε την περιουσία του, την πατρίδα του, για να πάει σε μια άλλη γη που δεν ήξερε και που ο Θεός θα τον οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας. Αυτή η φυγή του Αβραάμ από τη γη της Επαγγελίας ήταν μια θυσία και μια συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Αβραάμ λοιπόν σώθηκε συμμετέχοντας στο Σταυρό του Χριστού. Τα ίδια και όλοι οι Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και ο Μωυσής, ο οποίος περιφρόνησε τις τιμές του παλατιού του Φαραώ για να ηγηθεί του λαού, έκαμε αυτή τη θυσία και να οδηγήσει τον λαό στη γη της Επαγγελίας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι και πρώτου των σταυρών παγίνε, Χριστός είναι ο σώζον. Και πριν αστηθεί ο Σταυρός του Γολοκά, ο Σταυρός έσωζε τον Γολοκά. Τόσο μεγάλο είναι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Εάν η ενέργεια του Σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, την Αϊπάρθενο Μαρία, η οποία απ' αρχής επέτυχε το ανενέργητο γενέστε των άνθρωπων προς πάν το απαρέσκον Θεό. Δηλαδή επέτυχε η Παναγία μας από την αρχή να είναι αδρανής προς κάθε τι που δεν αρέσει το Θεό. Να κάνει μόνο ό,τι αρέσει το Θεό. Άρα λοιπόν η Παναγία είχε την πράξη και τη θεωρία. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της ούτε με ψηλό λογισμό, κακό λογισμό. Και από νεαρωτά της ηλικίας έκανε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γερατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψώθηκε επάνω από κάθε γήινο λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή ένωση και θεωρία, θέατα πει θεωρία. Έβλεπε τον Θεό. Βέβαια, ο Σταυρός στη ζωή της Παναγίας μας, ως πράξη και θεωρία, δεν νοείται όπως στη ζωή των άλλων δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μετήχαν της αμαρτίας. Ο Σταυρός για τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης πρώτης Παναγίας ήταν αγώνας για να υπερβούν την αμαρτία. Ενώ για την άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο, ο Σταυρός στη ζωή της ήταν ο αγώνας της να πορευθεί από αγιότητα σε αγιότητα, από δυνάμεω στη δύναμη, από δόξη στη δόξα. Αυτό τον αγώνα έχει η Παναγία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια γι' αυτόν. Τι άλλο σημαίνει σηκώνω το Σταυρό του Χριστού? Είπαμε λοιπόν, το πρώτο, σηκώνω το Σταυρό του Χριστού, σημαίνει καθαρίζω τον εαυτό μου από τον εγωισμό, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Το δεύτερο που σημαίνει είναι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστώντας τον Θεό. Σε όλους μας τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή δοκιμασίες. Ασθένειες, θάνατοι, κατατρεγμοί και τόσες άλλες δοκιμασίες. Εκείνος ο οποίος αυτές τις δοκιμασίες της ζωής θα τις σηκώσει χωρίς γονισμό, χωρίς αγανάκτηση, αλλά ευχαριστώντας τον Θεό, αυτός γίνεται συμμέτοχος του Σταυρού του Χριστού. Σηκώνει με τον Χριστό το Σταυρό του. Αν αγανακτήσουμε, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τις δοκιμασίες τις δεχθούμε παθητικά, στοικά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τις δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου Σταυρού ως δώρο της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όποιος χριστιανός σηκώνει δυνατούς πόνους στη ζωή του και του σηκώνει ευχαριστώντας τον Θεό, είναι εφάμιλος και εισάξιος των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι επέμειναν φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Και λοιπόν ο ένας άνθρωπος που υποφέρει πολύ και σηκώνει το σταυρό του, θα λάβει στέφανον μαρτυρικών. με την αποδοχή του πόνου που κάνει ο χριστιανός, μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, που όλοι έχει ακούσει, έλεγε: ένα δόξαση ο Θεός την ώρα που πονάμε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από χίλια Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησόν των αμαρτωλών όταν δεν πονάμε. Και ο ίδιος μας έδωσε παράδειγμα, διότι όπως ξέρετε τελείωσε τη ζωή του με καρκίνο, με φρικτούς πόνους, αλλά όχι μόνο έκανε υπομονή, αλλά εδέχθη τον καρκίνο ως δώρο του Θεού και έκανε τον εξής λογισμό: ότι ευτυχώς που και εμείς οι μοναχοί αρρωσταίνουμε από καρκίνο, ώστε όταν οι λαϊκοί αδελφοί μας αρρωσταίνουν και αυτοί από καρκίνο, να μην έχουν το παράπονο ότι μόνο εμείς οι λαϊκοί αρρωσταίνουμε και οι μοναχοί δεν αρρωσταίνουν. Και με τον καλό αυτό λογισμό υπέμεινε με χαρά το τέλος της ζωής του, τις οδύνες του καρκίνου, και όπως με έλεγε ο καθηγητής, ο οποίος τον εφρόντισε και τον εγχείρησε, πολλά διδάχθη όλο αυτό το διάστημα που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, και μάλιστα όταν το ανακοίνωσαν ότι έχει καρκίνο, οι γιατροί του το είπαν, ήταν μια κυρία κοντά του η οποία είχε κάποιο πρόβλημα και ιστούσε τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου, και ο πατήρ Παΐσιος ούτε καν πρόσεξε τι του έλεγαν ότι έχει καρκίνο, ούτε καν στενοχωρήθηκε, αλλά είχε το νου του πώς θα βοηθούσε εκείνη την ψυχή η οποία είχε ανάγκη πνευματικής ενισχύσεως και παρηγορίας. Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Απόστολος Παύλος, ο οποίος έφερε στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αν υπομένω μαζί με τον Χριστό, θα βασιλεύσουμε και μαζί με τον Χριστό. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός. Και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβάστακτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Αυτό είναι μυστήριο. Γιατί να πάσχει ο Ιώβ, γιατί να πάσουν οι δίκαιοι? Την απάντηση δίνει ένας θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Τανιλοά Ρουμάνος, ο οποίος λέει ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους ανθρώπους να περνάνε δοκιμασίες, στους χριστιανούς, τους πιστούς, να περνάνε δοκιμασίες για να αποδειχθεί ότι οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό για τα δώρα Του, επειδή τους δίνει υγεία, επειδή τους δίνει παιδιά, επειδή τους δίνει άλλες ανταμοιβές στη ζωή τους, αλλά αγαπούν τον Θεό για τον Θεό, ώστε όταν πάρει ο Θεός τα δώρα Του από αυτούς, αυτοί εξακολουθούν να τον αγαπάνε. Ο Ιώβ αγαπούσε τον Θεό. Πριν αρρωστήσει, πριν χάσει τα παιδιά του, πριν χάσει την περιουσία, τον αγαπούσε. Αλλά και όταν τα έχασε όλα, πάλι αγαπούσε τον Θεό. Άρα δεν αγαπούσε τον Θεό για τα δώρα του, αλλά αγαπούσε τον Θεό για τον ίδιο τον Θεό. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή απόδειξη ότι ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό για τον Θεό, όταν πάσχει, όταν ο Θεός πάρει τα δώρα που του είχε δώσει, αυτός εξακολουθεί να αγαπά τον Θεό. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η Θεοτόκος. Η Παναγία, όπως ξέρετε, πόνεσε πολύ. Από την εκπνεύματος Αγίου σύλληψη του Κυρίου μας στην Αγία Αγαστέρα της, άρχισαν οι δοκιμασίες της. Μην μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφυή σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα απολέσει αυτή. Θέλει να τη διώξει ο Ιωσήφ. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και δυσκολία να βρεθεί τόπος εν το καταλήματι για να γεννεί στο μονογενή της. Σπανίως γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν βρίσκει τόπο να γεννήσει. Η Παναγία μας δεν βρίσκει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να χωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή του στην Αίγυπτο. Άστεγη στη Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερο τον δωδεκαετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός κατά του Ιησού Χριστού, κατά την τριετή δράση του, ήταν και δική της δοκιμασία. Ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η ρομφαία πολλές φορές την πόνεσε την Παναγία. Πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος πόνος της Παναγίας όταν έβλεπε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπου όπως λέγουν οι ιεροί θεολόγοι της Εκκλησίας μας, δεν πόνεσε μόνο η Παναγία μας για τους σωματικούς πόνους που υπέμεινε ο Κύριός μας. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι ο σταυρικός θάνατος προκαλεί τους πιο δυνατούς πόνους από κάθε άλλο θάνατο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν δυνατότεροι πόνοι στους ανθρώπους από αυτόν τους οποίους πάσουν όταν βρεθούν στο Σταυρό. Όμως η Παναγία πιο πολύ πονούσε για την αχαριστία των ανθρώπων που οδήγησαν τον αναμάρτητο Κύριο, τον ευεργέτητος Κύριο επάνω στο Σταυρό. Πονούσε λοιπόν η Παναγία μας, αλλά πάντοτε εσήκωνε το Σταυρό της με υπομονή και δοξολογία στον Θεό. Και μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία ήταν κοντά στους Αποστόλους και μαζί τους τους ενίσχυε στους διωγμούς τους οποίους υφίσταντο από τους Εβραίους και μαζί τους σήκωνε το Σταυρό της Εκκλησίας. Και μέχρι σήμερα η Παναγία μας σηκώνει μαζί με όλους μας το Σταυρό της δοκιμασίας κάθε χριστιανού και το Σταυρό της Εκκλησίας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, η συμπάσχουσα μαζί μας. Αλλά και ένα τρίτο. Σηκώνω το Σταυρό μου σημαίνει αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς το Θεό αγάπη. Όχι μόνο όταν έρθουν οι δοκιμασίες κάνω υπομονή, αλλά και από μόνος μου προσπαθώ να βρω κάποιες στερήσεις, κάποιους αγώνες για να δείξω την αγάπη προς το Θεό. Όπως ξέρετε η Εκκλησία μας είναι ασκητική Εκκλησία, γι' αυτό έχει αγρυπνίες, νηστείες, ορθοστασίες και γενικά άσκηση. Με την άσκηση ο χριστιανός τι κάνει? Στενοχωρεί λίγο τον εαυτό του για να δείξει αγάπη στο Θεό. Διότι και αν δεν στενοχωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας, αν δεν πονέσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσκοληθούμε στα γήινα πράγματα, στα υλικά πράγματα και θα ξεχάσουμε τον Θεό. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία με την άσκηση να μην πολιτευόμεθα σαν τα ζώα, αλλά ως εικόνες του Θεού. Να μην χρησιμοποιούμε τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε την άσκηση στην Εκκλησία μας, έχουμε και χαρά. Διότι χωρίς σταυρό, χωρίς άσκηση, δεν υπάρχει χαρά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας χριστιανός νηστεύει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Έρχεται το Πάσχα και μαζί με την πνευματική αγαλίαση έχει την σωματική ανάπαυση. Χαίρεται. Ένας ο οποίος δεν νήστεψε καθόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή, τι να χαρεί το Πάσχα? Πού να βρει χαρά? Γι' αυτό λοιπόν η χαρά είναι συνυφασμένη, η ανάσταση συνυφασμένη με το Σταυρό. Η χαρά συνυφασμένη με την άσκηση, με τη στέρηση. Όταν η στέρηση γίνεται προς δόξαν Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, τους άρεσε πολύ και να νηστεύουν και να κάνουν μετάνοιες και να στέκονται όρθιοι στην Εκκλησία, γιατί θέλανε κάτι να στερηθούν για την αγάπη του Χριστού. Και όχι συνέχεια άνεση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο λαός μας παιδαγωγήθηκε και απέκτησε ασκητικό και σταυροναστάσιμο ήθος. Αυτό το ήθος τον βοήθησε να υπομείνει σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας? Πόσο τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι? Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως. Ακούμε για άσκηση και από άλλες ιδεολογίες και θρησκείες, μη ορθόδοξες και μη χριστιανικές. Η Ευαγγελική όμως και η Ορθόδοξη άσκηση δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα, όπου η άσκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως και δεν είναι συσταύρωση με τον Χριστό. Δεν γίνεται για να μας ενώσει με τον Χριστό, ούτε για τη δόξα του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αληθινή αγάπη προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση, είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς το Θεό. Είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορούν να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Νυν χαίρον εις παθήμασή μου, υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα εστιήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ώρες την Εκκλησία. Τι ωραίο να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Καμιά φορά όταν έχουμε κανένα πόνο, καμιά οδύνη, κανένα βάσανο ή κάνουμε κάποια νηστεία, κάνουμε μια αγρυπνία, να πούμε: Κύριε, σου προσφέρω αυτή την ταπεινή μου θυσία, αυτή την ταπεινή μου άσκηση για τη σωτηρία των παιδιών μου, του τάδε ανθρώπου, για τη βοήθεια των πεινασμένων ανθρώπων, των νέων παιδιών, ώστε να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στο Θεό από αυτά τα οποία μας κουράζουν και μας βάζουν σε κάποια αγώνα χάρη της Εκκλησίας. Στα μαρτύρια πολλών Αγίων Μαρτύρων, όπως του Αγίου Χαραλάμπου, του Αγίου Μοδέστου, της Αγίας Αναστασίας Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι Μάρτυρες προσφέρουν τον πόνο τους και το θάνατό τους στο Θεό υπέρ των πονεμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα τους επεκαλούνται. Θυμάστε, ο Άγιος Μόδεστος είναι πολύ χαριτωμένο αυτό, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτυρικό θάνατο, ήταν επίσκοπος Ιεροσολύμου. Το σταμάτησε κάποιος και του λέει: Άγιε του Θεού, λέει, ευλόγα την αγελάδα μου γιατί ψοφάει. Και ο Άγιος του λέει: Ευλογημένο, εγώ πάω στο μαρτύριο και εσύ την αγελάδα σου μου λες. Ναι, λέει, αλλά εγώ άμα πεθάνει ψοφή σε αγελάδα μου δεν έχω να ζήσω. Αυτή είναι η ζωή μου όλη. Και ο Άγιος ευλόγησε, έκανε προσευχή και έκανε καλά την αγελάδα. Και τον έσωσε τον άνθρωπο, του έσωσε, χάρισε τη ζωή. Είναι λοιπόν δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους ασκήσεως στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά και για τη σωτηρία των συνανθρώπων. Θα πούμε, τελειώνουμε τώρα γιατί σας κούρασε. Ο Σταυρός και ο σύγχρονος κόσμος. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το αντισταυρικό πνεύμα. Ένα κόσμο που φύλαφτα έχει ως ιδανικό του την χωρίς ηθική ικανοποίηση των παθών, την ευημερία, την καλοζωία, την άνεση, που τοποθετεί την ελευθερία όχι στη θυσία και στην αγάπη, δηλαδή στο Σταυρό, αλλά στον εγωισμό. Αυτός ο κόσμος δεν θέλει να ακούει για εγκράτεια, για κυριαρχία στα πάθη, για θυσία, για νηστεία, για άσκηση. Αρνείται κατά βάθος στο Σταυρό και έτσι δεν μπορεί να συναναστηθεί με τον Χριστό. Μένει στη φθορά και στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει, αλλά δεν χαίρεται. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Ντούτκος στο βιβλίο του «Η Ελπίδα μας». Ας προσέξουμε όμως ότι μερικές φορές, παρά την πίστη μας στο Χριστό, προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε: Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά. Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό. Εκούσια και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε. Μετά ήλθε η χαρά. Όσοι θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον, είπε ο Χριστός. Είναι απαραίτητο να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος μαθητής του Χριστού. Και μας το είπε καθαρά. Ου και έστιμου άξιος. Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτα. Αυτός ο κόσμος που σήμερα, εκτός εξαιρέσεων βέβαια, απορρίπτει το Σταυρό του Χριστού, είναι υποχρεωμένο σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του. Το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν ευρίσκεται εκεί που την τοποθετεί, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια, αυτή που έσωσε την Νινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείων από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί το σημείο Ιωνά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατός του, η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας, της ερχομένης καταστροφής, η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Ένας πατήρ της Δύσεως, της πατερικής εποχής, ο Άγιος Αυγουστίνος, είπε: «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει είναι ο σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος είναι ο σταυρός του καλού ληστού, του εκδεξιών του Χριστού σταυροθέντος. Γνωρίζω και ένα τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο σταυρός του εξαριστερών του Χριστού σταυροθέντος ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σταυρός του ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του το σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται το σταυρό του Χριστού και χάνονται. Γενικά όμως, τον σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπο. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα. Να κάνουμε όλοι μεγάλο αγώνα. Για να μην παρασυρθούμε από το γύρω μας κυκλοφορούν ληστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή καλούμεθα να διαλέγουμε μεταξύ δύο τρόπων ζωής. Της εν Χριστώ σταυρικής ζωής και της κατά κόσμων αντισταυρικής ζωής. Δηλαδή της σταυρικής αγάπης και του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνουμε τον Χριστό. Γινόμεθα εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω», σας το λέω και κλαίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών, ή τα επίγεια θρονώτες». Αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, το τέλος του είναι η απώλεια και Θεός τους είναι η κοιλιά, η καλοπέραση δηλαδή. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν, και μάλιστα λένε πολλοί, με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις. Τους βάζει ο διάβολος στο λογισμό ότι θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευτούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευτούν οι άλλοι αυτούς. Επιτρέψτε να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πω κάτι που το συναντάμε συχνά και στην εξομολόγηση των χριστιανών που έχουν να εξομολογηθούν. Λέμε στους ανθρώπους που έχουν διαφορές μεταξύ τους, πολλές φορές και στενείς συγγενείς, πρέπει να πρώτος εσύ να δείξεις αγάπη. Μα με έχει αδικήσει, με έχει κάνει, με έχει δείξει. Δείξε εσύ αγάπη και με την αγάπη θα τον κερδίσεις. Μα αν δείξω αγάπη θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Εάν με φοβάσαι ότι θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος, δεν έχεις αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη δείχνει αγάπη και στο εκμεταλλευτεί ο άλλος. Και τότε τον σώζει τον άλλον. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας έδειξε αγάπη εν γνώση του ότι εμείς θα την εκμεταλλευτούμε την αγάπη. Τον σταυρώσαμε. Την ώρα που μας έδειχνε εκείνος τη μεγαλύτερη αγάπη, εμείς τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Δέχτηκε να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του. Και την ώρα που εμείς οι αμαρτωλοί εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του, εκείνη την ώρα μας έσωσε. Νίξε το θάνατο, αναστήθηκε από τον νεκρό και μας έδωσε ζωή και αυθαρσία. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ο Απόστολος, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Αυτός που αγαπάει πραγματικά, προσφέρεται στον άλλον, χωρίς να φοβάται ότι ο άλλος θα εκμεταλλευτεί την αγάπη του. Αλλά κι αν την εκμεταλλευτεί, εκείνη την ώρα με τη θυσία του θα τον σώσει. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή μας. Φοβόμαστε να δείξουμε αγάπη σε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν στενοχωρήσει, αδικήσει κτλ. Μήπως τυχόν εκμεταλλευτούν την αγάπη μας. Παρακαλώ και εσείς να θυμάστε αυτό που σας είπα. Ότι ο αληθινός χριστιανός δίνει την αγάπη του και ας την εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Τότε του σώζει όμως. Και σώζει και τον εαυτό του φυσικά. Έτσι, από αλληγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη και τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσοι τηρούν τις εντολές του. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Ιησού Χριστό Μεσσία, αλλά χωρίς σταυρό. Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο, χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον οι ευσεβείς γονείς, οι οποίοι θετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά τον Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι σταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος, ως ψεύδο Μεσσίας, ψεύδο προφήτης, υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας, χωρίς σταυρό? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του Χριστού μας και το σταυρό το δικό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Ιδιαίτερα τις στιγμές που ο εγωισμός τείνει να μας κυριαρχήσει, ας ασθενίζουμε τον εσταυρωμένο, όπως οι δηλητηριασμένοι στην έρημο Εβραίοι το χάλκινο φίδι. Ας σταυρώνουμε στο σταυρό του Χριστού κάθε εγωιστική μας επιθυμία, κάθε αμαρτωλό μας πάθος, κάθε ανυπακοή μας, κάθε κακία και μνησικακία μας, κάθε ανυπομονησία μας, κάθε οργή και θυμό, κάθε ολιγοπιστία μας. Και αν από ανθρώπινη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, ας μετανοούμε και δια της μετανοίας ας επανερχόμαστε στη σταυρική ζωή. Ας ζητούμε γι' αυτό και τη βοήθεια της Παναγίας μας, που όχι μόνο δεν απέτρεψε το μονογενή της Υιό από το σταυρό, αλλά και η ίδια έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του σταυρού του. Τώρα βοηθεί και εμάς στην άρση του ειδικού μας σταυρού, σταυρού όμως που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί στη σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην Αγία Σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμαθα σταυροαναστάσιμοι άνθρωποι, σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένο αρνίον, με κορυφαία την Κυρία Θεοτόκο, ψάλλουν κατά την Ιερά Αποκάλυψη, «Ο δίν και νίν» είναι το αιώνιο Πάσχα της Εκκλησίας. Σε αυτό το Πάσχα ευχηθείτε σεβασμιότατε να μας καλέσει όλους ο Χριστός και να μας αξιώσει όλους ο Χριστός δια της στηρήσεως των Αγίων των Εντολών και της άρσης του Σταυρού.
1: Μακαριστός, πατήρ Γεώργιος Καψάνης.

Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους του αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου «Τρέφοντας το λαό του Θεού».

Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο περί Σταυρού. Ακροατής. Οι χιλιαστές γέροντα έχουν φαγωθεί και διαστρέφουν ακόμα και το σημείο του Σταυρού, λέγοντας ότι δεν είναι όπως το δεχόμαστε εμείς, αλλά σαν πάσαλος. Πατέρας Επιφάνιος. Και αν ήταν πάσαλος, πάλι θα τον τιμούσαμε. Αντί να κάνουμε αυτό το πράγμα, το σημείο του Σταυρού, θα κάναμε πάνω κάτω. Τι βγαίνει με αυτό? Αν είχε κάποιο άλλο σχήμα, παραδείγματος χάριν χιαστή, όπως ο Σταυρός του Αποστόλου Ανδρέα, θα κάναμε κάτι τέτοιο. Τι βγαίνει από αυτό? Το αίμα του Χριστού γέμισε το Σταυρό του Χριστού? Τον γέμισε. Δεν είναι λοιπόν και γι' αυτό το λόγο άξιος τιμής ο Σταυρός, αφού είναι ποτισμένος με το αίμα του Κυρίου μας? Ούκ εστέ αυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ηγοράστητε γάρ τιμής. Μας εξαγόρασε ο Κύριος από την κατάρα του νόμου το τιμίο αυτού αίματι. Αυτό το ολοζώντανο αίμα του, το οποίο πάντα παραμένει το ίδιο, είναι χυμένο πάνω στο Σταυρό. Ο πραγματικός Σταυρός του Κυρίου, πέραν του συμβόλου το οποίο προσκυνάμε, είναι γεμάτος από το αίμα του. Θα λέγαμε ότι ζυμώθηκε το αίμα του Κυρίου πάνω στους σπόρους του ξύλου, και ως τέτοιο το τίμιο ξύλο είναι άξιο κάθε τιμής εκ μέρους μας, όχι λατρείας, αλλά και γενικότερα. Κάθε σχήμα σταυρού είναι άξιο τιμής, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύμβολο του Σταυρού, στον οποίο πέθανε ο Κύριος και μας λύτρωσε όλους από τις αμαρτίες μας. Οι χιλιαστές είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, για τους οποίους λέει ο Παύλος, «Κλαίω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού». Όπως λοιπόν τιμούμε τη Θεοτόκο με αυτό τον ιδιάζοντα τρόπο, και όχι απλώς για την αγιότητά της, αλλά διότι συνήργησε στη σωτηρία μας με το να δώσει σάρκα και αίμα στον Κύριο, έτσι ακριβώς τιμούμε και τον Τίμιο Σταυρό, με τον οποίο ήλθε σωτηρία στον κόσμο. Όχι σαν ένα ξύλο απλό, αλλά σαν όργανο της θυσίας της λυτρωτικής του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν δούμε έτσι το Σταυρό, τότε όντως αξίζει τιμών. Και κάτι άλλο. Δεν τιμάμε μόνο το Σταυρό του Κυρίου, αλλά και άλλα αντικείμενα, τόσο του Κυρίου όσο και της Θεοτόκου. Έχει η Εκκλησία μας εορτή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Όλα αυτά τα αντικείμενα έτυχαν τιμής από την Εκκλησία. Λέγεται στις πράξεις των Αποστόλων ότι τα σουδάρια και τα μαντήλια των Αποστόλων ρυπτόμενα στους ασθενείς τους έκαναν καλά και ακόμη ανέστηναν και νεκρούς. Όχι διότι αυτά τα μαντήλια ως πανιά είχαν κάποια ιδιαίτερη αξία. Το δικό μου το μαντήλι δεν αξίζει τίποτε. Άμα παλιώσει, το πετάω στα σκουπίδια. Το μαντήλι όμως του Αποστόλου, επειδή ακριβώς ήτανε μαντήλι του Αποστόλου και οι Απόστολοι είχαν θαυματουργικό χάρισμα, θαυματουργούσε. Ο Κύριος πολλές φορές το θαυματουργικό χάρισμα το έκανε να επεκτείνεται όχι μόνο στα πρόσωπα στα οποία το είχε δώσει, αλλά και στα αντικείμενα τα οποία είχαν έρθει σε επαφή με τα πρόσωπα αυτά. Τα μαντήλια λοιπόν των Αποστόλων, ως φορείς και αυτά του θαυματουργικού χαρίσματος των Αποστόλων, έκαναν θαύματα. Ή αν είχαμε σήμερα ένα μαντήλι των Αποστόλων, θα το τιμούσαμε όπως έχουμε εορτή προσκυνήσεως της αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Όλα αυτά τα αντικείμενα ήσαν καθαγιασμένα, διότι έδεσαν αποστολικά χέρια, χέρια που είχαν θαυματουργικό χάρισμα, χέρια που ανέστεναν νεκρούς, και ασπαζόμενος κανείς την αλυσίδα που έδεσε αυτά τα χέρια, λάμβανε αγιασμό και χάρη. Είναι η τιμή των Αγίων Λειψάνων και των Ιερών Αντικειμένων, την οποία έχει η Εκκλησία μας.

ακροατής. Πώς θα εξηγηθεί όμως η προσωποποίηση του Τιμίου Σταυρού στην υμνογραφία αλλά και στα κηρύγματα των Αγίων, των Πατέρων, βλέπουμε να απευθύνονται στο Σταυρό σαν να είναι πρόσωπο. Πώς γίνεται αυτό? Πατέρας Επιφάνιος: η προσωποποίηση δεν είναι σχήμα της γλώσσας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά κάθε γλώσσας. Ο Σταυρός είναι πηγή δυνάμεως. Το ότι τον προσωποποιούμε είναι σχήμα λόγου. Η Γραφή η ίδια δεν έχει προσωποποιήσεις αψύχων αντικειμένων? Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη. Τι να ακούσει η γη? Προσωποποιεί τη γη. Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριος. Γιατί να μην έχει και η υμνογραφία? Είναι σχήμα της ανθρωπίνης γλώσσας, κάθε ανθρωπίνης γλώσσας, η προσωποποίηση. Ο Σταυρός σαν αντικείμενο είναι πηγή δυνάμεως. Ποιητική αδεία ο υμνογράφος το προσωποποιεί. Οι Προτεστάντες δεν παραδέχονται υμνογραφίες, παραδέχονται τη Γραφή. Οπότε τους λες, αφού Κύριε κάνει προσωποποιήσεις η Γραφή, γιατί να μην κάνει και η υμνογραφία? Ολολήξατε, λέει κάπου ο προφήτης Ζαχαρίας, ολολήξατε δρίες της Βασανίτιδος. Προσωποποιεί τις βελανιδιές. Πολλές φορές λοιπόν, φυσικά στοιχεία που δεν έχουν καμία ιδιαίτερη χάρη μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή προσωποποιούνται. Πολύ περισσότερο τα εξαγιασθέντα στοιχεία της φύσεως, όπως το νερό του βαπτίσματος ή ο Σταυρός του Κυρίου. Και αυτά μπορούμε να τα προσωποποιούμε. Δια την «εν αυτό ενικούσαν ζώσαν χάριν του Σωτήρος» προσωποποιείται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Επειδή στο Σταυρό ενικεί, κατοικεί η ζώσα χάρις του Σωτήρος, γι' αυτό ο Σταυρός προσωποποιείται. Γι' αυτό το Σταυρό τον βλέπουμε σαν να είναι πρόσωπο και όχι ένα άψυχο κατασκεύασμα, ένα άψυχο ξύλο. Τι μας εμποδίζει να προσωποποιήσουμε το βάπτισμα και να πούμε «Ω βάπτισμα, ο λουτρών παλιγγενεσίας, ο καθαρτήριον λουτρό»? Το νερό πριν από τον καθαγιασμό του δεν είναι τίποτα. Τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας πριν τον καθαγιασμό τους είναι ψωμί και κρασί. Μετά τον καθαγιασμό τους μπορείς να μιλάς σαν να μιλάς στον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και με το Σταυρό. Απευθυνόμαστε στη δύναμη η οποία απορρέει όχι από το ξύλο αυτό καθεαυτό αλλά από τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Ακροατής: η Υπεραγία Θεοτόκος στις ευχές της Εκκλησίας προηγείται του Τιμίου Σταυρού. Πατέρας Επιφάνιος: ο Σταυρός υπήρξε όργανο θυσίας. Η Θεοτόκος έδωσε τη σάρκα της. Το ένα υπήρξε προϋπόθεση του άλλου. Χωρίς τη Θεοτόκο, χωρίς τη γέννηση, δεν θα υπήρχε Σταυρός. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Το δεύτερο έπεται του πρώτου. Ο Σταυρός έπεται της σαρκώσεως. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η Εκκλησία όχι μόνο στην αρχή της πνευματικής μας ζωής βάζει το Σταυρό, στο είδωρ του βαπτίσματος. Καθαγιάζεται με τις ευχές αλλά και με τη σταυρική ευλογία του ιερέα. Όχι μόνο όλα τα μυστήρια τα αγιάζει με τη σταυρική ευλογία του ιερέα αλλά και το τέλος της ζωής μας το επισφραγίζει πάλι με το Σταυρό. Πάνω από τους τάφους μας τοποθετείται Σταυρός, ακριβώς σαν μια εξαγγελία της Αναστάσεως των νεκρών, η οποία επιτεύχθηκε με τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Όταν βλέπει κανείς επάνω από τον τάφο το Σταυρό του Κυρίου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά σαν να βλέπει μια σάλπιγγα, η οποία να διαγγέλει την Ανάσταση των νεκρών και τη ζωή του μέλλοντος αιώνος. «Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων, εγένετο», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν μάλιστα κανείς βλέπει και το καντιλάκι δίπλα στο Σταυρό, είναι ακόμη πιο ζωντανή η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Σαν να λέει «αυτό το σώμα που είναι εδώ μέσα, αυτό τώρα που πλέον έχει γίνει χώμα, έχει μέσα του κάποιο σπινθήρα, ο οποίος θα του δώσει την ημέρα της κρίσεως πάλι ζωή. Θα ενωθεί με την ψυχή, η οποία είναι στα χέρια του Θεού τώρα, και θα γίνει ζωντανό. Αυτός είναι
ο συμβολισμός της φλόγας. Κάποτε, πριν από 40 χρόνια, είχα περάσει βραδάκι Σαββάτου από ένα δρόμο λίγο ψηλότερο από το κημητήριο της πατρίδος μου, της Καλαμάτας. Σχετικά μεγάλο κημητήριο. Δεν ξέρω αν υπήρχε ένας τάφος πάνω στον οποίο να μην έκαιγε το καντήλι. Κι ήταν ένα θέαμα σαν να έβλεπες ένα χωριό εκεί μέσα. Όπως βλέπεις μακριά ένα χωριό με τα φανάρια τότε, τώρα με τον ηλεκτρισμό, έτσι είχες την εντύπωση ότι εκεί μέσα βλέπεις ανθρώπους που κατοικούν το κημητήριο. Όχι το νεκροταφείο, αλλά το κημητήριο. Ακροατής. Δεν σώζουν και οι τρεις σταυροί. Πατέρας Επιφάνιος. Οι σταυροί των ληστών δεν σώζουν φυσικά. Ο σταυρός του Κυρίου σώζει ως όργανο της σωτηρίας. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε σημείο του σταυρού είναι ιερό και γι' αυτό η Εκκλησία με απόφαση Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει να χαράσετε σταυρός στο έδαφος για να μην πατείτε. Και εσείς οι γυναίκες, να προσέχετε όταν σας δίνουν χαλιά που επάνω έχουν το σημείο του σταυρού, να μην τα βάζετε κάτω. Σε κανένα τοίχο δίπλα στο κρεβάτι βάλτε το, αλλά κάτω στα δάπεδα ποτέ. Δεν πατάτε ο σταυρός. Ακροατής. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το σταυρό στις τουαλέτες. Πατέρας Επιφάνιος. Είναι κατορθώματα του διαβόλου. Παλαιότερα, στα περιλέμια των σκυλιών που είχαν κάνει εμβόλιο τους κρέμαγαν σταυρό. Αυτά είναι ενέργειες ανθρώπων αντιχρίστων. Με τις διαμαρτυρίες σταμάτησαν.

Ακροατής, για τα σακουλάκια των μνημοσύνων. Πατέρας Επιφάνιος, καλό είναι τα σακουλάκια των μνημοσύνων να μην τα πετάμε όταν έχουν σταυρό, να τα καίμε. Ακροατής, άκουσα κάποτε ένα ωραίο παράδειγμα και είναι σωστό. Όταν οπλοφορεί κανείς, μόνο που βλέπει ο άλλος το τουφέκι, λαμβάνει τα μέτρα του, έστω και αν είναι σκουριασμένο. Το ίδιο και με το σταυρό. Και να μην το νιώθει κανείς και να μην τον αποδέχεται με όλη του την ψυχή, όμως το ότι δέχεται να τον φέρει είναι ένα όπλο που ο διάβολος το βλέπει και το σκέπτεται. Πατέρας Επιφάνιος, ναι, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Ο σταυρός αυτός καθεαυτόν έχει δύναμη. Αλλά τότε εκδηλώνει ολόκληρη τη δύναμή του όταν υπάρχει αυτοπροαίρετη αποδοχή εκ μέρους μας. Δεν είναι ένα μαγικό στοιχείο ο σταυρός που αρκεί να κάνουμε το σημείο του σταυρού και να μην πιστεύουμε τίποτε ή να κάνουμε και το σημείο του σταυρού για να κάνουμε και αμαρτία. Θυμάμαι, είχα διαβάσει προ πολλών ετών κάποιο γράμμα. Μου το έδωσε κάποιος φίλος μου, μακαρίτης τώρα. Αυτός είχε πειστεί να εγκαταλείψει κάποια αμαρτωλή κατάσταση μέσα στην οποία ζούσε και το έτερο πρόσωπο το εγκαταληφθέν έφερε βαρέως την εγκατάλειψη. Και προσπαθούσε με γράμματα, με τηλεφωνήματα να τον πείσει να επανέλθει πάλι στον ίδιο εμετό και να συνεχίσουν τη ζωή της αμαρτίας. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είχε συναισθανθεί το σφάλμα, το μεγάλο το οποίο έκανε, είχε αποκοπεί τελείως και του έστειλε ένα επιπλέον γράμμα και του έλεγε μέσα πόσο υποφέρει από το χωρισμό αυτό. Επαναλαμβάνω ότι επρόκειτο για παράνομο και αμαρτωλό δεσμό. Πόσο ταλαιπωρείται, πόσο άγχεται, πόσο. Και στο τέλος του έλεγε, «Δεν φοβάσαι το Θεό, βρε άθλιε». «Δεν φοβάσαι το Θεό», λέει, «βρε άθλιε, που με έχεις και λιώνω». «Λοιπόν, όχι και έτσι». Ακροατής, η δύναμη του σταυρού, είπαμε, είναι μετά τη σταύρωση του Θεανθρώπου. Βλέπουμε όμως προτυπώσεις του σταυρού και θαυματουργίες και στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Πατέρας Επιφάνιος, ο σταυρός του Κυρίου και γενικότερα η θυσία του Κυρίου είχαν, θα λέγαμε, και μία αναδρομική ισχύ. Για να σας το πω με ένα παράδειγμα. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε άφεση αμαρτιών. Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίες αμάρταναν συγχωρούνταν από το Θεό μετανοούντες. Όταν ο Δαβίδ, μετά το σκληρό έλεγχο του προφήτη Νάθαν, συναισθάνθηκε την ενοχή του και είπε «Ημάρτηκα το Κυρίο», ο Νάθαν του απαντά «Κύριος, παρεβίβασε το αμάρτημά σου». Το συγχώρησε. Διερωτώμαστε λοιπόν, αφού άφεση αμαρτιών δεν γίνεται η μύδια του αίματος του Ιησού Χριστού, πώς είχαμε άφεση αμαρτιών και στην Παλαιά Διαθήκη? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι δια της θυσίας του Κυρίου προεξοφλουμένης είχαμε άφεση αμαρτιών και στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, για να το πούμε με τη σύγχρονη γλώσσα και μάλιστα την οικονομική, είχαμε προεξοφλήσεις γραμματείων. Εν ώψη της καταθέσεως η οποία θα γινόταν στην τράπεζα, προσυπογράφονταν και εξοφλούνταν γραμμάτια πριν ακόμη γίνει κατάθεση. Διότι η κατάθεση ήταν βέβαιο ότι θα γίνει. Και στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η άφεση των αμαρτιών γινόταν εν το αίματι του Ιησού Χριστού το μήπο εκχυθέντη. Έπαιρνε απ' εκεί πιστώσεις ο Θεός και έδινε. Ας μην είχε γίνει η κατάθεση ακόμη. Άλλωστε στο Θεό, όπως ξέρεις, τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Για μας είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον. Για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ο Σταυρός λοιπόν και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη υπήρχε. Υπό τη σκιά του Σταυρού έζησαν και οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι, οι άγιοι, χωρίς να το αισθάνονται, χωρίς να το βλέπουν, και αυτοί ήταν κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Η κίνηση της ράβδου του Μωυσέως που χώρισε στα δύο την Ερυθρά Θάλασσα είναι συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού.
το ξύλο, το οποίο έριξε στα πικρά ύδατα της μεράς και γλυκάθησαν, είναι και αυτό συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού. Ο χάλκινος όφης είναι συμβολισμός του Τιμίου Σταυρού. Λέει ο Απόστολος Παύλος για το Μωυσή: «Πίστη Μωσής, μέγας γενόμενος, ηρνίσα το λέγεσθε Υιός θυγατρός Φαραώ. Μάλλον, ελόμενος, συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν», για την οποία δεν είχε γίνει λόγος ακόμη. Κι όμως, αυτός απέβλεπε. Και παρακάτω λέει: «Τον γάρ αόρατον ως ορών εκαρτέρισεν». Περίμενε τον Χριστό χωρίς να τον βλέπει. Τον ανέμενε καρτερικά. Κατά ένα μυστηριώδη τρόπο είχαν κάποια αποκάλυψη και αυτοί του Θεού. Ακροατής: «Γιατί έφτιαξε φίδι και όχι κάτι άλλο, τι φίδι ήταν?» Πατέρας Επιφάνιος: «Το φίδι ήταν χάλκινο, δεν ήταν δηλητηριασμένο. Ήθελε μέσω των ιδίων να δώσει τη θεραπεία. Φίδια σας δάγκωσαν, εγώ έχω τη δύναμη με φίδι να σας θεραπεύσω. Το φίδι αυτό δεν είναι δηλητηριώδες. Είναι φίδι που δίνω εγώ εντολή στο Μωυσή να το φτιάξει». Ακροατής: «Πέστε μας λίγα για το χαρακτηρισμό του τιμίου ξύλου σαν τρισμακάριστου». Πατέρας Επιφάνιος: «Πώς αλλιώς να εκφράσω

των δημιουργών. Πώς αλλιώς να τα εκφράσει ο ύμνοδός αυτά? Όλβιος τάφος και ο τρεις μακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός. Από τον ιρμό της πέμπτης οδής του όρθρου του Τιμίου Σταυρού. Αν μερικά πράγματα αξίζουν τιμή, διότι μεγάλοι άνθρωποι της γης αυτής τα χρησιμοποίησαν, στα μουσεία βρίσκει κανείς τον κονδυλοφόρο, ξέρω εγώ, του τάδε αυτοκράτορος, με τον οποίο υπογράφτηκε η τάδε συνθήκη ή τα αυτόγραφα κάποιου μεγάλου. Εάν λοιπόν τέτοια πράγματα απολαμβάνουν τέτοια αξία, τι να πούμε για το σταυρό του Κυρίου μας και για τον τάφο του Κυρίου μας και για το σουδάριο και για τη συνδόνα με τα οποία τον τήληξαν η διάδα του Νικοδήμου και του Ιωσήφ, πώς αλλιώς να εκφράσουμε την τιμή προς αυτά τα αντικείμενα? Χέρις ο ζωηφόρος σταυρός, της ευσεβίας το αίτη των τρόπαιων, η θύρα του παραδείσου. Είναι το πρώτο τροπάριο των στοιχειρών προσωμείων του εσπερινού του Τιμίου Σταυρού. Θα πω ένα πραγματικό περιστατικό. Χρειάστηκε κάποτε ένας κύριος να συνοδεύσει τη σύζυγο του ασθενή στην Αγγλία. Μετά την τακτοποίησή της στο νοσοκομείο, πήγε σε ένα εστιατόριο να φάει. Στο γεύμα, σαν συνειδητός χριστιανός, έκανε το σταυρό του. Όταν ήλθε η ώρα να πληρώσει, ζήτησε το λογαριασμό και προς έκπληξή του, τον γκαρσόνι του είπε ότι είναι όλα πληρωμένα. «Πώς?» «Να, εκείνος ο κύριος τα πλήρωσε». Τον πλησίασε λοιπόν και τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό. «Με ξέρετε?» «Όχι. Είδα όμως ότι είσαι χριστιανός και αυτό μου αρκεί». Τον ρώτησε στη συνέχεια το λόγο της παρουσίας του στην Αγγλία και όταν έμαθε για την ασθένεια της συζύγου του, του έδωσε και ένα τσεκ για την αντιμετώπιση των ιατρικών εξόδων. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του βιβλίου του Πατρός Επιφανίου και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, ως περ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πάσο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν.

να δοξάσουμε για όλη μια φορά τον Θεό, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, διότι γεννηθήκαμε και ζούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, είμαστε βαπτισμένοι, μυρωμένοι και απολαμβάνουμε μέσα σε αυτήν όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και τα κάλλη του ουρανού, όπως αυτά φτάνουν στη γη και στις ψυχές μας με τη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, όπως είπαμε και χτες, σήμερα τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού, του Αποστόλου. Αλλά έχουμε σκεφτεί πόσα ονόματα φέρει αυτός ο Άγιος, αυτός ο Άγιος Απόστολος. Έχει 12 τίτλους, τους περισσότερους από κάθε άλλον. Όταν εγνώρισε τον Χριστό ή τον μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και είχε το όνομα Βοανεργές, δηλαδή το Υιός της Βροντής. Μετά έγινε μαθητής του Χριστού. Μετά έγινε φίλος του Χριστού. Μετά έγινε ηγαπημένος του Χριστού, ήτο και παρθένος, αφοσιωμένος ψυχήτε και σώματι. Εκλήθη στο αποστολικό αξίωμα, έγινε Υιός της Παρθένου κατά χάριν, όταν από το Σταυρό την Παναγία μας την ανέθεσε ο Χριστός στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Έγινε Απόστολος, Ευαγγελιστής, συγγραφέας, θεατής των αοράτων και αρήτων μυστηρίων. Έγινε συγγραφέας, όπως είπαμε, της Ιεράς Αποκαλύψεως, Ευαγγελιστής της Αγάπης, Θεολόγος αετός της Θεολογίας. Κοιτάξτε πόσα πράγματα έλαβε αυτή η μεγάλη και μοναδική προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου από την στιγμή που πλησίασε τον Χριστό. Μέσα στην ατμόσφαιρα της παρουσίας του Χριστού, κάτω από την χάρη του, με την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, με την αγάπη που είχε στο Χριστό και ο Χριστός Αυτόν, με τη διδασκαλία και τις αποκαλύψεις, με όλα όσα εκοπίασε, εξορίσθη, δυνητικά εμαρτύρησε υπέρ Χριστού, αυτός ο άνθρωπος έχει όλα τα ευλογημένα αυτά κοσμήματα στην ζωή του, στην προσωπικότητά του. Βέβαια, εμείς τι θα διαλέξουμε από όλα αυτά? Δεν μπορούμε όλα, μακάρι, να είχαμε αυτήν την αγιότητα και την πνευματικότητα, να παίρναμε όλα αυτά τα οποία είχε και έχει και δίδει βέβαια εν μέτρο, τηρουμένων των αναλογιών και κατά των βαθμών της πίστεως και ασκήσεως ενός εκάστου. Αλλά επειδή θέλουμε μέσα μας κι εμείς να είμαστε κοντά στο Χριστό, ας πάρουμε να ξεκινήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο το οποίο θέλει ο Θεός και ο άνθρωπος είναι να έχουμε μέσα στην καρδιά μας ζήλο Θεού. Δηλαδή να αγαπάμε τον Θεό, να αγωνιζόμαστε, να δείχνουμε μια ευαισθησία στα θέματα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν Υιός Βροντής, δηλαδή δεν ανεχόταν κάτι να βλάπτει το όνομα και τη φήμη του Χριστού. Όταν πήγαιναν σε ένα σπίτι εκεί σε ένα μέρος και δεν τους δέχτηκαν, είπε αυτός και ο αδελφός του, να ρίξει φωτιά να τους κάψει, Κύριε. Και του είπε βέβαια ο Χριστός, δεν είμαστε τέτοιου πνεύματος εμείς, σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Μακάρι βέβαια να είχαμε όλοι στην ζωή μας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, την παρθενία, αλλά μέσα στην καρδιά μας οφείλουμε όλοι να έχουμε την αφοσίωση, την αγνότητα, να βλέπουμε τον Χριστό πάνω απ' όλα και η καρδιά μας να είναι δοσμένη το Χριστό Χριστό. Όμως τώρα όλοι μπορούμε να γίνουμε
και ο καθένας ξεχωριστά μαθητές του Κυρίου. Να κάτι το οποίο μπορούμε και εμείς να πάρουμε. Να γίνει ο καθένας μας μαθητής του Χριστού. Να διαβάζει και να ακούει το λόγο του. Βασικότατο θέμα στη ζωή μας. Δεν νοείται ορθόδοξος χριστιανός. Και δεν υπάρχει κανείς άγιος της ορθοδοξίας χωρίς τον Θείο Λόγο. Ο κάθε ένας από μας θα πρέπει να γίνει μαθητής του Χριστού. Αν μαθητεύσεις τον Χριστό, το επόμενο σκαλοπάτι είναι να γίνει και φίλος του Χριστού. Δηλαδή να συνηθίσει να είναι μαζί του, να τον αγαπά, να του μιλά, να συναναστρέφεται, να είναι ένα με τον Χριστό. Κι αν είσαι φίλος του Χριστού, ασφαλώς θα είσαι και αγαπημένος μαθητής και φίλος του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός δεν θα σε αφήσει έτσι, θα σου δώσει την αγάπη του. Και όποιος είναι μαθητής, φίλος ή αγαπημένος του Χριστού, μπορεί να τύχει και της ειδικής δωρεάς, να είναι επιστήθιος του Χριστού, αγαπημένος φίλος και παρθένος, ψυχήτε και σώματι, να ακούσει από το στόμα του Χριστού ειδικές διδασκαλίες και αποκαλύψεις. Όποιος συμμετέχει και ανεβαίνει αυτά τα σκαλοπάτια και είναι και αγαπημένος μαθητής του Χριστού, τότε θα είναι και Υιός της Παναγίας μας. Θεϊοθετημένος, κατά χάρη. Θα είναι και παιδί της μητρός του Κυρίου. Φυσικό παιδί ο Χριστός μας είναι ο Χριστός μας της Παναγίας μας. Αλλά εν το προσώπο του Ιωάννου και εμάς όλους μας έχει υιοθετήσει η Παναγία μας. Μεγάλο πράγμα να είσαι παιδί του Θεού και παιδί της Εκκλησίας και παιδί της Παναγίας μας και φίλος του Χριστού και μαθητής του Χριστού. Και αν σηκώσεις αυτόν τον σταυρό και αναλάβεις και έχεις στενή πνευματική σχέση με την Παναγία μας και τον Χριστό μας, τότε τι θα γίνεις, Απόστολος. Θα μιλάς για το Θεό, θα μαρτυρείς τον Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να μένεις με κλειστό το στόμα τη στιγμή που θα είσαι τόσο κοντά στον Λόγο του Χριστού και θα ακούσεις και από τον Χριστό τρία χρόνια. Θα ακούσεις και από την Παναγία μας μετά τα μυστικά εκείνα ρήματα που θα είπε η Παναγία μας τον Άγιο Ιωάννη. Απόστολος. Στα πέρατα του κόσμου θα πάει ο άνθρωπος γεμάτος από τις παρουσίες αυτών των δύο ιερωτάτων προσώπων της Εκκλησίας μας. Απόστολος και Ευαγγελιστής. Όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, το Ευαγγέλιό του. Ευαγγελιστής και μετά και συγγραφέας, δηλαδή και ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Και δια στόματος και δια γράμματος. Να είσαι Απόστολος του Χριστού, να μεταδίδεις το Ευαγγέλιο, μάρτυρας του ονόματος αυτού και της αποκαλύψεως αυτού, να στέλνεις τον προφορικό και τον γραπτό λόγο πατού. Και τι άλλο μπορείς να γίνεις, θεατής των αρήτων, εν ημέρα Κυριακή, να σου αποκαλύψει ο Θεός. Α, μέλη γενέστε εν τάχη, τα μέλλοντα. Και πολλοί πολλές φορές έμαθαν για τον εαυτό τους και την ημέρα της κοιμήσεώς τους, όπως λέγαμε τις άλλες φορές για τον δούλο του Θεού Ευάγγελο, ο οποίος είπε στους δικούς του ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος ο ανάπηρος, ότι εγώ θα φύγω. 12 η ώρα την άλλη μέρα φεύγω. 12 παρά ένα εφώναξε τους δικούς του ανθρώπους και τους αποχαιρέτησε και έφυγε. Αποκαλύπτει ο Θεός στους δικούς του μαθητές, φίλους, αγαπημένους, σε όσους αγαπάν την Παναγία, σε όσους κουράζονται για το Ευαγγέλιο, σε όσους γράφουν, σε όσους μιλάνε για τον Χριστό. Τους αποκαλύπτει και ατομικά πράγματα, μελλοντικά, αλλά και για την Εκκλησία ολόκληρη. Βέβαια, το να γίνει κάποιος θεολόγος είναι ίσως μια ειδική διαδρομή, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, αν θέλεις να είσαι θεολόγος, να προσεύχεσαι πραγματικά. Και όποιος προσεύχεται πραγματικά είναι θεολόγος και της θεότητος άξιος, όποιος μαζί με την θεωρία έχει και την πράξη. Άρα λοιπόν να γίνεις και θεολόγος. Και τι άλλο τώρα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Το είπαμε στην απόλυση και το λέμε. Του Αγίου εν δόξου
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου. Είναι και ένδοξος, δηλαδή είναι στη δόξα. Διότι είπε, εσείς οι 12 μαθητές μου θα καθίσετε σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι και ένδοξος, ενδόξη, όχι επίγεια, όχι σε αυτούς τους ξύλινους θρόνους, αλλά στους θρόνους εκείνους, τους αχυροποίητους που ετοίμασε ο Θεός. Είναι ένδοξος, ενδόξη. Αυτή την δόξα πρέπει να ποθήσουμε. Και μάλιστα σε αυτή τη ζωή ο καθένας από τα μικρά παιδιά που είναι τα μικρά πρόβατα του Χριστού και οι μαθητές του Χριστού μέχρι τους λευκασμένους γέροντας και ημάς τους ιερείς και πάντας, όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε μαθητές του Χριστού. Ένας Άγιος ο οποίος διαδέχτηκε στην Αποστολική εποχή λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, όταν τον πήγαιναν για μαρτύριο έλεγε «Αφήστε με να γίνω μαθητής του Χριστού, νυν άρξω με μαθητής γενέστε, αφήστε με να γίνω καλό ψωμί αλεσμένο στα δόντια των λιονταριών. Δεν υπάρχει μέσα μου», λέει, «φωτιά που να αγαπά τον κόσμο και την ύλη, αλλά ένθεος Θείος έρος που μου λέγει δεύρω προς τον Πατέρα». Ο καθένας, αδερφοί, καθημερινά αποδεικνύει, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αν είναι μαθητής του Χριστού, αν είναι ορθόδοξος, αν φέρει το όνομα του Χριστού επαξίως στις επιλογές του, στα διλήμματα, στη μελέτη του, στην προσευχή του και στο μαρτύριο, αν το καλεί ο Θεός, όταν το καλέσει η ώρα. Να έχουμε τις ευχές του μεγάλου Αγίου Αποστόλου Ιωάννου, του προστάτου του Ιδρύματος τούτου. Μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Έχουμε και τη χαρά να έχουμε και τον ηγούμενο και τον πατέρα Γερμανό εδώ από το μοναστήρι του Αγάθανος, που είναι φίλοι του Χριστού αλλά και του Ιδρύματος τούτου. Και πάντα σ' ημάς ζητούμε τας προσευχάς σας

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γλώσσε ποτέ συνεχήθησαν δια την τόλμαν της πυργοποιίας. Γλώσσε δε νυν εσοφίστησαν δια την δόξαν της θεογνωσίας. Εκεί κατεδίκασε Θεός τους ασεβείς το πτέσματι. Εντάφθα εφώτισε Χριστός τους αλλοιείς το πνεύματι. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν. Άρτη καινουργείται η συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών ημών. Γλώσσες αλλογενών εκενούργησας Χριστέ του σους μαθητάς, ή να δι' αυτόν σε κηρύξωση των αθάνατων λόγων και θεών, τον παρέχοντα τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Το σύμβολο της πίστεως είναι θεοπαράδοτο και αποτελεί την αιώνια κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Χριστός.

Είμαστε σε χώρο που δεν μπορεί η λογική να ανταπεξέλθει. Είναι πολύ λίγη. Δεν μπορεί η λογική να ανταπεξέλθει. Είμαστε σε χώρο που χρειάζεται πολύ προσευχή και αγιότητα βίου και πνευματική προσπάθεια για να κατανοήσουμε τι το πνεύμα του Άγιον λέγεται σε εκκλησίες. Ποια είναι η θεολογία μας και ποια είναι η πίστη μας. Η πίστη έχει πολλές βαθμίδες. Την εισαγωγική χάρη στην οποία εισερχόμεθα και προσπαθούμε, για να φτάσουμε μέχρι τη φωτιστική βαθμίδα της πίστεως που πλέον έχουμε μέχρι και θεοπτία και θεολογία και μπορούμε και κατανοούμε αλλιώς τα πράγματα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται αγώνας. Πολύς αγώνας. Υπακοή στο πνευματικό. Υπακοή στην Εκκλησία. Για να μην σας κουράζω. Αδελφοί μου, οι διατυπώσεις του συμβόλου της πίστεως, που πολλές φορές εκ λάθος επαναλαμβάνουμε μηχανικά, χωρίς να τους αποδίδουμε την πρέπουσα, όχι κατανόηση ή σημασία, αλλά την πρέπουσα ιερότητα, τον πρέποντα σεβασμό. Όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως πρέπει να τρέμουμε. Όχι γιατί είναι προϊόν αγώνων ανθρώπων της πίστεως, αλλά γιατί είναι θεοπαράδοτο, αυτό που μας παρέθεσε ως παρακαταθήκη ο Χριστός και μας άφησε ως αιώνια κληρονομιά. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως, έτσι όπως το έχουμε, έτσι όπως το ζούμε, έτσι όπως το προσευχόμαστε, υπάρχει για να μας προκαλεί. Όχι μόνο να μάθουμε την εκκλησιαστική μας ιστορία, τη δογματική, γενικά κομμάτια της θεολογίας μας. Υπάρχει για να μας προκαλεί, να μαθαίνουμε την πίστη μας περισσότερο, να βιώνουμε την πίστη μας περισσότερο, να ενεργούμε τα της πίστεως περισσότερο. Και επειδή έρχεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και επειδή ήδη είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του κατανοητικού τριωδίου, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τι θέλει από μας ο Θεός και να το υποστασιοποιήσουμε στη ζωή μας με τον αγώνα μας, με τη δύναμη της προσευχής μας και εξητώντας τη χάρη του Θείου Ελέους. Αμήν.

ή του πνεύματος πηγή, επιδημούσα τις εν γη, εις πυρφόρους ποταμούς, με ριζωμένη νοητός, τους Αποστόλους εδρόσιζε φωταγωγούσα, και γέγονεν αυτής νέφος δροσόδες το πυρ, φωτίζουσα αυτούς και ιετίζουσα φλόξ, διόν ημείς ελάβομεν την χάριν, διαπυρώστε και ύδατος. Το φως επέστη του παρακλήτου και των κόσμων εφώτισε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Κύριε, του Αγίου Πνεύματος η επιφύτησης τους Αποστόλους σου εμφορίσασα εν ετέρες γλώσσες λαλήν παρεσκεύασεν. Όθεν το παράδοξον της μεν απίστης μέθιε νομίζετο, της δε πιστής πρόξενον σωτηρίας, ούτης ελάμψεως και ημάς αξίωσον, δεόμεθα φιλάνθρωπεν.

Αρκεί ήταν τόσο απασχολημένος από τα τοπικά, εκκλησιαστικά και ιατρικά θέματα, δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για τα γενικότερα προβλήματα της Εκκλησίας. Συντάσσει τότε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανανέωσης εκκλησιαστικής ζωής και το υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τους τομείς τους οποίους θα πρέπει κυρίως η Εκκλησία να δώσει το βάρος. Το πλησίασμα και η εκκλησιαστική διαφώτιση των διανομένων και των απομακρυσμένων από την Εκκλησία, η κατήχηση των παιδιών και νέων, η κατήχηση των ενηλίκων και όλα αυτά όχι θεωρητικά αλλά με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Στο μεταξύ ο Πατριάρχης Σέργιος με πολύ αγώνα και πολλούς κόπους προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε όμως. Σε διάστημα 9 μηνών από την εκλογή του, στις 15 Μαΐου του 1944, πέθανε ευνίδια ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις δύο προηγούμενες μέρες είχε λειτουργήσει και χειροτονήσει αρχιερείς. Το ποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Λένιγκραν Αλέξιος. Ο Αλέξιος διακρινόταν για τις εξαίρετες ικανότητες του. Διαδέχθηκε το μάρτυρα Μητροπολίτη Βεριαμή και αντιτάχθηκε στη ζωντανή Εκκλησία, πράγμα που του κόστισε την εξορία στο Καζανστάν. Στην περίοδο της πελιορκίας του Λένιγκραν, που κράτησε περίπου 900 μέρες και ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα, ο Μητροπολίτης Αλέξιος με την ηρωική του στάση έγινε ψυχή της αντίστασης, πράγμα που του απέφερε το θαυμασμό και τη γενική αναγνώριση. Μετά το θάνατο του Σεργίου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης. Στις 21-23 Νοεμβρίου του 1944, συγκάλεσε στη Μόσχα Σύνοδο Επισκόπων για τη σύνταξη του Καταστατικού Χάρτου και για τον ορισμό υποψηφίου για την εκλογή Νεοπατριάρχου. Στην προπαρασκευαστική αυτή σύνοδο παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ήταν ίσως ο μόνος που διαφώνησε για τον τρόπο εκλογής. Υπεθύμησε τη διαδικασία εκλογής του Πατριάρχη με το σύστημα της κλήρωσης όπως είχε αποφασίσει και εφαρμόσει η Σύνοδος του 1917. Τόνισε ακόμη πως η ψηφιοφορία έπρεπε να είναι μυστική. Δήλωσε δε ότι θα καταψηφίσει τον Μητροπολίτη Αλέξιο επειδή η υποβολή της υποψηφιότητάς του ως μοναθικού υποψηφίου παραβαίνει την όλη διαδικασία. Η Σύνοδος έληξε. Στις 24 Νοεμβρίου τα μέλη της Συνόδου γίνονταν δεκτά από τον Καρπόφ που μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τη νέα περίοδο των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945 ορίστηκε η νέα Σύνοδος. Η Σοβιετική κυβέρνηση βοήθησε πολύ και διευκόλυνε τη συγκρότηση της Συνόδου. Η σύθεσή της ήταν ευρύτατη. Συνολικά 170 αντιπρόσωποι, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί, συμμετέσχον και 34 εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Ο μόνος Ρώσος αρχιερέας που δεν κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αιτία ήταν η αντίδρασή του στην πρώτη σύνοδο. Στις 2 Φεβρουαρίου έγινε ψηφοφορία ονομαστική και φανερή. Ομόφωνα εξελέγει ο Μητροπολίτης Αλέξιος. Στο τέλος της εκλογής, έχοντα πρεσβεία αρχιερωσύνης Μητροπολίτης Φίλιππος Σταβίνσκι, ο οποίος είχε περάσει 15 χρόνια μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις μία θαραλέαν προσφώνηση υπέμνησεν εις τον νέον εκλεγέντα τα καθήκοντα του Πατριάρχου. Να ακολουθήσει στην οδόν που εχάραξαν οι Μητροπολίτες Μόσχας Φίλιππος, Ερμογέννης, Αλέξιος και Ιωνάς και να καταστείς ο φύλαξης της αληθείας του Χριστού με τα όπλα της δικαιοσύνης εις τα σχήρα σου. Την μεθοπομένη 4 Φεβρουαρίου έλαβε χώραν η επίσημος εθρόνησης του νέου Πατριάρχου. Από πλευράς καθαρός εκκλησιαστικής η Σύνοδος του 1945 δεν μπορεί παρά να εξαπατήσει. Τελείως παθητική η συνέλευσης ικανοποιήθη να επικυρώσει ότι της είχε προταθεί εκ των άνω. Αλλά αρκεί να θυμηθόμεν εις ποιαν κατάσταση ευρίσκεται η Εκκλησία μερικά έτη προηγουμένως για να εκτιμήσουμε εις όλην της την αξία την ιστορική προσφορά της Συνόδου αυτής. Το 1945 ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δέχεται την πρώτη βράβευση αναγνώριση για το τεράστιο έργο του. Ο νέος πρόεδρος των τοπικών Σοβιέτ, αντικαταστάτης του Κοζικόρφ, τον κάλεσε στην Κεντρική Επιτροπή για να το απονείμουν παράσημο για την ηρωική εργασία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την απονομή ο πρόεδρος είπε «Παρόλο που ο Βόινο ολοκλήρωσε το έργο του ως ιατρικός σύμβουλος, τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν αποχωρήσει δυτικότερα, ελπίζω πως ο καθηγητής και στο εξής θα μοιράζεται τη γνώση του και την πείρα του με τους νεότερους γιατρούς της πόλης». Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς απάντησε δυναμικά
Έχω διδάξει και είμαι πρόθυμος να διδάξω στους γιατρούς αυτά που ξέρω. Έδωσα ζωή και χάρισα την υγεία σε εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες στρατιώτες, και προφανώς θα μπορούσα να βοηθήσω κι άλλους πολλούς. Αν εσείς το τόνισε αυτό το εσείς και με τον τρόπο αυτό άφηνε να νοηθούν πολλά, δεν με είχατε συλλάβει χωρίς λόγο και δεν με τραβούσατε για 11 ολόκληρα χρόνια στις εξορίες και στα μποντρούμια. Να πόσος καιρός έχει καθεί άδικα και πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Τα λόγια αυτά έκαναν τρομερή εντύπωση. Για κάποιο διάστημα βαριά σιωπή έπεσε μεταξύ των συνέδρων και στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ξαφνιάστηκε και όταν συνήλθε είπε: «Είναι καιρός πια να ξεχαστούν τα περασμένα και πρέπει να ζει κανείς στο παρόν και για το μέλλον». Τότε ακούστηκε δυνατή φωνή του Αρχιεπισκόπου: «Όχι, να με συγχωρείτε, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ». Λίγο καιρό μετά ήλθε και η εκκλησιαστική αναγνώριση. Ο Πατριάρχης Αλέξιος με πατριαρχικό έγγραφο εξήρε τη μεγάλη προσφορά του και του έδωσε το προνόμιο να φορά τον αδαμάντινο σταυρό στην αρχιερατική μήτρα, συνήθεια που τηρείται στη Ρωσική Εκκλησία. Η μεγαλύτερη όμως τιμητική διάκριση έγινε το 1946. Τότε βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν, το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο για τις επιστημονικές μελέτες του, που απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ο ακαδημαϊκός Κανσίνσκι γράφει: «Τα βιβλία του Αρχιεπισκόπου Λουκά θα διαβάζονται για πολλές δεκαετίες. Η φήμη του απλώνεται παντού. Μέχρι και στην Αμερική, εφημερίδες και περιοδικά γράφουν άθρα τιμητικά για αυτόν. Από παντού έρχονται να του πάρουν συνεντεύξεις, ενώ τα ευχητήρια καταφθάνουν καθημερινά», γράφει σε μία επιστολή του. «Λαμβάνω πολλές συγχαρητήριες επιστολές από παντού. Με έστειλαν ο Πατριάρχης, οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, ο Καρπόφ, ο Μητιαρεφ, ο Τρετιακόφ, η Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών, η Επιτροπή των Ανωτάτων Σχολών, το Θεολογικό Ινστιτούτο, καθηγητές και άλλοι πολλοί. Η τιμητική αυτή διάκριση μου είναι μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία», όπως μου τηλεγράφησε ο Πατριάρχης. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Σχεδόν όλα τα διέθεσε στα ορφανά θύματα του πολέμου. Όλη η επιστημονική του δραστηριότητα, η δημοσίευση των περίφημων μελετών του και η απονομή του μεγαλύτερου κρατικού βραβείου ήταν κατά αυτόν η καλύτερη ιεραποστολή και η μαρτυρία σε τόσο καλεπούς καιρούς. Ήταν, όπως έλεγε, ένας τρόπος για να ανέβει το κύρος διωγμένης και συκοφαντημένης εκκλησίας, και θα προβλημάτισε πολλούς ιδίως επιστήμονες και δεονοούμενους, όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στο εξωτερικό. Εκείνο τον καιρό, μια από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού BBC μετέδωσε πως μια ομάδα νεαρών Γάλλων προσχώρησε στην Ορθοδοξία. Στη διακήρυξή τους αναφέρθηκαν στην επίδραση που δέχτηκαν από τους Ρώσους χριστιανούς επιστήμονες Ιβάν Παυλόφ, Βλαντιμίρ Φιλατόφ και τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά Βόινο Γιασενέσκι. Σε άλλη επιστολή του γράφει στο γιο του για την καθολική πλέον αναγνώρισή του: «Ήρθε ο ειδικός απεσταλμένος του ΤΑΣ για να πάρει φωτογραφίες μου για τον ξένο τύπο. Νωρίτερα μου ζήτησε από το Πατριαρχείο να στείλω το βιογραφικό μου για το περιοδικό του Πατριαρχείου και για την υπηρεσία πληροφοριό. Δύο αντόπιοι ζωγράφοι σχεδιάζουν ποτρέτα μου. Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβς, ο οποίος μόλις επέστρεψε από την Αμερική, θα διαβάσει στον τύπο της χώρας για τον Αρχιεπίσκοπο κάτω από βραβείου Στάλιν. Αύριο θα έρθει ο Λήπτης να κάνει την προτομή μου». Αν και πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε, ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι του Ταμπόφ, όσοι ζουν, θυμούνται με ευγνωμοσύνη το πρόσωπό του και το πολύπλευρο εκκλησιαστικό και κοινωνικό του έργο. Το κρατικό νοσοκομείο της πόλης έχει σήμερα το όνομά του, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο λειτουργεί μουσείο του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Το 1994, μπροστά στο κτίριο του νοσοκομείου, τοποθέτησα μνημείο προς τιμή του. Τα έτη 1945-1947, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γράφει και ένα θεολογικό βιβλίο απολογητικής μορφής με τον τίτλο «Πνεύμα, ψυχή, σώμα». Ας σήμερα η απολογητική δεν είναι τόσο στην επικυρότητα, τότε ήταν αναγκαία. Από τα 1917 η αντιθρησκευτική προπαγάνδα οργίαζε χωρίς σοβαρό αντίλογο και περιστρεφόταν κυρίως γύρω από ένα άξονα.
τη ρεζική αντίθεση και σύγκρουση πίστεως και επιστήμης. Η δίθεν αυτή σύγκρουση χρησιμοποιείται κατά κόρον για να χτυπηθεί η πίστη. Η θρησκεία, τόνιζαν οι αθεϊστές, αντιβαίνει προς την επιστήμη. Η πρόοδος της επιστήμης ξεσκέπασε το ψέμα και απέδειξε ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού και έχει τεθεί στην υπηρεσία των εκμεταλλευτών. Δεν σταματούσαν να φέρνουν και ως παράδειγμα μεγάλους Ρώσους επιστήμονες που ήταν υποτίθεται άθεοι, ακόμη και τον Παβλόφ. Όμως η ζωή του διάσημα αρχιεπισκόπου γιατρού έδειχνε το εντελώς αντίθετο. Στο πρόσωπό του δεν υπήρχε καμία σύγκρουση, αλλά αρμονική συνύπαρξη και συμπόρευση πίστεως και επιστήμης, και αυτή την εμπειρία του καταγράφει στο βιβλίο του. Στον καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας, ιερέα Βέταλεφ, ομολογούσε πως δεν είχε τη δυνατότητα λόγω των εξοριών και της ελλείψης θεολογικών βιβλίων να γράψει κάτι πληρέστερο, γι' αυτό κατέγραψε κυρίως τις δικές του σκέψεις και εμπειρίες και δευτερευόντως κείμενα των πατέρων ή άλλων συγγραφέων.

μετά την έγερσιν Χριστέ, την εκ του τάφου και την προσύψος ουρανού θείαν ανάληψιν, τις θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψα συκτήρμων. Πνεύμα ευθές, εγγενήσας τις μαθητές, όθεν ως περ κιθάρα μου σουργική, πάσιν ετρανολόγησαν, το θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομία σου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Αγίαν Πεντηκοστήν. Οίκος δέκατος. Ο Πέτρος δε κατηδών τα γεγονότα πάντα ευόησεν. Αδελφοί, τιμόμεν αωρώμεν, μη εξερευνόμεν, μη της είπη τούτο τι εστί το δρόμενον, υπερβαίνει γαρδιάνιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμησιν. Πνεύμα και πυρ συνέζευκτε, θαύμα πιστών, άβρα και φλόξ συνήρμοστε θέαμα φρικτών. Μετά ανέμων λαμπάδες, μετά δρόσου δε σπινθύρες, τι είδε,

ζεις πυνθήρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 20. Ημίσουν αγαπητοί, στείτε και καθοράτε απεριέργως το πυρ, ο έπεμψεν εξ ύψους, ο όν εν το ύψι. Μη φοβήστε, ούγαρ φλέγουσιν οι άνθρακες, μη θαμβήστε, ότι άκαυστον τούτο το πυρεστήν, αλλώς φρόνιμη μνήστητε, πως πάλε πήρε δέξα το πέδας τους τρεις, πως ούκε καύθη σώματα τούτον ουδέ θρίξ, πως οι τους τρεις δεξαμένοι τέσσαρας αυτούς εδείκνει, συν τόκο γαρ έδωκεν ους έλαβεν ότι εφοβήτω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι, σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα, που έστειλεν από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται στα ύψη. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τους τρίχα, πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το Πανάγιον Πνεύμα.

Οίκος δωδέκατος. Ρυψάτο ούν αδελφοί, ο καθίσιμον άρτη των φόβων εκ της ψυχής, και πόθον ενδειξάτο το αναληφθέντη, ότι ούτως ούσε κάλεσεν ηγάπησεν, ότι πάντα άπερ προήλεγεν νυν απεπλήρωσε και ως είπεν επίησε. Τι δηλειόμεν, άφλεκτον φλόγα λοιπόν, ρόδα το πυρ νομίσομεν όπερ και εστίν. Επί τα σκάρας γάρ ημών ως περάνθη επετέθη, εν είσε στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που εκάλεσε, γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα τα πραγματοποίησε και τα έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει, ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Ως είπε ταύτα κυφάς πάση της Αποστόλης, ησύχασε με ταυτόν και δέχεται σύν τούτη στο Άγιον Πνεύμα. Ελιλήθη γάρ μετέπειτα ως γέγραπτε, ως προδρόμη σύν χρυσάμενον δύο της θαύμαση, του πυρός και του πνεύματος. Έδι γάρ πρώτου πνεύματος θαύμα δραμήν, έδι πρώτου φωτίζοντος φλόγα προελθήν, και προμηνύσε το κόσμο ως περσάλπιγγα ηχούσαν, ότι ως επίσταται και ως βούλεται τη γη επιδένει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αυτά σαν είπεν ο Κυφάς σ' όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν το φωτιστεί η φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνύσει στον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 24. Μεγάλα είναι και φρικτά τα γεγονότα πάντα και φρένας πάντων ιστά. Πλησθέντες γάρ εξέφνης του Πνεύματος πάντες προσομίλουν της ακούσιν ως οίκων, της Ρωμαίης ούχος βάρβαρη.

πάρθης ως όμοιοι και της μύδης ως είδη. Τις ελαμίτες εύλαλοι όφθησαν τρανός, της αραβίης γνώριμοι γέγοναν ευθύς, ασιανείς και φρυγείς εύδυλοι και τρανολάλοι, και πάση της έθνες συνευθέκοντο ως τούτη σε δίδου το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως, γέμισαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές στη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Πάρθους ως Πάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδη, με άνεση μίλησαν μεγάλοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σ' όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. 25. Αλλότε είδων αυτούς γλώσσας λαλούντας πάντας, οι πανταχώθεν εκεί εξίσταντο βοώντες. Τι βούλετε τούτο, Γαλιλαίοι οι Απόστολοι υπάρχουσιν, και πώς άρτη καθώς βλέπομεν πάση της έθνες οι πατριώτε γεγόνασι, πότε κατήδεν Αίγυπτον Πέτρος ο Κυφάς, πότε Ανδρέας όκησε μέσην ποταμών, η Ιζε Βεδαίου, πότε είδων Παμφιλίαν, πώς ταύτα γνωρίσομεν, πώς είπομεν, ή πάντως ως θέλει το Πανάγιο Πνεύμα. Μετάφραση. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν διάφορες γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού τάχασαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό, Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι, και πώς τώρα καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτο ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. 26. Νυν γέγοναν σοφιστέ ή αγρευτέ το πρώην, νυν ρήτορες και τρανοί ή πριν παρατασόχθας των λιμνών εστώτες, ή το πρώτον καταράπτονται στα δίκτυα, νυν πλοκάς ρητόρων λίουσιν και ευτελίζουσιν απλουστέρω το ρήματι. Ένα λόγον γάρ λέγουσιν αντιπολών, ένα θεόν κηρύττουσιν ου μεταπολών. Το εν ως εν προσκυνούσιν ακατάληπτον πατέρα, η όνομο ούσιον αμέριστον και όμοιον τούτης το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτό που πρώτα ράβανε τα δίχτυα, εξαφανίσουν τώρα και ευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε, μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε ακατάληπτο πατέρα, ιόν τον ομοούσιο και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. 27. Ουκούνε δόθη αυτής πάντων περιγενέστε διόν λαλούσιν γλωσσών, και τι φιλονικούσιν οι έξω λυρούντες, τι φυσώσιν και βομβαίουσιν οι Έλληνες, τι φαντάζονται προς άρατον των τρισκατάρατων, τι πλανώνται προς Πλάτωνα, τι δημοσθένειν στέργουσι τον ασθενή, τι μηνοούσιν όμηρον όνειρον αργών, τι πυθαγόραν θρυλούσιν τον δικαίως φημοθέντα, τι δε μη προστρέχουσιν πιστεύοντες εις εν εφανίστη το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Λοιπόν, εδόθηκε σε αυτούς να τους ξεπεράσουν όλους με τις γλώσσες που μιλούν, και γιατί ερίζουν οι μη χριστιανοί και φλιαρούνε, γιατί καφιώνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον άρατο τον τρισκατάρατο, γιατί ξεγελιώνται από τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουνε θρύλο που δίκαια φημώθηκε, και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. 28. Και τελευταίος. Υμνήσομεν αδελφοί των μαθητών τας γλώσσας, ότι ου λόγο κομψό, αλεν δυνάμει θεία εζόγρισαν πάντας, ότι ήραν των σταυρών αυτού ως κάλαμον,
ότι ρήμασιν ως νήμασιν πάλιν εχρήσαντο και τον κόσμον ηλίευσαν, ότι τον λόγον άγκιστρον έσχον οξύ, ότι καθάπερ δέλε αργέγονεν αυτής η σάρξ του πάντων δεσπότου, ου προς θάνατον θυρώσα, αλλη ζωήν έλκουσα του σέβοντας και δοξολογούντας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών, αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγκίστρι κατάλληλο, αφού όμοια με δόλωμα εγίνει και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν

0: ή του σωτήρος εραστέ χαρά σε πλήστησαν και θάρσος έλαβον οι πρώην δηλιώντες ως το πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών και άλλος άλλα ελάλη προς τους λαούς γλώσσε γάρδι εσπάρισαν ορώμενε ως ήπειρος και τούτους ου κατέφλεξαν αλλά μάλλον εδρώσισαν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνος δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σι γαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνες δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.
2: Όπως είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη Κυριακή, απόψε έχουμε τη μεγάλη τιμή και ευλογία και χαρά να έχουμε ανάμεσά μας ως ομιλητή τον πατέρα Λαβρέντιο Καρανάσιο, που είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας. Ήρθε σήμερα από το Αγρίνιο μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Δεν αποκαλύψαμε την προηγούμενη φορά όταν το ανακοινώσαμε ότι εκ καταγωγής είναι Θεσσαλός, από τη μία ρίζα μάλιστα Λαρισαίος. Ήρθε λοιπόν απόψε ανταποκρινόμενος σε πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πολύ για να μας αναπτύξει το θέμα «Οι επτά φιάλες της Αποκαλύψεως». Πατέρα Λαβρέντιο, ο λόγος σε εσάς.
3: Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα σε αυτήν εδώ την ευλογημένη αίθουσα και να ξεχρεώσω ένα όφλημα, διότι οι γονείς μου, όπως είπε ο πρόεδρος, στα νεανικά τους χρόνια, η μητέρα μου είναι από τη Λάρισα, από εδώ, ο πατέρας μου τα Τρίκαλα, αλλά στα νεανικά τους χρόνια, εδώ πνευματικά βοηθήθηκαν, γαλουγήθηκαν από το να είμαι στον πατέρα Ιγνάτιο και τους άλλους έτσι εργάτες του Ευαγγέλιου εδώ στη Λάρισα. Γι' αυτό και από εδώ πήρανε τις βάσεις και τις μετέδωσαν και στην οικογένειά μας και γι' αυτό και τώρα έτσι κατά κάποιο τρόπο εξοφλώ ένα χρέος. Βέβαια το θέμα που όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος θα είναι από την Αποκάλυψη. Που Αποκάλυψη όλοι γνωρίζουμε ένα βιβλίο σφραγισμένο. Γι' αυτό και με πολύ προσοχή το προσεγγίζουμε. Και διάλεξα έτσι να αναπτύξω αυτό το θέμα το επειδή τα τελευταία χρόνια στο Αγρίνιο εκεί που με αξιώνει ο Θεός τώρα να διακονώ κάνω ανάλυση, ξεκινήσαμε την ανάλυση της Αποκαλύψεως από το πρώτο κεφάλαιο και θέλησα έτσι να εστιάσουμε σε αυτό το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που μας μιλάει για τις 7 φιάλες και στο οποίο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με εκφράσεις εικονικές μας περιγράφει τις τελευταίες τιμωρίες του δικαιοκρίτη Θεού κατά της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Και το άδειασμα αυτό των φιαλών σήμαινε μία ειδική πληγή. Κάθε άδειασμα ήταν και μία ιδιαίτερη έτσι τιμωρία. Και λέγει στον πρώτο στίχο του 16ου κεφαλαίου «Και ήκουσα μεγάλης φωνής εκ του ναού λεγούσις τις 7 αγγέλης. Υπάγεται και εκχέατε τα 7 φιάλας του θεμού του Θεού εις την γη. Λέει ο Ευαγγελιστής, μετά άκουσα μια δυνατή φωνή από το ουράνιο κατοικητήριο του Θεού, η οποία έλεγε στους 7 αγγέλους. Κάθε ένας από αυτούς κρατούσε και μία φιάλη. Πηγαίνετε και χύστε πάνω στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού. Το ακριβές νόημα του περιεχομένου της κάθε φιάλης θα γίνει πάντοτε κατά προσέγγιση. Και αυτό το κάνουν και οι Άγιοι Πατέρες. Διότι η ακριβής γνώση θα είναι όταν θα εκδηλωθούν, όταν θα πραγματοποιηθούν. Και τότε θα πείτε, για ποιο λόγο εμείς να αναλύσουμε αυτές τις 7 φιάλες. Η Αγία Γραφή, η οποία μας τις παρουσιάζει και μας αναφέρει και μας μιλάει για το περιεχόμενο των 7 φιαλών αυτών, το κάνει για να μας προετοιμάσει. Όπως και όλο το κείμενο της Αγίας Γραφής, πάντοτε όταν μας μιλάει για προφητικά γεγονότα, το κάνει για να προετοιμάσει τους χριστιανούς. Και όπως γνωρίζουμε, και ο Κύριος μας είχε προειδοποιήσει τους χριστιανούς της εποχής του, τους μαθητάς του, και τους είχε πει, όταν θα δείτε να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ, τότε φύγετε στα βουνά. Και επειδή το ήξεραν αυτό οι χριστιανοί, όταν είχαν περικυκλωθεί τα Ιεροσόλυμα από στρατεύματα, οι χριστιανοί είχαν φύγει από τα Ιεροσόλυμα. Και δεν είχαμε θανάτους από τα ρωμαϊκά στρατεύματα των χριστιανών. Στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο τρίτος άγγελος είχε απειλήσει ότι αυτός που θα προσκυνήσει το θηρίο και την εικόνα του θα πιει από τον ίνο του θυμού του Θεού. Αυτή η απειλή εκπληρώνεται τώρα με τις πληγές που παρουσιάζονται ως φιάλες. Ο τρόπος περιγραφής τους μας υπενθυμίζει τις πληγές που υπέστη ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι όταν δεν επέτρεπαν στο Μωυσή να πάρει τον λόγο και να φύγουν για την έρημο. Οι πληγές αυτές δεν μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά και δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποια ορισμένη περίοδο. Να πούμε ότι αυτή η πληγή συνέβη τότε εκείνη τη χρονιά, είναι αυτό το γεγονός. Αναφέρονται στην αμαρτωλή ανθρωπότητα και σε κάθε χώρα που λατρεύει το σατανά. Πριν από τις 7 φιάλες, στο κείμενο το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας μίλησε πρώτα για 7 σφραγίδες και 7 σάλπιγγες. Και αναλύοντας τις 7 σφραγίδες και τις 7 σάλπιγγες, είχαμε και εκεί κάποιες πληγές, μόνο που αυτές αφορούσαν ένα μέρος, το 1/3. Τώρα εδώ με τις 7 φιάλες έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Λένε οι ερμηνευτές ότι αναλύοντας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτά που του αποκάλυπτε ο Κύριος, ξεκινάει σαν σε ένα μικρό κύκλο πρώτα να μας αναφέρει τα πρώτα γεγονότα. Στη συνέχεια οι 7 σφραγίδες. Ακολουθούν οι 7 σάλπιγγες, είναι ένας μεγαλύτερος κύκλος. Οι 7 φιάλες είναι ο ευρύτερος κύκλος. Εκείνο το οποίο όμως βλέπει κανείς, ότι ενώ προχωράμε σταδιακά, έτσι και οι τιμωρίες του Θεού τώρα γίνονται μεγαλύτερες, ολοκληρωτικές, το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι αντί να μετανοούν να σκληρύνονται και να πορώνονται ακόμα περισσότερο. Και απήλθεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού εις την γη. Και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ακολουθώντας την Θεία Προσταγή που βγήκε από το κατοικητήριο του Θεού, από το Θεό δηλαδή, Ο πρώτος άγγελος αδειάζει τη φιάλη του στη γη και παρουσιάζεται μία φοβερή πληγή. «Και γένετο έλκος κακών και πονηρών επί τους ανθρώπους». Ποιο είναι αυτό το έλκος των κακών και πονηρών? Αρρώστια λοιμική, επιδημία, πανόλη, χολέρα, COVID, η οποία χτύπησε τους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Όσοι δηλαδή είχαν απομακρυνθεί από τον ζωντανό Θεό και είχαν προσκοληθεί στον Αντίχριστο. Αυτή η πληγή χτυπά μόνο αυτούς. Ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, είχε πάρει στάχτη από το καμίνι και την είχε πετάξει στον ουρανό και είχε σηκωθεί τότε στην Αίγυπτο κουρνιαχτός και οι άνθρωποι και τα ζώα είχαν γεμίσει έλκη, φουσκάλες γεμάτες πίον, πληγές που προξενούσαν αφόρητους πόνους. Η πρώτη φιάλη μοιάζει με την πληγή εκείνη του Φαραώ. Και χτυπά τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν πάρει το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Ο Αντίχριστος θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να πάρουν το χάραγμά του και πολλοί θα το δουν σαν λύση για να γλιτώσω την καταπίεση, να γλιτώσω τον κοινωνικό αποκλεισμό, να πάρω το χάραγμα, να μην χάσω το μισθό, να μην χάσω την περίθαλψη, τα φάρμακα κλπ. Τη σύνταξη, πρέπει να πάρω το... Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό λοιπόν που φαινόταν ότι ήταν λύση, τώρα γίνεται για τους ανθρώπους κάτι αποκρουστικό και ανατριχιαστικό. Αντί οι άνθρωποι να γλιτώσουν και να σωθούν, γίνεται η αιτία να υποφέρουν. Σφράγισαν τους εαυτούς τους με την υποταγή στον Αντίχριστο και τώρα ο δικαιοκρίτης Θεός τους σφραγίζει με έλκος κακό και πονηρό. Κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι αυτό θα είναι σωματικής φύσεως που θα υποφέρει κανείς με πόνους στο σώμα. Και αναφέρει και ο Κύριος μας και το είχε πει ότι πριν το τέλος του κόσμου θα ενσκύψουν στην ανθρωπότητα επιδημίες μολυσματικές. Μαζί με σεισμούς, με γεγονότα, θα υπάρχουν και λοιμικές επιδημίες που θα κατακλείζουν όλο τον κόσμο. Άλλοι πατέρες λένε ότι θα είναι ψυχικής φύσεως. Δηλαδή έντονος ψυχικός πόνος, οδύνη της καρδιάς. Θα πονάει η καρδιά σαν να βγάζει πίον. Θα μαστίζονται οι καρδιές των αποστατών, αυτών που προσκύνησαν τον Αντίχριστο, γιατί σε αυτήν την ώρα που θα υφίστανται αυτή την πληγή, θα προσπαθούν να βρούνε παρηγοριά από τον Αντίχριστο και δεν θα βρίσκουν. Και θα υποφέρουν πολύ περισσότερο ψυχικά. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχει την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και γένετο αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση. Ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα η οποία μεταβλήθηκε σε αίμα, σαν αίμα ανθρώπου σκοτωμένου και κάθε ζωντανή ύπαρξη που ζει μέσα στη θάλασσα πέθανε. Αυτή η πληγή μας υπενθυμίζει την πρώτη πληγή του Φαραώ που χτύπησε τα νερά του Νείλου ο Μωυσής και τα νερά του Νείλου μεταβλήθηκαν σε αίμα και ψόφισαν όλα τα ψάρια, δηλητηριάστηκαν με αποτέλεσμα και οι άνθρωποι που για αυτούς ήταν πηγή ζωής στο νερό του Νείλου τώρα ούτε μπορούσαν να πληθούν, ούτε να πιούν, ούτε να το χρησιμοποιήσουν καθόλου. Επίσης και όταν είχε σαλπίσει ο άγγελος με τη δεύτερη σάλπιγγα και πάλι εκεί μας λέει όμως ότι το 1/3 της θαλάσσης είχε μεταβληθεί σε αίμα. Εδώ τώρα όλη η θάλασσα θανατώνεται κάθε είδος θαλάσσιας ζωής και γένετο αίμα ως νεκρού. Τι σημαίνει ότι η θάλασσα τώρα έγινε σαν το αίμα νεκρού. Διάφορες ερμηνείες δόθηκαν. Μία από αυτές είναι ότι θα γίνουν τότε φωνικές ναυμαχίες με χιλιάδες ναύτες, στρατιώτες πάνω στα πλοία και θα κοκκινήσει η θάλασσα από το αίμα. Και σήμερα, ακούγοντας αυτό, ξέρουμε ότι υπάρχουν τέτοια όπλα που μπορούν να καταστρέφουν πλοία που έχουν αεροπλανοφόρα που έχουν χιλιάδες στρατιώτες επάνω. Μπορεί δηλαδή πράγματι να μεταβληθεί η θάλασσα σε αίμα από το αίμα των ανθρώπων που θα σκοτωθούν. Όπως επίσης υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία που λέγει ότι αν μολυνθούν οι θάλασσες από τα απόβλητα, από πετρέλαια, από όλα αυτά που θα είναι πλέον δηλητηριασμένα τα νερά και βλέπουμε ότι όταν δηλητηριάζονται τα νερά των θαλασσών και ό,τι ζωντανή ύπαρξη υπάρχει μέσα στις θάλασσες, τα ψάρια και όλα αυτά και τα πτηνά από τα θαλασσοπούλια και αυτά θανατώνονται. Αλλά μήπως μετά το γεγονός το δεύτερο, αυτό μετά τη δεύτερη φιάλη, οι άνθρωποι μετανόησαν και ο τρίτος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και γένετο αίμα. Και ήκουσα του Αγγέλου των υδάτων λέγοντος «Δίκαιωση ο ον και ο ίν ο όσιος ότι ταύτα έκρινας, ότι αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκας αυτής ποιήν, άξιοι συν». Και ήκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος «Ναι, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Ο τρίτος άγγελος αδειάζει τη φιάλη του στις πηγές των υδάτων, στα ποτάμια, εκεί δηλαδή που υπάρχει το πόσιμο νερό, από εκεί που αντλούν οι άνθρωποι για να πιούνε νερό, να πληθούν, να το χρησιμοποιήσουν για τις καλλιέργειές τους. Δεν χρησιμοποιεί κανείς τις καλλιέργειες θαλασσινό νερό. Και η πληγή αυτή μας υπενθυμίζει την τρίτη πληγή, την σάλπιγγος, που και εκεί όταν σάλπιξε ο τρίτος άγγελος, το 1/3 των υδάτων είχε δηλητηριαστεί. Εδώ τώρα η πληγή αυτή είναι τρεις φορές μεγαλύτερη και τρεις φορές χειρότερη από την πληγή της τρίτης σάλπιγγος. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται η πληγή αυτή από τον άγγελο των υδάτων, από τον άγγελο δηλαδή ο οποίος επιστατεί στα ύδατα, όπως υπάρχουν για τον κάθε άνθρωπο φύλακας άγγελος, υπάρχουν και για τα στοιχεία της φύσεως. Υπάρχει και ο άγγελος των υδάτων, ο άγγελος που θα λέγαμε φρουρεί τα ύδατα. Και αυτός που επιστατεί στα ύδατα, ο άγγελος, κρίνει την πληγή αυτή δίκαιη. Δίκαιο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Η κρίση αυτή και η τιμωρία του Θεού. Γι' αυτό και λέει «Και ήκουσα του Αγγέλου των υδάτων λέγοντος δίκαιωση ο ον και ο ίν ο όσιος ότι ταύτα έκρινας». Απευθύνεται στον Θεό, λέει «Δίκαιωσης, δεν είναι άδικο αυτό το οποίο κάνεις». Σκληρή τιμωρία. Σκεφτείτε, τα νερά των θαλασσών μολύθηκαν. Τώρα και τα νερά των υδάτων. Να μολυθούν όλες οι πηγές, να μην βρίσκεις να πιεις νερό πόσιμο. Δίκαιος είσαι. Και επειδή είσαι δίκαιος, γι' αυτό και αποδίδεις πάντοτε δικαιοσύνη. Εσύ ο οποίος είσαι ο ον. Πάντοτε υπάρχεις. Δεν υπήρχε στιγμή που δεν υπήρχες. Ο υπάρχουν, ατελεύτητος, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Το ίν δηλώνει το άναρχο του Θεού και το όσιος, αυτός ο οποίος ό,τι κάνει είναι άγιο. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις για κάτι τον Θεό, ότι έκανες λάθος. Όσιος σε όλα τα έργα του, άμεμπτος, τέλεια όλα τα έργα του Θεού. Και γιατί είναι δίκαιη η κρίση του Θεού? Διότι λέει αυτούς οι οποίοι έχεσαν το αίμα των μαρτύρων, των Αγίων αυτών οι οποίοι πίστευαν στον Χριστό, εσύ τώρα τους δίνεις να πιούν αντί για νερό, πιείτε αίμα. Χύσατε το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων, πιείτε τώρα, ήρθε η ώρα να πιείτε και εσείς τώρα αίμα. Βέβαια, τι σημαίνει ότι τα νερά των ποταμών έγιναν αίμα? Θα μεταβληθούν σε αίμα ανθρώπου? Δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο λένε οι ερμηνευτές είναι ότι αν μολυνθούν τα νερά των ποταμών και των υδάτων, όπως σε μία πηγή που παίρναμε μέχρι πρότινος νερού, αν πάμε να αντλήσουμε τώρα νερό και το νερό βγαίνει θολό από τις πλημμύρες, από τις βροχές και είναι γεμάτο λάσπη, θα πάρουμε νερό για να πιούμε? Είναι ακατάλληλο. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια πληγή ή, όπως θυμάστε, όταν είχαν μολυνθεί και τα ύδατα με το Τσέρνομπιλ, έτσι που ήταν ακατάλληλα όλα αυτά τα, και τα ύδατα τα, ακόμα και τα πόσιμα. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι μια πληγή η οποία θα κάνει ακατάλληλο τελείως τα νερά των ποταμών και τα πόσιμα νερά. Και οίκουσα του θυσιαστηρίου λέγοντος, ναι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη εκκρίση σου. Εδώ τώρα το θυσιαστήριο που βρίσκεται μπροστά στον Θεό, το ουράνιο θυσιαστήριο, είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία το υπεροράνιο θυσιαστήριο, αυτό το οποίο είναι το αληθινό θυσιαστήριο προς το οποίο αναφέρονται όλες οι θυσίες που προσφέρουμε εδώ στην γη. Από αυτό το θυσιαστήριο λοιπόν που βρίσκεται τον όμπιον του Θεού βγαίνει φωνή, σαν να προσωποποιείται, σαν να μιλά και λέει, ναι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιη εκκρίση σου. Διότι μας είχε πει στο 8ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ότι κάτω από το θυσιαστήριο βρισκόταν οι ψυχές αυτών οποίων είχαν σφαγιαστεί για το όνομα του Αρνίου, επειδή πίστευαν στον Χριστό, και οι οποίες ψυχές τότε φώναζαν προς τον Θεό, μέχρι πότε θα περιμένουμε να αποδώσεις δικαιοσύνη? Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και ακούγεται αυτή η φωνή. Να, αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχησαν το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων, τώρα ήρθε η ώρα και εκείνοι να τιμωρηθούν αναλόγως. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η δικαιοσύνη του Θεού εργάζεται. Και αυτό υπογραμμίζεται από την πληγή αυτή την Τρίτη. Διότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Είναι αβυθομέτρητη, ανεδίγητη η αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι όλο αγάπη. Μη λησμονούμε όμως ότι ο αγαθός Θεός είναι και δίκαιος και δικαιοσύνας ηγάπησε. Γι' αυτό και αποδίδει το δίκαιο. Εργάζεται λοιπόν ο δίκαιος Θεός. Ιδιαιτέρως όταν ο Αντίχριστος με τα όργανά του θα καταδιώκουν τους χριστιανούς και θα χύνουν ποταμούς αιμάτων. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα υπάρχει μεγάλος διωγμός κατά των πιστών, όσοι δεν θα θέλουν να τον προσκυνήσουν. Έρχεται λοιπόν και ο Κύριος και λέει, τώρα εσείς θα έρθει η ώρα που θα απολαύσετε ό,τι πράξατε. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Από τη δικαιοκρισία του Θεού μας σώζει μόνο η μετάνοια, η συντριβή, η επιστροφή και η ταπεινή εξήτηση του Θείου Ελέους. Και ο τέταρτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη αυτό καυματίσε εν πυρή τους ανθρώπους. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού, του έχοντος την εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και ου μετανόησαν δούνε αυτό δόξαν. Αδειάζει ο τέταρτος άγγελος τη φιάλη του πάνω στον ήλιο. Και τι συμβαίνει? Δίνεται η άδεια ο ήλιος να εξαπολύσει ένα καύμα, ένα φοβερό καύσωνα που να καίει τους ανθρώπους. Ζεματίστηκαν οι άνθρωποι και καθώς ζεματίστηκαν βλαστήμησαν το όνομα του Θεού. Επί των ήλιων και δόθη αυτό καυματίσε εμπειρή τους ανθρώπους Και αυτή η πληγή είναι μετεωρολογικό φαινόμενο, που όμως δεν συγκινεί καθόλου τους ανθρώπους και αντί να τους οδηγήσει στη μετάνοια, τους κάνει ασεβέστερους και πιο βλάστημος εναντίον του Θεού. Και η πληγή αυτή μας υπενθυμίζει την πληγή της τέταρτης σάλπιγγος, όπου μας λέει στην τέταρτη σάλπιγγα ότι επλήγει το τρίτον του ηλίου, το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων. Το ένα τρίτο τότε. Τώρα εδώ η φιάλη ζεματά όλους τους ανθρώπους. Καύμα μέγα. Και σκεφτείτε, προηγήθηκε η φιάλη που μολύνθηκαν τα ύδατα στη θάλασσα. Άρα δεν μπορείς να πας να καταφύγεις στη θάλασσα να δροσιστείς. Είναι μολυσμένη, ακατάλληλη. Μολύθηκαν και οι πηγές. Δεν έχεις νερό να πιείς και καίγεσαι. Καταλαβαίνετε πόσο ανυπόφορη είναι αυτή η πληγή όταν έχουν προηγηθεί οι προηγούμενες πληγές και το λιοπύρι τώρα γίνεται βασανιστικότερο. Που σημαίνει ότι θα διαδεχτούν και θάνατοι και η ηλίαση και οι ασθένειες που θα προέρχονται από αυτό τον καύσωνα. Εκαυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Ο Διονύσος Αλεξανδρίας ιστορεί ότι πριν από την πτώση και κατάλυση της ιδωλολατρικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο μεγάλος ποταμός της Αιγύπτου, ο Νείλος, είχε ξεραθεί εξαιτίας μεγάλης ανομβρίας και πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Ο δε Άγιος Κυπριανός αναφέρει ότι την ίδια εκείνη περίοδο οι άνθρωποι δοκιμάστηκαν από φοβερή πείνα, αφού ο Νείλος πότιζε τα χωράφια αυτά της Αιγύπτου, που ήταν ο Σιτοβολώνας τότε, έτσι για όλη την αυτοκρατορία. Καταλαβαίνετε τι πείνα είχε πέσει. Και ο Κύριος μας είχε προειδοποιήσει ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα συμβούν ριζικές και βίαιες μεταβολές εν άστρης, εν ηλίο, εν σελήνη. Μας αναφέρει δηλαδή θα γίνουν σημεία και στον έναστρο ουρανό. Βέβαια και οι επιστήμονες μας λένε ότι όσο προχωράν τα χρόνια βλέπουμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, γι' αυτό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερότερους καύσωνες, όπως ο καύσωνας του Λουκεριού που μας πέρασε, αλλά ο προηγούμενος καύσωνας που επί δύο μήνες για πρώτη φορά είχαμε συνεχόμενο καύσωνα και για πρώτη φορά είδαμε τώρα να ξεραίνονται θάμνη, δέντρα και φυτά στα βουνά της πατρίδος μας που δεν είχε συμβεί άλλη φορά. Και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και ου μετανόησαν δούνε αυτό δόξαν. Ενώ κάθε πληγή είναι μία αφορμή για να συνέλθει ο άνθρωπος, να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Θεό, οι άνθρωποι όχι μόνο δεν συνετίζονται, αλλά τι κάνουν, βλασφημούν το Άγιο όνομα του Θεού. Παραμένουν αμετανόητοι, αδιάντροποι και επίσμονες βλάσφημοι. Η βλασφημία είναι και θα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των οπαδών του Αντιχρίστου. Ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πολύ φοβερό αμάρτημα η βλασφημία. Κατεξοχήν όμως, να ξέρετε, είναι το αμάρτημα των οπαδών του Αντιχρίστου. Και γι' αυτό και λέμε ότι η εποχή μας είναι και αποκαλυπτική εποχή, που βλέπουμε πώς έχει αυξηθεί η βλασφημία. Ακούς τώρα παιδάκια μικρά του Δημοτικού να βλασφημούν το όνομα του Άγιου του Θεού. Το χάραγμα θα κάνει τους ανθρώπους σκληρούς και αμετανόητους, εχθρούς του Θεού και σε ό,τι έχει σχέση με τον Θεό. Από εικόνες του Θεού γίνονται εικόνες του διαβόλου και ενεργούν πια όπως και ο διάβολος. Βλέπουν την παντοδυναμία του Θεού, αλλά δεν τρέχουν να την αναγνωρίσουν, αλλά αντίθετα βλασφημούν ασύστολα και αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού με πείσμα. Και οι εποδός αυτοί που μετανόησαν θα επαναληφθεί και στις επόμενες πληγές, που φανερώνει πόσο δηλαδή το χάραμα θα έχει κάνει σκληρούς τους ανθρώπους και μετανόητους, να μην μπορούν να μετανοήσουν. Και ο πέμπτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και γένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη και εμασώντο τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και βλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ούμετε νόησαν εκ των έργων αυτών. Ο πέμπτος άγγελος αδειάζει τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του θηρίου. Οπότε η βασιλεία του σκοτίστηκε, αποδυναμώθηκε. Και οι οπαδοί του Αντιχρίστου από τον πολύ πόνο που δοκίμαζαν δάγκωναν τις γλώσσες τους. Ωστόσο όμως παρέμεναν αμετανόητοι βλαστημώντας τον Θεό του ουρανού. Επί των θρόνων του θηρίου και γένετο η βασιλεία αυτού εσκοτωμένη. Αυτή τώρα η πληγή στρέφεται εναντίον του Αντιχρίστου και έμεσα στους οπαδούς του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και παρουσιάζονται να υποφέρουν πάρα πολύ οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Αδειάζει η φιάλη αυτή πάνω στον θρόνο του Αντιχρίστου. Ποιος είναι ο θρόνος του Αντιχρίστου? Εκεί που θα ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου του. Εκεί που θα είχε την έδρα του. Θα διοικούσε όλο, θα λέγαμε, τον κόσμο. Και θηρίο, δεν μας αναφέρει ποιον το θηρίο. Το θηρίο καταλαβαίνουμε ο Αντίχριστος, γιατί μας το έχει πει στα προηγούμενα κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Ο Αντίχριστος ονομάζεται το θηρίο. Άρα λοιπόν, εκεί που φαινόταν ότι η βασιλεία ότι ήταν παγκόσμια, εκεί που φαινόταν ότι ήταν ασάλευτη, εκεί που φαινόταν ότι κανείς δεν μπορούσε να τα βάλει με το θηρίο. Το είχε αναφέρει προηγουμένως που το φώναζε την άνθρωπη, λέει, ποιος είναι δυνατός, ποιος είναι ικανός να σταθεί να τα βάλει με αυτόν, με τον Αντίχριστο, με το θηρίο? Κανένας δεν είναι σαν αυτόν. Και εκεί που φαινόταν λοιπόν όλη αυτή η μεγαλοπρεπή δόξα και η λαμπρότητα και το βασιλείο, τελικά πέφτει σκοτάδι. Σβήνει αυτή η βασιλεία. Απότομα. Όπως τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, που θα, λέει, θα τον εξαφανίσει ο Θεός με το φύσιμα του στόματος. Θα φυσήξει ο Κύριος και θα τον εξαφανίσει τον Αντίχριστο. Οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους και σου λέει αυτός είναι τώρα. Για μας μόνο αυτός είναι. Εμείς μαζί του δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν υπολογίζουμε τίποτα και βλέπω τώρα να σβήνει αυτό. Καταλαβαίνετε όταν βλέπεις ότι τα όνειρά σου, οι ελπίδες σου όλα καταραίουν σε μια στιγμή, είναι φοβερός ο πόνος, η οδύνη ψυχική. Και τι κάνουν? Δαγκώνουν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Αυτό το αδυνάτισμα, η συμφορά, η παραχμή της βασιλείας του προξενεί μεγάλη οδύνη στους πλανημένους οπαδούς του, εμασώντας γλώσσας αυτών εκ του πόνου. Τώρα ποιος μπορεί να μας πει ποιο θα είναι το ακριβές περιεχόμενο της πληγής αυτής? Δεν ξέρουμε πώς θα σκοτεινιάσει η βασιλεία του Αντιχρίστου, αλλά μας λέει η Αποκάλυψη ρητά ότι 3,5 χρόνια θα είναι η βασιλεία του. Και αν δεν είχε περιορίσει ο Κύριος τις ημέρες, δεν θα μπορούσε να μείνει κανείς πιστός στη γη. Περιορισμένος ο χρόνος της βασιλείας του. Μπορεί να παρουσιαστεί σαν βασιλεία ασάλευτη, αλλά είναι μετρημένες οι μέρες της. Για λίγο θα βασιλεύσει. Και γνωρίζοντας το εμείς η πιστή αυτό, δεν φοβόμαστε ότι πλέον τελειώσαν όλα. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει φως. Και η πληγή αυτή θέλει να μας πει και να παρουσιάσει ότι όσο και αν εμφανιστεί παντοδύναμο το θηρίο, είναι αδύναμο και θα εξευτελιστεί μπροστά στα μάτια των οπαδών του και θα αποδειχθεί αδύναμο και ανίκανο να αντιταχθεί στον Θεό. Υπερηφανεύτηκε, είπε «εγώ είμαι τώρα Θεός, εμένα θα προσκυνείτε», αλλά έρχεται ώρα που εξαφανίζεται, σκοτεινιάζει όλη η βασιλεία του. «Και ευλαστήμησαν το Θεό του ουρανού εκ των πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ούμετα νόησαν εκ των έργων αυτών». Μας κάνει εντύπωση τώρα η οριστική διαφθορά των οπαδών του Αντιχρίστου. Βλέπουν τη βασιλεία του τώρα να σβήνει. Και αντί να μετανοήσουν να πούν «πιστέψαμε σε ένα ψέμα, σε μια απάτη», τα βάζουμε το Θεό. γιατί να σβήσει ο Αντίχριστος και βλαστημούν τον Θεό. Η χειρότερη συνέπεια του χαράγματος είναι η αμετανοησία. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα δεχτούν το σφράγισμα του Αντιχρίστου δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Ενώ θα βλέπουν μπροστά τους να καταραίει όλο αυτό το οποίο είχαν πιστέψει, δεν θα μετανοούν. Αυτό μας λέει η Αποκάλυψη. Και μας τα λέει όλα αυτά για να μας προειδοποιήσει και να μας επισημάνει πόσο φοβερό είναι και πόσο προσοχή πρέπει να δώσει ο καθένας σε αυτό το σημείο. Να μην πάρει ποτέ χάραγμα. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ποτέ, γιατί δεν θα το αφήνει το χάραγμα να μετανοήσει. Και ο έκτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των Εφράτην. Ο έκτος άγγελος αδειάζει τη φιάλη του στον Εφράτη ποταμό. Εδώ από τώρα μας λένε οι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως ότι η έκτη και η έβδομη φιάλη παρουσιάζονται πολύ πιο σκοτεινές, πολύ πιο δυσερμήνευτες. Γι' αυτό και με προσοχή θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε έτσι τις πληροφορίες που μας δίνουν με τον φωτισμένο, τον Συνό οι Θεοφόροι Πατέρες, προσπαθώντας να μας δώσουν να καταλάβουμε περίπου τι θα συμβεί. Και εξηράνθη το είδωρ αυτού ή να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολής Ηλίου. Ξεραίνεται ο Εφράτης ποταμός, μεγάλος ποταμός, από τη γέννηση ακόμα. Μας λέει στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τον Παράδεισο ποτιζόταν από τέσσερις ποταμούς και από αυτούς ένας από αυτούς ήταν ο Εφράτης. Ξεραίνεται τώρα ο ποταμός αυτός ο μεγάλος κατά θεία παραχώρηση. Είχε χωρίσει την Ερυθρά Θάλασσα και ξηράνει το βυθό της για να περάσουν οι Ισραηλίτες. Το ίδιο είχε συμβεί και στον Ιορδάνη ποταμό για να βοηθήσει το λαό του. Τώρα εδώ ξηραίνεται ο Εφράτης ποταμός για να βοηθηθούν οι βασιλείς της Ανατολής να κάνουν εκστρατεία και να συγκεντρωθούν όλα τα στρατεύματα στην μεγάλη μάχη που θα γίνει, που μας αναφέρεται στη συνέχεια. Μας αναφέρει λοιπόν ότι κατά παραχώρηση λοιπόν του Θεού θα γίνει αυτό. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θα τους βοηθήσει ο Θεός στο καταστροφικό έργο που το οποίο θα κάνουν. Λένε οι ερμηνευτές, για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν τα στρατεύματα των βασιλέων της Ανατολής, κυρίως για να καταπνίξουν τους χριστιανούς, να σκοτώσουν τους χριστιανούς. Βέβαια άλλο θα είναι το αποτέλεσμα. Και σημειώνω ότι το βαθύτερο νόημα της φράσεως είναι ότι οι αντίχριστες δυνάμεις με αφετηρία την αμαρτωλή Βαβυλώνα, η οποία ήταν κτισμένη στις όχθες του Εφράτη ποταμού και συμβολίζει την πρωτεύουσα του Αντιχρίστου, δεν θα είναι στη Βαβυλώνα η πρωτεύουσα του Αντιχρίστου, αλλά επειδή μας μιλάει αλληγορικά η Αποκάλυψη και επειδή η Βαβυλώνα ήταν η πιο ένδοξη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, μια πόλη θα λέγαμε χρυσή που την είχε φτιάξει ο Ναβουχοδονόσορας, αλλά και ταυτόχρονα θεωρούταν η Βαβυλώνα το σύμβολο της αποστασίας, της ανηθικότητος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για τη σύγχρονη Βαβυλώνα, που στην εποχή του σύγχρονη Βαβυλώνα ήταν η Ρώμη. Έτσι λοιπόν, για τον καιρό του Αντιχρίστου, Βαβυλώνα ονομάζεται η πρωτεύουσα που θα έχει εκείνος. Ποια θα είναι? Από αυτό το οποίο μας λέει στην 7η φιάλη για την μεγάλη πόλη, μάλλον, γι' αυτό βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, έδρα του Αντίχριστος θα έχει τα Ιεροσόλυμα. Αυτή θα είναι η μεγάλη πόλη. Από εκεί θα βασιλεύει σε όλο τον κόσμο και εκεί στο ναό που θα χτίσουν, το ναό που είχε χτίσει ο Σολομώντας, σε εκείνον το ναό θα το λατρέψουν. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ότι έρχονται από την Ανατολή έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στρατεύματα στην πρωτεύουσα του Αντιχρίστου και εκεί να αλληλοεξοντωθούν, να αλληλοσπαραχθούν. Και λέει, και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Εδώ τώρα έρχεται και μας λέει ότι είδα από το στόμα του δράκοντα, του σατανά, το στόμα του θηρίου, του αντιχρίστου και το στόμα του ψευδοπροφήτου, ο υπασπιστής του αντιχρίστου, να βγαίνουν τρία κάθαρτα πνεύματα που έμοιαζαν με βατράχους. Εδώ τώρα η θέα αυτών των τριών ακαθάρτων πνευμάτων παρεμβάλλεται σαν ένα επεισόδιο μεταξύ της έκτης και της έβδομης φιάλης. Και με αυτόν τον τρόπο προφητεύει τον τελευταίο πόλεμο των δαιμονικών δυνάμεων εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Έχουμε εδώ μία τριάδα του κακού η οποία μιμείται βλάσφημα την Αγία Τριάδα. Είναι η τριάδα του διαβόλου αυτή, που είναι ο σατανάς, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και τα τρία αυτά κάθαρτα πνεύματα εκπορεύεται το κάθε ένα από τον δράκοντα τον σατανά, από τον αντίχριστο το θηρίο και από τον ψευδοπροφήτη. Τι συμβολίζουν τώρα τα τρία αυτά ακάθαρτα πνεύματα? Εκπορεύεται το πρώτο πνεύμα από τον σατανά, από τον δράκοντα, που αυτό συμβολίζει τον ίδιο τον διάβολο. Το θηρίο συμβολίζει την αντίχριστη πολιτική εξουσία. Και το ακάθατο πνεύμα που εκπορεύεται από τον ψευδοπροφήτη συμβολίζει την θρησκευτική παραπλάνηση, την ψευδοδιδασκαλία. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι θρησκευτικό πρόσωπο. Οι βάτραχοι, κατά το μοσαϊκό νόμο, ήταν ακάθαρτα ζώα. Και παρουσιάζει λοιπόν τα τρία αυτά πνεύματα σαν βατράχους. Γιατί ακάθαρτος είναι ο διάβολος, αλλά και σαν βατράχια. Γιατί τα βατράχια είναι εκείνα τα οποία κρόζουν συνεχώς. Κάνουν θόρυβο συνεχώς έτσι. Έτσι λοιπόν και αυτά τα τρία πνεύματα θα είναι λαλίστατα. Δηλαδή μία δαιμονική προπαγάνδα με ψευδή λόγια και θαυματουργικά σημεία για να παραπλανήσει τους ανθρώπους και κυρίως να παρακινήσει τα έθνη και τους ηγέτες τους να ενωθούν για να κάνουν την μεγάλη μάχη εναντίον του Θεού, τον Αρμαγεδόνα. Μας μιλάει στην έκτη φιάλη. Αλλά τελικά ο οποίος θα είναι μάχη, κατά την οποία θα αλληλοεξοντωθούν. Και εδώ θα ήθελα να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Σημειώνουν οι ερμηνευτές ότι αυτά τα τρία κάθαρτα πνεύματα συμβολίζουν κάτι το οποίο το βιώνουμε και στις ημέρες μας. Το πρώτο είναι το πνεύμα της ψευδοεπιστήμης, της απατηλής γνώσεως, του ψευδοπροοδευτισμού, με το οποίο οι αντίχριστες δυνάμεις θέλουν να παγιδεύσουν τους ανθρώπους. Έτσι λέει η επιστήμη. Αυτό είπε η επιστήμη. Είναι θεά η επιστήμη σήμερα. Βέβαια, μετά από λίγο αποκαλύπτεται ότι τελικά αυτό που έλεγε η επιστήμη δεν ήταν της επιστήμης. Ήταν μια πλάνη και απάτη.

άλλαξε ο κόσμος. Όλοι μαζί μπορούμε να ζήσουμε. Να κάνουμε μαζί κοινές προσευχές και όλα αυτά. Μας προειδοποιεί λοιπόν ότι ιδιαιτέρως τον καιρό των εσχάτων ημερών θα υπάρχει διάδοση ψευδοδιδασκαλιών, ψευδοπροφητιών, παραπλανητικών σημείων. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αυγουστίνος Κανδιώτης ότι τα πνεύματα των βατράχων μπορούν να συμβολίζουν τα μέσα ψεύδους του κόσμου. Ιδεολογίες, προπαγάνδα, πνεύματα αντιχριστιανικά. Ο ήχος τους θυμίζει τον βομβαρδισμό της ψυχής από ψευδείς φωνές, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ψευδοδιδασκάλους ή πνευματικές πλάνες. Να σας αναφέρω κάτι που ζήσαμε. Γιατί στην περίοδο του κορονοϊού τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν στα κανάλια και όχι στα νοσοκομεία? Τίποτε άλλο. Παγκόσμια προπαγάνδα, δαιμονική εξαπάτηση που θέλει να ενώσει τον κόσμο κάτω από το κακό πριν από την τελική κρίση και την προετοιμασία του κόσμου για την τελική αντίσταση στο Θεό. Οι σίγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία αεκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμων της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτά τα πνεύματα τελικό έργο τους θα έχουν αυτό. Να πείσουν τους ηγέτες όλων των εθνών και τα έθνη ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Και να κάνουμε μεγάλο πόλεμο, να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις για εκείνη την μεγάλη ημέρα. Η μεγάλη ημέρα, μας λένε οι πατέρες, είναι η μέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Πριν λοιπόν από τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, θα συμβεί ένας φοβερός πόλεμος. Θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, θα είναι άλλος παγκόσμιος πόλεμος, θα είναι κάτι πολύ φοβερότερο από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και γι' αυτό μας μιλάει, γιατί θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη εκεί. Που τελικά θα είναι μία σύγκρουση μεταξύ του Θεού και των δαιμονικών δυνάμεων. Και μας τα λέει όλα αυτά ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, θέλοντας να μας προετοιμάσει για όλα αυτά. Έτσι ώστε να προπαρασκευαστούμε καταλλήλως για εκείνον τον πόλεμο. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο τώρα, ο αρχιστράτηγος της Εκκλησίας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που είναι ο κριτής όλων των ανθρώπων, λαμβάνει αυτός τον λόγο και λέει «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού». Ιδού έρχομαι ξαφνικά όπως ο κλέπτης. Μακάριος είναι εκείνος που αγρυπνεί και με προσοχή και ψυχική εγρήγορση φυλάσσει και διατηρεί τα πνευματικά του ενδύματα και τη φωτεινή στολή της ψυχής του, ώστε να μην φαίνεται στους αγγέλους και τους αγίους η ασχήμια της γυμνότητός του. Γιατί παρεμβαίνει τώρα ο Κύριος σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που βλέπετε μετά από την εξέλιξη τόσων γεγονότων που έχει κορυφωθεί η αγωνία μας, τι θα συμβεί? Έρχεται και μιλάει και λέει αυτόν τον λόγο. Το πότε θα έρθει ο Κύριος μας, πότε θα γίνει Δευτέρα παρουσία, πότε θα συμβεί αυτός ο πόλεμος, άγνωστα. Δεν τα ξέρει κανείς. Άδειλη μέρα της ελεύσεως του Κυρίου. Πάντως θα έρθει, αλλά θα έρθει απρόσμενα και ευνίδια. Όπως ο κλέπτης έρχεται μέσα στη νύχτα και δεν στέλνει μήνυμα ότι αυτή την ώρα θα έρθω να σας κλέψω, την ώρα που δεν το περιμένει κανείς. Η ευνίδια αυτή έλευση του Κυρίου είναι μια παρηγοριά για τους πιστούς και μας ωφελεί με το ότι μας αναγκάζει κατά κάποιον τρόπο να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, έτοιμοι και προσεκτικοί.

0: προοδευτική. Μπροστά σε αυτά στα συνταρακτικά γεγονότα, εμείς τι θα κάνουμε, θα φοβηθούμε ή θα ψάχνουμε να δούμε τώρα συμβαίνει αυτό, τώρα συμβαίνει το άλλο? Όχι, μας λέει ο Κύριος. Το δικό σας χρέος και σε αυτές τις ημέρες είναι να γρηγορείτε. Μέσα στη ζάλη των συνταρακτικών αυτών γεγονότων και του μίσους των σατανικών δυνάμεων, το χρέος των χριστιανών είναι να ενδυθούν και να οπλιστούν καταλήλως. Το να αγρυπνεί κανείς και να φυλάει τα ρούχα του, που σημαίνει δηλαδή είμαι προσεκτικός και ταυτόχρονα εργάζομαι το αγαθό. Διότι ποια είναι τα ρούχα που φοράει ο χριστιανός? Όχι τα ένδυματα μας αυτά. Είναι το ένδυμα της ψυχής. Ο λευκός χιτώνας που φορέσαμε κατά τη βάπτισή μας, που συμβόλιζε το λευκό χιτώνα που ενδύθηκε η ψυχή μας. Όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Φυλάμε αυτόν τον χιτώνα. Αυτό λέει. Πώς φυλάξετε ο χιτώνας της ψυχής? Με τα έργα της αρετής. Τα έργα της αρετής, αυτά είναι που λαμπρύνουν τον χιτώνα. Αυτά είναι τα ημάτια μας. Άρα λοιπόν το χρέος μας είναι το να έχουμε μία θεάρεστη διαγωγή. Να καλλιεργούμε τις αρετές. Αυτός είναι ο αγώνας μας και η αγωνία μας. Τώρα, τι στρατοί θα συγκεντρωθούν, τι πόλεμοι θα γίνουν, τι καταστροφές θα συμβούν, τι γεγονότα, αυτά δεν πρέπει να μας τρομάζουν. Ούτε ο Αντίχριστος, ούτε και το μίσος που θα εκδηλώνει εναντίον των χριστιανών. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και εκεί όλη η προσπάθεια και η αγωνία μας είναι «Είμαι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος». Τα ημάτια μου ακτινοβολούν από καθαρότητα και από αγιότητα, έτσι ώστε ο Κύριος να με πάρει μαζί του στην αιώνια βασιλεία του. Αυτό είναι το χρέος μας. Θα ήθελα να σταματήσω σε αυτό το σημείο, γιατί οι επόμενοι στίχοι αυτού του κεφαλαίου μας μιλάνε για τον Αρμαγεδόνα, που σας ανέφερα τι είναι, που δεν σημαίνει ότι θα γίνει στη χώρα Μαγεδό. Μαγεδό είναι χώρα της Παλαιστίνης, όπου εκεί είχαν γίνει αρχαίες φωνικές μάχες. Αλλά δηλώνει, δεν δηλώνει συγκεκριμένο τόπο, αλλά δηλώνει ότι επειδή συμβόλιζε αυτός ο τόπος τον χώρο που είχαν γίνει οι φωνικότερες μάχες, άρα λοιπόν σε ένα χώρο που θα γίνει πολύ μεγάλη φωνική μάχη, γι' αυτό ονομάζεται Αρμαγεδόνας, ο τελευταίος αυτός φωνικός πόλεμος που θα γίνει, και μετά ακολουθεί η 7η φιάλη, η οποία είναι η τελευταία πληγή, όπου ακούγεται η φωνή του Κυρίου μας, γέγονε, τέλος. Δεν υπάρχει τώρα πλέον άλλη πληγή. Αυτή είναι η τελευταία, που γίνεται φοβερός σεισμός, που η μεγάλη πόλη που αναφέραμε προηγουμένως στα Ιεροσόλυμα χωρίζεται στα τρία, και όταν ένα τρίτο έτσι και των ανθρώπων και της πόλης καταδαφίζεται, αλλά και η πέφτη χαλάζει ταλαντιέ από τον ουρανό και γίνεται φοβερή αναστάτωση. Ας μείνουμε όμως, αδελφοί, σε αυτό το οποίο ο Κύριος απευθύνει σε εμάς.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, που θεμελιώνει τη γη επί την ασφάλεια να φύσου κληθεί στον αιώνα του αιώνο. Άβη σου μάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσου ότι είδατε. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου τη λιάση. Αναβαίνουν σε όρια και κατεβαίνουν σε παιδεία των τόπων να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται επιστρέψει και καλύψει τη γη.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
2: Από αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του βεντρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια και τον επερών αυτό που καρπού τον έργο σου χορταστήστε η γη. Ο εξανατέων χόρτων τη κτίνηση η κλωή τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγινάτων τη γη. Και ίνο θα φρένει η καρδία ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπο να ελαιό και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτασή σου το ξύλο του πεδίου και έδρου του Λιβάνου αν σε φύτευσε. Εκεί στο Θεό έψω δύο κατοικία ηγείται αυτών. Όρειται ψηλά τη ελάφη πέτρα κατά βγή τη λαγωή. Επίσης, Ελλήνες, κυρίως ο ήλιος, έγνωτη δύσυνα αυτού, εθουσκότος και γεννητών ήξ. Εν αυτή η διαλεύση του πάντα θηρία του δρυμού και μνηριόμενη τώρα πάση και ζητήσει πάντα Θεό βρόσιν αυτή. Σαν έτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάδρα αυτό και τα στίζονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ει πέρα. Όσο μεγάλη τα έργα σου, κύριε Πάντα, είναι σοφία επίση, πληρώθη γη τη κτησό σου. Αυτή θάρεσε μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε Πετάνο και σε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Η κυπλία διαπορεύονται δράκων ούτω ενέπλεσε μπέζει να αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή να αυτόν εισέφηκε να δω του αυτή τη λέξη. Ανοίξα τόσο που χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέφοντα στο πρόσωπο τα ράχθίσονται. Αντανελίσει το πνεύμα αυτόν και η κλίψου και στοχούν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστεί το και να κινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, αφρανθεί κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου υπάρχουν. Η δυνθή αυτό διαλογή μου, εγώ διαφρανθεί σου επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι όσοι μη υπάρχουν αυτό ευλόγη ψυχή μου των γύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτό δε σκότω και για να τον ήξει. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, είναι σοφία επίση. Δόξα πατρίκη, ιό και αγιο πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Ελπίσιμον, κυρία δόξα σε.
4: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μόνης πόλεως νήσου και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπερτουριστίνε ημά από πάση θλίψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Αντιλαβού όσων ελεήσων και διαφύλαξων ημά ο Θεό τη ηχάρητη.
5: Κύριε ελεήσον.
4: Τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μεταπάντων
4: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
5: Συ Κύριε.
4: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Δήμου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Διεκκλίνεις στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζες δε προφάσεις εν αμαρτίας.
0: Συνανθρώπης εργαζομένης στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
1: Έψη με δικαίως εν ελέη και έλεγξη με έλεον δε αμαρτώλου μη λιπανά το τη κεφαλή μου.
0: Ότι έντηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ή δυνθήσαν ως υπάγος εις εράγη, επί της γης διασκορπίστη τα οστά, το παρά τον άνδιν.
0: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
1: Φυλάξομαι από παγίδωση συναισθής αντόμη και από σκανδάλο των εργαζομένων την ανομία.
0: Πεσούνται ένα φιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω.
1: Ή μου προσχυρίωνε και έκραξα φωνή μου προσχυρίωνε δε ήθη.
0: Αιγαίο ενώπιον αυτού την δέησιν μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Το εκλείπινεξε μου το πρέβα μου και εσύ έγνωστα στρί.

0: Κύριος μου, η αγιζόντο.
1: Πρόσχες προς την δέησιν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα.
0: Ρίσε με εκ των καταδιώκοντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
1: Εξάγαγε εκφυλάκη στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου.
0: Εμέ υπομένους οι δικαίοι, έως σου ανταποδόσμοι.
1: Εκβαθέωνε και κραξασί, Κύριε, Κύριε Ισάκ.

0: Χαρόμεν τες αρέτες και δεξόμεθα την αυτού επιφύτησιν μυστικός φωτιζόμενη.
1: Ένα και το όνοματό σου υπέμεινε σε Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Το Πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης φιλάνθρωπε αφημών, αλλά δώρησε αξίως τη χάρη σου. Πολιτοβωμένους, ψυχή και καρδία διονύζουσαν αυτού, τη μετουσία κληρονομήσε ημάς. Ναούς και η κητήρια του παρακλήτου υπάρχοντος, Ιησού ο Θεός ημών, ο σωτήτων των ψυχών ημών.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Το Πνεύμα το Άγιον το αγιάζοντα σύμπαντα, ευσεβώς ανυμνήσομεν και πίστη βοήσομεν, ο έλθον εν κόσμο, Πατρός Ευδοκία μη αποχώσει, μη αποχώρη αφημών των λατρευών, των σου τη θεότητη ναούς ημάς αναδείξον, της εισαφράς του Χριστότητος και Αγίας ον απαντάς τους πιστός ανυμνούντας σε.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ έρθοντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση Κυρίες υμνείς τα φωνές Ιησίες ιέ Θεού ζωήν ο διδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

0: Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτή, να μαρτύσουν φυλαχθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι το όγκη δεδοξασμένο το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λαό σου, φημάς, καθά περιλπίσαμε να πεισέ, ευλογητός η Κύριε, διδάξομαι τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτσομαι τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιοι, φώτισομαι τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το λαό στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου, παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Τας κεφαλάθιμον το Κυρίο κλίνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού.

με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πέ μου, το πνεύμα το Άγιον Θεός συμφίες και συνθήκες.

0: Νην απολύς των δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμί μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχής με ενώσει τη δέσιμα τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και εμείς εις έλθεις κρίσμα του δούλου σου, διού δικαιωθείς τον όποιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν ο Θεός η ψυχή με ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν μέρω του πνεύμα μην ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτης εν πάση έργης μας στο χειρό σου μελέτων. Διαπέστα από σε τας χείρες μου ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσαν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μία που στρέψε το πρόσωπό σου παιμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνες νης λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το λαό σου, την πίση ήλπης, αγνώρισω με και οδόν επορεύσουν την προσέρα την ψυχή μου. Εξελέμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξώ με το πίντο θερμιμά σου, ο Θεός μου. Τη ή ο Θεό μου, το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία για τον ομοτό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξωθρέψει ο εχθρό μου για πολλή πάντα. Του λίγο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου ημί.
2: Θεό Κύριο και επέφανε νυμίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου.
3: Σου ομολογήσε το Κύριο ότι αγαθό ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Θεός

0: και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ωρα Κυρίου έγινε το αύτη και σταμαστήρω θα μισημών Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν.

0: Από τον αμαρτιό μου και πάσα να μοιάζουν εξάρρυψουν. Καρδία καθαρά εκτίσουν να με ο Θεός και πνεύμα σε γέννησουν τις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψουν από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο, μία τα νέσεις απαιμού, απόδοσουν την αγαλία στους σωτηρίους και πνεύματι γεμονικό στηρίξό με διδάξουν όμως στους σωτούς και σύβησε επιστρέψου στηρίσε με ξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα με τη γεωσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα να γίνει την ένεση σου, ό,τι θέλησες. Τη σένα εδώ κάνει όλο καθόματα και δοκίσει τη θυσία του Θεού Πνεύμα συνειδητριμένων καρδίων, συνειδητριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου τη Σιών και εγώ το μεθύω τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει. Τη σένα δικαιοσύνη σε αναφορά και όλο καθόματα τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Χάριν δώσ' τις σπουδαστές, Κύριε, χαρίτος ον δέσποτα Ιησού, τον ούν των σωναίων του ιδένε των θαυμαστών και θείων σου θέλημα εν πάση της επιγής αυτών αγωνίσμασι.

0: και του τη χάρισε των φωτισμών τη καρδία, του νόου στην κάθαρση και την εγρήγορση.
1: Άριδου στι σπουδαστέ, κύριε, δηλαιότετο ρίσε του επισεβλέποντα νέου και νεάνιδε πάσα τη εκκλησία σου, κατά την νομιμό των μαθημάτων κατέτο, κρίση και εξέταση Χριστέ γλυκύτατε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δύρμη ουρανή, νεανικών ομιλών των πολυπληθών σπουδαζών, των σωτερεν ίσχυσων, όσαν των τάραχων, των ψυχικών αλγιδόνων και σωμάτων κάματων διασκεδάσωση.
1: Ειρήν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Σωτήρα μου Παρθένεν, χαλεπές κρίσες η φανηθή επί το ζωτέκνο, νυνοί σπουδάζονται και δος πρεσβείες σου επιτυχώς διαπλεύσε μαθημάτων πέλαγος το πολυκυμαντών.
0: Διάσωσον ο πολυελεσσότερ πάντας εκ των σκανδάλων των μαθημάτων τους δούλους σου, τους επελπίδη κριτών ονεσπουδακώτας.
1: Επίβλεψον εν ευμενή

Νόμι στην ορθότητα, την νεολαία Κύριε, το απειρό μη παυσί ελέησου, εν της κερίσης χρυσεώς διδούς, των μαθημάτων αυτών, ως

0: ακούβησον Χριστέ μου ενεργίες σου.
1: Χάριν δώσου σπουδαστές, Κύριε, ο εχθρός ο παμπώνυρος, τη μαθητή ως ενοχλή η νεότητα, αλλά τούτου τα φρυάγματα, συντρίψον Χριστέ μου το σωνεύματι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό βόλα νοήματα και ψυχοβλαβή Χριστέ αποσώβησον, ακηδίες εκ των δούλων σου, των υποψηφίων προς εξέταση.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σωτηρίας η πρόξενος ανεδείχθης μήτερ Χριστών των πάνσοφων, η τεκούσα την νεότητα, τη μαθητιώσαν περιφρούρισο.
0: Χάριν δώσ' τις σπουδαστές, Κύριε, σώφισον Χριστέ αόρατος τας νεάνιδας και τους νέους τες βολές των άστραπων, της θεότητος της εις κατά την ένταση.
1: Χάριν δώσ' τις σπουδαστές, Κύριε, πρόθυμο σπουδήν προς μελέτη και επέδωσιν, την νεότητη χορήγησον Χριστέ, ως πηγή των δωρεών η ανεξάντλητος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όμβρισον Χριστέ, τα στρανίδας της σοφίας σου, εν τη γη τη αγαθή των μαθήτων, ή να γέννητε καρπός αυτή σωτήριος.
1: Ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην ύψωσον τον νουν, μαθητών εξ απογνώσεως πρώτου χρόνου της ετάσεως αγνή των κριτώνων μαθημάτων τες πρεσβείες σου.
0: Χάριν δώσ' τις σπουδαστές, Κύριε, διόρθωσον Ιησού μου πάνσοφε την διάνοιαν των νέων ανθρώπων, των προς την Κρήτων ασώτερ παιδεία, υποψηφίων εκ πάσης στενώσεως και εκ παγίδων χαλεπών της ηχήσεως ζάλης και θλίψεως.
1: Χάριν δώσεις μαθητές, Κύριε, απέλασον ταχύνωστα σκάνδαλα, τα κολλίοντα την εισοδόν σώτερ, προς τα σχολά της βρωτίου σοφίας, των ευελπίδων ανθρώπων και πρόθασον, τα σλιβεράς επιπλοκάς εν το χρόνο αυτόν της παιδεύσεως.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνέσεως το φωτί κατάβγασον την φιλόηλον χωρίαν των νέων, εν το εμέν ειστερός Ιησού μου εις την εκμάθησιν πάσης της γνώσεως, της δυναμένης προσχολάς ευχερός οδηγήσε τα σκρίτωνας.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τον τόκον σου ευραμένη πρόπαλε εν το μέσο των σοφών διδασκάλων, επέρωτοντα αυτούς εμφρονήσει, μη διαλείπεις νυνή και τεύουσα υπέρ των νέων Μαρία, τον ζητούντον τη γνώση την εμφρονά.
0: Διάσωσον ο πολυελεησότερ πάντας εκ των σκανδάλων των μαθημάτων τους δούλους σου, τους επελπίδη

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και όν τα όνοματα μνημονεύομαι εν τώρα ταύτη, πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλήσεως ταύτης μεθ' των οικείων αυτών, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών βοηθών εν τες προσπαθίες και της αγώσιν αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Και υπέρ το καταξιώθην εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του.

Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη όρτη του Πάσχα, και ότε έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έτος της εορτής, και τελειώσαντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς οπέσεν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδόν, και νεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό κατεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτρα αυτού είπε «Τέκνον τι επίησας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμεν σε». Και είπε προς αυτούς «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δίνε με». Και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλησαν αυτής και κατέβη μετά αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Η δε μήτηρ αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα ή την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Παραθέ

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων, Θεοστέπτων Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπος Σιμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεόδωρον, Τυρνός και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαρολάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεόφορου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νεών Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Γραψάνης, Ιωάννου του Μνεμβασιώτου, Δαμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ενιουανίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρών ημών, των Ενασκησιλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατοϊγιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρου, Φευτιμίου του Μεγάλου, Νουφρίου Γερονίμου και Διονυσίου του Ενθισκήτη της Κολίτσου Ασκήσαντος, των Άγιων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατρών ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Προστατών των Ελληνικών Γραμμάτων, όν και την χάριν επικαλούμεν, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ου και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονε πολύ έλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και ελεήσον ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε

0: Πανευμένος η καταστήσεων, είναι του Βίου καλός, διέρδωση τους φρόνους.
1: Ξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, σύντροφας διανοίας, κολιούσας, αλόγος των μαθημάτων πλοκήν, ανάπτυξη Χριστέ μου, ορθήν το παιδευμά των αιτιόρατασεως, των αιώρων μαθητών διάλυσον ταχαίως.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν κρατεά προστασία, Θεότο και Παρθένε των μαθητών αλήθως, υπάρχει στες ευχές σου και των αυτών το καίων παραμύθιων άριστον, οθεν μη πάψει ποτέ αυτούς επευλογούσα.
1: Χάριν δώσ' αυτοίς τους μαθητές,

0: Θεόν σου το πλήθος οικετεύομεν υπέρ της νεολαίας, της επί τα Κρήτο θελούσις αναβήνε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην επιμονείστε, εν της μαθήμας η κόρη χρειαν έχουσι νεάνιδες και νέοι.

0: Παθώντας βορβορώδης πηγάς ξηραίνουσα.
1: Πρώτος διακόνων αναδειχθείς, πρώτος του δεσποτού εχρημάτισας μιμήτης. Πόθεν αθλοφόρων πρωτεύων πρωτομάρτης, τύπος αυτής εγένου πρώταθλε Στέφανε.
0: Χέρις ο λαμψάκου θείος ποιμήν και θαυμάτων βρύσης και ακένωτος θησαύρος. Χέρις ακαθαρτών πνευμάτων ο διώκτης και των οσούντων ρώσης, Πάτερ Παρθενία.
1: Ρήτορε Σοφίας Θεοειδής, στήλη Εκκλησίας, ουρανίων μυσταγωγή,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησεν τες ανομίες ημών. Άγιοι επίσκεψε κοιείες. Τα ασθενείας ημών ένε και τον αυτός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου, όσον αιώνα και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα φιλήματα ημών, ως και μη σαφή με τους φιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

τέλειον εκ τούτων φώτων Πατρός, σοφία στην έλαψη ως ιεράρχη σοφός, εδέξω δωρώθε, όθεν και πλεονάσας, τόσον τα άλλα τον μάκαρ, ίδρυσας υπερφύσιν βαθυτάτο εν γύρα, πρεσβεύων ιερομάρτης υπέρ των ψυχών,

0: παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, ετι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών βοηθών εν τες προσπαθίας και της αγώς είναι αυτών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν και νήσων απόργης λιμού λιμού σεισμού πιαν καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφυλών εμφυλίου πολέμου και ευνηδιού θανάτου και υπέρ του ηλενευμένη και ευδιάλαστον και αίσθητον αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του άσπου αποστρέψει και διασκεδάσει επ' αθηνοργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γεννήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός ημών, ότι η εικόνης ο τιμής ασημάς τους ανθρώπους και αυτεξουσίου περιλάβαν, θελήματι ο εν το ναό εις ελθόν μεσούσις της εορτής και διδάσκων των λαών θαυμαζόντων των λαών και δολεγόντων, πόθεν ούτως είδε γράμματα μη μαθηκός, όταν Σολομώντα σοφία αντιδάξα, θέτων όλων λόγοι παντάναξ, άνοιξον την ψυχήν και την καρδίαν, το στόμα και την διάνοιαν των δούλων σου, ει το κατανοήν και συνιένητα γραφά και δέξαστε το πίν το θέλημά σου. Λύτρωσε αυτού από πάση εμπειρία του διαβόλ, διαράφητον αυτό, σώο και αυλαβέ, πάσα στα σημαίρα τη ζωή αυτών και προκόπτοντε εν πάση τι εντολέ διαπαντό, πρεσβείε τη Παναχράντου Μητρό και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο φωτισμός και επίσκοπος των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ενικήσας και φωτίστας τας καρδίας των 24 πρεσβυτέρων και των Αγίων σου μαθητών και Αποστόλων και Ευαγγελιστών Ιωάννου, Μαθαίου, Μάρκου και Λουκά, ο υπομνήσας και φωτίσας τον Άγιο Πρωτομάρτυρο Στέφανον, αυτός και νυν Κύριε φώτισον τας καρδίας των δούλων σου πρεσβείες της υπερουλένης δεσμένης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλου Μαθία, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αγαπητού Προκοπίου και Φιλητού και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Πατρός, η αυτοσοφία και πάση συνέσεως χορηγός, ο το Πανάγιο σου Πνεύμα καταπέμψας πλουσιοδόρος επί τους Αγίους αυτού, Αποστόλους και μαθητάς και εξαγραμμάτων αλλιέων θεολόγος και κοσμοκήρυκας σοφωτάτους αναδείξας αυτός σύ φιλάνθρωπε κατάπεμψο της δούλης σου την φωτιστική ακτίνα του πνεύματός σου εις εύκολον μεν κατανόηση των αναγυνοσκομένων και τεακομένων εις καρποφορία δε ψηφιλούς γνώσεως προόδου και αληθείας η ναού το πορευόμενη χαίροντες δοξάς διαπαντός το Πανάγιον και προσκυνητών σου όνομα. Συν το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγοι του Θεού του Ζώντος, η Σοφία του Ανάρχου Πατρός, η Πηγή και ο Χορηγός της Γνώσεως, ο Παν Σόφος, δημιουργήσας τα όντα και των άνθρωπων, ούτους αγραμμάτους, αλλή σοφίσας και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας, του Ευαγγελίου σου εν τη οικουμένη αναδείξας οδούς της μάρτυση και της Αγίης σου λόγων αγαθών εν ανοίξει του στόματος αυτών, ο ειδός έκαστον εκκυλίας της Μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοια των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών έπιδε ελέου σου, όματι επί την χωρία των μαθητών των προσιόντων εις την κατέτωση εξετάσεις των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών και την είσοδον εν τες κρήτωσης σχολές,

0: και ενίσχυσον αυτούς. Απελώσαν από αυτόν πάσαν κακόνιαν, αγνωσίαν, ρατιμίαν και απόγνωσιν. Φώτισον αυτόν τον νουν εις το ιδέν έκαστο στην ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτών εν τις εξετάσεισιν. Ανάδειξον, Κύριε, πάντα στους υποψηφίους, διά τας ανωτέρας και ανωτάτας σχολάς αξίους του τελήματός σου και εργάτας των εντολών σου. Ότι εσύ, τον νέον ο πιστός φίλος και αδελφός πάντων των ανθρώπων, των ελπιζόντων επί το ελαιός σου, και εσύ την δόξα να απέμπομενσιν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μου με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία Πολυκοινωνία ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέρα του Χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίσω Σεραφείμ την άδεια αυθόρωσαν λόγω την κούσαν την όντως εδόκουσα μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κυρίν και αΐ και στους αιώνας των αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ουενίδη πυρήνων γλωσσών, οράνθρωπε κατά παίμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, επί του Αγίου Αυτομαθητά και Αποστόλου, Χριστό, αληθινό Θεό, ημών τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου, Αγία Αυτομητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίε του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσιών και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσάριων ως Αρχιεπίσκοπου Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου του εν τη σκήτη της Κοριτσού Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων Γεδαιών και Γεωργίου του εν Τρινάβου Γεωργίου του Γραψάνης Ιωάννου του Μονιβασιού του και Νταμιούνου του εν Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριζοστόμου, προστατών των ελληνικών γραμμάτων, όν και την χάρη επικαλούμεν, το Άγιο Ενδόξιο Μάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ου και την μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλός.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, καλή επιτυχία στα παιδιά μας και αύριο με υγεία. Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, όρθρο και Θεία Λειτουργία, ούτως ώστε την ώρα που τα παιδιά μας τα γράφουν, εμείς θα είμαστε στην προσευχή, προσευχόμενοι για αυτούς, ούτως ώστε ο Θεός να τους φωτίζει τον καθένα από τα παιδιά μας να επιτύχουν στις σχολές που θέλουν.
2: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως.
3: Είχαμε συνδεθεί αγαπητοί ακροατές με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

0: τον εκτελέσαντα σου των χρησμών και κηρύξαντα σου τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη, ω Λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτω, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίθωλα ταύτη, σωτηρμία εν εγκατάσου την ισχύν πέπτω και νητού των δέριστεν δε σεβόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποτίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρε.
2: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου Λαρίση.
0: Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τριβή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο, του παρόντο αιώνο, μεθύσαστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό λεγνώσει, τούτο και Θεό τέλειο. Δύο περεξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, αν έδειξεν κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξ ασφόρου βλαστίζας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Κοινά το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν γόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εγκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαώ καρπών, εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού οδηγό πλανωμένη, χαίρε απογενό σου λιτρό την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτώτων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το κονιδόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, το νου ει ουρανών μεταθέντε. Δια του το γάρο υψηλό Θεό επγεί σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος, απεινά ο περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτα ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ερευνήσα. Χαίρε δι ελήθη παράβαση, χαίρε δι νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα αφήση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ει ανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο θεών εθεώρη βάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντο νούτο ω αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθών, στο ζυχθία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχησας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε τε μαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάζια σπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς αγνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολικάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, πως του τον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείνει υπάρχον ως Θεός, θυμάς εφάν καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέπρος τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσασαν τη μήτρα σου και πάντα σου προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένη της αναπλάσεως, χαίρε χωρικέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σιγάρ αναγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον ουρ. Χαίρε ή τον φθορέα των θρηνών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε πάστα σας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών φωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος σάβας ητάτες, νεκτίνεσες πέφτων των πλήθτων πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδα, σαν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, που δεν το ελουμένα άξον, ον δε δοκάσι μην της υβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα, της εν σκότη φανείς ανορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγή προσνώσεθε κοινά παντά, σαυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοήτου ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάβουσα, χαίρε ως βροντίτους έθνους καταπλήτουσα. Χαίρε το πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών, χαίρε των πολύ ρητών αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανηρούσα των ρήπων. Χαίρε λούτρε εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσεως αφλημάτων αρχαίων οπάτων χρεολήτης ανθρώπων. Επεδίμησε διά αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νουτός. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων, ανήμουμε σε πάντες ως έψυχο να ορθεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χείρη Κύριος. Υγείας ενε δόξας ενε δίδαξε βάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύμα, τη χαίρε δισαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δίησε γύρον δετρόπαια, χαίρε δίησε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ. Είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύλη προσφοράν από πάσης ρίσης υποράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως τους υβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έξω το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίος αληθώς, μακαρίζεις έτη Θεοτόκων, την αιή μακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσα, την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστατε τα σαμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τα συνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθα ασθενείας ημών ένα για το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο ένδυς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
4: Ακούσουμε στην βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν, ό,τι κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ό,τι του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σύντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιότεραν των χειροβίμ και ενδοξοδέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστον λογόντε κούσαν την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
4: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσκουν αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένα.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένα, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιείς ενώσασα, και την αποστής αφήσεων του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την ειδονών το βήρο θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μύτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστε τη επιμή του αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την ακρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάγμα τη αυτό αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμι τα πτέσματα, επιστρέψει με προς μητάνιαν και τον αυτό εντελών, εργά την δόκιμον να δείξει με. Και παρεσώμε αι, ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μέν το παρόντι δύο, θερμή προστάτη και οδηγό, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, διατησής με ζητίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπερ επί πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, συν τον Άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιό αυτού Πνεύματι, νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προς Ύπρο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δουλείου σκηνούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιαώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δώρης ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπρον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία αν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγωγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έδεισαι να σώσει δια σου τα σπριχά σημών.
5: Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τύθι, μη μήτρα του Θεού φιλοξώνω υπό τη σκέπη σου.
5: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έχει παράδειση λογική επαρθενικών κάφημα, εξής Θεός εισαρκώθηκε πεδίων γέγονων προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ευαισθώσεις της αθλίας μου ψυχής και τελεπόρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μου ιδέα που ορθείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και μαρσή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν, όσο η έθλιψη απάστατε ημέρα τη ζωή μου, και ήδη ήμαρτα τη σήμερα ημέρα. Σκέπασαν με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξαν με πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μην εντείνει αμαρτήμα τη παροργήσω του Θεών. Και πρέσβευε περιμού προ τον Κύριο, το επιστηρίξω με τα φόβα αυτού, και άξονα να δείξει με δούλου τη αυτού αγαθότητο αμήν.
5: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, λιτρωθήσω των δειρών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη ο Θεοτόκε. Άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίου με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοτό και Παρθένο Χαίρα και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγγυναξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έδειξε των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθένο Χαίρα και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγγυναξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έδειξε των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένο Χαίρα και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εγγυναξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έδειξε των ψυχών ημών.
5: Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
4: Ο εν είδη πυρηνών γλωσσών ουρανό θε καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, επί σου Αγίου αυτού μαθητάς και Αποστόλου Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Ωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίες Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων, σ' Αρχιεπισκόπων Αρίστων Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίδοξου Ιερομάρτυρος Δωροθέ Επισκόπου Τύρου, που τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς ο καθώς φιλάνθρωπος και αλήμον Θεός. Ευξόμεθε περί ρίς του κόσμου,
3: Κύριε Λέησον,
4: επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε Λέησον,
4: επ' του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότος,
3: Κύριε Λέησον,
4: περιβοδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
3: Κύριε Λέησον,
4: επ' των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε Λέησον,
4: επ' των Ιησούντων και των αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε Λέησον,
4: επ' των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε Λέησον,
4: υπέρ των ενδυλαμένων ή της αναξής εύχεσης υπέρ αυτών,
3: Κύριε Λέησον,
4: αναρίσω στον αιχμαλώτο υπέρ των αθαλάσσικαλος πλεόντων,
3: Κύριε Λέησον,
4: υπέρ των ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθε και υπερφορίας του καρπών της γης και υπερπάς ψυχής των Ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτρες Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, τους γονείς και δασκάλους και πάντα σου του απερχόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού Ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Η ευχών των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Χαίρετε. Χαίρετε. Απόψε είναι η τελευταία μας συνάντηση, τελευταία ομιλία για φέτος. Τελειώνουμε την φετινή αποστολική και κηρυκτική περίοδο. Καθώς αναλύουμε την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, την προσευχή που ο ίδιος ο Κύριος μας παρέδωσε, υποδεικνύοντάς μας τρόπο και περιεχόμενο, ώστε να μην βατολογούμε, ώστε η προσευχή μας να μην είναι άκαρπη, ώστε η προσευχή μας να μην είναι μια μονότονη επανάληψη αιτημάτων, ανούσιων. Είχαμε πει μέχρι τώρα ότι ο Κύριος μας λέει να αποκαλούμε στην προσευχή μας το Θεό Πατέρα μας. Είχαμε μιλήσει για το ότι πρέπει να είμαστε άξια παιδιά ενός τέτοιου Πατέρα, για την αδερφική αγάπη που πρέπει να διέπει τα αδέρφια που έχουν τον ίδιο Πατέρα. Γι' αυτό και λέμε Πάτερ ημών και λέμε Πάτερ μου. Και αφού μας έχει ανεβάσει στον ουρανό, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αφού έχει ανεβάσει την ψυχή του προσευχόμενου πιστού στον ουρανό, εκεί που βρίσκεται ο Τριαδικός Θεός, Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, που περιστοιχίζεται από τους Αγγέλους και τους Αγίους, στη συνέχεια θέτει στο στόμα του πιστού, του προσευχόμενου πιστού, τρία πνευματικά αιτήματα. Λέει παρακάτω, «Αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Δηλαδή παρακάτω τα αιτήματα είναι ουράνια. Παρακαλούμε και λέμε, προσευχόμαστε για τον αγιασμό του ονόματος του Θεού, την επικράτηση της βασιλείας του και τη γενική εφαρμογή του θελήματός του πάνω στη γη, όπως γίνεται στον ουρανό. Και στη συνέχεια μετά έχουμε και τα λεγόμενα γήινα, θα λέγαμε τα επίγεια αιτήματα. Συνήθως βέβαια εμείς όταν προσευχόμαστε δεν ακολουθούμε αυτή τη σειρά στην προσευχή μας. Πολλές φορές παραδομένοι στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες, φουσκωμένοι και αγχωμένοι και πιεσμένοι από προβλήματα, από σκοτούρες, από μέρημνες και φροντίδες του κόσμου τούτου, περιοριζόμαστε σε επίγεια αιτήματα, σε πράγματα της καθημερινότητας ή αρχίζουμε να προσευχόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη, όταν έχουμε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα, δηλαδή βλέπουμε τις μέρες αυτές τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις ή μαμάδες να έρχονται στην εκκλησία για να προσευχηθούν ή να ζητάνε και να λένε πότε θα κάνετε μια παράκληση, θα κάνετε λειτουργία κτλ. Ενώ πέρυσι που ήταν και εξετάσεις, πάλι ήταν εξετάσεις, δεν είχαν σκασίλα, ή όταν δεν έχουμε πρόβλημα υγείας, δεν έχουμε και τόσο έτσι ζέση και τόσο όρεξη να προσευχηθούμε, ή όταν τέλος πάντων, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, τότε όλοι μας, και πολύ σωστά κάνουμε βέβαια, απευθύνουμε τα μάτια μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας προς το Θεό και αρχίζουμε και προσευχόμαστε. Και μακάρι να είναι η δοκιμασία η αρχή για μια έτσι πιο έντονη πνευματική ζωή, όχι όμως με την ωφελημιστική διάσταση, δηλαδή επειδή έχω πρόβλημα υγείας, επειδή θέλω να έχω εξετάσεις, επειδή θέλω να διοριστώ, επειδή θέλω να κάτι να πετύχω, τότε μόνο προσεύχομαι. Και μετά όλο τον άλλο καιρό ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε την προσευχή και μετά λέμε δεν μας ακούει ο Θεός. Ας πούμε έχουμε πολλές φορές κάποιοι λίγοι πολύ μια λακάρτ σχέση με το Θεό, έτσι, όποτε βολευόμαστε ή όποτε έχουμε ανάγκη και δεν ξέρετε μια τέτοια προσευχή αν ο Θεός την δέχεται. Μακάρι όμως και έτσι να είναι, δηλαδή
με τη δοκιμασία, με κάποιο λόγο που έχουμε να προσευχηθούμε, να είναι και η αρχή ώστε να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό και οπωσδήποτε τα αιτήματά μας να μην περιορίζονται στον κόσμο αυτό, αλλά να είναι αυτά τα ουράνια, αυτά τα ανώτερα, τα πνευματικά. Ο Κύριος λοιπόν στην συνέχεια της Κυριακής προσευχής μας παραγγέλει και λέει «Αγιαστήτω το όνομά σου». Έτσι, Πάτερ ημών, αγιαστήτω το όνομά σου. Πατέρα μας, να αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομα είναι χαρακτηριστικό για κάθε έναν. Δεν παίρνουμε όνομα απλώς και μόνο για να έχουμε ένα όνομα. Παλιότερα τα ονόματα είχαν και ένα νόημα. Ευστάθιος, Τερψυχώρη, Αγαθόνικος, έτσι και τα λοιπά. Ήτανε χαρακτηριστικά, περιέγραφαν κάτι. Το όνομα σε κάθε περίπτωση εκφράζει και το άτομο το οποίο φέρει το όνομα. Όταν θα πείτε εσείς ο ένας με τον άλλον ο πατήρ Ραφαήλ, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε ούτε αν είναι ψηλός, ούτε αν είναι χοντρός, ούτε αν είναι ξανθός, ούτε αν είναι χαμηλός, ούτε αν είναι κουτσός, ούτε αν είναι... Έτσι, όταν μιλάμε και λέμε ο Γιώργος ο Τάδε, ο Χρήστος, η Μαρία, έτσι, προσδιορίζουμε αυτό τον άνθρωπο, αυτό το πρόσωπο μέσω του ονόματος. Και το όνομα τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Τώρα έχουμε πολλούς Γιωργάδες, πολλές Μαρίες. Λέμε ο Γιώργος ο Τάδε. Ή καταλαβαίνουμε εμείς όταν λέμε για ποιο Γιώργο, αν είναι το παιδί μας, αν είναι ο συγγενής μας, αν είναι... Έτσι, πάντως το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό για κάθε έναν που φέρει το όνομα αυτό. Και έτσι, ας είναι απόν αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε και αναφέρουμε το όνομά του, αμέσως προσδιορίζουμε ποιος είναι, περί ποιου πρόκειται και αναλογικά αυτό συμβαίνει και με το Θεό. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Όταν ο Μωυσής εκεί στο Σινά ρώτησε τον Θεό που του εμφανίστηκε εκεί στην φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο, δηλαδή μια βάτο η οποία είχε φλόγες αλλά δεν καικόταν, δεν καταστρεφόταν, και μιλούσε ο Θεός μέσα από τη βάτο, καλώντας τον Μωυσή να γυρίσει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από την Αιγυπτιακή καταδυνάστευση και δουλεία. Το ρωτάει ο Μωυσής, ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου, ώστε να πω κι εγώ, αν με ρωτήσουν ποιος έστειλε, ποιος είναι, έτσι, και απαντάει ο Θεός και λέει Γιαχβέ. Γιαχβέ στα εβραϊκά, όχι Αχωβά, που λένε οι Αχωβάδες ότι έτσι είναι το όνομα του Θεού και τα λοιπά. Γιαχβέ, που η μετάφραση των 70, οι 72 δηλαδή ελληνιστές Εβραίοι στην Αλεξάνδρεια που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη, έδωσαν αυτό το οντολογικό, θα λέγαμε, όνομα ΟΟΝ. Το Γιαχβέ το μεταφράζουν οι 70 ΟΟΝ. Ποιος είσαι, λέει, ΟΟΝ. Το βλέπετε και στο φωτοστέφανο του Χριστού. Έχει 3 ακτίνες και γράφει ΟΟΝ. ΟΟΝ. Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Έτσι, ΟΟΝ. Και θα λέγαμε με τη γενικότερη έννοια, ας πούμε, ότι αυτός που υπάρχει και λέει, ας πούμε, κανονικά ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια παίζουμε με τις λέξεις. Με την έννοια ότι το ρήμα υπάρχω σημαίνει ότι άρχω κάτω από κάποιον. Ο Θεός όμως άρχει, δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει κάτι πάνω από το Θεό. Εμείς υπάρχουμε. Εμείς υπάρχουμε. Και υπάρχουμε γιατί ο Θεός είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν το όνομα του Θεού, το οποίο ο ίδιος αποκαλύπτει και ονοματίζεται, είναι Γιαχβέ, είναι ον. Το οποίο ον, Γιαχβέ, σε άλλη,
σε άλλο σημείο της Εξόδου, η Εβδομήκοντα το μεταφράζουν «ο Κύριος». Έτσι. Όταν λοιπόν λέμε «ο Κύριος» με κάπα κεφαλαίου, ονομάζουμε τον Θεό. Έτσι. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββάωθ. Κύριε Λέησον, εσύ Κύριε, έτσι, Κύριε. Έτσι το Θεό τον ονομάζουμε Κύριο. Λοιπόν, το όνομα του Θεού λοιπόν είναι η ενέργεια του Θεού, είναι η ύπαρξη του Θεού. Έτσι, όταν λέμε λοιπόν το αναφερόμαστε στο όνομα του Θεού, δεν εννοούμε, δεν μιλάμε, δεν αναφερόμαστε μόνο σε ένα όνομα, γιατί αν κάνουμε διαχωρισμό της θείας άκτης της θείας άκτης της ουσίας του Θεού και των θείων ακτής των ενεργειών του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως προς την ενέργεια, ως προς την ουσία του Θεού που είναι άκτιστη, έτσι, αλλά είναι αμέθεκτη, απρόσιτη σε μας, ο Θεός θα λέγαμε ότι είναι ανώνυμος και θα λέγαμε ότι είναι και υπερώνυμος, δηλαδή υπεράνω ονόματος. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη Θεία Ουσία, το Θεός προς την ουσία Του. Αυτό αποτελεί τη λεγόμενη αποφατική θεολογία, με την οποία χαρακτηρίζουμε το Θεό και τον ονοματίζουμε με το τι δεν είναι. Έτσι, δηλαδή λέμε ότι ο Θεός είναι απρόσιτος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, ανερμήνευτος. Έτσι, το όνομα του Θεού έχει να κάνει με την ενέργεια του Θεού, έχει να κάνει δηλαδή όχι με την ουσία Του. Ως προς τις ενέργειες λοιπόν, τις θείες ενέργειες Του, και αυτές είναι άκτιστες, αλλά είναι μεθεκτές και προσιτές σε εμάς, ο Θεός έχει πάλι τα ονόματα, πάλι όμως που προέρχονται από τις ενέργειες του Θεού, και λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι. Ο Θεός είναι η οδός, η αλήθεια, λέμε είναι η ζωή, είναι ελευθερία, είναι δικαιοσύνη. Αυτή είναι η λεγόμενη καταφατική θεολογία, με την οποία προσδιορίζουμε το Θεό με βάση τις ενέργειές Του. Είναι η σοφία. Έτσι. Όλα αυτά περιγράφουν το τι είναι ή το τι δεν είναι Θεός. Είναι απρόσιτος. Έτσι το στερητικό μπροστά έχει να κάνει με την αποφατική θεολογία και έχει να κάνει με την ουσία του Θεού. Η δε καταφατική θεολογία που έχει να κάνει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, έχει να κάνει με τις ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται με τις ενέργειές Του ως αγάπη, φιλανθρωπία, ελεημοσύνη, με εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, έτσι και τα λοιπά. Και με αυτόν τον τρόπο έχει κοινωνία με τους ανθρώπους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει κοινωνία μέθεξη με την ουσία του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει την ουσία του Θεού. Έτσι μπορεί όμως να προσεγγίσει το Θεό δια των θείων ακτής των ενεργειών. Και αυτές οι άκτιστες ενέργειες του Θεού προσδιορίζουν και τα ονόματα του Θεού. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που μνημονεύει κανείς το όνομα του Θεού, με κατάνοιξη, με ταπείνωση, με αγάπη, έτσι, λαμβάνει, θα λέγαμε, γνώση το τι είναι η Θεία Ενέργεια. Όταν λέμε λοιπόν το όνομά Σου, που δηλώνει σύμφωνα και με ερμηνευτές την παρουσία του Θεού, εννοούμε εσύ ο Θεός, έτσι. Όταν μιλάμε εδώ για το όνομα του Θεού, δεν εννοούμε απλώς για ένα όνομα, για μια λέξη, αλλά για την παρουσία του Θεού. Έτσι, και λέμε εσύ ο Θεός. Άρα λοιπόν να αγιαστεί το όνομά Σου σημαίνει να αγιαστείς εσύ ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν είναι Άγιος. Πώς, τι λέμε, να αγιαστεί το όνομα του Θεού, να αγιαστεί ο Θεός? Δεν είναι Άγιος, είναι ο μόνος Άγιος και να αγιείς αναπαυόμενος. Εξάλλου λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, έλεγαν οι άγγελοι στην Αποκάλυψη και τα λοιπά, στο όραμα που είδε ο Ισαΐας και αλλού και τα λοιπά, έτσι. Αναφέρεται και λέμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, έτσι, ο μόνος Άγιος και εν αγίης αναπαυόμενος και τα λοιπά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο Άγιος ο Θεός, αλλά είναι και η πηγή του αγιασμού.
Εμείς καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι και μάλιστα ο πρώτος χαρακτηρισμός των χριστιανών δεν ήταν χριστιανοί, ήταν Άγιοι. Δηλαδή οι χριστιανοί στα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν αποκαλούνταν χριστιανοί, αργότερα στην Αντιόχεια επικράτησε ο όρος να λεγόμαστε χριστιανοί, λεγόταν Άγιοι. Γι' αυτό λέμε πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας. Όταν κάνουμε την είσοδο με το Ευαγγέλιο, η ιερέας ευλογία εδώ στην ωραία πύλη, γιατί τότε ήταν όλοι έξω από το ναό και με την είσοδο του Ευαγγελίου έμπαιναν όλοι μέσα στο ναό και έλεγε ο ιερέας ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου, δηλαδή ευλογημένη είσοδος των ανθρώπων, των πιστών, των χριστιανών. Έτσι, άρα λοιπόν και εμείς είμαστε Άγιοι με την έννοια ότι καλούμαστε να αγωνιστούμε τον αγώνα της Αγιότητας. Αλλά ο Θεός είναι η πηγή της Αγιότητας. Δεν αγιάζει κανένας μόνος του, όσο ενάρετος, τέλειος, ηθικός νομίζει ότι είναι. Οι Άγιοι τους οποίους έχουμε και φοράν το φωτοστέφανο έχουν, έτσι, είναι η μετοχή τους στην Αγιότητα του Θεού, που ο Θεός όμως είναι αυτός που τους καθαγιάζει. Έτσι. Δεν αγιάζει κανείς από μόνος του. Έτσι, αλλά ο Θεός αγιάζει, είναι η πηγή της Αγιότητος. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι λέγεται και είναι Άγιο, από το Θεό παίρνει την Αγιότητα. Η Παναγία όταν συνάντησε την Ελισάβετ, διακηρύττει θεόπνευστα ότι Άγιον το όνομα αυτού. Για το Θεό, ότι επέβλεψε, έτσι, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλλίες τον Άγιον το όνομα αυτού. Και ο Θεός συχνά βεβαιώνει στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή ότι Άγιος είμαι εγώ, Κύριος το Θεός ημών. Μην νομίσει κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανοήτως, σκεπτόμενος, ότι λέγω να αγιαστεί το όνομά σου, χαρίζει προστή και αγιασμό στο Θεό. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να του προσθέσουμε εμείς αγιότητα. Διότι ο Θεός είναι Άγιος και Πανάγιος και Αγίων Αγιότατος και ταύτην την υμνοδίαν προσφέρουν εις Αυτόν ασηγήτως τα Σεραφείμ βοώντα Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Αλλά όπως όταν επεφημούμεν τους βασιλείς και τους ονομάζομεν βασιλείς και αυτοκράτορας, δεν τους χαρίζουμε τη βασιλεία την οποία έχουν, έτσι. Αλλά ότι αναγνωρίζουμε ότι και διακηρύττουμε ό,τι έχουν. Έτσι και εμείς, λέει, όταν λέγουμε αγιαστεί το όνομά σου, δεν προσφέρουμε στο Θεό αγιοσύνη που δεν έχει, αλλά δοξάζουμε την αγιότητα που έχει. Άρα λοιπόν αυτό το αγιαστήριο το όνομά σου δεν είναι ότι παρακαλούμε ή να αγιαστεί ο Θεός, αλλά είναι η αναγνώριση και η δοξολογία και η επιφημία της αγιότητας του Θεού. Σαν να λέμε, σε αναγνωρίζουμε Πατέρα μας ότι είσαι ο Άγιος Θεός. Πρώτα λοιπόν εγώ προσευχόμενος θα λέγαμε, έτσι, που ο καθένας από μας που προφέρει αυτή την προσευχή είναι σπουδαίο να αποκτήσει πλήρη συνείδηση της αγιότητας του Θεού. Διότι δεν είναι πολλές τις περισσότερες φορές ή δεν είμαστε ακόμη, επειδή είμαστε ο καθένας σε νηπιακή ηλικία πνευματική, δεν έχει αναγνωρίσει μέσα η καρδιά του ολοκληρωτικά, η καρδιά μας, έτσι, την αγιότητα αυτή του Θεού. Διότι ένεκα των αμαρτιών μας και των πτώσεών μας δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα καρδία καθαρά, καρδιά αγία, η οποία θα μπορεί να βλυδεί. Τι λέει, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έτσι, δεν μπορεί, μια καθαρή καρδιά μπορεί να αισθανθεί και να δει τον Άγιο Θεό όσο επιτρέπεται, έτσι. Αλλά μια καρδιά που δεν είναι εξαγνισμένη και αγιασμένη, αυτή η καρδιά δεν μπορεί να αντιληφθεί και να νιώσει αυτή την αγιότητα του Θεού,
την οποία και διακηρύττει δια της προσευχής. Έτσι λέμε, αγιαστήσω το όνομά σου, αλλά μέσα μας όμως δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το καλό να το δεχτούμε ή να το αναγνωρίσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, οι αδυναμίες μας είναι αυτές οι οποίες μας εμποδίζουν στο να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον Άγιο Θεό. Δεύτερον, ευδόκησε Θεέ μου, παρακαλάμε, να γίνει γνωστό και στους άλλους ανθρώπους ότι εσύ είσαι Θεός Άγιος, Ικτήρμων και Ελεήμων, Μακρόθυμος και Πολυέλεος. Έτσι, δηλαδή ποιες είναι, τι σημαίνει το αγιαστήριο το όνομά σου όταν προσευχόμαστε. Δηλαδή ζητάμε εμείς πρώτα να κατανοήσουμε την αγιότητα του Θεού και δεύτερον και οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι είναι πολύ σημαντικό η προσευχή μας να έχει πάντοτε και τη μέρημνα και τη φροντίδα και την αγάπη για τους άλλους, όχι μόνο για τον εαυτό μας τα αιτήματα. Έτσι, κάνε λοιπόν, ευδόξη λοιπόν Θεέ μου, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν και να δεχτούν και να αισθανθούν την αγιότητά σου και οι άλλοι άνθρωποι, και μάλιστα αυτοί που είναι και μακράν έξω από το χώρο της πίστεως της αληθινής, με σκοπό έτσι να ενθαρρυνθούν και να επιστρέψουν σε σένα. Η ευχή, η προσευχή του Αγίου Σιλουανού ήταν: Χριστέ μου, κάνε όλοι οι άνθρωποι να σε γνωρίσουν εν Αγίω Πνεύματι. Είχε αυτή την αγωνία και εμείς μέσα από αυτό ζητάμε και αυτό, αφού και εμείς αλλά και οι άλλοι να αναγνωρίσουν, να δεχτούν, να αισθανθούν την αγιότητα του Θεού και να επιστρέψουν σε εκείνον. Έτσι, να επιστρέψουν σε σένα όσοι ζουν ακόμη στην αμαρτία, στην άγνοια, στην αίρεση, στην πλάνη. Έτσι, χριστιανοί και μη δηλαδή, είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε αυτή την φροντίδα, αυτή την αγωνία και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους, να γνωρίσουν τον Θεό, να έρθουν σε μετάνοια, να έρθουν στην πίστη και τα λοιπά, και να αφήσουν την πλάνη της αθείας, την πλάνη των αιρέσεων, ξέρω εγώ, των κακοδοξιών ή την ειδωλολατρία. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν έτσι είδωλα και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Αγιαστήρα το όνομά σου λοιπόν σημαίνει ήθε όλος ο κόσμος να γνωρίσει, να πιστέψει, να αγαπήσει εσένα τον Άγιο Θεό. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αγιαστήρα το όνομά σου σημαίνει δοξαστήτω το όνομά σου. Αυτός δηλαδή λέει που εκάλεσε Πατέρα το Θεό και μάλιστα Πατέρα όλων, είναι δίκαιο να παρουσιάζει τέτοια ζωή ώστε να μην φανεί ανάξιος δια την ευγένεια αυτήν, αλλά να αντιπροσφέρει ίσιν προς τη δωρεάν την προθυμίαν. Δεν περιορίζεται όμως εις αυτό, αλλά προσθέτει κι άλλη ψυχή, κι άλλη ευχή λέγον, αγιαστήρ το όνομά σου. Είναι αξία η προσευχή εκείνου που αποκαλεί Πατέρα το Θεόν, όταν δεν ζητάει τίποτε άλλο από τη δόξα του Πατρός, αλλά τοποθετεί τα πάντα έπειτα από τη δοξολογία εκείνου. Διότι το αγιαστήτω σημαίνει δοξαστήτω. Την δόξα του καμία αμφιβολία την έχει πλήρη και αναλύωτη τα παντοτινά. Συμβουλεύει όμως τον προσευχόμενο να θεωρεί άξιον να δοξάζεται ο Θεός και από τη δική μας ζωή. Ακριβώς το ίδιο έλεγε και πιο πριν, ας λάμψει το φως σας εμπρός τους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. Και τα Σεραφείμ που τον δοξολογούσαν έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος», ώστε το αγιαστήτω σημαίνει δοξαστήτω. Καταξίωσέ μας, λέγει, να ζήσομεν όλοι τόσο καθαρά, ώστε μέσω ημών να σε δοξάζουν όλοι. Και τούτο πάλι είναι στοιχείο ολοκληρωμένης πνευματικής ζωής, να παρέχομεν τόσον ακυλίδωτο σε όλα βίο, ώστε καθής που μας βλέπει να αναπέμπει εις το Δεσπότη τη δοξολογία δι' αυτά. Έτσι. Άρα λοιπόν, αγιαστήτω το όνομά σου έχει να κάνει και με να δοξάζεται το όνομά σου Θεέ μου, να δοξάζεσαι εσύ δηλαδή Θεέ μου,
σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο, μέσω της δικής μας Αγίας ζωής, μέσω των δικών μας καλών έργων. Όπως είπε πιο πριν, για να γλιτώσει τους ανθρώπους, εμάς, ο Θεός, ο Χριστός, από τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία των καλών έργων, των αρετών, έτσι, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσε των ανθρώπων, όπως είδωσε τα καλά έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Δηλαδή όλα τα καλά έργα που γίνονται, να γίνονται για να δοξάζεται ο Θεός. Μέσα δηλαδή από την καλή, την ενάρετη, την γεμάτη αγαθοεργία, αρετή, καλοσύνη, πίστη κτλ. Ζωή ημών των χριστιανών, να δοξάζεται ο Θεός από τους ανθρώπους. Να βλέπουν οι άνθρωποι τους χριστιανούς εμάς να προοδεύουμε, να προκόβουμε στην κατά Θεόν ζωή και να δοξάζουν τον Θεό τον οποίο εμείς πιστεύουμε, τον οποίο εμείς λέμε ότι είμαστε ακόλουθοί του κτλ. Δεν έχει ανάγκη βέβαια ο Θεός να δοξάζεται, επαναλαμβάνω, ούτε του προσθέτουμε δόξα, ούτε του αφαιρούμε όταν η ζωή μας είναι άτακτη, είναι επιρρεπής και είναι δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά όμως είναι ωφέλιμη για εμάς, έτσι, είναι ωφέλιμο για εμάς να δοξάζουμε το Θεό, είναι ωφέλιμο για εμάς να ακολουθούμε το Θεό και μας προφυλάσσει από τον κίνδυνο, όπως είπαμε, να δοξάζουμε τον εαυτό μας. Τι καλός που είμαι, πώς το πέτυχα αυτό, λέμε, τι μεγάλος, Θεός. Δεν λέμε την έκφραση, άσε που είναι και βλασφημία να λέμε κάποιον Θεό, Θεά είσαι, λέει Θεός. Πόσο απρόσεκτοι είμαστε. Έτσι. Θεός είμαι. Το αισθανόμαστε, μπορεί και να μην το πούμε, άλλος το λέει, αλλά και να μην το πούμε, το αισθανόμαστε πολλές φορές. Έχουμε μια πνευματική αυτάρκεια και ικανοποίηση μέσα μας και λέμε, α, Θεός είμαι, α, και τα τι πέτυχα και τα λοιπά. Θέλει να μας προφυλάξει λοιπόν ο Χριστός από αυτή την φιλοδοξία, από αυτή την έτσι, λατρεία, το να δοξάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας για τα καλά μας έργα, για το τι πετύχουμε σε όποιο τομέα, δεν έχει σημασία, έτσι, και να αποκλειστικά να στρεφόμαστε προς το Θεό και να δοξάζουμε το όνομά Του, να δοξάζουμε τον ίδιο το Θεό. Δοξάζοντας λοιπόν το Θεό, τοποθετούμαστε σωστά και στον κόσμο, αναγνωρίζοντας το Θεό ως άξιο δόξας, διότι Αυτός είναι ο Δημιουργός, Αυτός είναι ο Πατέρας, Αυτός είναι ο Παντοκράτορας, Αυτός είναι ο Σωτήρας, Αυτός είναι ο Λυτρωτής, έτσι, Αυτός είναι η αρχή και το τέλος, το Α και το Μ που λέει η Αποκάλυψη, Αυτός είναι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο της ζωής όλων, έτσι, και δυστυχώς στις μέρες μας ο άνθρωπος έχει βάλει, παλιότερα μάλλον υπήρχε ο λεγόμενος ουμανισμός, κέντρο της ζωής ο άνθρωπος, μια φιλανθρωπία μακριά ξένη από τον Θεό, απομακρυσμένη από τον Θεό, τώρα και αυτό έχει φύγει και κέντρο της ζωής των ανθρώπων είναι το εγώ μας. Έτσι ο καθένας ειδωλοποιεί το εγώ του και αυτό προσκυνάει, αυτό διακονεί, αυτό υπηρετεί, αυτό και μόνο έτσι προσπαθεί να ικανοποιήσει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Είμαστε σε αυτή την φάση, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίσταση της ειδωλοποίησης του εγώ. Έτσι, πώς λοιπόν ο άνθρωπος, ο γεμάτος φιλαυτία και εγωισμό, μπορεί να δοξάζει το Θεό, μπορεί να αγαπάει το Θεό, μπορεί να αγαπάει τον συνάνθρωπο, έτσι. Όταν ο άνθρωπος ειδωλοποιεί τον εαυτό του, το εγώ του, αυτό που λέμε φύλαυτος, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Πραγματικά δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Το να λέω «Μ' αγαπάς, αγαπώ» μπορεί να το πούμε, αλλά έτσι, πραγματική αγάπη δεν μπορεί να έχει ο εγωιστής. Η αγάπη είναι ωφελημιστική, είναι γήινη, σαρκική. Έτσι, με την έννοια ότι είναι, αυτό λέμε, όταν κάποιος μας φέρεται καλά, πόσο σ' αγαπώ, όταν θα μας πει κάτι, θα μας χαλάσει ένα χατήρι, πάει και το σ' αγαπώ, πάει και το, έτσι,

την ανάγκη του Θεού, αισθάνεται την ανάγκη της παρουσίας του Θεού, της βοήθειας του Θεού. Έτσι, αυτό που ο Χριστός λέει, χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται τα όρια του, καταλαβαίνει ποιος είναι, ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω, δεν μπορεί να είναι Θεός, δεν μπορεί να είναι έτσι, αυτό το οποίο έπαθαν οι πρωτόπλαστοι και το παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές. Δεν έχετε ανάγκη να γίνετε θεοί, λέει, το Θεό, μπορείτε μόνοι σας. Τι ανάγκη τον έχετε το Θεό, είπε ο διάβολος στην Εύα. Και άρεσε, λέει, στην Εύα ο καρπός. Την άρεσε ο λογισμός αυτός. Δεν έχουμε ανάγκη το Θεό να γίνουμε μόνοι μας. Και έδωσε και στον Αδάμ και έφαγαν και δύο, λέει, και κατάλαβαν τη γύμνια τους μετά. Γιατί έτσι, έτσι, αυτό παθαίνουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε θεοί. Νομίζουμε ότι είμαστε πάνω από εκεί που είμαστε τοποθετημένοι. Ναι, είμαστε σπουδαίοι, είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση πλασμένοι. Λάτω σας βραχύτη παραγγέλους, δόξα και τιμή στεφάνου σας ημάς. Είμαστε λίγο κάτω από τους αγγέλους. Ναι, έχουμε υψηλή αποστολή, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα όρια μας. Και έναντι του Θεού, και έναντι όμως ημών, πρέπει ο καθένας στην οικογένεια, στην εργασία, στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, να ξέρει τα όρια του, να μην υπερεκτιμά τις δυνατότητές του και τον εαυτό του. Γιατί αυτή η λεγόμενη αυτοπεποίθηση πολλές φορές είναι εγωιστική, είναι υπερφύαλη, είναι αλαζονική. Δεν μπορώ να πω εγώ τώρα ότι μπορώ να σηκώσω 500 κιλά και να πάρω ένα, ξέρω εγώ τι, κοντέινερ και να το σηκώσω και να κάνω τον Ηρακλή. Θα γίνω ρεζίλη, θα σπάσω τα χέρια μου, ξέρω κάτι. Ξέρω ο καθένας ποια είναι τα όρια του. Πόσο, είδατε και οι αθλητές, σηκώνουν τα 80, πάνε στο 85, πάνε στα, από τα 100, ανάλογα τι κατηγορία είναι, πηδάν στο σκάμα. Τι θα πω, θα πηδήσω με τη μία 30 μέτρα στο σκάμα, ποιος θα σε γελάνε, πού θα πας. Πάνε στα 8, 9, ο άλλος έτσι παραπάνω, σηκώνουν, ρίχνουν το ακόντιο, ξέρω τι κάνουν, θα στο κολύμπι, το χρόνο, τον βελτιώνουν. Αλλά να ξέρουμε και τα όρια μας, τη δουλειά μας. Δεν μπορεί να διεκδικήσω να γίνω, ξέρω εγώ, διευθυντής, διοικητής, εφόσον δεν έχω τα μέσα, ναι, τα μέσα, δεν έχω τα χαρίσματα, αυτό εννοώ, δεν έχω αυτά που πρέπει. Μπορεί να έχω το χαρτί, μπορεί να έχω 100 χαρτιά, θα μου πεις τώρα τι μας λες. Μπορεί να έχω 100 χαρτιά μαζεμένα, άλλα πληρωμένα, άλλα τίμια, άλλα έτσι και τα λοιπά, τέλος πάντων κάνω την αίτηση και τα λοιπά, αλλά δεν έχω τα προσόντα για αυτή τη θέση. Γιατί να τη διεκδικώ ή γιατί να στεναχωρηθώ που άλλος ανέβηκε και πήρε τη θέση. Καλά έκανε και την πήρε. Γιατί να ζηλέψει το χέρι, το μάτι. Το μάτι κάνει τη δουλειά του, το χέρι κάνει τη δική του, το πόδι κάνει τη δική του, το στομάχι τη δική του, το έντερο τη δική του κτλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε και αυτή τη λεγόμενη αυτογνωσία και στα πνευματικά και όμως στην καθημερινότητά μας, για να μην υπερεκτιμούμε, ούτε να φτάνουμε βέβαια σε απογοητεύσεις ότι δεν αξίζουμε τίποτα και έτσι πρέπει να βρούμε το όριο. Έτσι, ούτε δεν αξίζω τίποτα και αυτά δεν είναι, γιατί πώς δεν αξίζουμε. Αξίζουμε γιατί είμαστε πλάσματα του Θεού, με υψηλή αποστολή, με χαρίσματα πρικισμένη. Το θέμα είναι να τα βρούμε, να μην ζηλεύουμε τα χαρίσματα των άλλων, να μην ζηλεύουμε το τι κάνει ο άλλος, να βρούμε τα δικά μας, να τα αξιοποιήσουμε, να τα καλλιεργήσουμε, να τα προσφέρουμε προς δόξα του Θεού και για τη διακονία των άλλων ανθρώπων και να μην έχουμε και μεγάλες βλέψεις που μας δημιουργούν μετά και απογοητεύσεις, γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αφού δεν μπορείς. Έτσι, κατάφερε τα λίγα και σιγά σιγά και παρακάτω. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος δοξάζει τον εαυτό του, έτσι δεν μπορεί να δοξάσει τον Θεό. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Άμα είσαι φίλαυτος, δεν είσαι φιλόθεος, δεν είσαι φιλάνθρωπος. Αν αγαπάς τον εαυτό σου υπερβολικά και αρρωστημένα, σίγουρα δεν αγαπάς τον Θεό και σίγουρα κομπάζεις για τον εαυτό σου και για τα προτερήματά σου. Λοιπόν, αυτό έπαθαν λοιπόν και οι δάσκαλοι του Ισραήλ, για τους οποίους ο Χριστός, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο,

είπε: «Πώς δίναστε ημείς, εσείς δηλαδή, πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και τη δόξα την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε?» Έτσι. Πώς γίνεται λοιπόν εσείς να πιστεύετε όταν λαμβάνετε τη δόξα ένας από τον άλλον, τον έπαινο ένας από τον άλλον κτλ. Και δεν ζητάτε τη δόξα του παρά του Θεού. Δεν ζητάτε δηλαδή τη δόξα, να δοξάζετε δηλαδή εσείς τον μόνο Θεό, να απευθύνετε δηλαδή τιμή στο μόνο Θεό, αλλά ζητάτε ο ένας ή αποδέχεστε ο ένας τιμή από τον άλλον. Έτσι. Αυτό λοιπόν παθαίνει και η σύγχρονη φιλοσοφία, όπως είπαμε πριν, που θέλει, εμείς βέβαια είπαμε περάσαμε πιο πάνω, θεοποιούμε το εγώ μας, η φιλοσοφία του 20ου αιώνα που ήθελε ως κέντρο τον κόσμο, τον άνθρωπο, αυτός ο ουμανισμός για τον οποίο σας είπα. Και διαβάζουμε ότι ο άθεος Σάρτ, απευθυνόμενος στο Θεό, λέει: «Όταν υπάρχεις εσύ, δεν μπορώ να υπάρχω εγώ». Έτσι, που φτάνει ο άνθρωπος. Ή εσύ, λέει, ή εγώ. Έτσι, αν υπάρχεις εσύ, δεν μπορώ να υπάρχω εγώ. Ή εσύ, ή εγώ. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που αρνείται να δοξάζει τον Θεό, στο τέλος περιβάλλεται την αθλειότητα. Γιατί γεμίζει από πάθη και από κακίες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά όμως δοξάζει τον Θεό, αυτό είναι και μια σπίδα προστασίας για την προσωπική του ζωή, για την πνευματική του ζωή. Έτσι, όταν κέντρο της ζωής μας είναι ο Χριστός, όταν κέντρο της ζωής μας είναι η κατά Θεόν ζωή, γιατί όταν είναι κέντρο της ζωής μας ο Χριστός, είναι και η διδασκαλία του Χριστού, είναι και το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι η ζωή που προτείνει ο Χριστός, τότε ο άνθρωπος πραγματικά είναι ελεύθερος, τότε ο άνθρωπος πραγματικά έτσι αμήνεται στα πάθη και στις κακίες που μπορούν να τον κυριεύσουν. Γι' αυτό και όταν δεν έχουμε αντάξια πολιτεία με αυτή που ο Θεός μας υποδεικνύει, αντάξια του Θεού στον οποίο πιστεύουμε και τον οποίο προσευχόμαστε και τον οποίο επικαλούμαστε, τότε βλασφημείται το όνομα του Θεού στα έθνη. Τότε γινόμαστε εμείς η αιτία να βλασφημείται το όνομα του Θεού από τα έθνη, από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Και καμιά φορά έτσι γινόμαστε και αιτία να απομακρύνονται και οι άνθρωποι από την Εκκλησία, από τον Θεό. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι δείγμα τέλειας φιλοσοφίας το να δίνουμε σε όλους το παράδειγμα ακελίδωτου του βίου, ώστε καθένας που μας βλέπει να αναπέμπει στον Κύριο τη δοξολογία γι' αυτό. Επομένως, αγιάζω το όνομα του Θεού σημαίνει παραμερίζω τον εαυτό μου. Τοποθετώ κάθε τι που αφορά στο Θεό πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα. Εξασφαλίζω στη ζωή μου την πρώτη και καλύτερη θέση για τα καθήκοντά μου προς εκείνον και υιοθετώ μια στάση βαθύτατου σεβασμού προς ό,τι είναι ιερό. Μια τέτοια στάση αποκλείει κάθε βλασφημία, κάθε χρήση του Θείου ονόματος που είναι μάταιη, ελαφρά ή ψεύτικη και χωρίς τον επαρκή σεβασμό. Έτσι, πράγματα που γίνονται δηλαδή από αμέλεια, από αφέλεια ή και από συνήθεια. Έτσι, να υπάρχει δηλαδή ο όρκος, η ψευδορκία, η συκοφαντία, η βρωμολογία, η χειδεολογία, έτσι. Άρα λοιπόν όταν λέμε στο Θεό Πατέρα μας αγιαστείτε το όνομά σου, φανερώνεται η υποχρέωση να καταστήσουμε Άγιο, ένδοξο, πασίγνωστο το όνομα του Ουράνιου Πατέρα στους άλλους, γύρω μας, στους ανθρώπους, παντού. Όχι γιατί εμείς δημιουργούμε αυτή τη δόξα ή έχει την ανάγκη να τον διαφημίσουμε στους ανθρώπους, αλλά διότι θέλει να μας κάνει κοινωνούς και μετόχους του μεγάλου και ενδόξου αυτού έργου της γνωστοποίησης του ονόματος του αληθινού Θεού, της διάδοσης της αλήθειας που σώζει τον άνθρωπο. Έτσι.
όπως γίνεται και στις οικογένειες, όπως γίνεται πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να καταλάβουμε στη σχέση μας με τον Θεό, μπορούμε να τα καταλάβουμε όταν αναφερόμαστε στις ανθρώπινες σχέσεις. Στις οικογένειες λοιπόν, όταν κάποια οικογένεια έχει καλό όνομα έτσι στην κοινωνία, τότε περιμένει από όλα τα μέλη της να ακολουθήσει αυτό το όνομα. Δηλαδή πως έτσι ντρέπεται η οικογένεια, αν κάποιος μέσα στην οικογένεια αυτή κυλιδώσει το καλό όνομα της οικογένειας. Βγει από εκεί ένας καταχραστής, βγει από εκεί μέσα ένας, ξέρω εγώ, τρομοκράτης, βγει από εκεί μέσα ένας δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, το καλό όνομα της οικογένειας σπηλώνεται. Έτσι, και ζητάνε όλοι να διατηρήσουν και θέλουν όλοι να έχουν ένα καλό όνομα στην κοινωνία. Αντίθετα, έτσι, με τις κακές πράξεις ντροπιάζεται, όπως είπαμε, αυτό το όνομα της κοινωνίας, της οικογένειας. Ως χριστιανοί λοιπόν οφείλουμε να προβάλλουμε το όνομα του Θεού με τις πράξεις μας. Γιατί είπαμε, όταν λέμε όνομα του Θεού εννοούμε την παρουσία του Θεού, εννοούμε τον ίδιο του Θεό, έτσι. Άρα λοιπόν με τις πράξεις μας οφείλουμε να προβάλλουμε τον Θεό, να προβάλλουμε το όνομα του Θεού, έτσι, να μην σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας, αλλά με την ευλάβεια να συνδυάζουμε τη φιλανθρωπία, τη δικαιοσύνη, την αρετή, ώστε και αυτοί που είναι δύσκολοι, και αυτοί που είναι σκεπτόμενοι, και αυτοί που είναι άπιστοι, και αυτοί που είναι απέναντι, να αρχίζουν να προβληματίζονται, έτσι, να αρχίζουν να προβληματίζονται με την σωστή στάση ημών των χριστιανών, έτσι, γιατί καλός ή κακός ζούμε ανάμεσα από ανθρώπους που όλοι δεν πιστεύουν. Δεν έχουν όλοι, έτσι, ας είμαστε και βαπτισμένοι όλοι, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μας που δεν πιστεύουν, που είναι αρνητές, που είναι πολέμοι, που χλεβάζουν, που ερωνεύονται, που έχουν άλλο τρόπο σκέψης, ζωής, φιλοσοφίας κτλ. Έτσι. Και εμείς καλούμαστε μέσα σε αυτό, δεν μπορούμε να φύγουμε στα βουνά. Κάποιοι μπορεί να φύγουν, δεν μπορούν όλοι να φύγουν στα βουνά. Έτσι, όψι μένουμε εδώ, έτσι, θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση όμως με την εν Χριστώ, με την πνευματική ζωή, και, έτσι, και αυτό θα είναι που θα ελκύει. Έτσι, μπορεί κάποιοι, δηλαδή νηστεύουμε ας πούμε, κάποιος ας πούμε, άλλος μπορεί να κοροϊδέψει, υπάρχουν και άνθρωποι όμως που θα θαυμάσουν. Ένα απλό σας λέω εδώ για την νηστεία. Α, ναι, νηστεύεις, α, μπράβο, α, ξέρω εγώ τι. Και μπορεί μέσα από αυτό το απλό, που εμείς δεν θα ντραπούμε σήμερα που είναι Τετάρτη, που είναι Σαρακοστή, που είναι ξέρω εγώ τι είναι, να πούμε ότι νηστεύουμε, μπορούμε μέσα από αυτό το απλό, έτσι, που με ταπείνωση, όχι με αυθάδια ή με υπερηφάνεια κτλ., τον άλλον να τον κατηχήσει, τον άλλον να τον κεντρήσει το ενδιαφέρον, ή όταν ξέρω εγώ θα κάνουμε το σταυρό μας πριν φάμε, έτσι, σε μια ταβέρνα με κόσμο μπροστά, εννοώ, όπως το κάνουμε και στο σπίτι μας ή οτιδήποτε άλλο, μικρό ή μεγάλο, έτσι, θα κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτών οι οποίοι μπορεί να, είπαμε, να είναι και απέναντι από την Εκκλησία, απέναντι από τον Χριστό, όμως έτσι, πάντοτε το καλό, το αγαθό, έτσι, ελκύει τους ανθρώπους. Στη συνέχεια, και θα τελειώσουμε με αυτό, ο Κύριος λέει «Ελθέτω η Βασιλεία σου». Το δεύτερο δηλαδή πνευματικό αίτημα είναι «Ελθέτω η Βασιλεία σου». Δεν αρκεί να λατρεύουμε και να αγιάζουμε το όνομα του Θεού, έτσι οφείλουμε σαν χριστιανοί να εργαζόμαστε να έρθει η Βασιλεία Του. Και η Βασιλεία Του να επικρατήσει πάνω στη γη. Στο κήρυγμα του Χριστού, η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνια ζωή, θα τη δούμε περισσότερο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι, είναι το κεντρικό και το αρχικό αλλά και το κεντρικό μήνυμα της διδασκαλίας του Χριστού. Ξεκινάει και ο πρόδρομος και ο Χριστός μετά το κήρυγμα, τη δημόσια δράση του με το «Μετανοείτε, ήγη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Μιλάει για τη Βασιλεία, έτσι, η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία του Θεού. Τα μυστήρια ξεκινούν με την εκφώνηση, όπως ξέρετε, «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί σκοπός και στόχος όλων μας
είναι αυτή η βίωση της βασιλείας, να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, και η Αγία Γραφή ονομάζει το μήνυμα του Ιησού Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι εκείνη η κατάσταση, θα λέγαμε, των πραγμάτων, όπου ο Θεός θεωρείται πραγματικά ως ο βασιλιάς, ο κυρίαρχος, έτσι, ο δεσπότης, ο παντοκράτορ, αυτό που είναι ο κυρίαρχος στον ουρανό και στη γη. Χρησιμοποιεί ο Χριστός την έννοια της βασιλείας, γιατί στην εποχή του βασιλευόμενη ήταν η βασιλική, ήταν βασιλικό ήταν το καθεστώς, βασιλείς και αυτοκράτορες υπήρχαν, έτσι τώρα δεν ξέρω να μην ήταν σήμερα θα έλεγε, δεν ξέρω πώς θα το έλεγε, έτσι μιλάει για τη βασιλεία του Θεού, η οποία δεν είναι εκ του κόσμου τούτο. Όταν το ρωτάει ο Πιλάτος, είσαι λοιπόν βασιλιάς, πώς να τον κατηγορήσουν οι Εβραίοι για να τον σκοτώσει ο Πιλάτος, να τον θανατώσει, αυτοί δεν μπορούσαν να θανατώσουν ούτε μίγα, ήταν υπό τη ρωμαϊκή κατοχή, έπρεπε να δείξουν ότι είχε κάποιο βαρύ έγκλημα, που ήταν άξιος θανάτου. Αυτοί μπορεί να έλεγαν ότι ήταν λαοπλάνος και ότι ήταν βλάσμος, δεν είχε σκασίλο ο Πιλάτος να σταυρώσει, το μαστίγωνε εκεί, έτσι τους θεωρούσε παλαβούς αυτούς τους προφήτες, τους μαστίγωνε εκεί λίγο να συνέλθουν και τους έστειναν σπίτι τους. Αλλά τι, και τι το λένε, είναι βασιλιάς, λέει, είπε ότι είναι βασιλιάς. Εμείς μόνο βασιλιά έχουμε τον Κέσσαρα. Τι είναι οι πονηροί, οι Εβραίοι κτλ. Τον Κέσσαρα το μισούσαν κτλ. Αλλά εκεί για να βγάλουν τον Χριστό από τη μέση, λένε στον Πιλάτο ότι ενώ έχουμε βασιλιά τον Κέσσαρα, αυτός εδώ που βλέπετε ο Ιησούς λέει ότι είναι βασιλιάς. Έτσι, και είσαι βασιλιάς του, λέει. Εσύ είπες, λέει ο Χριστός. Η βασιλεία εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Η δική μου βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Έτσι ο Χριστός δεν, και γι' αυτό απογοητεύτηκαν και πολλοί από τους ζηλωτές, οι οποίοι ήταν στην αρχή, ας πούμε, θετικά, ας πούμε, προσκύμενοι προς τον Χριστό, όπως και ο Ιούδας και άλλοι, περίμεναν τον Χριστό να έρθει να εγκαθιδρύσει μια επίγεια βασιλεία, να νικήσουν τους Ρωμαίους και τα λοιπά και να τον βάλουν βασιλιά στο καινούριο κράτος τους κτλ. Κτλ. Όμως ο Χριστός δεν ήρθε γι' αυτό, έτσι. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Η Βασιλεία του Θεού απλώνεται περισσότερο στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι μια βασιλεία η οποία έχει αυτή τη διάρθρωση που ξέρουμε. Γιατί λέει οι βασιλείς της γης καταδυναστεύουν είναι αυτοί τα λοιπά. Αυτοί που είναι οι βασιλιάδες στον κόσμο είναι δυνάστες. Έχουν υπηρέτες, έχουν δούλους, τιμωρούν, κάνουν, ράνουν, φορολογούν κτλ. Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει αυτά τα χαρίσματα, τα κριτήρια και τα φαινόμενα. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού είναι στις ψυχές των. Γι' αυτό λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, έχει να κάνει με τις ψυχές. Και όπως είπαμε όταν λέγαμε για τους μακαρισμούς, η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με μία λέξη. Λοιπόν, η Βασιλεία λοιπόν, χρησιμοποιεί τη λέξη βασιλεία λοιπόν ο Χριστός, γιατί το βασιλεία υπήρχε την εποχή εκείνη για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και ο Θεός είναι ο απόλυτος βασιλιάς, ο δημιουργός και διοκτήτης και προνοητής και συντηρητής και έτσι όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου. Λοιπόν, ο Θεός κυβερνά λοιπόν τη κτήση με τους νόμους της βασιλείας του, με το θέλημά του, θα δούμε παρακάτω, έτσι, με το Ευαγγέλιο του, που είναι αιώνιο και αναλύωτο. Οι εντολές του Θεού δεν δέχονται προσθήκες, αφαιρέσεις, διορθώσεις, έτσι. Ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Θεού είναι αναλύωτο, είναι αιώνιο, είναι σωτήριο και θα λέγαμε ότι μόνο ένα περιορισμό έχει. Τι περιορισμό? Ότι επαφείται στον καθένα ελεύθερα να ακολουθήσει. Κανείς δεν γίνεται μέτοχος της βασιλείας, πολίτης της βασιλείας, έτσι κανένας δεν μετέχει της βασιλείας του Θεού με το ζόρι. Ο μόνος περιορισμός είναι η απόλυτη ελευθερία, το αυτεξούσιο που έχει ο καθένας μας να ακολουθήσει, να ζήσει, να θελήσει, να επιθυμήσει, να αγωνιστεί για αυτή τη βασιλεία. Γι' αυτό λέει όσοι θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό, έτσι, ότι αυτοί που μετέχουν στη Βασιλεία του Θεού με χαρά και εκούσια, αναγνωρίζοντας τον Θεό ως Βασιλέα, Δημιουργό κτλ. Κτλ. Τον ακολουθούν, έτσι, και αισθάνονται
τη χαρά για αυτή την απόφαση, για αυτόν τον αγώνα, για αυτόν τον δρόμο τον οποίο ακολουθούν προκειμένου να φτάσουν στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, η ελευθερία βέβαια αυτή την οποία έχουμε οι άνθρωποι να επιλέξουμε και την οποία όλοι λέμε έχω ελευθερία και ελευθερία και ελευθερία, δεν είναι απόλυτη, έτσι. Υπάρχει περιορισμός στην ελευθερία του ανθρώπου, γιατί υπάρχουν οι συνέπειες των επιλογών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιλέγει ελεύθερο αυτό που θέλει και να μην έχει και να μην υποστεί και τις συνέπειες. Έτσι το ξέρουμε αυτό εξάλλου από την καθημερινότητά μας, ότι κάθε μας επιλογή έχει το τίμημά της. Γι' αυτό έτσι, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι να επιλέγουμε κάθε φορά τι θα πράξουμε. Αλλά κάθε μας επιλογή έχει και το τίμημα, έχει και τις συνέπειες, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε, τότε ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος, όταν αποδέχεται και τις συνέπειες των επιλογών του. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ασύρτοτα αυτό, έτσι, χωρίς να δεχόμαστε είτε τα καλά είτε και τα άσχημα από κάθε μας επιλογή και κάθε μας απόφαση. Ο Χριστός έλεγε «Μην αναζητάτε τη Βασιλεία του Θεού εδώ και εκεί». Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και μάλιστα λέω ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρησίας, δεν έρχεται με την πανοκρουσία, δεν έρχεται, αλλά ήσυχα. Έτσι, ήσυχα. Ήρθε ο Χριστός και δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Δεν πήρε κανένα είδηση ποιος ήτανε. Έτσι. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση ψυχική. Είναι αυτό που ο άνθρωπος κάνει το Χριστό Κύριο της ζωής του. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, που λέμε στην προσευχή της Μεγάλης Εισαργωστής του Αγίου Εφραίμ, όταν ο άνθρωπος κάνει Κύριο της ζωής του το Χριστό, τότε αμέσως αρχίζει να ζει τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ακολουθεί τις οδηγίες του Θεού. Γιατί ζει κατά το Ευαγγέλιο. Έτσι και λαμβάνει έτσι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός λοιπόν βασιλεύει στον άνθρωπο, τι θα πει ότι ο Θεός βασιλεύει στον άνθρωπο? Όταν ο άνθρωπος εκούσια αγωνίζεται να ακολουθήσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού, όταν βάζει στη ζωή του τα στοιχεία του Θεού, όταν ο άνθρωπος στη ζωή του εστερνίζεται, εγκολπώνεται το Ευαγγέλιο του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ζει τη Βασιλεία του Θεού, αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα του το Χριστό. Αυτός είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι λέμε, ας πούμε, μια που είμαστε στην περίοδο της Πεντηκοστής, οι πνευματικοί άνθρωποι της εποχής, και εννοεί ο κόσμος λογοτέχνες, ποιητές, τραγουδιστές, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν είναι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο πνευματικός ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα, αυτός που έχει τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που γράφει ποίηματα και λογοτεχνία και δεν ξέρω τι. Οι άνθρωποι του Πνεύματος, λέει, μπορεί να είναι με πικ μικρό, ας το πούμε έτσι. Έτσι, οι άνθρωποι του Πνεύματος όμως του Θεού, οι πνευματικοί άνθρωποι με πι κεφαλαίου, είναι αυτοί που έχουν το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτοί που έχουν μέσα τους το Χριστό. Γιατί ζουν κατά Θεόν και ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κλήδος και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αγιάζεται, ειρηνεύει, αφού έχει μέσα του το Χριστό, έχει μέσα του τη χάρη του Θεού, αγιάζεται και ειρηνεύει και ελευθερώνεται. Όταν όμως δεν βασιλεύει ο Θεός τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι εκτεθειμένος στην τυραννία του διαβόλου. Ο άνθρωπος αυτός ζει την υποδούλωση στα πάθη, αυτός ο άνθρωπος ζει τη στεναχώρια, ζει ό,τι πιο αρνητικό, αυτό το οποίο η αμαρτία, μέχρι και το θάνατο, γιατί η αμαρτία είναι χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέσα το Θεό, δεν βασιλεύει μέσα στην ψυχή του ο Θεός, αυτός ο άνθρωπος είναι παραδομένος σε άλλη, ας το πούμε έτσι, εξουσία. Αφού δεν παραδόθηκε ελεύθερα στο Θεό, παραδίδεται στο διάβολο, ο οποίος έτσι τον καθυλώνει, τον υποδουλώνει, έτσι, δεν τον αφήνει να έχει τη χαρά και δεν τον αφήνει να ζήσει. Επαναλαμβάνω, η αμαρτία είναι θάνατος. Ο σημερινός λοιπόν κόσμος που αρνείται δυστυχώς τη Βασιλεία του Θεού βασανίζεται από φρικτές δαιμονικές καταστάσεις. Έτσι, έχουν πληθύνει τα φαινόμενα της μαγείας και όλων αυτών των καταστάσεων. Έτσι,
σε εμάς ακόμα δεν είναι, αλλά βλέπω καθένας στο εξωτερικό, στην Αμερική, δεν ξέρω πού, έχει τον προσωπικό του medium, τον προσωπικό αστρολόγο. Έτσι, πηγαίνουν οι άνθρωποι σε μάγους, σε καφετζούδες, σε πνευματιστές και δεν ξέρω πού και τα λοιπά, να μάθουν το μέλλον, να τους λύσουν τα θέματα, να κάνουν καλό, λευκή μαγεία, τρομάρα τους, ή κακό, μαύρη μαγεία και ούτω καθεξής. Έτσι, και πληθαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Ο άνθρωπος, ας πούμε, παραδίδει εκούσια τον εαυτό του στον πειρασμό, στον διάβολο. Εκούσια, με τη θέλησή του άνθρωπος, απομακρυνόμενος από το Θεό, έτσι. Γιατί ο δρόμος για τη βασιλεία, γιατί το να κάνεις μέσα σου, να βάλεις μέσα σου το Θεό να βασιλεύσει, έχει ταπείνωση, έχει κόπο, έχει δρότα, έχει αίμα, έχει αγώνα, έχει ανηφόρα. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωσα στη ζωή, λέει ο Χριστός, και ολίγοι διελεύσονται δι' αυτής. Έτσι, ευρύχωρος η πύλη και άνετη η οδός, η απάγωσα στην απώλεια, και πολλοί, λέει, εισελεύσονται. Έτσι, όταν πας στο διάβολο, πας γιατί νομίζεις ότι εύκολα με ένα ξόρκι, με ένα και τα λοιπά, θα λυθεί το θέμα. Όταν πας στο Θεό, τι θα σου πει ο Θεός? Ταπεινώσου, μετανόησε, αγάπησε, συγχώρεσε, κάνε ελεημοσύνη, κάνε προσευχή, γονάτισε, αγκάλεσε τον εχθρό σου, ευεργέτησε αυτόν που σ' αδίκησε. Έτσι, δεν μας αρέσουν αυτά, μας αρέσουν τα άλλα, τα γρήγορα, τα άμεσα. Είμαστε και στην περίοδο, την εποχή της ταχύτητας. Έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έτσι, καλό είναι εν μέρη, αλλά απ' την άλλη μας έχει κάνει και θα αρχίσουν σιγά σιγά και οι αγρότες να σπέρνουν τον Οκτώβριο και να περιμένουν τα Χριστούγεννα να πάρουν τους καρπούς. Έτσι, σε αυτή την εποχή της γρηγοράδας και της ταχύτητας που ζούμε. Που μέχρι ενός σημείου καλό είναι, δεν λέω. Ήταν δύο γεροντάκια στα Αγιώρος, 85 ο ένας, 95 ο άλλος. Αδέρφια κατά σάρκα ήταν τρία αδέρφια. Το ένας είχε κοιμηθεί. Ο πατήρ Βαρθολομαίος 85, ο αδερφός του πατήρ Βυσσαρίων 95. Και έλεγε ο μεγάλος τώρα, 95, έτσι. Άντε, λέει μας, τι καλά ήταν η παλιά εποχή που δεν είχαμε αυτούς τους αυτοματισμούς και ξέρω και τα λοιπά, υπήρχε άσκηση, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε να πάρουμε το νερό από εκεί, κάναμε αυτά, το ένα τ' άλλο. Α, ο άλλος 85. Γιατί, λέει, άσχημα είναι, λέει, που πατάμε το διακόπτη, ανάβει το φως, που ανοίγουμε τη βρύση και έχουμε νερό. Είχαν πολύ έτσι ένα διάλογο χαριτωμένο, 85 και 95, με 50 και χρόνια στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού έχει κόπο. Έτσι, και γι' αυτό ο άνθρωπος παραδίδεται έτσι στα εύκολα, τα οποία όμως τον υποδουλώνουν. Και γι' αυτό έλεγα ότι στις μέρες μας είναι αρκετές έτσι οι δαιμονικές καταστάσεις, οι οποίες, και ψυχολογικές, οι οποίες μπορεί να μην είναι ένας άνθρωπος δαιμονισμένος. Εντάξει, δεν είναι όλοι δαιμονισμένοι, υπάρχουν αυτοί που λέμε ψυχασθενίστων, αλλά υπάρχει δάκτυλος δαιμονικός από πίσω. Δεν είναι οτιδήποτε κακό υπάρχει, υπάρχει από πίσω ένας δάκτυλος δαιμονικός, ένας πειρασμός, ένας κόλοπας της σαρκή, ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει εκεί για να αναστατώσει, να κάνει και να ράνει. Και τα περισσότερα περιστατικά έχουν να κάνουν με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό, την πραγματική απομάκρυνση. Γιατί μπορεί να είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία και να είμαστε και απομακρυσμένοι. Να μην έχουμε αυτή την εσωτερική καρδιακή ενότητα με τον Χριστό. Γι' αυτό και εύκολα απογοητευόμαστε και μπορεί να τρελαθούμε και μπορεί να έχουμε μονές και μπορεί να έχουμε χίλια δύο πράγματα τα οποία μας δημιουργούν τις προϋποθέσεις να χάσουμε τη λογική μας και να νοσηλευτούμε σε ένα ίδρυμα. Έτσι. Και λες, μα αυτός ήταν μια χαρά, τα είχε όλα. Γιατί να φτάσει εκεί πέρα? Δεν ξέρεις, ο καθένας βέβαια. Αυτός όμως που έχει αυτή την αίσθηση της Βασιλείας του Θεού έχει άλλη εμπιστοσύνη, άλλη ελευθερία, άλλη ειρήνη, άλλη διάθεση μέσα όταν ο Χριστός επικρατεί. Αλλά για να επικρατήσει ο Θεός χρειάζεται ο αγώνας, ο πνευματικός, έτσι, που περνάει μέσα κυρίως από την ταπείνωση, μέσα από την πνευματική ζωή, μέσα από την μυστηριακή ζωή. Δεν έρχεται δια μαγείας,
Άρα λοιπόν μας διδάσκει ο Κύριος να έρθει η Βασιλεία Του, που κατά τους Αγίους Πατέρες είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός λοιπόν της επίγειας πορείας μας είναι ακριβώς να εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού στη συνείδησή μας. Και όποιος έχει δεχτεί το Θεό ως Βασιλιά, δεν μπορεί να περιορίσει αυτή τη Βασιλεία μόνο στο δικό του πρόσωπο, έτσι, αλλά προσπαθεί να επεκτείνει τη Βασιλεία του Θεού και γύρω του. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό, μεγάλο, σπουδαίο χαρακτηριστικό της κατά Θεόν ζωής, του ανθρώπου που είναι πνευματικός, του ανθρώπου που είναι Χριστό αναγεννημένος, ότι δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται, δεν μεριμνά μόνο για τον εαυτό του. Αλλά θέλει αυτό το οποίο αναζητά, επιδιώκει ή πέτυχε για τον εαυτό του, να το έχουν και οι άλλοι. Δεν περιορίζεται στον εαυτό του. Το εγωιστικό φρόνημα είναι δαιμονικό. Αυτό πρέπει όλοι μας να το κατανοήσουμε. Το ατομιστικό είναι πειρασμικό, είναι δαιμονικό. Δεν θα υπάρχουν στον παράδεισο μόνο ατομικότητες. Στην κόλαση οι άνθρωποι θα είναι πλάτη με πλάτη. Στην κόλαση δεν θα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Θα είναι οι άνθρωποι μόνοι τους και θα υποφέρει ο καθένας τον πόνο του. Στον παράδεισο θα υπάρχει κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Κοινωνία με το Θεό και κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων εκεί. Μακάρι να είμαστε όλοι. Έτσι. Η ατομικότητα είναι χαρακτηριστικό δαιμονικής κατάστασης. Η συλλογικότητα, η ενότητα, η αγάπη, η καλοσύνη, η φιλαδελφία, αυτά είναι χαρακτηριστικά του κατά Θεόν, ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, του ανθρώπου που ζει την Χριστό ζωή. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι η νέα τάξη πραγμάτων, η μόνη σωτήρια για τον άνθρωπο κατάσταση, η οποία θεμελιώθηκε από τον Χριστό και κυβερνάται από Εκείνον. Έτσι, σε αυτή όλοι, συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκούς, όπως είπαμε, υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού, έτσι, διότι αυτό έχει και σημασία, ο άνθρωπος εκούσε να δώσει την καρδιά του, τη ζωή του στο Χριστό και να πει «Θεέ μου, οδήγησέ με όπου θέλεις, εγώ σε εμπιστεύομαι, σε αγαπώ» κτλ. Εκεί βασιλεύει λοιπόν ο Θεός και λυτρωτής, ο Χριστός, η πηγή κάθε ρητής και κάθε αγαθού. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι πνευματική και αιώνια. Ο Χριστός δεν επιδίωξε κοσμική εξουσία, ούτε μιλάει για πολιτική διακυβέρνηση, έτσι, των λαών, ούτε ευνοεί ανθρώπους, ανθρώπινα πολιτεύματα. Έτσι. Ο Θεός, η Βασιλεία του Θεού είναι περάνω όλων αυτών. Αυτό που θέλει είναι να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά όχι με το ζόρι, έτσι, ελεύθερα, ο κάθε άνθρωπος να επιλέξει. Να λοιπόν τι είπε το Πνεύμα του Θεού δια του προφήτη Δανιήλ. «Και αυτό το Χριστό εδόθη η αρχή και η τιμή και η Βασιλεία, η οποία τελικώς θα κυριαρχήσει και θα μείνει άφθαρτος, επεκτηνωμένη εις τους απέραντους αιώνας, και πάντες οι λαοί φυλαί και γλώσσε αυτό δουλεύσουσιν, η εξουσία αυτού εξουσία αιώνος, ήτης ου παρελεύσεται και η βασίλεια αυτού ου διαφθαρίσεται». Έτσι, θα έρθει λοιπόν αυτός ο Χριστός, προφητεύει ο Δανιήλ, έτσι, η βασιλεία του οποίου θα κυριαρχήσει και θα μείνει άφθαρτος και αιώνιος, και εκεί θα συμμετέχουν όλοι οι λαοί φυλαίς και γλώσσες, οι οποίοι λαοί και γλώσσες και τα λοιπά δουλεύουν το Κύριο, δηλαδή ακολουθούν και δέχονται το Χριστό. Και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσεται, έτσι. Πηλεάδου ου κατησχύσουν αυτής, όπως είπε ο Χριστός. Βασιλεύσεις τους αιώνας και τη βασιλεία αυτού ου κέστε τέλος, όπως είπε ο Γαβρίλ στην Παναγία κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού. Βασιλεύσεις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού και σε τέλος. Αυτό που λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, έτσι, ότι και πάλι να ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ότι της βασιλείας αυτού και σε τέλος. Φανερό λοιπόν είναι, και τελειώνουμε με αυτό, ότι η Βασιλεία του Θεού
δεν είναι μια εξωτερική, θα λέγαμε, τακτοποίηση του κόσμου, αλλά είναι η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, είναι η εν Χριστώ ζωή, είναι το έτσι, το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση του κόσμου μέσω της μετάνοιας, της αλλαγής των μεταμορφούμενων ανθρώπων. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία δεν επιχείρησε να κατακτήσει τον κόσμο. Πολλοί συγχαίουν και λένε, εσείς είσαι χριστιανοί και τα λοιπά. Άλλο είναι, δεν θέλω να πω ότι να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω, αλλά ναι, με την αλήθεια. Δεν πήγαν οι Ορθόδοξοι στην Αφρική, στην Ασία να εκμεταλλευτούν το χρυσάφι, τα διαμάντια, το ένα, τ' άλλο και τα λοιπά, να υποδουλώσουν τους ανθρώπους έτσι, για να, προς όφελος, για συγχωροχάρτια, για να χτιστούν οι ναοί, ξέρω, τι, για το κράτος του Βατικανού και τα λοιπά. Αυτά είναι των παπικών, της ρωμαϊκοκαθολικής ομολογίας. Οι Ορθόδοξοι, οι Απόστολοι, όπου πήγαν στον κόσμο, πήγαν να διδάξουν τον Χριστό, πήγαν με το ραβδί, πήγαν με το σανδάλι, πήγαν απλοί, φτωχοί κτλ. Δεν πήγαν να εκμεταλλευτούν, δεν πήγαν να ωφεληθούν, δεν πήγαν για να κερδίσουν, να πλουτίσουν, εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους εκεί. Αλλά έτσι, το βλέπουμε και στις διαφορές που έχουν οι Ιεραποστολές και σήμερα ακόμα, μεταξύ Ορθοδόξων και άλλων ομολογιών. Έτσι πώς τα δικά μας τα σχολεία τα φτωχά και θα δεις εκεί πλούσια σχολεία των Προτεσταντών, κολέγια στην Ουγκάντα, κολέγια, τα φτωχά σχολεία των Χριστιανών. Αλλά με την αγαθή διάθεση, με την αγάπη, με την ειλικρίνεια, όχι να κυριαρχήσουν, όχι να υποδουλώσουν, όχι να καταδυναστεύσουν, αλλά να κηρύξουν, να ελευθερώσουν, να φωτίσουν, έτσι να οδηγήσουν στον Χριστό, στην αιώνια ζωή τους ανθρώπους, στην αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Η μετοχή λοιπόν των Αγίων στο άκτο στο φως της Αγίας Τριάδας είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά μετοχή στη Βασιλεία του Θεού, στη δόξα Του και στη λαμπρότητά Του. Και να τελειώσουμε με ένα απόφθεγμα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις που λέει, αν λοιπόν ζητήσαμε να έρθει σε εμάς η Βασιλεία του Θεού, αυτά να οικετεύσουμε το Θεό με όλη μας τη δύναμη. Τι να παρακαλάμε δηλαδή, λέει. Να απαλλαγώ από τη φθορά, να ελευθερωθώ από το θάνατο, να μου χαλαρωθούν τα δεσμά της αμαρτίας, να μην βασιλεύει επάνω μου ο θάνατος, να αδρανήσει πια η εναντίον μου τυραννική εξουσία της κακίας, να μην με νικήσει ο εχθρός, ούτε να με εχμαλωτήσει με την αμαρτία, αλλά σ' έρθει σε μένα η βασιλεία σου, για να αποχωρήσουν από μένα ή καλύτερα να αποχωρήσουν στο μειόν τα πάθη που κυριαρχούν τώρα και βασιλεύουν. Είδατε ποια είναι τα πνευματικά αιτήματα τα οποία οφείλουμε πρωτίστως να έχουμε στην προσευχή μας. Έτσι, αυτά τα οποία και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μας υποδεικνύει. Ας τελειώσουμε όμως εδώ, δεν έχει τέλος ούτε ο λόγος περί της Βασιλείας του Θεού, έτσι, ούτε και περί της Κυριακής προσευχής και γενικότερα της επιτόρως ομιλίας. Θα είμαι σήμερα η τελευταία μας συνάντηση, έτσι πρώτο ο Θεός από τον Οκτώβριο πάλι θα ξανά συναντηθούμε έτσι για να κάνουμε ομιλία. Καλό καλοκαίρι να πω, καλή δύναμη να πω, έτσι όπου μεθούμε και όπου σταθούμε η πνευματική ζωή δεν κάνει διακοπές, έτσι αυτό όλοι να το έχουμε κατά νου μας. Όπου να είμαστε, Κύριον των Θεών, τον Ιησού Χριστό, έτσι να ομολογούμε, αυτό να επιζητούμε, αυτό να βιώνουμε και να ζούμε, έτσι, και το χειμώνα και το καλοκαίρι και όλο τον καιρό, όλα τα χρόνια της ζωής μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την υπομονή και τη συμμετοχή σας στις ομιλίες αυτές, έτσι, καλή δύναμη και καλή αντάμωση. Τώρα θα σας δώσω και μια εικόνα από αυτή την καινούρια του Αγίου Αχιλλείου που καθαρίσαμε, να την έχετε εμπειρία.

0: Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύη προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρονε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Περί εξομολογήσεως. Είχαμε την ουθεσία από τον γέροντα Ιωσήφ να είμεθα απέναντι στο Θεό και στον ίδιο ειλικρινής υπό την έννοια της καθαράς εξομολογήσεως. Έτσι πέρασε η ζωή μας κοντά του. Προσπαθούσα από πλευράς μου να είμαι εντελώς ξεκάθαρο στα μάτια του και να μην του κρύβω ούτε τον ελάχιστο λογισμό μου. Θα το ένιωθα σαν πνευματική μοιχεία, εάν κρατούσα κάτι μέσα μου κρυφό. Οι λογισμοί έπρεπε να είναι εντελώς καθαροί. Το πώς πάω στην αγρυπνία, το πώς πάω στους λογισμούς, στη συναναστροφή με τους πατέρες, στην εργασία, να είναι τα πάντα γνωστά στον γέροντα. Διότι σκέφτηκα, εάν δεν βάλω καλή αρχή από την πρώτη μέρα της υποταγής μου, κατά τη συμβουλή του γέροντος, δεν θα έχω καλό τέλος. Αυτό με την ευχή του γέροντος το έκανα, με αποτέλεσμα να νιώθω πολύ χαρά, πολύ ψυχική ελάφρωση και να βλέπω με τα σωματικά μου μάτια τόσο καθαρά που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, γιατί δεν είχα πείρα. Και είπα στο γέροντα, «Γέροντα, βλέπω τόσο καθαρά. Τι είναι αυτό?» «Είναι ένα μέρος του καρπού της υπακοής και της καθαράς εξαγοράσεως των λογισμών. Δεν με απασχολούσε καθόλου και αυτή ακόμα η σωτηρία μου, γιατί ένιωθα τόση ανάπαυση που έλεγα. Και τώρα να φύγω, τι έχω να πω στο Θεό? Τα αμαρτήματά μου τα έχω εξομολογηθεί. Η ψυχή μου είναι γυμνή μπροστά στο γέροντα. Και ό,τι έκανα, το έκανα με υπακοή. Έπεφτα να κοιμηθώ και ένιωθα τόση ηρεμία πνεύματος και έλεγα μόνος μου, τι μου συνέβη? Και όλα αυτά όμως δεν ένιωθα να μου περνάει λογισμός και ενοδοξία, διότι ήξερα και πίστευα απόλυτα ότι όλα οφείλονταν στις ευχές του γέροντός μου. Όταν όμως ο υποτακτικός δεν είναι καθαρός και ειλικρινής και δεν γυμνώσει τον εαυτό του πέρα για πέρα, δια της καθαράς εξαγορεύσεως όλων των λογισμών στο γέροντα, δεν μπορεί να βάλει ποτέ του καλή αρχή. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ελπίζει το κάλλιστον τέλος. Όταν ένας χριστιανός αφήνει μέσα του ανεξέλεκτα όλους τους λογισμούς που σπέρνει ο διάβολος και γεννούν τα πάθη και δεν τους καθαρίζει δια της εξομολογήσεως και της μετανοίας, αυτός ο χριστιανός δεν θα μπορέσει ποτέ του να έβρει την πολύτιμη υγεία και τη σωτηρία της ψυχής του. Όταν ο άνθρωπος εξομολογείται καθαρά και με ταπείνωση τα πάντα, είναι σαν να βγάζει ό,τι αρρωστημένο έχει μέσα του και μετά, με τα δάκρυα της μετανοίας, έρχεται ο φωτισμός και η χάρις του Θεού, λαμπρύνονται οι λογισμοί και δημιουργούν την καλή ψυχική υγεία. Μας έλεγε ο αγιασμένος γεροντάς μας, «Είδες μοναχό να πέσει και να λιποταχτήσει? Από την κρυψίνια των λογισμών του το έπαθε. Δεν έλεγε τους λογισμούς του και αυτοί τον έφαγαν, όπως σε τρώνε τα φίδια. Μικρό το φιδάκι, άμα δεν το διώξεις μεγαλώνει. Αποκτά δηλητήριο και σου δίνει μια και πεθαίνεις. Είδες πλανεμένο άνθρωπο? Από τους λογισμούς του την έπαθε». Μερικοί μάλιστα, μας δίγονταν ο γέροντας, πλανήθηκαν τόσο, ώστε δέχτηκαν δαίμονες για αγγέλους και ακολουθώντας τις συμβουλές των ασωμάτων ανθρωποκτώνων, σκοτώθηκαν. Και ποια ήταν η ρίζα της πλάνης? Μην το λες στον γέροντα. Δηλαδή μην εξομολογηθείς, μην ταπεινωθείς και μην φανερώσεις τους λογισμούς, διότι θα αποκαλύψεις τις παγίδες των δαιμόνων. Το είδαμε και στην περίπτωση του πατρός Ιωάννου, του πρώτου υποτακτικού του γέροντος. Θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια ημέρα των Αγίων Αποστόλων ήταν, ήλθε ο παπά Εφραίμ από τα Καντουνάκια να μας λειτουργήσει. και μου έδωσε εντολή ο γέροντας να του μαγειρέψω ένα καλό φαγάκι, επειδή ο παπά Εφραίμ ήταν πολύ φιλάσθενος και στα πρόθυρα σχεδόν της φυματιώσεως. Έσπευσα στην υπακοή και εκεί που του μαγείρευα, ο γέροντας στεκόταν πάνω από το κεφάλι μου και μου έλεγε: «Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, τρομάρα να σου έρθει. Έτσι μαγειρεύει ο κόσμος και θες να το φάει και ο παπάς?» Μόλις τελείωσα, ήρθε στο τσαρδάκι που είχαμε για μαγειρίο και μου λέει: «Άντε, Ζαβέ, φέρ το γρήγορα». Πήγα το φαγάκι και το έδωσα στον παπά. «Φύγε από μπροστά μου. Να χαθείς. Να μη σε βλέπουν τα μάτια μου. Γκρεμοτσακίσου γρήγορα στο κελί σου». «Να είναι ευλογημένο», είπα. Πήρα λοιπόν την ευχή του γέροντα και πήγα στο κελάκι μου που ήταν δίπλα. Μόλις πάτησα το πόδι μου μέσα, ήρθε η ευλογία του Θεού με την ευχή του γέροντα. Είχα τέτοια επίσκεψη από τον Θεό που μόνο τα σωματικά μου μάτια δεν έβλεπαν τους Αγίους Αποστόλους. Τόση χάρης, τόση ευλογία, παράδεισο στην καρδιά μου, ποτάμι τα δάκρυά μου. Όχι γιατί με μάλωσε ο γέροντας, αλλά επειδή δεν μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά και τη θεία ευφροσύνη που ένιωθα από την παρουσία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν η γιορτή τους και επειδή οι Άγιοι Απόστολοι υβρίστησαν για το Χριστό, χλεβάστηκαν και μαστιγώθηκαν από τους γραμματείς και φαρισαίους, βλέποντας ο Χριστός και το δικό μου μηδαμινό αγώνα, έστειλε την ευλογία του. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Έπεσα κάτω και έκλαιγα από την πολύ μακαριότητα που ζούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου: «Τι καλό μου έκανε ο γέροντας». Ο γέροντας, παρόλη τη σωματική μου αδυναμία, αποφάσισε να με κάνει μάγειρα για τη συνοδεία. Έτσι μια μέρα, χωρίς πολλές επισημότητες, έρχεται και μου λέει: «Κουτσικό, ευλόγησον, μαγείρεψε». «Πού να μαγειρέψω?» «Έξω». Σκεφτόμουν: «Πού έξω, γεια? Μήπως υπήρχε και κανένα μαγειρίο? Άντε να μαζέψω κλαδιά, να ανάψω φωτιά για να μαγειρέψω. Και τι φάει να κάνω αφού δεν είχα ιδέα από μαγειρική?» Με έπιασαν οι λογισμοί. «Πού να κάνεις φαΐ τώρα εσύ? Πού να πλένεις τα πιάτα έξω, αφού δεν υπάρχει μέρος? Όμως οι πατέρες δουλεύουν, σηκώνουν φορτία, κουράζονται, πεινάνε. Τι θα φάνε?» Το μέρος ήταν ανοιχτό και το πιάνε ο αέρας. Αλλά ένας αέρας, Παναγία βοήθα. Και αδύνατος όπως ήμουν, ο αέρας κόντευε να πάρει και μένα μαζί και να με ρίξει στον γκρεμό. Άμα ξεκινούσε αυτός ο αέρας, έπρεπε να επιστρατεύσω όλους τους καλούς λογισμούς υπομονής, διότι αμέσως είχα πόλεμο. Το πονηρό πνεύμα του γονγκισμού και της βλασφημίας ήταν διαρκώς δίπλα μου και λίγο να έσπαζε η υπομονή μου, μου ψιθύριζε. «Τι Θεός αγάπης είναι αυτός που σε τυραννά με τόσους μανιασμένους αέριδες?» Και εγώ αντέλεγα: «Σκάσε, μη μιλάς καθόλου». Αργότερα κάναμε ένα τσαρδάκι με κλαριά από πουρνάρια για να στεγάσουμε το μαγειρίο, αλλά ο δυνατός αέρας τα έπαιρνε όλα και τα έκανε ανεμόπτερο. Έβαζα δύο πέτρες για πυροστιά και τον τζέντζερι πάνω και μόλις φυσούσε ο αέρας έφευγαν τα καπάκια, έφευγε και ο τζέντζερις και όλα κατρακυλούσαν στον κατήφορο. Και φώναζε και ο γέροντας: «Ζαλισμένο! Βρε κούτσικο! Σου φύγανε τα πράγματα! Τρέξε να τα βρεις». «Πού να τα βρεις?» Αυτά είχαν φύγει και έτρεχα στον κατήφορο μέσα στο αγιάζι και τη βροχή να βρω τα τεντζέρια και τα καπάκια. «Ωχ, Θεέ μου! Ακόμα και τον χειμώνα μαγειρεύαμε έξω από το καλύβι του γέροντα, τρώγαμε όμως μέσα στην καλύβα του». Μετά το γεύμα έπρεπε να πλύνω τα τσίγκινα πιάτα μας έξω φυσικά. Χειμώνας, κρύο, βροχή, αγιάζι, αυτά πλενόντουσαν έξω. Να είσαι άρρωστος, γρυπιασμένος και να πρέπει να βγεις στα βράχια και στον παγωμένο αέρα για να πλύνεις τα πιάτα. Είχαμε μια στάμνα σπασμένη, με νερό από το καταστάλαγμα του βράχου και σε μια τρύπα που είχε βάζαμε ένα σωλήνα και έτσι πλέναμε τα πιάτα με τρεχούμενο τάχα νερό. Τα χέρια μας ξύλιαζαν από το παγωμένο νερό, διότι δεν είχαμε μέρος να το ζεστάνουμε. Τα δέμα χεροπύρουνα με τα οποία τρώγαμε δεν τα πλέναμε. Όταν τελειώναμε το φαγητό μας, απλώς σκουπίζαμε το πιρούνι και το κουτάλι με την πετσέτα και τα τυλίγαμε. Αλλά αφού δεν πλέναμε ούτε τις πετσέτες, σιγά σιγά και αυτές γίναν σκληρές σαν το πετσί. Έτσι οι πετσέτες είχαν γίνει τόσο βρώμικες που άμα τις έπλαινες θα έκανε σούπα με το απόνερο. Για τα πιάτα είχε ακόμη και μια άλλη πολύ πρωτότυπη τακτική υγιεινής ο γέροντας. Μόλις τελειώναμε το γεύμα, ρίχναμε νερό μέσα σε αυτά και το απόπλημα, όποιο κι αν ήταν, κατόπιν το πίναμε. Έτσι και τα πιάτα πρόχειρα επλένοντο και νερό δεν εξοδεύεται πολύ. Κι έτσι κάναμε όλοι μας, και οι ξένοι που ήρχοντο έπρεπε να κάνουν το ίδιο. Κάποτε ήρθε ένας τραπεζικός επίσημος και του βάλαμε τράπεζα. «Και εσύ αυτό θα κάνεις». Και το έκανε. Εκεί στη μικρά Αγία Άννα είχαμε μόνιμη έλλειψη νερού. Ούτε να μαγειρέψουμε δεν είχαμε καμιά φορά. Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε ο γέροντας: «Άντε κουτσικό, να φέρεις νερό». Για νερό τότε πήγαινα πάνω στον πατέρα Γεράσιμο τον Μικραγιαννίτη, τον υμνογράφο. Αυτός τότε ήταν περίπου 45 ετών. Πολύ προσεκτικός.

0: δρόμου και έπαιρνα το ένα μπετόνι στην πλάτη και το άλλο στο χέρι. Το πολύ δύσκολο όμως ήταν ο κατήφορος, διότι αν λύγιζαν τα γόνατά μου, θα έπεφτα κατευθείαν στον κρεμό και είτε θα σκοτωνόμουν είτε θα γινόμουν ένα μάτσο χάλια. Έτσι με συνείχε φόβος και τρόμος, αλλά η ευχή του γέροντος δεν άφησε ποτέ. Με έβλεπε ο πατήρ Γεράσιμος και με λυπόταν. Τότε ήμουν μια σταλιά και άρρωστος και εξαντλημένος από την άσκηση. Τα μπετόνια θα ζύγιζαν περισσότερο και από μένα. Με έπαιρνε λοιπόν με το ευγενικό ο πατήρ Γεράσιμος και με φίλευε, αλλά εγώ δεν έπαιρνα τίποτα. Ο γέροντας μου είχε δώσει αυστηρή εντολή. «Δεν θα πάρεις τίποτε». «Βρε, και άγγελος να κατέβαινε κάτω, εγώ δεν έπαιρνα τίποτε», είπε ο γέροντας. «Όχι, όχι, τέρμα». «Πώς θα τα πας καλογέρι τα μπετόνια γεμάτα νερό», με ρωτούσε με συμπόνια και αγάπη ο πατήρ Γεράσιμος. «Θα τα πάω με την ευχή του γέροντός μου, αφού δεν έχουμε ούτε να μαγειρέψουμε, πάτερ». Το νερό για μας ήταν χρυσάφι, είδος πολυτελείας. Το πρόσωπό μας το πλέναμε μόνο με τα δάκρυά μας. Τα πόδια μας, άμα πηγαίναμε κάτω στη θάλασσα. Τα ρούχα μας, το πολύ πολύ καμιά φανελίτσα. Δύσκολα χρόνια, αγωνιστικά χρόνια, αλλά ευλογημένα. Σαν τρογλωδίτες ζούσαμε και όμως μας σκέπαζε ο Θεός και δεν καταλαβαίναμε τη δυσκολία. Ήταν μαρτυρική η ζωή μας, αλλά και τρισχαριτωμένη. Τις περισσότερες φορές τον χειμώνα την αγρυπνία μας την κάναμε έξω, στην ύπαιθρο, για να μην μας πιάνει ο ύπνος. Βρέξει, χιονίζει, λισομανά ο αέρας, έξω. Αγρυπνούσαμε και φυσικά κρυώναμε. Είχαμε δε τόσα κρυώματα και τόσες άλλες ταλαιπωρίες από τις καιρικές συνθήκες, αλλά με την ευχή του γέροντος αντέξαμε. Έτσι μας δίδασκε ο γέροντας, να δώσουμε όλο τον εαυτό μας στον αγώνα κατά των παθών και στην αρετή της αγρυπνίας, για να βρούμε τη χάρη. Σύνθημά του ήταν «θάνατος». Το καλοκαίρι, με την αφόρητη ζέστη, αγρυπνούσαμε στην ύπαιθρο αν θέλαμε. Έτσι ο καθένας μας, απομακρυσμένος από τον άλλο, μπορούσε να προσευχηθεί κατά μόνας, είτε μέσα στο κελί, είτε έξω στην ύπαιθρο. Λίγοι ασκητές πέρασαν από το Άγιο Όρος στον 20ο αιώνα με τέτοια αυστηρή άσκηση και θεωρία Θεού. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αυστηρός, αλλά και γενναίος, ανυποχώρητος σε θέματα επακοής, αλλά και γεμάτος αγάπη. Είχε απόλυτη πίστη στο Θεό και πολλή διάκριση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότε το Πνεύμα Σου κατέπεμψας, Κύριε, καθημένης της Αποστόλης, τότε οι των Εβραίων παιδες θεωρούντες εξίσταντο θάμβι, οίκουον γαραυτών φθεγκωμένων, ετέρες ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εχορήγει αυτής. Ιδιώτε γαρόντες εσοφίστησαν και τα έθνη προσπίστην ζωγρίσαντες, τα θεία ερητόρευον. Διό και ημείς βοόμενση, ο επιγής οφθής και εκ της πλάνης σώσας ημάς, Κύριε, δόξα Σοι.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωή χορηγό ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδο και σώσον αγαθέτα ψυχά ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευγε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμοντος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύσβρε φουργήτο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουώντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασε Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκατάσω την ισχύν πέπτοκε, ή τούτον δε ληστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήρη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιούς στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσα τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε διασούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Οι τρεις φίλοι, η Γριά και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν τρεις φίλοι από μικρά παιδιά. Σαν μεγάλωσαν, αποφάσισαν να ταξιδέψουν και να κάνουν εμπόριο και οι τρεις σύντροφοι. Ταξίδεψαν στην Ανατολή, δούλεψαν κάμποσα χρόνια, απόκτησαν βιός πολύ. Έκαμαν το βιός τους φλουριά, τα έβαλαν όλα σε μια σακούλα μεγάλη και ξεκίνησαν πάλι πίσω για την πατρίδα τους. Τη σακούλα την εβαστούσε τη μια μέρα ο ένας, την άλλη ο άλλος και την τρίτη ο άλλος. Περπατώντας, έφτασαν σε ένα τόπο που δεν τον γνώριζαν. Μακριά βλέπουν μια βρύση και επειδή ήταν διψασμένοι, ζήγωσαν κοντά σε αυτήν και πιαν λίγο νεράκι. Βλέπουν λοιπόν εκεί μια γριά που ερχόταν με το κανάτι της να γεμίσει. Την εχαιρέτησαν και την παρακάλεσαν να τους βρει ένα μέρος να μείνουν το βράδυ σαν ξένοι. Η γριά τους είπε: «Ελάτε στο σπίτι μου, παιδιά μου, να μείνετε. Άλλο σπίτι δεν ξέρω, μονάχη μου είμαι, δεν έχω κανέναν». Ευχαριστήθηκαν αυτοί και πήγαν στο σπίτι της γριάς. Της είπαν: «Μάνα, σου παραδίδουμε ό,τι κι αν έχουμε να μας το φυλάξεις και να μην μας τα δώσεις αν δεν είμαστε κι οι τρεις μαζί». «Καλά, παιδιά μου». Της έδωσαν λοιπόν ό,τι είχαν και το σάκο με τα φλουριά και η γριά τον πήρε και τον φύλαξε. Ύστερα αποφάσισαν να πάνε στο λουτρό να λουστούν, γιατί ήταν κουρασμένοι και σκονισμένοι από το δρόμο. Αφού προχώρησαν κάμποσο, λέει ο ένας: «Βρε αδέρφια, δεν πήραμε τα χτένια μας να χτενιστούμε». Του λένε η σύντροφή του: «Τρέξε καημένε μια στιγμή και πάρτα. Λες να μου τα δώσει η γριά αν δεν είμαστε κι τρεις? Πήγαινε εσύ και τις φωνάζουμε εμείς από εδώ και στα δίνει». Έτρεξε λοιπόν αυτός, πήγε και φώναξε της γριάς: «Μάνα, μάνα, τι θέλεις? Έλα καημένη μάνα και δώσ' μου εκείνο το σάκο με τα φλουριά, γιατί θα αγοράσουμε κάτι μαζί με τα συντρόφια μου». «Πα, δεν τα δίνω αν δεν μου το πούνε και οι άλλοι δύο», λέει η γριά. «Να, έλα εδώ, ανέβα στο παραθύρι να στο φωνάξουν. Πού να κουβαληθούν τώρα και οι άλλοι εδώ?» Ανεβαίνουν λοιπόν και φωνάζει ο καλός: «Δεν μου τα δίνει αν δεν το πείτε κι εσείς? Δώσ' του τα, κύρα μάνα», φωνάζουν εκείνοι. «Τώρα με τα χαρά σου», λέει η γριά. Πηγαίνει λοιπόν και φέρνει το σακούλι και του το δίνει. Το παίρνει ο καλός και από εδώ παν κι άλλοι. Προσμένουν οι σύντροφοί του, αλλά πού να φανεί. Μετά από κάμποση ώρα γυρίζουν οι δυο στο σπίτι και λένε της γριάς: «Τι έγινε ο σύντροφός μας?» «Να, πήρε τα φλουριά και πήγε να σας βρει». «Τα φλουριά σου πάμε εμείς, ή να δώσει τα χτένια?» «Τα φλουριά μου ζήτησε αυτός. Σας αρώτησα να τα δώσω και μου φωνάξατε δώστα. Τι φταίω εγώ η άμυρη?» «Τώρα βλέπεις», τις λένε αυτοί και φεύγουν. Την πήγαν λοιπόν στο κριτήριο και με όλα τα κλάματα της γριάς της είπε ο κριτής: «Αφού παράλαβες τα φλουριά, πρέπει να τα παραδώσεις. Σου δίνω 15 μέρες διορία, κάνε ό,τι κάνεις γιατί χάθηκες». Εκεί που περνούσε κλαίοντας από μπρος από το παλάτι, βλέπει ένα παιδάκι που έπαιζε με καρύδια. «Τι έχεις, μάνα, και κλαις?» της λέει. «Τι να έχω, παιδάκι μου, αυτό και αυτό», και του λέει όλη την ιστορία. «Σου είπανε να είναι κι οι τρεις μπροστά που θα τα δώσεις?» της λέει το παιδάκι. Ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά ήταν ακόμα μικρός. «Ναι, παιδάκι μου, τότες να πας πίσω στο δικαστήριο και να πεις πως τα φλουριά τα έχεις στο σπίτι σου. Μα πρέπει να έρθουν κι οι τρεις μαζί, γιατί κατά τη συμφωνία που έχετε, έτσι πρέπει για να τους τα δώσεις». Η γραία ευχαριστήθηκε και ευχήθηκε στο παιδί να γίνει μεγάλος και σπουδαίος και ξακουστός στον κόσμο. Γύρισε στο δικαστήριο, είπε ό,τι της είπε ο Αλέξανδρος και έτσι οι έμποροι έφυγαν και ακόμη τρέχουν για να βρουν τον κατεργάρητο σύντροφό τους.

οι τρεις γείτονες. Μια φορά ήταν τρεις γειτόνοι και οι τρεις ήταν φτωχοί, μα ο ένας ήταν πολύ θεοφοβούμενος άνθρωπος. Μια μέρα λέγουν οι δύο, «Μεις πρώτα και ύστερα είμαστε που είμαστε φτωχοί. Άντε», λέγει, «να πάρουμε και το γείτονά μας να κλαφτούμε, να προσπέσουμε, να παρακαλέσουμε το βασιλέα, μπας και μας δώσει να ζήσουμε». Πάνε αυτοί, φωνάζουν το γείτονά τους και τους λέγουν, «Άντε να πάμε στο βασιλέα, να του γυρέψουμε γρόσα, να ζήσουμε». Λέγει αυτός, «Αν δεν παρακαλάω το Θεό να μου δώσει γρόσα, μα θα πάω να παρακαλέσω το βασιλέα». Λέγουν οι άλλοι, «Έλα εσύ και μη γυρέψεις κιόλα». «Δεν μπορώ», λέγει, «να διαβαίνω τσάκ εκεί, έχω τη δουλειά μου». «Έλα», του λένε οι άλλοι, «έλα τουλάχιστον με το μεροκάματο». «Σαν είναι με το μεροκάματο», τους λέει, «τότε έρχομαι». Πήραν δα και δύο από έναν τρουβά και διάβαιναν. Ο άλλος δεν πήρε τρουβά, αλλά διάβαινε κι αυτός από πίσω τους. Σαν πήγαν στο βασιλέα, είπαν τη φτώχεια τους. Ο βασιλιάς τους λυπήθηκε και είπε, «Να σας δώσω», λέγει, «γρόσα να ζήσετε, μα πού θα τα βάλετε». «Να», λέγουν αυτοί, «έχουμε τους τρουβάδες μας». Προστάζει γρήγορα ο βασιλιάς να πάρουν τους τρουβάδες και να γεμίσουν φλουριά. Τότε λέγει τα λουνού, «Πού είναι και ο δικός σου τρουβάς να στον γεμώσω». «Εγώ», λέει ο άνθρωπος, «δεν θέλω, μόνο από το Θεό περιμένω». Σαν πήραν το δρόμο τους και διάβαιναν, ο βασιλιάς όσο πήγαινε θύμωνε με το λόγο αυτουνού και στέλνει γρήγορα ένα δούλο με ένα τουφέκι να τρέξει, να τους φτάξει και να σκοτώσει εκείνον που δεν εσήκωνε τρουβά. Πήρε αυτός το τουφέκι και διάβαινε. Τώρα, στο δρόμο που διάβαιναν οι άνθρωποι, ο ένας τους κουράστηκε και έδωκε τον τρουβά να τον σηκώνει ο μεροκαματιάρης. Ο άλλος, που έτρεχε από πίσω τους με τον τουφέκι, βλέπει αυτόν που δεν εσήκωνε τρουβά, τον σημαδεύει, ρίχνει και τον σκοτώνει. Οι άλλοι δυο τον άφησαν αναγκαστικά και διάβαιναν. Στο δρόμο ήταν ένας ποταμός μεγάλος. Λέγει ο μεροκαματιάρης στα λουνού, «Στάσου, να βραδιάσει, να λιγοστέψει και το νερό να περάσουμε». Ο άλλος δεν τον ήκουσε, πήγε να περάσει τον ποταμό. Τον πήρε ο ποταμός κάτω, βούλιαξε ο τρουβάς. Ο άλλος καθόταν εκεί, καθόταν ίσα μέχρι που βράδιασε και άρχισε να νυχτιάζει. Παίρνει τότε ένα ραβδί, ακουμπά πάνω και βγήκε από τον ποταμό. Σαν πάτησε στην ξηρά, πάει να βάλει το ραβδί στο σκοινί του τρουβά που ήταν βουλιαγμένος μες στον ποταμό. Τραβά αυτός το ραβδί, τράβηξε γερά, ήβγαλε από τον ποταμό και τον άλλον τον τρουβά. Αυτός τώρα καθόταν και διαλογιζόταν. Πώς να το κάνει, που δεν εσκολώνονταν και δύο τρουβάδες. Εκεί που διαλογίζονταν, να και περνά ένας καβάλα πάνω ως άλογο. «Πας και είναι για πούλημα το άλογο», λέγει. «Μου στέρει το πουλό». Πέφτουν τα παζάρια, πήρε ο άνθρωπος το άλογο, φορτώνει πάνω τους τρουβάδες, καβαλικεύει και πυλαλά στη γυναίκα του. Η γυναίκα του σαν τον είδε τον ερωτά, «Τι έγινε?» «Τα χαμπάρια μας», λέγει, «είναι καλά, μα οι γείτονοί μου σκοτώθηκαν και δεν μπορούμε να κάνουμε ραχάτι από τις γυναίκες τους. Μόνο διάλεξε τα πιο καλά μας πράγματα και άντε να πηγαίνουμε στην πόλη». Παίρνουν τα καλά τους πράγματα, καβαλίκεψαν πάνω στα ζά, πάνε στο λιμάνι, πιάνουν ένα καΐκι και πήγαν στην πόλη. Τη βραδιά που πήγαν γύρεψαν σπίτι, δεν ευρήκαν. Την ώρα πια που παίζει το φλογεράκι, βρήκε ο άνθρωπος ένα χάνι και αποφάσισε να περάσει εκεί τη νύχτα με τη γυναίκα του. Εκείνος που είχε το χάνι του είπε πως τη νύχτα δεν βάζει άνθρωπο πια μέσα, γιατί όποιος πά δεν τον βρίσκουν το πρωί. Λέγει αυτός, «Υπάρχει Θεός?» Λέγει και ο άλλος, «Βέβαια και υπάρχει». Τότε του λέει ο άνθρωπος, «Άνοιξε να πάμε μέσα και όλα καλά». Ήμπαν δά με τη γυναίκα του μέσα σε μια κάμαρα. Φροκάλισε η γυναίκα του και έπειτα λέγει, «Είδες, καλό ονταδάκι που είναι τούτο. Γυρίζαμε», λέει, «και εμείς και γυρεύαμε τόση ώρα σπίτι». Σαν φάγαν και έπεσαν πάστα μεσάνυχτα, ήκουσε ο άνθρωπος μια φωνή και βούιζε όλο το χάνι. Αυτό σκόνεται μάνι-μάνι, έκανε το σταυρό του και έπειτα άνοιξε την πόρτα του ονταδιού αγάλι-αγάλι, να μην νιώσει τη γυναίκα του, και βλέπει έναν άντρα ψηλό, ίσα με εδώ πάνω, και του λέγει, «Σύ», λέγει, «είσαι, τόσο καιρό», λέγει, «τόσο καιρό σε γύρευα και δεν σε έβρισκα, έλα, έλα μαζί μου». Αυτός ο καημένος τον ακολούθησε. Παγαίνουν, παγαίνουν, πήγαν σε ένα ντάμι και βρήκαν ένα μάρμαρο. Σκόνει ο άντρας το μάρμαρο, κατεβαίνει μέσα στη γη και λέγει τα λουνού να κατέβει κι αυτός. Ο άνθρωπος έκανε πάλι το σταυρό του και είπε, «Τι θα μας κάνει τούτος εδώ μέσα?»
Κατεβαίνει ο άνθρωπος μέσα, βλέπει μια ναράδα στάμνες. Λέγει ο άντρας, άντε κι άνοιξε τις σούλες. Πάει κι αυτός, ανοίγει και τι να δει. Ούλες γεμάτες φλουριά. Του λέγει πάλι ο άντρας, ούλες τούτες θα στις δώσω, μα να τις μεταχειριστείς σαν που πρέπει. Ύστερα πήγε ο άνθρωπος και πλάγιασε. Πά στο πουρνό, βροντά την πόρτα εκείνος που είχε το χάνει και φωνάζει. «Ει, εσείς από μέσα είστε ζωντανοί!» «Τι» του λέει, «να πεθάνω μη θέλες γεια!» Σαν βγήκε ύστερα, άκουσε ο άνθρωπος του Ποχατζής. «Μια και δεν σε πειράζει σένα κανείς, έλα να σου πουλήσω το χάνι. Καιρό ψάχνω έναν άνθρωπο». Πέσαν στα παζάρια, αγόρασε αυτός το χάνι και σαν να το αγόρασε, το πιάνει, το ρίχνει κάτω και κάνει από τη μια την πάντα ένα ψωμαδιό και από την άλλη ένα ξενοδοχείο και διαλάληξε. Όποιος είναι φτωχός, να έρχεται να τρώει τζάμπα και να κάθεται εκεί, να του δίνει και γρόσια. Ο βασιλιάς, σαν τ' άκουσε τούτο, λέγει στο βεζίρι του, άντε να πά να δούμε κι εμείς τούτο τον καλό άνθρωπο. Πήραν αυτοί από ένα άλογο και πήγαν. Πάει αυτός μάνι-μάνι, παίρνει ένα άλογο πιο καλό από του βασιλιά. Κάνει χαλινάρια μαλαματένια και το έβαλε στο παχνί. Ύστερα λέγει του βασιλιά, για όλα τούτα, εσύ είσαι η αιτία. Γιατί, του λέει ο βασιλέας, θυμάσαι κάποτε που ήρθανε τρεις άνθρωποι και σε γύρεψαν γρόσια και έστειλες να σκοτώσουν τον ένα. Λοιπόν, αυτός που έστειλες να σκοτώσουν είμαι εγώ. Και είπε δε του βασιλέα με ποιον τρόπο έγινε πλούσιος. Τότε ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε πολύ και τον καθοδήγησε να τα έχει έτσι πάντα τα γρόσα του για να ζήσει με καλό τρόπο. Ύστερα πήρε τα λογό του με τα μαλαματένια του γκέμια που του χάρισε ο άνθρωπος αυτός, καβαλίκεψε και έφυγε πάλι πίσω με το βεζίρι. Είχε δε και ο άνθρωπος τα γρόσα του και ζούσε καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κεφάλαιο 7. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου, και υπόμεινον τον Κύριον. Ψαλμός 26. Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν και ανδρίαν ημάς αλήφοντα. Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρία. Πήγαν κάποιοι στον Αβά Αντώνιο και του είπαν «Πες μας κάποιο λόγο, πώς να σωθούμε?» Και ο γέροντας τους λέει «Ακούσατε τι λέει η Γραφή? Σας αρκεί αυτή». Αλλά αυτοί είπαν «Θέλουμε και από σένα, Πάτερ, να ακούσουμε». Και ο γέροντας τους είπε «Το Ευαγγέλιο λέει «Αν κάποιος χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». «Δεν μπορούμε», του λένε, «να το κάνουμε αυτό». «Εάν δεν μπορείτε να στρέψετε και το άλλο», λέει ο γέροντας, «υπομείνετε τουλάχιστον το ράπισμα στο ένα». «Ούτε αυτό μπορούμε», του απαντούν. Ξαναμιλάει ο γέροντας. «Εάν ούτε αυτό μπορείτε, μην ανταποδίδετε τα ίσα». Λένε πάλι «Ούτε αυτό μπορούμε». Τότε ο γέροντας γυρνάει και λέει στο μαθητή του «Κάνε τους λίγο κουρκούτι, γιατί είναι άρρωστοι. Εάν το ένα δεν μπορείτε και το άλλο δεν θέλετε, τι να σας κάνω». Ένας αδελφός ανέφερε στον Αβά Αγάθωνα το πρόβλημά του. «Μου δόθηκε μια εντολή», είπε, «και θα έχω πειρασμό εκεί όπου θα εκτελέσω την εντολή. Δηλαδή, θέλω να πάω, γιατί μου δόθηκε εντολή, αλλά φοβούμαι τον πειρασμό». Και ο γέροντας του λέει, «Εάν ήταν ο Αγάθων στη θέση σου, θα εκτελούσε την εντολή και τον πειρασμό θα τον νικούσε». Είπε ο Αβάς Αμονάς, 14 χρόνια έκανα στη σκήτη, παρακαλώντας τον Θεό, νύχτα και μέρα, να μου δώσει τη χάρη του, να νικήσω την οργή». Είπε ο Αβάς Ποιμήν, «Τα σημάδια της προκοπής, του μοναχού, στους πειρασμούς φαίνονται». Δηλαδή, ο χαρακτήρας της πνευματικής του ζωής, η γνήσια μοναχική συνείδηση και πράξη, η αρετή του, η κοινωνία του μετά του Θεού, στο καμίνι των πειρασμών αναγνωρίζονται. Είπε ο Αβάς Βυσαρίων, 40 ημερόνυκτα έμεινα ανάμεσα σε παλιουριές, όρθιος και χωρίς να κοιμηθώ καθόλου». Ο ίδιος Αβάς Βυσαρίων είπε, 40 χρόνια δεν έπεσα στο πλευρό μου, αλλά κοιμόμουν καθισμένος ή όρθιος». Διηγήθηκαν οι μαθητές του Αβά Βυσαρίωνα ότι η ζωή του γέροντα υπήρξε τέτοια σαν να ήταν ένα από τα πουλιά που πετούν στον αέρα, ή ψάρι που κολυμπάει στη θάλασσα, ή ζώο της στεριάς. Έζησε όλη του τη ζωή ατάραχα και αμέριμνα. Δεν είχε καμιά έννοια για σπίτι. Δεν φάνηκε να τον διακατέχει επιθυμία να βρεθεί σε κάποιον τόπο, ούτε για να χορτάσει τροφή, ούτε να αποκτήσει στέγη, ούτε να έχει μαζί του βιβλία.

είχε εντελώς ξεπεράσει τα σωματικά πάθη. Τρεφόταν με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών και στηριγμένος στο οχυρό της πίστης, περνούσε τη ζωή του καρτερικά σαν ένας εχμάλωτος, εδώ και εκεί, υπομένοντας το κρύο και τη γύμνια ή την κάψα του φλογερού ήλιου, υπαίθριος πάντοτε. Ταλαιπωρούσε τον εαυτό του, περιπλανόμενος σε έρημους γκρεμούς και πολλές φορές προτιμούσε να περιφέρεται στην απέραντη άμμο της ερήμου σαν σε πέλαγος. Και αν τύχαινε να βρεθεί σε ήρεμο τόπο, όπου ζουν μοναχοί κοινοβιακά, καθόταν έξω στις πύλες, κλαίγοντας και θρηνώντας, σαν ένας ναυαγός που τον έριξαν τα κύματα στη στεριά. Και όταν μετά από ώρα, βγαίνοντας κανένας από τους αδελφούς, τον έβρισκε να κάθεται σαν ένας από τους ζητιάνους που γυρνούν μέσα στον κόσμο, τον πλησίαζε και με συμπόνια του έλεγε: «Γιατί κλαις, ανθρωπέ μου? Αν χρειάζεσαι κάτι για να ζήσεις, θα το έχεις, όσο μας είναι δυνατό. Αλλά μπες μέσα, κάτσε να φας μαζί μας, ό,τι βρίσκεται». Και αυτός αποκρινόταν πως δεν μπορεί να μείνει κάτω από στέγη, πριν βρει το δικό του σπίτι. «Έχασα», έλεγε, «πολλά πράγματα, με διαφόρους τρόπους, γιατί και σε χέρια πειρατών έπεσα και ναυάγησα και ξέπεσα από την ευγενική μου καταγωγή. Ήμουν ένδοξος και κατήντησα άδοξος». Και ο αδελφός, υποχωρώντας, μετά από όσα έλεγε, έμπαινε, έπαιρνε ένα κομμάτι ψωμί και τον παρακαλούσε: «Πάρ το αυτό, πάτερ, και τα άλλα, όπως λες, ο Θεός θα σου τα δώσει. Και πατρίδα και τη δόξα της γενιάς σου και τον πλούτο που ανέφερες». Και εκείνος, πάνω σε αυτά τα λόγια, ακόμα περισσότερο αναστέναζε και έλεγε δυνατά: «Δεν γνωρίζω να πω αν θα μπορέσω να βρω αυτά που έχασα και τα ζητώ. Θα είμαι περισσότερο ευχαριστημένος να κινδυνεύω καθημερινά όσο ζω, μέχρι θανάτου, μη έχοντας ανάπαυλα στις αμέτρητες συμφορές μου, διότι πρέπει να τελειώσω τον δρόμο μου γυροφέρνοντας συνεχώς». Σωματικά ή φυσικά πάθη ονομάζονται διάφορες ανάγκες και λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος που αποτελούν τη βιολογική ζωή του ανθρώπου: πείνα, δίψα, αίσθηση ψύχους ή θερμότητος, ανάγκη για ανάπαυση, ορμή προς τεκνοποιία και άλλα, που παραχωρήθηκαν από τον Δημιουργό Πατέρα όταν εξέπεσε ο άνθρωπος της χάριτος του Θεού με την ανυπακοή του στο θέλημά του. Τις απαραίτητες αυτές φυσικές λειτουργίες, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, η αμαρτωλή προαίρεση του ανθρώπου που αναζητεί την ειδονή τις κάνει δρόμους να περάσουν τα πάθη, τα αμαρτωλά πλέον πάθη. Αντί της τροφής, επιζητεί την τρυφή. Αντί φορέματος, προτιμά τον καλοπισμό. Αντί να κάνει παιδιά, κυνηγά τις παράνομες ειδονές. Η αντίστροφη πορεία του ανθρώπου, χάρις στην αγαθή προαίρεσή του και στη συνεργία της χάριτος του Θεού, μπορεί να τον προσανατολίσει προς τη Θεία Απάθεια, γεγονός που το μαρτυρεί η ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως το βλέπουμε και εδώ στο απόφθεγμα και παράδειγμα στον Άγιο Βυσσαρίωνα. Έλεγε ο Αββάς Βενιαμίν: «Να βαδίζετε τη βασιλική οδό, να μετράτε τα μίλια και δεν θα χάσετε το κουράγιο σας». Κάποιος αδελφός πήγε στον Αββά Βίκτορα, τον ησυχαστή, στη Λαύρα Ελιογού και του είπε: «Τι να κάνω, πάτερ, που με κρατάει εχμάλωτο το πάθος της ολιγορίας?» Και ο γέροντας απάντησε: «Είναι αρρώστια της ψυχής, όπως ακριβώς αυτοί που έχουν ματόπονο επειδή πάσχουν τα μάτια, νομίζουν ότι το φως που βλέπουν είναι πιο δυνατό από το κανονικό, ενώ οι υγιείς βλέπουν μειωμένο. Έτσι και οι ολιγόψυχοι αμέσως αναστατώνονται από λίγη ολιγορία και νομίζουν ότι είναι μεγάλοι, ενώ οι υγιείς ψυχικά μάλλον χαίρονται στους πειρασμούς». Είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Όταν ξεκινούσες για τη μοναχική ζωή, εάν δεν περίμενες
να σου παρουσιαστεί καμιά δυσκολία, το ξεκίνημα ήταν επιπόλαιο και επιρρύπτει τώρα μομφή σε αυτούς που την καθιέρωσαν. Εάν όμως περίμενες τη δυσκολία και δεν παρουσιάστηκε, αυτό είναι χάρις. Και αν παρουσιάστηκε, να την υπομένεις καρτερικά, αλλιώς να ξέρεις ότι διαψεύδεις την υπόσχεσή σου. Κατά την ώρα της κουράς, ο τελετουργός ιερεύς, απευθυνόμενος στον υποψήφιο μοναχό, τον ερωτά από ποιους λόγους παρακινούμενος και αν ελεύθερα έλαβε την απόφαση της καθιέρωσής του στο Θεό. Και κατά την επίσημη αυτή στιγμή, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, με την παρουσία των εκπροσώπων της επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά και με την αόρατη της εν ουρανής θριαμβευούσης Εκκλησίας, καταθέτει ο υποψήφιος μοναχός την ομολογία του για την ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή του μονήρους βίου. Οπότε ακούει από τα χείλη του ιερέως το απαράμιλο σε κάλος και βάθος πνευματικό κείμενο της κατηχήσεως, που αρχίζει με τα λόγια «Βλέπε τέκνον, ίας συνθήκας, δηλαδή υποσχέσεις, δίδος το Δεσπότη Χριστό, άγγελοι γάρ πάρης είναι αοράτος, απογραφόμενοι την ομολογίαν σου ταύτην, ειν και μέλης απαιτήστε, για την οποία δηλαδή και θα σου ζητηθεί η ευθύνη, εν τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και καταλήγει στην ερώτηση «Ταύτα πάντα ούτω καθομολογείς επελπίδη της δυνάμεως του Θεού και εν ταύτες τες υποσχέσαισι διακαρτερήν συντάσσει μέχρι τέλους ζωής». Και αποφασίζεις δηλαδή να παραμείνεις καρτερικά στην τήρηση των υποσχέσεων αυτών μέχρι τέλους τη ζωή σου, χάρη τη Χριστού. «Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ», απαντά για πολλωστή φορά ο προσφερόμενος. Σε αυτήν την υπόσχεση αναφέρεται στο απόφθεγμα αυτό ο ιερός πατήρ Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την Αγίαν Πεντηκοστήν προήμιον. Ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τότε που κατέβηκεν και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος. Τότε που διένυμε τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσεν όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Οίκη. 21. Ταχίαν και σταθηράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζου των ψυχών ημών εν θλίψεσι, μη μακρύνου των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά ή ημάς πρόφθασον. Έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, όσπερ της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της σε ποθού συνένωσον σ' αυτόν ικτήρμον, ή να συνημένη σύ υμναίωμεν και δοξολογούμεν το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαριθυμούν. Στις θλίψεις μη φεύγεις από κοντά μας. Στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας. Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσου σπλαχνικέ με όσους σ' αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. 22. Ούκε χωρίστης σωτήρα από των μαθητών σου, οδεύσας εις ουρανούς, και φθάσας γάρ τα άνω, τα κάτω συνέχεις. Ουδέ εις γάρ τόπος δίχα σου αχώρητε, καν γάρ γέννητε, απόλυτε και αφανίζεται και ως Σόδομα γίνεται. Σι γάρ ιστά στα σύμπαντα πάντα πληρών, σε ουν και οι Απόστολοι ήχων εν ψυχές, διό εκ του ελαιώνος σου αναληφθέντος τότε κατήλθον χορεύοντες και ψάλλοντες και δοξολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Δεν αποχωρίστηκες σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες, αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως, υπάρχει σε κάθε μέρος η παρουσία σου, αχώρητε, και αν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και εμφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδομα. Σι έστησες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώς στις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από τον Ελαιώνα στον ουρανό, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Υπέστρεψαν εν χαρά από του Ελαιώνος οι 11 μαθητέ. Λουκάς γάρ τούτο γράφει ο Ιεροφάντης, ότι Ιεροσόλυμα υπέστρεψαν, εις υπερώων δανέβησαν, ένθα κατέμενον και εμβάντες εκάθισαν. Πέτρος και οι επίλοιποι των μαθητών, όν ο Κυφάς ως έξαρχος είπε προς αυτούς, εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεντας καρδίας προς τον υποσχόμενον και λέξαντα, εγώ ημίν πέμψω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εγύρισαν χαρούμενοι από τον Ελαιώνα οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο Ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγι όπου έμεναν συνέχεια και αφού μπήκαν, εκάθισαν ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους ο Κυφάς ως αρχηγός είπε, «Εραστές της Βασιλείας,
τις καρδιές να έχουμε πάνω προς Αυτόν που υποσχέθηκε και είπε «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». 24. Και αυτά τότε λοιπόν Πέτρος της Αποστόλης διήγηρεν εις ευχήν και στάς εν μέσω τούτων ευώησε λέγον «Δεηθόμεν, γόνι κλείνομεν, ετήσομεν, εκκλησίαν το δωμάτιον τούτο ποιήσομεν, και γάρ έστι και γίνεται, άσομεν και κραυγάσομεν προς τον Θεόν, πέμψον ημίν το πνεύμα σου το αγαθόν, ειν οδηγήσει τους πάντας εις την γνώση την ευθείαν, ειν σύ προετοίμασας τη σέβουση και δοξολογούση το Πανάγιον Πνεύμα». Μετάφραση. Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε ετούτο το δωμάτιο αφού και είναι και γίνεται, ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα Σου το αγαθόν να μας οδηγήσει όλους στη γνώση την αληθινή που Εσύ προετοίμασες για αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». 25. Ακούσαντες ούν ευθύς οι μεταυτού κληθέντες συνήθρισαν εαυτούς ως προσποιμένα άρνες το λόγο θελχθέντες και σιγώντες υπηγόρευον α ύφχοντο και δεήσεις επανέτεινον το παντοκράτορι περιεχούσας ταύτα. Το των αγγέλων πριτάνη και βασιλεί, το των ανθρώπων άνακτη και δημιουργό, το των εν γη και θαλάσσι μόνο νεύματι κρατούντι, οι φίλοι και δούλοι σου βοώσισι, ταχύ ημίν πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως λοιπόν καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολλοί τους άρεσεν ο λόγος και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα δεήσεις με τέτοιο περιεχόμενο. «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε. Στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». 26. Πληρώσαντες δε ευθύς τα σε αυτόν δεήσεις, υπέγραψαν εν αυτές, σφραγίσαντες τη πίστη και πέμψαντες άνω. Άσαν έγνω ο διδάσκαλος και έφησεν. Αυτεξούσιος παράκλητε μη και λεβόμενος, αλλός θέλεις κατάβηθη. Σε γάρ λοιπόν εκδέχονται οι μαθητέ, ούσπερ εγώ συνήγαγον σύ και το πατρί, ούς εξεπαίδευσα λέγον, μαθητεύσατε τα έθνη πατέρα κηρύττοντες και σέβοντες ιών και υμνούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους, τις υπογράψανε και με την πίστη τις εσφράγισαν και τις έστειλαν επάνω. Και τις εδιάβασε ο δάσκαλος και είπε «Με τη θέλησή σου παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σύναξα εγώ για σένα και για τον πατέρα και τους εδίδαξα λέγοντας «Κάμετε μαθητές τα έθνη, τον πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα». 27. Επίκουσεν ο Θεός, ο Παράκλητος, τότε των δεωμένων αυτού και δι καταλαμβάνει αυτούς ευχομένους, ουδαμόθεν μεθυστάμενος ο άφραστος. Ου γάρ γέγονε μετάβασης ή συγκατάβασης, ου διπέμεινε μείωση. Άνω γάρ ειν και κάτω ειν και πανταχού, θεία γάρ φύσης άφραστος και αναφής, της οθαλμής ου χωράτε, πίστη δε κατανοείτε, χερσίν ου κατέχετε, καρδίες δε πιστών ψηλαφάτε το Πανάγιον Πνεύμα.
Μετάφραση. Επάκουσε τότε ο παράκλητος Θεός εκείνους που τον οικέτευαν και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς από πουθενά να μετακινηθεί εκείνος που με λόγια δεν λέγεται, αφού η συγκατάβαση δεν ήταν μετάβαση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού και ανέκφραστη και ασύλληπτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δεν φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα. 28. Ιστίκησαν ομαδών συμπληρουμένης τότε της Θείας Πεντηκοστής, ευχές προσκαρτερούντες οι ένδεκα μίστε, και ως λέγει το ανάγνωσμα των πράξεων, ως πνοής βιαίας άθρον ήχος εγένετο ουρανόθεν κτυπούμενος, όλων δε το δωμάτιον έπλησεν πυρός, μάλλον δε και κατέπληξε τους αγαπητούς, διό ως σκάφος των οίκων σαλευόμενων ορώντες ευών. Ω Δέσποτα, κατάπαυσον την ζάλην και πέμψον το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα και προσευχόμενοι περίμεναν οι ένδεκα Απόστολοι, και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο το δωμάτιο και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε, σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, «Ω Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». 29. Νομίσαντες οι σοφοί όλων το υπερών χαούστε εκ της πνοής, συνέστηλαν εν φόβο τα όματα πάντες, και ειδού γέγονεν έτερων φρικτότερων, και το πρώτο φόβο δεύτερον τρόμον επήγαγε τα επάλληλα θαύματα. Γλώσσε γάρ πάλιν πύρινη ύπτοντο αυτών, και επικάρες ήρχοντο των αγαπητών, και ού παρέφλεγον τρίχας, αλεφώτιζον τας φρένας, και γάρ καθαριζούσας και φωτιζούσας προέπεμψε ταύτας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόγι χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι. Και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό, και στον πρώτο φόβο κι άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιζαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι, να καθαρίσουν και να φωτίσουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. 20. Ο Πέτρος δε κατηδών τα γεγονότα πάντα ευόησεν. Αδελφοί, τιμόμεν αωρώμεν, μη εξερευνόμεν. Μη της είπη τούτο τι εστί το δρόμενον. Υπερβαίνει γαρδιάνιαν το εκτελούμενον και νικά την ενθύμηση. Πνεύμα και πυρ συνέζευκτε, θαύμα πιστών, άβρα και φλόξ συνήρμοστε θέαμα φρικτών. Με τα ανέμων λαμπάδες, με τα δρόσου δε σπινθήρες, τις είδε, τις ήκουσε, τις δύνατε η πίν ό παρέχει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβεν όλα τα γεγονότα, εφώναξεν, «Αδέρφια, ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινό. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί άνεμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα». 21. Ημείς ούν αγαπητοί, στείτε και καθοράτε απεριέργως το πυρ, ο έπεμψεν εξ ύψους, ο όνεν το ύψι. Μη φοβήστε,
ούγαρ φλέγουσιν οι άνθρακες. Μη θαμβίστε ότι άκαυστον τούτο το πυρεστήν, αλλώς φρόνιμη μνήστητε πως πάλε πήρε δέξα το πέδας τους τρεις, πως ούκε καύθη σώματα τούτον ουδέ θρίξ, πως οι τους τρεις δεξαμένοι τέσσαρας αυτούς εδείκνει, συν τόκο γαρ έδωκεν ους έλαβεν ότι εφοβήτω το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι, σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα, που έστειλεν από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται στα ύψη. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφοί πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια του στρίχα, πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το Πανάγιον Πνεύμα.

Οίκος δωδέκατος. Ρυψάτο ουν αδελφοί, ο καθίσιμον άρτη των φόβων εκ της ψυχής, και πόθον ενδειξάτο το αναληφθέντη, ότι ούτως ούσε κάλεσεν ηγάπησεν, ότι πάντα άπερ προήλεγεν νυν απεπλήρωσε και ως είπεν επίησε. Τι δηλειόμεν, άφλεκτον φλόγα λοιπόν, ρόδα το πυρ νομίσομεν όπερ και εστίν. Επί τας κάρας γάρ ημών ως περάνθη επετέθη, εν είσαι στεφάνωσεν, εκόσμησεν, ελάμπρινεν ημάς το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που εκάλεσε, γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα τα πραγματοποίησε και τα έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει, ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. 23. Ως είπε ταύτα κυφάς πάση της Αποστόλης, ησύχασε με ταυτόν και δέχεται σύν τούτη στο Άγιον Πνεύμα. Ελιλήθη γάρ μετέπειτα ως γέγραπτε, ως προδρόμη σύν χρυσάμενον δύο της θαύμαση, του πυρός και του πνεύματος. Έδι γάρ πρώτου πνεύματος θαύμα δραμήν, έδι πρώτου φωτίζοντος φλόγα προελθήν, και προμηνήσε το κόσμο ως περσάλπιγγα ηχούσαν, ότι ως επίσταται και ως βούλεται τη γη επιδένει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αυτά σαν είπεν ο Κυφάς σ' όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν το φωτιστεί η φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνήσει στον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα. 24. Μεγάλα είναι και φρικτά τα γεγονότα πάντα και φρένας πάντων ιστά. Πλησθέντες γάρ εξέφνης του Πνεύματος πάντες προσομίλουν της ακούσιν ως οίκων, της Ρωμαίης ούχος βάρβαροι, Πάρθης ως όμοιοι και της Μύδης ως είδη. Τις Ελαμίτες εύλαλοι όφθησαν τρανός, της Αραβίης γνώριμοι γέγοναν ευθύς, Ασιανείς και Φρυγείς εύδυλοι και τρανολάλοι, και πάση της έθνες συνευθέκοντο ως τούτης εδίδου το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως, γέμισαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές στη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Πάρθους ως Πάρθοι και με τους Μύδους ως Μύδοι, με άνεση μίλησαν μεγάλοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σ' όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. 25. Αλλότε είδον αυτούς γλώσσας λαλούντας πάντας, οι πανταχώθεν εκεί εξίσταντο βοώντες. Τι βούλεται τούτο, Γαλιλαίοι οι Απόστολοι υπάρχουσιν, και πώς άρτη καθώς βλέπομεν πάση της έθνες οι πατριώτε γεγόνασι, πότε κατήδεν Αίγυπτον Πέτρος ο Κυφάς, πότε Ανδρέας όκησε μέσην ποταμών, η Ίζε Βεδαίου, πότε είδον Παμφιλίαν, πώς ταύτα γνωρίσομεν, πώς είπομεν, ή πάντως ως θέλει το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν διάφορες γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού τάχασαν και έλεγαν «Τι σημαίνει αυτό, Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι, και πώς τώρα καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτο ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας,
από πού γνώρισαν την παφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. 26. Νυν γέγοναν σοφιστέ οι αγρευτέ το πρώην, νυν ρήτορες και τρανοί οι πριν παρατασόχθας των λιμνών εστώτες, ή το πρώτον καταράπτονται στα δίκτυα, νυν πλοκάς ρητόρων λίουσιν και ευτελίζουσιν απλουστέρω το ρήματι. Ένα λόγον γάρ λέγουσιν αντί πολλών, ένα θεόν κηρύττουσιν ου μετά πολλών. Το εν ως εν προσκυνούσιν ακατάληπτον πατέρα, η όνομο ούσιον αμέριστον και όμοιον τούτης το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτό που πρώτα ράβανε τα δίχτυα, εξαφανίσουν τώρα και ευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε, μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε ακατάληπτο πατέρα, ιόν τον ομοούσιο και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. 27. Ουκούνε δόθη αυτής πάντων περιγενέστε διόν λαλού συν γλωσσών, και τι φιλονικού συν οι έξω λυρούντες, τι φυσώσιν και βομβαίου συν οι Έλληνες, τι φαντάζονται προς άρατον των τρισκατάρατων, τι πλανώνται προς Πλάτωνα, τι δημοσθένην στέργουση των ασθενή, τι μηνοούσιν όμοιρον όνειρον αργών, τι πυθαγόραν θρυλούσιν των δικαίως φημοθέντα, τι δε μη προστρέχουσιν πιστεύοντες εις εν εφανίστη το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Λοιπόν, εδόθηκε σε αυτούς να τους ξεπεράσουν όλους με τις γλώσσες που μιλούν, και γιατί ερίζουν οι μη χριστιανοί και φλιαρούνε, γιατί καφιώνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον άρατο τον τρισκατάρατο, γιατί ξεγελιώνται από τον Πλάτωνα, γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν, γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο, γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια φημώθηκε, και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα. 28 και τελευταίος. Υμνήσομεν αδελφοί των μαθητών τας γλώσσας, ότι ου λόγο κομψό, αλεν δυνάμει θεία εζόγρισαν πάντας, ότι ήραν των σταυρών αυτού ως κάλαμον, ότι ρήμασιν ως νήμασιν πάλιν εχρήσαντο και τον κόσμον ηλίευσαν, ότι των λόγων άγκιστρων έσχων οξύ, ότι καθάπερ δέλεαρ γέγονεν αυτής, η σάρξ του πάντων δεσπότου, ου προς θάνατον φυρώσα, αλλη ζωήν έλκουσα του σέβοντας και δοξολογούντας το Πανάγιον Πνεύμα. Μετάφραση. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών, αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγκίστρι κατάλληλο, αφού όμοια με δόλωμα εγίνει και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα είμαστε πάλι μαζί σε μια άλλη εκπομπή με έναν άλλον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Μέχρι τότε, χαίρετε.
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

0: Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μέρος τρίτο.
1: Αλλά αν και αυτοί συμπεριφέρονται εχθρικά και είναι αντίθετοι στα λεγόμενα από την Αγία Γραφή, εμείς, αφού δεχόμαστε τα Θεία Δόγματα σαν αποκάλυψη που κατέβηκε από τον ουρανό, ας προσφέρουμε στον Κύριο τη δοξολογία που αρμόζει, δείχνοντας μαζί με τη σωστή πίστη και το ότι τηρούμε ακριβώς την αλήθεια. Προς αυτούς λοιπόν που επιχειρούν να διδάσκουν τα αντίθετα από εκείνα που είπε το Άγιο Πνεύμα, είναι αρκετά όσα είπαμε. Είναι ανάγκη όμως να πούμε στη δική σας αγάπη για ποιο λόγο δεν μας χάρισε ο Κύριος αμέσως μετά την άνοδό του στον ουρανό την αιτία των τόσων αγαθών, αλλά άφησε πρώτα να περάσουν λίγες ημέρες και να μείνουν μόνοι τους οι μαθητές. Και ύστερα έστειλε κάτω στη γη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν έγινε άσκοπα, ούτε τυχαία. Επειδή γνώριζε ότι οι άνθρωποι δεν θαυμάζουν με όμοιο τρόπο τα αγαθά που έχουν στα χέρια τους, ούτε εκτιμούν την πραγματική τους αξία, αν δεν γνωρίσουν και τα αντίθετα. Εκείνος που είναι υγιής και δυνατός στο σώμα, δεν αισθάνεται πάντοτε πόσο μεγάλο αγαθό είναι η υγεία, αν δεν αποκτήσει με την ασθένεια εμπειρία της απώλειάς της. Και εκείνος που απολαμβάνει το φως της ημέρας, δεν θαυμάζει όπως πρέπει το φως, αν δεν το διαδεχθεί το σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πραγματικά η εμπειρία των αντιθέτων γίνεται διδάσκαλος των αλαθών που απολαμβάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς και τότε, επειδή οι μαθητές είχαν απολαύσει πάρα πολλά αγαθά όσο ήταν μαζί τους ο Κύριος και ήταν ευτυχισμένοι επειδή τον συναναστρέφονταν, τους άφησε για λίγο να στερηθούν την παρουσία του. Όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης έβλεπαν στα πρόσωπά τους ανθρώπους γεμάτους δύναμη. Ανάστεναν νεκρούς, καθάριζαν λεπρούς, έδιωχναν δαιμόνια, θεράπευαν ασθένειες και πραγματοποιούσαν πολλά ακόμη θαυμαστά έργα. Επειδή λοιπόν είχαν γνωρίσει τόση χάρη, ο Κύριος επέτρεψε να αποχωριστούν για λίγο τη δύναμη που τους βοηθούσε, ώστε όταν βρεθούν μόνοι τους, να καταλάβουν καλύτερα τι τους χάριζε η παρουσία του. Και αφού συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δωρεών που είχαν λάβει, να υποδεχθούν με ακόμη μεγαλύτερη προθυμία τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά, ενώ ήταν στεναχωρημένοι, το Άγιο Πνεύμα τους παρηγόρησε. Ενώ ήταν σκυθροποί και θλιμμένοι για τον χωρισμό από τον διδάσκαλο, τους φώτισε με το δικό του φως. Και ενώ ήταν σχεδόν νεκροί από τη λύπη, τους ανέστησε πνευματικά. Διέλυσε το σύννεφο της θλίψεως και τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Επειδή είχαν ακούσει την εντολή του Κυρίου, «Πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα έθνη», βρίσκονταν σε απορία. Δεν ήξεραν πού έπρεπε να πάει ο καθένας. Δεν γνώριζαν σε ποιο μέρος της γης έπρεπε να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών και μοιράζει στον καθένα τα μέρη της γης που έπρεπε να αναλάβει. Με τη γλώσσα που δίνει στον καθένα, του γνωρίζει και το έργο που καλείται να επιτελέσει. Γι' αυτό εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πύρινων γλωσσών.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Πεντηκοστή. Ραδιοφωνική επιμέλεια και προσαρμογή, ομάδα ραδιοφώνου Αχιλλείου, Φωνή. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως. Επειδή η Ανάσταση έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή.
2: Κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
0: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
1: Οι εν Ελλάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
3: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερονίμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: Το εξώφυλλο όπως πάντα συλλεκτικό και πρωτότυπο από τον Χρήστο Παπανικολάου με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
0: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

24 γιορτάζει ο Άγιος Μητροφάνης, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν ανιψιός του αυτοκράτορα της Ρώμης Πρόβους, 276-282 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του Μητροφάνους, ο Δομέτιος, ήταν αδελφός του αυτοκράτορα Πρόβου, ένδοξης γενιάς και καταγωγής και μεγάλη θέση. Έγινε χριστιανός γιατί ο πατέρας του, ενώ ο Πρόβος, ο αυτοκράτορας, ήταν ο δωρολάτρης, ο Δομέτιος έγινε χριστιανός και έγινε και επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και ο αδελφός του Μητροφάνου, Πρόβος μικρός, και όταν κοιμήθηκε και ο Πρόβος που έγινε και αυτός επίσκοπος, έγινε ο Μητροφάνης, ο οποίος ήταν ενάρετος φόδρα, και τον Μέγας Κωνσταντίνος έψαχνε να βρει που θα κτίσει τη βασιλεύουσα και τον έστειλε ο Θεός στο Βυζάντιο, ευρήκε εκεί τον επίσκοπο Βυζαντίου Μητροφάνη, ο οποίος ήταν μεγάλης ηλικίας, αλλά έλαμπε με αρετή και γνώση και Θεία Σοφία. Όταν τον είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα λέγαμε έπαθε. Τι είναι αυτός? Καθυλώθηκε ο Μέγας αυτός στρατηλάτης της Οικουμένης. Τι είναι αυτός? Του άρεσε τόσο πολύ ο επίσκοπος, δεν ήθελε να φύγει. Καθόταν, τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε, τον χάζευε, τον θαύμαζε. Τι είναι αυτός? Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Τι είναι αυτός? Πω, εδώ θα φτιάξω την πόλη. Εδώ θα φτιάξω την Κωνσταντινούπολη. Μητροφάνης. Και όντως, έφτιαξε εκεί την Κωνσταντινούπολη. Μέγας Κωνσταντίνος. Όταν έκανε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οίκια της Βυθινίας, ο Μητροφάνης ήταν τόσο, ήταν υπέργυρος. Είχε φυσική αδυναμία, γιατί ήταν στο κρεβάτι συνέχεια, γιατί γέρασε και δεν μπορούσε να σηκωθεί ούτε να περπατήσει. Και πήγε αντιπροσωπός του Αλέξανδρος, ο πρωτοπρεσβύτερος, και ο Μητροφάνης λίγο πριν πεθάνει, λέει: Κωνσταντίνε, θα έρθει στη θέση μου ο Αλέξανδρος. Και μετά ο Παύλος. Και έτσι έγινε. Και αφού παρέδωκε στον Αλέξανδρο, ανεπάφθη εν κυρίω ο Μέγας Μητροφάνης. Τον έκλαψε ο Κωνσταντίνος, τον έκλαψαν όλοι. Του έφτιαξαν στη συνέχεια ναό, του έφτιαξαν εικόνα και τον είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη.

για να μη χαθώ χωρίς τις εντολές του Θεού. Ψαλμός 118, έκτο μέρος. Βοήθησε Κύριε να φύγουν μακριά μου όλοι εκείνοι που μηχανεύονται το κακό μου, να με αφήσουν ήσυχο, να μελετώ και να εμβαθύνω στις εντολές σου. Φύλαξέ με κοντά σου για να μη χαθώ μέσα στις ανόητες επιθυμίες του κόσμου και απογοητευτώ που στήριξα τις ελπίδες μου σε σένα. Μόνον αν με βοηθήσεις εσύ θα σωθώ, μαθαίνοντας να μελετώ και να εμβαθύνω στις εντολές σου. Πάντως όλοι εκείνοι που απομακρύνθηκαν από τις εντολές σου εξευτελίστηκαν εξαιτίας των αδίκων σκέψεων και επιθυμιών τους. Κάθισα και συλλογίστηκα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εφήμεροι στη γη

Οι αποφάσεις τους περνούν και χάνονται. Αντίθετα, εγώ φρόντισα να αγαπήσω τα λόγια σου που επιβεβαιώνουν την αιώνια ζωή. Νέκρωσε λοιπόν με τον φόβο σου τα σκυρτήματα της σάρκας μου, γιατί φοβούμαι μήπως με εξαπατήσουν και πάψω να εφαρμόζω τις εντολές σου. Κάνω μεγάλες προσπάθειες για να ζήσω ενάρετα και δίκαια. Μη με αφήνεις απροστάτευτο στα χέρια των υπερηφάνων ανθρώπων. Ανάλαβε να με προστατεύεις, ώστε να μην με βλάψουν οι συκοφαντίες τους. Έλα, Κύριε, σύντομα. Κουράστηκαν τα μάτια μου να σε προσμένουν. Έλα να με σώσεις, εκπληρώνοντας έτσι τις υποσχέσεις των λόγων σου. Κύριε, γίνε επίοικης με τα λάθη μου και δίδαξέ με τις εντολές σου. Δικό σου δούλος είμαι και θέλω να εμβαθύνω στις εντολές σου. Όμως, μήπως ήλθε η ώρα να επέμβεις, Κύριε, και να βάλεις στην θέση τους όλους εκείνους που προσπαθούν να νοθεύσουν τον νόμο σου. Βέβαια, η στάση τους δεν με βλάπτει, διότι με κάνει να αγαπώ τις εντολές σου πιο πολύ και από τα χρυσαφικά και από τα πολύτιμα πετράδια και να τις εφαρμόζω στη ζωή μου. Μεγάλο θαυμασμό προκαλεί το αποτέλεσμα της υπακοής μου. Η ψυχή μου ερευνά και εμβαθύνει σε αυτές χωρίς ποτέ να τις εγκαταλείπει. Η έρευνα, η ανάλυση, η μελέτη και η εμβάθυνση φωτίζουν και συνετίζουν ακόμη και τα νήπια. Με τη λαχτάρα που έχω, Κύριε, για τις εντολές σου, άνοιξα το στόμα μου να προσευχηθώ και γέμισε με έμπνευση μεγάλη. Σε παρακαλώ, ρίξε σπλαχνικό βλέμμα πάνω μου και λέησέ με, σύμφωνα με την επιβεβαίωση των λόγων σου προς όλους αυτούς που αγαπούν το όνομά σου. Κατεύθυνε τη ζωή μου σύμφωνα με τις συμβουλές σου, ώστε καμία παρανομία να μην κυριεύσει την ψυχή μου. Γλίτωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Ευχαριστήριος ψαλμός. Μυστήριο και υπεροχή του νόμου του Θεού. Μακάριοι οι άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάριοι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομίαν, εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τα σεντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμί εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα σεντολά σου. Εξομολογήσω μέση ευθύτητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου, εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολόν σου, εν τη καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην, ως επί παντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με των λόγων σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι αιώνια και διαρκή.
1: Πρέπει, μας λέει ο Ιωάννης, να αυτοπεριοριστούμε. Το γεγονός ότι μπορούμε να χειριζόμαστε τον εαυτό μας κατά το θέλημα του Θεού και όχι κατά την κενή απάτη του κόσμου αυτού, είναι η μεγαλύτερη απάντηση στις προκλήσεις και τις μεθοδίες του πονηρού, στα όσα ο διάβολος προσπαθεί προκειμένου να μας αναδείξει δικούς του. Τα κατά το θέλημα του Θεού διαρκεί και αιωνίζοντα. Ουκ έστι δε σοφρόνων τα μεν εστώτα καταφρονητικός παροράν, των δε αφανιζομένων αντέχεστε. Ταυτόν τυπιούντων το περιφάσματα οικοδομήν επιχειρούντι. Θα μας πει ο Οικουμένιος ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου ότι όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι αιώνια, ότι είναι διαρκή. Όποιος όμως είναι σόφρον, σε αυτά θα κολλήσει και σε όσα βλέπει παρά έξω να κυριαρχούν στον κόσμο θα σταθεί με καταφρόνηση, δηλαδή χωρίς να τα απορρίπτει, αλλά με έναν τρόπο που να τα υπερβαίνει, να τα χρησιμοποιεί όσα του είναι χρήσιμα, χωρίς να δεσμεύεται και χωρίς να δένεται. Τον δε αφανιζομένον αντέχεστε, δηλαδή να έχει τα πράγματα στη σωστή τους θέση, να τα αντιμετωπίζει όσο του χρειάζονται ως χρήσιμα και να μην ποθεί ούτε το παραπάνω ούτε το παρακάτω, διότι και ο υλικός κόσμος ως δώρο Θεού δεν είναι για να περιφρονείται, είναι για να αξιοποιείται. Και μην ξεχνάμε ότι η πρώτη εντολή που λάβαμε από τον Άγιο Θεό ήταν να γίνουμε οικονόμοι και διαχειριστές του κόσμου αυτού, του φυσικού περιβάλλοντος, αυτού το οποίο μας έχει παραδοθεί για να αναπτύξουμε το γεγονός της ζωής και να οδηγηθούμε στην αιώνια ζωή.

Ο καυτηριασμός της Ευρώπης. Ο Ζακ Σιράκ, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας, αναφερόμενος στην ένταξη της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη, είπε «Όλοι οι απόγονοι του Βυζαντίου είμαστε». Ο Ζακ Σιράκ δεν είπε τίποτε το παράξενο. Οι Φράγκοι ανέκαθεν υπήρξαν μεταξύ των διεκδικητών της διαδοχής του Βυζαντίου. Επί Καρλομάγνου εκπονήθηκε μυστικό σχέδιο που το υποστήριξαν ακόμα και επιφανείς Έλληνες εν γνώση τους ή εν αγνία. Ο Φράγκος τότε ήταν ο σημερινός Αμερικανός. Απόγονοι του Βυζαντίου υποστήριξαν ότι είναι και οι Ρώσοι με τα πανσλαβικά τους σχέδια, τα οποία υποστηρίχθηκαν επίσης από μερίδα των Ελλήνων. Τώρα απόγονοι του Βυζαντίου λένε ότι είναι και οι Τούρκοι και μάλιστα υποστηρίζονται και από τους Έλληνες για την ένταξή τους στην Ενωμένη Ευρώπη. Τρία θαυμαστικά. Αν και εμάς τους Έλληνες καταχρηστικά μας ρωτάνε, μια που μεγάλη μερίδα των Ελλήνων δηλώνει ότι ασπάζεται τον διεθνισμό. Αλλά διεθνισμός δεν είναι να μην έχεις έθνος. Διεθνισμός είναι να είναι τα έθνη, να ζουν τα έθνη ειρηνικά μεταξύ τους. Όπως και να έχει το πράγμα, τα προσεχή 100 χρόνια την ηγεμονία του κόσμου θα ασκεί η Αμερική, αν δεν αλωθεί από τα μέσα, όπως αλώθηκε η Ευρώπη εξαιτίας της διαφθοράς της σε όλους τους τομείς. Εκτός και αν προβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας κάποια υπέρτερη δύναμη, όπως είναι η Κίνα παραδείγματος χάρη, που προορίζεται οπωσδήποτε ως διάδοχος της Αμερικής στην ηγεμονία του κόσμου, αν υπάρχει ο κόσμος έως τότε και δεν καταστραφεί. Πώς είναι όταν ολόκληρο γένος ή ολόκληρη εποχή ξεπέφτει, αλλοιώνεται, γίνεται σκάρτη? Είναι η πτώση οριστική ή, όπως λέει το άσμα, πάλι πετιέται από εξαρχής, αντριεύει και θεριεύει και, καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου? Αλλά να από το καμάκι του ήλιου το φως της γνώσης έπεσε κατά γης και κανείς δεν υπάρχει να το σηκώσει. Πόσο λένε την αλήθεια λόγια σαν αυτά, τη ρομνοσύνη μην την κλαις. Αλλά δεν πρόκειται για τη ρομνοσύνη, πρόκειται για την άλωση της Ευρώπης. Η διαφθορά της θα επισύρει τη μάστιγα της Ανατολής. Μήπως ήρθε η εποχή να ασπαστούν οι Τούρκοι τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ή μήπως το αντίθετο, ήρθε η εποχή να ασπαστούν οι Ευρωπαίοι τον τουρκικό? Το δεύτερο φαίνεται πιο πιθανό. Οι καθολικοί, παραδείγματος χάρη, συνεννούνται καλύτερα με το Ισλάμ παρά με τους Ορθοδόξους. Στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν μεταξύ τους, τουλάχιστον στη θεολογία και στη φιλοσοφία. Αλλά αν πρόκειται για καυτηριασμό, ποιος θα καυτηριάσει ποιον? Θα το ξέρουν οι επερχόμενες γενιές. Η δική μας, αν έχει τη σοφία, μπορεί να ψυχανεμιστεί τα γεγονότα που πλησιάζουν. Μια φορά ο αρχαίος Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος πήγε να συνετίσει έναν αρχιλιστή. Ο αρχιλιστής όμως του έδωσε ένα καλό μάθημα που ο Κομφούκιος το άκουσε σιωπηλός και μετανιωμένος με τη χαντζάρα να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του. Όταν τελικά απομακρύνθηκε από το λιμέρι των ληστών και βεβαιώθηκε ότι το κεφάλι του βρίσκεται στη θέση του, μονολόγησε. Τι ήθελα να πάω για καυτηριασμό, ενώ δεν χρειαζόμουν καυτηρίαση.

ένας περίεργος δεν μπορεί ποτέ να είναι εχέμηθος. Όταν, αγαπητοί ακροατές, ο εχθρός πέφτει στα χέρια σου, να μην νομίσεις ότι αυτό είναι η ευκαιρία τιμωρίας, αλλά σωτηρίας. Τότε κυρίως πρέπει να λυπούμαστε τους εχθρούς όταν γινόμαστε κύριοι τους. Του αντριωμένου την αρετή τη θαυμάζει και ο εχθρός του. Χιλιάδες καλά κι αν κάνουμε, αν ίσως και έχουμε έχθρα με τον αδελφό μας, όλα είναι χαμένα. Η αγάπη συγχωρεί πλήθος σφαλμάτων, ενώ η έχθρα φαντάζεται και εκεί που δεν υπάρχουν. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Κανένας δεν είναι πιο βέβαιος εχθρός από αχάριστο που ευεργετήθηκε. Στην ατμόσφαιρα της αγάπης βλέπουμε ακόμα και τον εχθρό μας ωραίο.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο θεσμός του αναδόχου, αγαπητοί ακροατές, ανάγεται στον πρώτο αιώνα της ζωής της Εκκλησίας. Κάθε ένας που πλησιάζει το βάπτισμα, είτε νήπιο είτε ενήλικας, πρέπει να έχει ανάδοχο. Στην περίπτωση του νηπιοβαπτισμού, ο ανάδοχος μιλά εκ μέρους του παιδιού και απαντά στα ερωτήματα που ο ιερέας θέτει κατά την ακολουθία της κατηχήσεως. Δεν σταματά όμως εκεί. Ο ανάδοχος επιφορτίζεται από την Εκκλησία με το καθήκον να διδάξει στον νεοφώτιστο τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να τον βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος της. Αν πρόκειται για νήπιο, οι γονείς εμπιστεύονται το παιδί τους στον ανάδοχο, γνωρίζοντας ότι θα το βοηθήσει να ενταχθεί στη ζωή της Εκκλησίας. Αν κάτι συμβεί στους γονείς, ο νονός είναι αυτός που θα συνεχίσει να οδηγεί το παιδί στην Εκκλησία για να παραμένει πιστό. Επειδή το βάπτισμα ονομάζεται και φώτισμα, το μυστήριο δηλαδή που διώχνει το σκότος της αμαρτίας και οδηγεί στο φως του Χριστού, ο ρόλος του αναδόχου είναι κρίσιμος. Εκείνος πρέπει να συμβάλλει ώστε η σπίθα της πίστεως να μην σβήσει στην ψυχή του αναδέκτου. Πρόκειται λοιπόν για τεράστια ευθύνη και όχι για ένα απλό γεγονός της μιας ημέρας. Αν σας ζητηθεί να γίνετε ανάδοχοι, αλλά δυσκολεύεστε να δείτε το ρόλο σας ως κλίση για ολόκληρη τη ζωή σας, σας παρακαλώ πολύ, μην αποδεχθείτε την τιμή.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και στους στίχους 46 έως 54. Η θεραπεία του Υιού του Βασιλικού. Ο Κύριος ήρθε πάλιν για δεύτερη φορά εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου επίησε το είδωρ Ίνων εν τη πόλη Καπερναούμ, όμως και στην αυλή του βασιλιά Ηρώδη του Αντίπα. Ίν της βασιλικός, ου ο Υιός Ισθένη. Υπήρχε δηλαδή κάποιος αξιωματούχος, πολιτικός ή στρατιωτικός, στην Καπερναούμ, του οποίου ο γιος ασθενούσε βαριά, ήταν βαριά άρρωστος. Ο πατέρας του αρρώστου, όταν άκουσε και πληροφορήθηκε ότι Ιησούς οίκει, έχει έλθει εκ της Ιουδαίας και ευρίσκεται εις την Κανά της Γαλιλαίας, πήγε προς αυτόν και η Ρώτα τον παρακαλούσε ή να καταβεί και ιάσιτε να πάει και να θεραπεύσει τον γιο του. Ο άρρωστος γιος ήταν ετοιμοθάνατος και όπως λέγει ρητός ο πατέρας του, ήμελε αποθνίσκην. Ο Κύριος, έχοντας υπόψη του το πρόσφατο παράδειγμα των Σαμαριτών, οι οποίοι πίστευσαν χωρίς θαύματα, ήλεγξε το σκληροτράχυλο των Γαλιλαίων και είπε προς τον πατέραν τούτο: «Εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε. Δεν πιστεύετε εάν δεν δείτε θαύματα μικρά ή μεγάλα». Ο πατέρας όμως επιμένει στην παράκλησή του και παρακαλεί τον Ιησού να πάει μαζί του στην Καπερναούμ πριν πεθάνει ο γιος του. «Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανεί το παιδίο μου». Από αυτό φαίνεται ότι ο πατέρας πίστευε ότι ο Ιησούς μόνο ασθένειες μπορούσε να θεραπεύσει, όχι όμως και να επαναφέρει άνθρωπο στη ζωή. Γι' αυτό παρακαλεί τον Χριστό να πάει μαζί του στην Καπερναούμ πριν πεθάνει ο γιος του. Ο Χριστός, θεραπεύοντας την ολιγοπιστία του πατέρα και την ασθένεια του γιου, λέγει στον πατέρα: «Πορεύου, ο γιος σου ζει. Πήγαινε, ο γιος σου έγινε καλά». Ο πατέρας επίστευσε το λόγο όν είπεν αυτό ο Ιησούς και επορεύετο. Δηλαδή, εμπνεόμενος ο πατέρας από τον τόνο του λόγου του Κυρίου, πιστεύει σε αυτόν και φεύγει. ήδη δε αυτού καταβαίνοντος. Όταν δηλαδή ο πατέρας αυτός κατέβαινε από το οροπέδιο της Κανά και κατευθυνόταν προς την Καπερναούμ, οι δούλοι υπήντησαν αυτό και ήγγυλαν ότι ο πες αυτού ζει. Οι δούλοι του, βγαίνοντας για να τον προϋπαντήσουν, τον συνάντησαν και του είπαν ότι ο γιος του έγινε καλά. Ο πατέρας, υποθέτοντας την έμεση και βαθμιαία εξ αποστάσεως επίδραση του Ιησού, επίθετο, ρωτούσε δηλαδή να μάθει από τους δούλους του την ώραν ενή κομψότερον έσχεν, την ώρα κατά την οποία βελτιώθηκε η υγεία του γιού του. Οι δούλοι είπαν αυτό, χθες ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Χθες κατά την έβδομη ώρα άφησε αυτόν ο πυρετός. Οι Ρωμαίοι άρχιζαν την ημέρα από την έκτη προμεσημβρία το πρωί. Επομένως, έβδομη ώρα είναι κατά τα δικά μας μία η ώρα το μεσημέρι. Ο πατέρας, έγνω, αντελήφθηκε ότι εκείνη ήταν η ώρα ενή είπεν αυτό ο Ιησούς, ο Υιός σου ζει. Από το θαύμα αυτό επίστεψεν αυτός και η οικία αυτού όλοι. Όλη η οικογένεια αυτού πιστεύει στον Χριστό ως Μεσσία. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίησεν ο Ιησούς, ελθόν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν. Η θεραπεία του παραλυτικού στην Κανά είναι το δεύτερο στην Κανά θαύμα μετά τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Δύο μόνο θαύματα έκανε ο Κύριος για την ολιγοπιστία τους. Παρατηρήσεις. Πρώτον, για τον βασιλικό αυτό υπάρχει γνώμη ότι είναι ο Χουζάς, ο επίτροπος του Ηρώδου του Αντίπα, του οποίου Χουζά η γυναίκα η Ιωάννα υπηρετεί μαζί με άλλες γυναίκες τον Ιησού, εκ των υπαρχόντων αυτές, Λουκάς 8,3. Δεύτερον, παίρνοντας υπόψη μας ότι η απόσταση Κανά Καπερναούμ είναι 6 με 8 ώρες και της βιασύνης του πατρός για να δει τον γιο του, πώς λένε οι δούλοι ότι χθες κομψότερον έσχε, πώς δηλαδή αργοπόρησε ο πατέρας να επιστρέψει στο γιο του τόσο πολύ. Απάντηση. Η συνάντηση βασιλικού με τους δούλους του θα έγινε μετά τη δύση του ηλίου της ημέρας της θεραπείας. Δηλαδή, την ημέρα που έγινε η θεραπεία, εκείνη την ίδια μέρα το βράδυ βρέθηκε ο πατέρας με τους δούλους. Γνωρίζουμε ότι οι Ιουδαίοι υπολόγιζαν την έναρξη της ημέρας όχι από την πρωινή όπως οι Ρωμαίοι και εμείς, αλλά από τη δύση του ηλίου, δηλαδή από την προηγούμενη ημέρα. Επομένως η εβδόμη ώρα, είτε η πρώτη μετά μεσημβρία ώρα, ανήκει στη χθεσινή ημέρα για έναν Εβραίο, ο οποίος ομιλεί το εσπέρας. Συνάντησαν λοιπόν οι δούλοι τον πατέρα το βράδυ της ημέρας της θεραπείας. Εδώ έχουμε θεραπεία της ψυχής του πατέρα και του σώματος του Υιού. Και συνεχίζουμε με το θέμα «Ο Χριστός Ιατρός». Ο Χριστός με το λόγο του θεράπευσε από μακριά τον ασθενή. Και σήμερα ο Χριστός είναι σωματικός πιο μακριά από μας από ό,τι ήταν τότε στους ουρανούς. Θεραπεύει και τώρα με το λόγο του. χωρίς να φαίνεται. Πώς? Με ποικίλους τρόπους. Είδαμε την ποικιλία αυτήν και με λογικό τρόπο και με επιστημονικό. Ας δούμε την ποικιλία αυτή και με τον λογικό και με τον επιστημονικό τρόπο. Λογικός τρόπος. Ο Χριστός, φεύγοντας, άφησε με το λόγο του φάρμακα όχι της ψυχής, αλλά και του σώματος. Δηλαδή, την πίστη, χαρά ειρηνική, θάρρος, ελπίδα, υπομονή. Οι σουλφαμίδες, παλιό φάρμακο όπως είναι τώρα τον τεπών, παραδείγματος χάρη, τόσο γνωστό και καθημερινό. Οι πενικυλίνες, οι κινίνοι κλπ. Φαρμακευτικά είδη ελάχιστη ή καμία επίδραση έχουν πάνω στους ασθενείς αν δεν ληφθούν μαζί με αυτά και τα πιο πάνω φάρμακα. Και συγκεκριμένα, έχεις πυρετό, δέκατα, παίρνεις κινίνη. Μαζί με την κινίνη πρέπει να πάρεις και το φάρμακο της ψυχικής ηρεμίας. Όταν παίρνεις κινίνη, αλλά θυμώνεις και νευριάζεις, δυσκολεύεις πολύ τη θεραπεία σου. Όταν έχεις δέκατα, δεν σου δίνεται κινίνη, αλλά σου συνιστάται ψυχική ηρεμία. Ώστε η ψυχική ηρεμία, αυτή που έχει πηγή τον Χριστό, είναι απαραίτητη είτε με κινίνη είτε χωρίς κινίνη για τον πυρετό ή τα δέκατα. Είσαι καρδιακός. Υποβάλλεσαι σε θεραπεία, σε κάποια θεραπεία με διάφορα καρδιοζόλ, φάρμακα που ηρεμούν το νευρικό σύστημα και βελτιώνεσαι. Ισχυρές όμως συγκινήσεις χαράς ή λύπης, παρατηρήθηκε ότι ανέκοψαν τη βελτίωση πολλών καρδιακών ανθρώπων. Επομένως, έχεις ανάγκη ψυχικής ισορροπίας, ώστε ούτε να γοητεύεσαι, ούτε να απογοητεύεσαι από τον πρόσκαιρο αυτόν κόσμο. Μόνο ο Χριστός με τη χαρά που δίδει εδώ και την δόξα εκεί σου διατηρεί την ψυχική ηρεμία. Έχεις πάθει από υπερκόπωση και σου συνιστάται ανάπαυση, κούρα, σωματική. Έχεις ανάπαυση ψυχική. Το σώμα σου αναπαύεται καθότι είναι υλικό. Σε υλικό κρεβάτι είσαι πολύ θρόνα. Η ψυχή σου πού θα αναπαυθεί? Στο σώμα σου. Όχι, σε μία άλλη ψυχή. Και ποια είναι η καλύτερη ψυχή από την ψυχή του Χριστού? Έλθετε πάντες πρόσμε, οικοποιώντας και απεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Ματθαίος 11,28. Πόσο βοηθάει το σώμα που αναπαύεται η ξεκουρασμένη ψυχή που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Έχεις το στομάχι σου, τα νεφρά σου. Ο γιατρός σου συνιστά δίαιτα. Σε πόσους η λαμαργία δεν επιδείνωσε την κατάστασή τους, ενώ η αρετή της εγκράτειας, φάρμακο και αυτό, βελτίωσε την κατάσταση. Κάθεσαι στο σπίτι σου ή βαδίζεις το δρόμο και βήχοντας πτύνεις αίμα. Πόσοι από εμάς είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή? Οι περισσότεροι χάνουν το θάρρος τους, απελπίζονται, χάνουν την ψυχραιμία τους, διότι βλέπουν απέναντί τους την οικονομική αδυναμία, τον χωρισμό από άλλα προσφυλίτων πρόσωπα, εάν η αιμόπτυσης προέρχεται από φυματίωση και τσακίζουν ψυχικώς. Πόσο βοηθάει το χριστιανικό θάρρος στην θεραπεία της νόσου. Ο γιατρός φροντίζει να σου δώσει ελπίδα ότι θα γίνεις καλά. Ποιος γιατρός δεν συνέστησε υπομονή? Ποιος όμως δίνει υπομονή? Ο Χριστός. Όσαδήποτε φάρμακα κι αν βρεθούν, η πόνη είναι τόση πολύ, ώστε πάντοτε να έχεις ανάγκη της υπομονής. Επομένως, τα φάρμακα του Χριστού είναι απαραίτητα είτε ως βοηθητικά, είτε ως ανασταλτικά, είτε ως παρηγορητικά των ασθενών. Σε πόσους από εμάς η πίστη μας προς τον Θεό δεν μας έδωσε την θεραπεία όταν οι γιατροί μας απέλπισαν? Αυτά είναι στην αντίληψη του καθενός μας. Επιβεβαιούνται όμως και επιστημονικώς. Και ας δούμε λοιπόν το θέμα από την επιστημονική πλευρά. Ο φυματιολόγος Λένεκ λέγει: «Σχεδόν όλα τα πρόσωπα που είχα ήδη να γίνονται φυσικά, παρόλο που δεν φαινόταν να έχουν προδιάθεση στο νόσημα, όφυλαν την εκδήλωση της φυματίωσης στη θλίψη, σε ψυχικές θλίψεις, από τις οποίες βασανίζονταν. Ο Ρίστ, φυματιολόγος και αυτός, λέγει: «Αρκετό αριθμό αρρώστων, οι θλίψεις μπορούν να θεωρηθούν εκείνες που συμβάλλουν πάρα πολύ στην εκδήλωση της αρρώστιας». Ο Ντάρεμ Λέργ λέγει: «Ο φυματικός δεν πεθαίνει από την αρρώστια του, αλλά από τον χαρακτήρα του». Ο δόκτορ Σμέιν του Μπόστον, όπου έχει ειδική κλινική για θεραπεία αρθρητικών παθήσεων, έχει ανακοινώσει 260 περιπτώσεις στις οποίες η απαλλαγή από την αγωνία, τη μνησικακία, έφερε βελτίωση στην πάθηση και 60% έχουν ως συνεργό ψυχικό σύμπλεγμα. Σε 300 περιπτώσεις αδυναμίας και κοπόσεως, κατά τον δόκτορα Άλαν, τα 20% οφείλονται σε φυσικές αιτίες και τα 80% σε νευροψυχικές, ψυχικές και ηθικές συγκρούσεις, conflict. Ο Γιούγκ, ψυχίατρος, λέγει: «Είναι πάθησης της ψυχής που δεν βρήκε τον δρόμο της». Ο Πολ Τουρνιέρ, στο βιβλίο του «Ιατρική της προσωπικότητας», που έκανε μεγάλο κρότο, γράφει ότι σε πλήθος από αρρώστιες βρήκε τον ψυχικό παράγοντα ως αιτία της νόσου, και όταν ο άνθρωπος βρήκε την χριστιανική του πίστη, την ψυχική του ηρεμία, άρχισε να καλυτερεύει γρήγορα και η θεραπεία του δεν άργησε να έλθει. Ο δόκτορ Άλαν γράφει: «Τα νευρικά προβλήματα λύνονται συχνά καλύτερα από κάθε άλλον τρόπο με χριστιανική πίστη». Μια στατιστική μας πληροφορεί ότι επί πληθυσμού 100.000 ατόμων πεθαίνουν κάθε χρόνο 240 άτομα από παθήσεις καρδιάς, 106 από καρκίνο, 84 από παθήσεις ύπατος, 80 από διάφορα ατυχήματα, 66 από φυματίωση. Επομένως, οι περισσότεροι από την καρδιά τους. Μερικοί πρότειναν να πάψουν τα τραμ. Τα τραμ ήταν ένα είδος μεταφοράς όπως τα τρόλεϊ τώρα, διότι προκαλούσαν, λέει, θόρυβο, διότι από τον θόρυβο προερχόταν οι νευρασθένειες. Όλα αυτά βεβαιώνουν ότι δεν πρέπει να θεραπεύουμε το σώμα μας ως ύλη, αλλά να κάνουμε και ψυχοθεραπεία, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τη θεραπεία των σωματικών ασθενειών. Ίσως πει κάποιος ότι η αυτοπεποίθηση και η αυθυποβολή, ή δηλαδή με άλλα λόγια η πίστη χωρίς τον Χριστό, δύναται να επιδράσει ευνοϊκώς πάνω στην νόσο. Καμία αμφιβολία. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ψυχή και είναι επιχείρημα σπουδαίο κατά του ηλισμού. Αλλά όμως η αυθυποβολή είναι πίστης άνευ αντικειμενικού στηρίγματος. Ενώ η χριστιανική πίστης έχει συγκεκριμένο στήριγμα τον Χριστό. Εκτός αυτού, η θεραπεία από την αυθυποβολή δεν είναι πλήρης, διότι η μεν αυτοπεποίθησης μαρτυρεί ψυχή η οποία επιδρά πάνω στην ύλη. Μπορεί να σου δώσει μόνο ζωή. Η δε πίστη θα σου δώσει ζωή και αιωνιότητα. Τι διαφορά. Πόσο η πραγματική χριστιανική πραότης είναι φάρμακο σπουδαιότατο, φανερώνει το εξής χαρακτηριστικό γεγονός. Προσέξτε το, είναι πολύ ωραίο. Αδερφή χριστιανή νοσοκόμος, περιποιείται βαριά ασθενή, κάποιον στρατιώτη σκληρό. Κάποια μέρα, κατά την οποία εκείνος υπέφερε πολύ, παρουσιάστηκε αυτή κρατώντας φάρμακο. Ο στρατιώτης αρνείται να το πάρει, αλλά εκείνη με μεγάλη γλυκύτητα επιμένει. Οργισμένος εκείνος παίρνει το φάρμακο και γεμάτος οργή το ρίχνει επάνω στο πρόσωπο της νοσοκόμου. Η νοσοκόμα απομακρύνθηκε χωρίς να ψιθυρίσει κάτι τι. Όμως επανέρχεται πάλι φέρνοντας δεύτερο φάρμακο. Ο γρεναδιέρος, αυτός στρατιώτης, έγινε έξαλλος, εξεμάνει. Αρπάζει και συντρίβει το ποτήρι με το φάρμακο και απευθύνει προς αυτήν σκληρή βρισιά. Η νοσοκόμα επανέρχεται και τρίτη φορά, φέρνοντας νέο φάρμακο και λέγει «Πάρτε το σας παρακαλώ». Κάντε μου τη χάρη, θα σας κάνει καλό. Ο τραυματίας καμφθήκε, δάκρυσε. Είστε Αγία, ανεφώνησε ο σκληρόκαρδος αυτός γρεναδιέρος. Πήρε το φάρμακο, το ήπιε και θεραπεύτηκε. Να η απλή παρατήρηση και η επιστημονική διαβεβαίωση. Και τα δύο βεβαιώνουν ότι ο λόγος του Κυρίου, αυτός που δίνει πίστη, ειρήνη, ελπίδα κλπ, δίδει φάρμακα και για τις σωματικές ασθένειες. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Αύριο θα δούμε τον Ιησού στη Ναζαρέτ. Η Παναγία μαζί μας.

υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητό σου. Μνηστή πάσης θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέλησιν των χιλέων αυτού ουκαι στέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Υψώθητη Κύριεν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντάσι αλληλούια. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, αλληλούια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις ραδιοφωνικές μας αναγνώσεις από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα, ένα απόσπασμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση της Εκκλησίας με τον σύγχρονο άνθρωπο και ιδιαίτερα με τους νέους. Ας ακούσουμε μαζί.
1: Ο σύγχρονος νέος αναζητά αλήθεια, αλλά δυσκολεύεται να εμπιστευτεί εύκολες απαντήσεις. Ζει μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες, επιλογές, αντιφάσεις και αμφισβητήσεις. Δεν αρκείται σε τυπικές διατυπώσεις, ούτε συγκινείται από λόγο που δεν αγγίζει την προσωπική του εμπειρία. Γι' αυτό και η προσέγγισή του απαιτεί ειλικρίνεια, διάλογο και σεβασμό. Ο άνθρωπος της εποχής μας θέλει να ακούσει έναν λόγο που να μην τον μειώνει, αλλά να τον συναντά, που να αναγνωρίζει τους προβληματισμούς του χωρίς φόβο, που να του δείχνει ότι η πίστη δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, αλλά βαθύτερη συνάντηση με την αλήθεια. Η Εκκλησία καλείται να μιλήσει όχι μόνο με έννοιες, αλλά με πρόσωπα, όχι μόνο με θέσεις, αλλά με αγάπη, συνέπεια και αυθεντική μαρτυρία. Γιατί ο νέος καταλαβαίνει πολύ γρήγορα πότε κάποιος μιλά αληθινά και πότε απλώς επαναλαμβάνει λόγια.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Μιλώντας με τους σημερινούς νέους για το χριστιανισμό, τα θρησκεύματα και τον άνθρωπο» του Νικολάου Παύλου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Συνεχίζουμε με επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το εκδοτικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας.

Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αγνοούντα τα έθνη Κύριε, την του Παναγίου Πνεύματος εν της Αποστόλη Σου γενωμένην δύναμην, την εναλλαγήν των γλωσσών μέθην είναι ενόμιζον. Ημείς δε στηριχθέντες υπ' αυτών, απαύστος ούτω λέγομεν. Το Πνεύμα Σου το Άγιον, μίανταν έλυσα φημών, δεόμεθα φιλάνθρωπε.

σύμφωνα με τον Εσχύλο, το Ιόνιο οφείλει την ονομασία του στο πέρασμα της μυθικής Ιούς, αγαπημένης του Δία, όταν αυτή καταδιωκόταν από τη σύζυγό του Ήρα.

Στο βορειοδυτικό άκρο του Ιωνίου, στην είσοδο της Αδριατικής, βρίσκεται η Κέρκυρα. Από πολλούς ιστορικούς και αρχαιολόγους, η Κέρκυρα ταυτίζεται με τη Σχερία που αναφέρεται στην Οδύσσεια. Κάτοικοί της ήταν οι Φαίακες. Σύμφωνα με την Οδύσσεια, στην Κέρκυρα κατέφθασε ως ναυαγός ο Οδυσσέας. Γνώρισε τη φιλοξενία του βασιλιά Αλκίνοου και της κόρης του Ναυσικάς, οι οποίοι τον βοήθησαν να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη πρωτεύουσα του νησιού, η πρωτεύουσα εκείνη που έχει συνδεθεί με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ήμασταν πρωτεργάτες οι Κερκυραίοι τότε. Η πρωτεύουσα που αναφέρεται ακόμα στην Ιλιάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Οδύσσεια, την Φαιακία. Και πιστεύω ότι και εμείς είμαστε άξιοι απόγονοι αυτών των προγόνων στο δείγμα της φιλοξενίας, διότι μιλάμε για μια ομηρική αλλά και ονειρική φιλοξενία. Εδώ πέρα είναι το νησί του Φωτός. Η Κέρκυρα είναι ουσιαστικά μια πολυνησία. Ο νομός της Κέρκυρας ξεκινάει με τα τρία μαργαριτάρια μας, τα διαμάντια του Βορρά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι, που έχουν να επιδείξουν παρθένα μέρη, είτε για περπάτημα, είτε για κολύμπι, είτε για να συναναστραφεί κανείς φιλόξενους κατοίκους και καταλήγει στους παξούς και στους αντίπαξους. Μια πολυνησία που έχει να δείξει εκτός από φύση, δηλαδή θάλασσα, μονοπάτια, δάση, περιοχές όπως λίμνες. Δεν έχουμε βουνά, γι' αυτό είναι παιδινό νησί ουσιαστικά. Το ψηλότερο βουνό μας, ο Παντοκράτορας 900 μέτρων, έχει μια απίστευτη ομορφιά. Παντοκράτορας δεσπόζει όλο νησί. Παντοκράτορας όμως δεσπόζει και σε αυτό το νησάκι που βλέπουμε, το Ποντικονήσι, όπου υπάρχει απάνω ένα εκκλησάκι και δίπλα η Παναγία Ευλαχέρενα, για να μας θυμίζει τη σχέση μας με το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη, διότι από εκεί ήρθαν οι πρόσφυγες, οι Κωνσταντινοπολίτες, μετά την άλωση και μετέφεραν τον δικό μας πολιτισμό, που και αυτοί μετέφεραν εδώ και αναδείξαμε.

0: θεωρούμαστε από τους πιο πυκνοκατοικημένους νομούς στην Ελλάδα, με 104 χωριά κοινότητες, που το μικρότερο χωριό έχει περίπου 300 κατοίκους. Εδώ πέρα έχουμε χωριά όπως η δικιά μου καταγωγή από την Κάτω Καραγιάννα, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα χωριά στην Ελλάδα. 4.000 κατοίκους, χωριά, ζωντανά, με φιλαρμονικές, με χοροδίες. Δεν υπάρχει μόνο η φολκλωρική Κέρκυρα, που και αυτή θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχει η τουριστική που λέμε Κέρκυρα. Και αυτή διασώζεται στα χωριά μας, αλλά διασώζεται και στην πόλη όταν εμείς κρατήσουμε κάποια όρια.
1: Το κερκυραϊκό αρχιτεκτονικό περιβάλλον φέρει το αποτύπωμα της δυτικοευρωπαϊκής επίδρασης. Διαθέτει πλήθος επιβλητικών δημόσιων κτηρίων, αρχοντικών και παραδοσιακών οικισμών. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ανάγονται στην ενετική περίοδο. Υπάρχουν κτίσματα από την εποχή της γαλλικής και της αγγλικής κυριαρχίας που δημιουργούν ένα υπέροχο μοσαϊκό πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
2: Θέλω να σας καλωσορίσω στην αρχοντική μας Κέρκυρα, στην ύμφη του Ιωνίου Πελάγους. Το νησί μας είναι γεμάτο από ιστορία, όχι μόνον της παρούσης, αλλά έχουμε και προϊστορία. Καταρχήν εδώ υπήρξε ένας λαός ειδωλολατρικός. Ο βασιλεύς Κερκυλίνος ήταν εκείνος ο οποίος ηγείτο αυτού του λαού. Εδώ ήρθαν απεσταλμένοι του Αποστόλου Παύλου δύο μαθητές του, ο Άγιος Σωσίπατρος και ο Άγιος Ιάσονας. Αυτοί ήταν Απόστολοι και ήρθαν εδώ να ευαγγελίσουν τον τόπο. Αυτοί έδωσαν τα φώτα της χριστιανοσύνης στον τόπο. Βέβαια ο τόπος μας δέχτηκε πολλές επιρροές. Καταρχήν έχουμε μία περίοδο ενετοκρατίας εδώ σε όλα τα Ιόνια νησιά και νομίζω ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Η ενετοκρατία άρχισε το 1386 και τελείωσε το 1797. Μετά το τέλος της ενετοκρατίας γίνεται κατάληψη της Βενετίας από τον Γάλλο στρατηγό Βοναπάρτη και έκτοτε έχουμε τους Γάλλους δημοκρατικούς στη Δημοκρατική Γαλλία να είναι εδώ εκείνη η οποία κατέχει τα Ιόνια νησιά, την Κέρκυρά μας. Και οι Γάλλοι Δημοκρατικοί παρέδωσαν το 1814 στους Άγγλους και έγινε Αγγλοκρατία μέχρι το 1864, οπότε παρεδόθη. Ο ίδιος είπε, άνθρωποι χωρίς προσευχή και χωρίς Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Αν δεν έχουν αρχές μέσα από τον Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Με αποτέλεσμα να έχει προσφέρει λογίους πολλούς, Βούλγαροι, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικηφόρο Θεοτόκη, αμέτρητους λογίους προσέφερε η Κέρκυρά μας, ο τόπος μας, στην ματρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι για όλα αυτά καυχόμεθα για τον τόπον της διακονίας μας και τώρα τον τόπον την Δευτέρα Πατρίδα μας.
1: Μιλώντας για τον Καποδίστρια, ένα μοναστήρι με το οποίο έχει συνδεθεί είναι η Ιερά Μονή Πλατιτέρας. Θέλετε να μας πείτε με ποιο τρόπο?
2: Εκεί είναι και ο τάφος του Καποδίστρια. Ξέρετε, μετά από 6 μήνες που ετάφη στο ναύπλιο, από εκεί μετακομίστη και ήρθε εδώ διανυκτός και ενεταφιάστη εκεί, γιατί εκεί είναι και των δικών του η τάφη, στο κημητήριο που είναι μέσα στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Πλατιτέρας. Εκείνος από μικρός εκεί πλέον είχε γαλουχηθεί πνευματικά με τους πατέρες της Πλατιτέρας, της Παναγίας, και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο αφιέρωσε πολλά από τα προσωπικά του, αλλά και μία εικόνα την οποία την είχε και προσήφια του.
1: Η Ιερά Μονή Πλατιτέρας ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Χρύσανθο Σιρόπουλο. Ο πρώτος ναός θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 1743 και αφιερώθηκε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το 1797 ο γαλλικός στρατός κατέλαβε τα Επτάνησα. Το καλοκαίρι του 1798 οι Γάλλοι επέβαλαν με διάταγμα τον αφοπλισμό των Κερκυραίων, φοβούμενοι τη Ρωσοτουρκική συμμαχία. Οι κάτοικοι του Μανδουκίου, γειτονικού προαστιού της Πλατιτέρας, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και συγκρούστηκαν με την γαλλική φρουρά. Το Μανδούκι βομβαρδίστηκε από γαλλικά πλοία και οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι για προστασία. Οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Μονή, συνέλαβαν τον ηγούμενο και όλους τους μοναχούς και πυρπόλησαν το μοναστήρι. Από την ολοκληρωτική καταστροφή διασώθηκε μόνο νυκτητορική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας. Στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Μονής συνέβαλε αποφασιστικά η οικογένεια Καποδίστρια. Την ευσέβεια του κόμη Αντωνίου Καποδίστρια και της οικογένειάς του ενίσχυσε η καταθαυματουργικό τρόπο σωτηρία του γιου του Ιωάννη, μετέπειτα κυβερνήτη της Ελλάδας, το 1792. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας σειρώταν στο λιθόστρωτο από το αφηνιασμένο αλογό του, ένας μοναχός της Πλατιτέρας είδε ως όραμα τη σκηνή αυτή και βγήκε από το μοναστήρι τη στιγμή που περνούσε απ' έξω το άλογο. Το σταμάτησε, σώζοντας έτσι τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Και το καθεκόν της Μονής είναι σαν μουσείο, γιατί έχει πολλά έργα τέχνης από διαφόρους ζωγράφους και αγιογράφους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, επίκρυσο. Οι εικόνες είναι αναγεννησιακής τεχνοτροπίας.

Η εικόνα της Παναγίας είναι εχθητορική. Την έχει φέρει ο χτίτορας. Το κάλυμα το οποίο βλέπετε το χρυσό είναι δώρο του Ιωάννου του Καποδίστρια τον καιρό που ήταν υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας. Έχουμε και μια εικόνα της Παναγίας εδώ της Γαλακτοτροφούσης για την οποία την φέραν οι Μικρισιάτες την εποχή της μικριαστικής καταστροφής που είχε έρθει ο Άγιος Αρσένης ο Καπαδόκης μαζί με τον Άγιο Παΐσιο το μετέπειτα και αφήσαν την εικόνα στη Μονή σαν αφιέρωση. Οι πίνακες και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα δεξιά και αριστερά στους τοίχους είναι δώρο διαφόρων μεγάλων ζωγράφων. Επάνω δεξιά είναι η Παναγία με το αρσιμένιο κάλυμα, η οποία ήταν η εικόνα του Ιωάννου του Καποδίστρια, την οποία είχε στο δωμάτιό του και προσευχόταν. Επίσης, στη Λυτή, έχουμε την ιδιαιτερότητα στους ναούς της Κέρκυρας, οι νεκροί να θάβονται μέσα στο ναό. Στη γωνία της Λυτής είναι θαμμένος ο Φώτος Τζαβέλας, ο στρατηγός ο Φώτος Τζαβέλας, ο Σουλιώτης. Επίσης, είναι και άλλοι τάφοι εδώ στη Λυτή.

0: Τώρα βρισκόμεθα μπροστά στον τάφο του Ιωάννου του Καποδίστρια, του κυβερνήτη της Ελλάδος. Δίπλα ακριβώς είναι θαμμένος ο αδερφός του Αυγουστίνος και στο βάθος είναι ο πατέρας του Καποδίστρια. Ο Ένς Καποδίστριας μετά την δολοφονία του, μετά 6 μήνες από τη δολοφονία του, τον φέρανε και τον θάψανε στη Μονή της Πλαϊτέρας, καθώς ήταν η επιθυμία του. Και του φέρανε μάλιστα και τον θάψανε και νύχτα γιατί για μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, όταν ήταν η αγγλική κατοχή. Και μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, τον φέρανε, τον βέρανε νύχτα και τον θάψανε. Έχει υποθεί ότι τον είχαν ταραχεύσει ορτού, τον φέρουν εδώ. Από την εποχή που τον φέρουν έχουν περάσει 190 χρόνια τον οποίο διοξονεί η Μονή εδώ.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Εργάστηκε για την οργάνωση του νέου κράτους και διεξήγαγε σπουδαίο διπλωματικό αγώνα για τη χάραξη μιας όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσας συνοριακής γραμμής για την υποσύσταση ελληνική επικράτεια. Δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο το 1831 από την οικογένεια Μαυρομιχάλη και τάφηκε εκεί. Ο αδερφός του Αυγουστίνος, εκπληρώνοντας την επιθυμία του να ταφεί στην Κέρκυρα, μετέφερε τη σωρό του στο νησί και την έθαψε στον εσονάρθικα της Πλατιτέρας.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη Μονή μας και για την Κέρκυρα είναι το πιο μεγάλο κάφημα, θα λέγαμε, μετά τον Άγιο Σπυρίδωνα, βέβαια. Και έχει γίνει το μαρτύριο ξακουστό λόγω του ονόματος του Καποδίστρια και στην Ελλάδα και στο

Το κέντρο της θρησκευτικής ζωής του νησιού είναι ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Χτίστηκε το 1589 στον τύπο της Ετανησιακής Βασιλικής. Διαθέτει ένα επιβλητικό πυργοειδές κοδωνοστάσιο. Είναι ορατό από κάθε σημείο της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Το ρολόι του ναού είναι παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Γεωργίου των Γρεκών στη Βενετία. Στο ναό αυτόν φυλάσσεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα, του προστάτη της Κέρκυρας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, φεύγει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος από την Κωνσταντινούπολη με μια περιπέτεια. Τότε, μέσα στον ορμαγδό εκείνων της κατάληψης από τους Τούρκους της πόλεως, κοίταξαν οι άνθρωποι να περισσώσουν μερικά πράγματα, κοιμήλια και ιερά και άγια. Το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης, τα οποία δεσπόζουν εδώ στο νησί μας, έφτασαν το 1456, δηλαδή 3 χρόνια μετά την πτώση της αυτοκρατορίας. Εδώ τα μετέφερε ένας λόγιος ιερεύς, ο οποίος έφυγε από εκεί και παίρνοντας τα Άγια Λείψανα τα έβαλε μέσα σε τσουβάλια με άχυρα και τα φόρτωσε επάνω σε ένα υποζύγιο και πορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο για να βγει έξω από την τουρκοκρατούμενη πλέον Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως στους ελέγχους που το έκανανε, εκείνος έλεγε ότι έχω τροφή για το υποζύγιο, για το ζωντανό το οποίο τον μετέφερε. Και έτσι έφτασε σιγά σιγά με περιπέτειες απέναντι στην Πάργα και έκτοτε ήλθαν εδώ, γιατί ήταν Κερκυραίος ετούτος ο κληρικός Γεώργιος Καλοχαιρέτης και έφερε εδώ τα Άγια Λείψανα και βεβαίως αυτά, το μεν ένα της Αγίας Θεοδόρας παραδόθη στο κοινό της εκκλησίας της Κερκύρας και του Αγίου Σπυρίδωνος το κράτησε ως προσωπικό δίδοντάς το από γενεάς εις γενεάν μέχρι την εποχή μας σχεδόν. Αυτό δηλαδή ευρέθη να είναι και πρικοδοτούμενο της οικογενείας που από την οικογένεια του Καλοχαιρέτη επέρασε στην οικογένεια Βούλγαρη και εκτίστηκε αυτός ο ναός τον οποίον βλέπουμε από την οικογένεια Βούλγαρη και ο οποίος ναός ήταν από τότε ιδιόκτητος αλλά εσχάτως κατά την περίοδο του 1967 και εντεύθεν περιήλθε το ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μητρόπολη, δηλαδή στο κοινό της εκκλησίας, της τοπικής μας εκκλησίας.

Ο Άγιος Σπυρίδωνας λοιπόν είναι το κέντρο της ζωής, της πνευματικής ζωής του τόπου μας. Οι Κερκυραίοι όχι τώρα αλλά πάντοτε ένιωθαν και νιώθουμε τον Άγιο ως προστάτη πατέρα. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές λαϊκές εκφράσεις για το όνομα του Αγίου, που αυτό σημαίνει ότι όταν τον αποκαλούν ο δικός μας ο Άγιος, πάμε στον Αγιό μας, ή μερικοί το έχω ακούσει αυτό, πάμε στον Μπαρμπασπύρο, είναι ότι είναι ο δικός μας ο οικείος της οικογένειας μας. Και βεβαίως αυτό το οποίο παρατηρείται πάντοτε, όπως και εσείς παρατηρήσατε, είναι ότι οι άνθρωποι μας και τα παιδιά μας και οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι θα περάσουν πρώτα από τον Άγιο το πρωί, να ανάψουν το κερί, να σπαστούν το Άγιο Λείψανο και να πάνε στις δουλειές τους. Τα παιδιά μας πριν πάνε στο σχολείο θα περάσουν να χαιρετήσουν τον Άγιο και να πάνε στο μαθημά τους. Και το ίδιο όταν τελειώσουν τις εργασίες τους το βράδυ θα περάσουν πάλι από τον Άγιο. Αυτό είναι μια συνήθεια που πραγματικά αισθάνονται τόσο οικείο τον Άγιο, ο οποίος μπορεί να αναλάβει τα προβλήματα, τα πνευματικά μας προβλήματα και τα υλικά προβλήματα, και μπορεί εκείνος να τα φέρει εις πέρας.

Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε στην Τριμηθούντα της Κύπρου, στο νησί της Κύπρου δηλαδή. Οι βιογράφοι του, άλλοι γράφουν ότι ήταν απλός άνθρωπος με την απαραίτητη σοφία και μόρφωση που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μάλιστα, αδιαμφεσβήτητο ήταν ότι ήταν βοσκός προβάτων, πραγμάτων δηλαδή, ζωντανών, και αυτό ήταν και το επάγγελμά του, με αυτό ζούσε. Αργότερα βέβαια η εκκλησία τον χειροτώνησε επίσκοπο της Τριμηθούντας και εκεί επίμενε το λαό του Θεού. Πέθανε περίπου το 348, περίπου 70 ετών από ό,τι μπορούν να γράψουν οι βιογράφοι, και έχει αφήσει η μαρτυρία της παράδοσης της εκκλησίας μας. Και βέβαια τάφηκε εκεί στην Κύπρο. Μετά από χρόνια, όταν άνοιξαν τον τάφο του, τον βρήκανε άφθορτο και τον έθεσαν προς προσκύνηση των πιστών.

Ο Άγιος Σπυρίδων έχει ένα επώνυμο, λέγεται Θαυματουργός. Και αυτό για το λόγο ότι τελεί πάρα πολλά θαύματα. Μία χρονιά υπήρχε τόση φτώχεια και ένας μεγάλος λοιμός και οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε και ερχόταν το Πάσχα. Τουλάχιστον προσπαθούσαν να βρούνε κάτι για να γιορτάσουν το Πάσχα, λίγο ψωμί. Το Μέγα Σάββατο εκείνης της χρονιάς, το 1530, δύο καράβια οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Όταν τα είδαν οι αρχές, ρώτησαν γιατί αυτά τα καράβια ήρθαν εκεί, ρώτησαν τον καπετάνιο από αυτά τα δύο. Και εκείνος είπε ότι δεν ήθελα να έρθω εδώ, δεν είναι το ταξίδι μου για την Κέρκυρα, άρα το καράβι όμως δεν ακούει ούτε το τιμόνι, ούτε το πιδάλι, ούτε τα πανιά και έρχεται μόνο του εδώ. Και όταν τον ρώτησαν τι μεταφέρει, εκείνος τους είπε σιτάρι. Και τότε ακούστηκε ότι τα καράβια ήταν στο λιμάνι αυτά τα δύο και εκεί ακινητοποιημένα και κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι αυτά τα καράβια δεν ήρθαν μόνο τους εκεί, αλλά η δύναμη της προσευχής στον Άγιο τα έφερε στο λιμάνι. Και έτσι οι άνθρωποι γιόρτασαν το Πάσχα με ψωμί. Οι άνθρωποι τότε κατάλαβαν αυτή την μεγάλη ευεργεσία του Αγίου μας και τίμησαν τον Άγιο με την πιο παλαιά λιτανία του Ιερού Σκηνώματος στο νησί μας, που είναι η λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου. Και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ο Άγιος έκανε στην Κέρκυρα από όταν ήρθε, αλλά το πρώτο θαύμα όχι σε έναν άνθρωπο ή σε δύο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Ο Άγιος λοιπόν από τότε έγινε ο Άγιος των Κερκυραίων.

Ο Άγιος βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έσωσε το νησί ακόμα 2 φορές από την ασθένεια, από την πανόλη. Και μάλιστα τότε, εκείνα τα χρόνια, επειδή υπήρχε στο νησί η Βενετοκρατία, η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Βενετίας και Κέρκυρας ήταν καθημερινή. Η πανόλη ξεκίνησε στη Βενετία πρώτα και εκεί οι άνθρωποι πεθαίναν κατά εκατοντάδες. Σιγά σιγά εμφανίστηκαν και εδώ τα πρώτα κρούσματα. Αμέσως τότε οι άνθρωποι προσέτρεξαν εδώ στον Ναό του Αγίου, όλοι μαζί, και μάλιστα εδώ στον Ναό του Αγίου προσευχόταν οι άνθρωποι να τους σώσει από αυτό και να διώξει αυτή την αρρώστια μακριά. Πολλοί από αυτούς που αρρώστησαν είδαν τον Άγιο στον ύπνο τους και τους έλεγε ότι είμαι ο Σπυρίδων και θα σε θεραπεύσω. Και πράγματι οι θάνατοι περιορίστηκαν σε κάτω από τους 10. Εκεί δηλαδή που στη Βενετία πέθαναν πάρα πολλοί και υπήρχε λοιμός και καταστροφή, εδώ υπήρχαν μόνο λίγα κρούσματα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν στην αρχή και μόνο αυτοί.

0: Την αγάπη και την αγαθοεργία του Αγίου Σπυρίδωνα προς τους πιστούς που ζητούν τη βοήθειά του, μαρτυρούν τα πολλά αφιερώματα των προσκυνητών που βρίσκονται στο ναό του. Πλήθος κόσμου από πολλά μέρη της γης ταξιδεύει μέχρι την Κέρκυρα και περιμένει υπομονετικά για να προσκυνήσει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα.
1: Αυτή η ορμή του κόσμου, θα έλεγα, που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, βέβαια παρατηρείται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες και περισσότεροι Ορθόδοξοι είναι εκείνοι που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο. Τα τελευταία χρόνια με την άνοδο του τουρισμού στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα γενικά, βλέπουμε και ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο ή να δούνε από περιέργεια τον Άγιο, αυτή την αυθαρσία δηλαδή του σώματός του, και άνθρωποι που δεν είναι Ορθόδοξοι. Και μάλιστα ο Άγιος, ξέρετε, θαυματουργεί ακόμα και σε αυτούς. Έτσι ήρθε κάποιος άνθρωπος από τη Γερμανία και μας είπε ότι εμένα ο Άγιος μου έκανε θαύμα στη ζωή μου. Εκείνος επέλεξε να έρθει στην Κέρκυρα. Και εδώ στην Κέρκυρα που ήρθε, κουβέντιαζε εκεί που έμενε το πρόβλημά του με τους ανθρώπους του νησιού. Εκείνοι του είπαν ότι εμείς, όταν οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουμε ένα γιατρό εδώ, ο οποίος είναι στη χώρα, είναι στην πόλη δηλαδή. Και αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδων. Εμείς του λένε όλα τα προβλήματά μας, πηγαίνουμε και τα λέμε στον Άγιο. Και ήρθε εδώ στον Ναό του Αγίου, έκατσε όπως μου περιέγραψε μία μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα στην εκκλησία. Έκατσε, παρατήρησε τη ζωή, τη λειτουργία, είδε το προσκύνημα των ανθρώπων, προσκύνησε ο ίδιος και είπε στην προσευχή του ότι εγώ δεν σε ξέρω, Άγιε, ποιος είσαι, αλλά οι άνθρωποι μου είπαν ότι είσαι ένας μεγάλος γιατρός και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Και αν εσύ θέλεις, μπορείς και εμένα να με βοηθήσεις, όπως λένε ότι βοηθάς άλλους ανθρώπους. Αυτή την προσευχή έκανε ο άνθρωπος όλη την ημέρα και ξαναήρθε και άλλες μέρες, γιατί έβρισκε ηρεμία και γαλήνη εδώ στο ναό. Και μετά από όταν τελείωσαν οι μέρες των διακοπών του, επέστρεψε στη Γερμανία. Εκεί έκλεισε την συνάντηση με τον γιατρό για να κάνει τις εξετάσεις, ούτως ώστε να ορίσουν και την ημερομηνία της επέμβασης. Και τότε ο γιατρός τον ρώτησε, όταν κάναν τις εξετάσεις, τον ρώτησε τι έκανε. Εκείνος δεν κατάλαβε. Λέει, τι εννοείς? Του λέει, πήγες κάπου, έκανες κάποια θεραπεία σε κάποιο μέρος του κόσμου? Εκείνος του περιέγραψε ότι ήρθε στην Κέρκυρα. Δεν έκανε κάτι και απλά ήρθε και ηρέμησε όπως του έδωσε τις οδηγίες και αισθάνθηκε ήρεμος και ότι είναι έτοιμος για ό,τι είναι να γίνει στη ζωή του. Ο γιατρός του είπε ότι δεν έχεις τίποτα και δεν υπάρχει κάποια ασθένεια και κάποια αρρώστια σε σένα και είσαι πιο υγιής από ποτέ. Εκείνος τότε

Δεν σας κρύβω ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από τις ορθόδοξες χώρες, τα τελευταία χρόνια έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο και όπως εμείς πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ίσως τις περασμένες δεκαετίες, οι Έλληνες, να προσκυνήσουμε τους Αγίους Τόπους για ανθρώπους από τη Ρωσία, από την Λευκορωσία, από την Ουκρανία, από το Καζακστάν, από την Ρουμανία, από την Ευρώπη, να έρχονται εδώ και να είναι ταξίδι ζωής, να έρθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Υπάρχει μία παράδοση η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Αγίου, αλλά ιδιαίτερα με τα θαύματα που ο Άγιος έκανε στους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή? Όταν κάποιος είχε ένα δύσκολο ταξίδι στην θάλασσα, το πλοίο έπεσε σε τρικυμία και μάλιστα εδώ κοντά, όπως λένε οι βιογράφοι εκείνης της εποχής. Ο χρονικογράφος γράφει ότι αυτός ο άνθρωπος σώθηκε από τον Άγιο, γιατί παλεύοντας με τα κύματα εμφανίστηκε ο Άγιος και τον τράβηξε από το χέρι και τον έβγαλε στην ακτή και τον άφησε εκεί. Αυτός ο άνθρωπος όταν συνήλθε αμέσως ξεκίνησε με τα πόδια και έφτασε εδώ στο Ναό του Αγίου και ήτανε βράδυ και μάλιστα χτυπούσε απ' έξω να το ανοίξουν, να προσκυνήσει τον Άγιο. Όταν κατεβήκανε οι ιερείς για να ανοίξουν τον Άγιο και του είπαν ότι δεν ανοίγει ο Άγιος, τότε τους ρώτησε γιατί. Γιατί, λέει, σήμερα προσπαθούσαμε όλη μέρα να ανοίξουμε τη Λάρνακα και η Λάρνακα δεν άνοιγε. Εκείνος παρόλα αυτά ήρθε στην εκκλησία και προσκύνησε και όταν ήρθε στην εκκλησία τότε η Λάρνακα άνοιξε και είδανε οι ιερείς από εκείνη την παραλία που εκείνος είπε ότι σώθηκε, είδανε φύκια στα πόδια του Αγίου. Έτσι λοιπόν εξήγησαν ότι ο Άγιος σηκώνεται, περπατάει και σώζει τους ανθρώπους οι οποίοι τον παρακαλούν να τους σώσει. Από εκείνο το θαύμα και μετά ο Άγιος φοράει στα πόδια του κομμάτια ύφασμα τα οποία είναι χρυσοκεντημένα με ένα ιδιαίτερο κέντημα. Βγάζανε τα πασουμάκια αυτά οι άνθρωποι και τα κόβανε ψηλά κομματάκια και τα δίνανε σε όλους τυλιγμένα μέσα σε ένα χαρτάκι για να μην διαλύονται, να τα δίνουν σε όλους τους προσκυνητές. Αυτό γίνεται και τώρα. Και έτσι όλοι οι προσκυνητές έχουν από ένα φυλαχτό του Αγίου που είναι κομματάκι από το πασουμάκι του. Και θυμόμαστε ότι ο Άγιος όταν ζητήσουμε τη βοήθειά του σηκώνεται και έρχεται και μας βοηθάει.

0: Εάν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα από εδώ, από την πανέμορφη Κέρκυρα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η πίστης, η απλοϊκή του Αγίου Σπυρίδωνος και η ταπείνωσης μπορεί να ομιλήσει στην σημερινή κοινωνία, την σημερινή κοινωνία της έπαρσης, την σημερινή κοινωνία της αυτοθέωσης. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα για τους ανθρώπους της εποχής μας. Και η ταπείνωσης και η πίστης στον αληθινό Θεό. Εάν αυτά τα δύο τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, τότε μπορεί να μεγαλυνθεί η κοινωνία μας, η πατρίδα μας και να έχουμε πάλι την τιμή του Έλληνος Ορθοδόξου. Διότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όσοι και αν επεχείρησαν τις αξίες με τις οποίες εγαλουχήθηκαν οι Έλληνες, τα παιδιά μας, να τις καταργήσουν και να ξεχωρίσουν την

πίστη, την ορθόδοξη, από την συνείδηση της πατρίδος μας, του Έλληνος, νομίζω ότι ήταν το χειρότερο λάθος και δεν κατάφεραν τίποτα. Χωρίς καρδιά σήμερα δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Αυτό το πνεύμα το δυτικό είναι εκείνο το οποίο δεν μπορεί να δώσει ταυτότητα στον σημερινό νεοέλληνα. Ο σημερινός νεοέλληνας πρέπει να έχει το στηριγμό του στην καρδιά.

Ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Κέρκυρας είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας. Βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες ακροτήριο 25 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας.

0: Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας.
1: Γέροντα Ευθύμιε, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι. Θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε και πώς προέκυψε η ονομασία του?
2: Ιδρύθηκε το 1228, αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ ήταν ένα παλιό κάστρο, απέναντι από εδώ είναι το Αγγελόκαστρο, που έκτισε ο Άγγελος Κομνίνος. Παλιοκαστρίτσα ονομάστηκε επειδή ήταν ένα κάστρο παλιό. Η σωστότερη ονομασία είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρητήσης. Λόγω συντομίας το κάμανε η Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας.
1: Λόγω της τοποθεσίας δηλαδή πήρε και το όνομά της.
2: Αυτό.
1: Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό?
2: Καταρχάς είναι η τοποθεσία του. Είναι σε ωραία τοποθεσία. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Θα το πούμε και αν πάτε, από πλευρά και αν γυρίσετε από εδώ γύρω γύρω θα δείτε τη θάλασσα. Και παράλληλα και το βουνό.
1: Η ιστορία της Μονής πόσο παλιά είναι?
2: Ακριβώς από τότε, από το 1228. Καταρχάς ήταν ένας μικρός ναός που ευρέθηκε εικόνα της Παναγίας. Μετά τον έφτιαξαν λίγο μεγαλύτερο και έφτιαξαν και τα γύρω-γύρω δωμάτια από το ναό. Το μόνο σύγχρονο, πολύ μετέπειτα, μετά το 1800, ήταν οι καμάρες σε αυτές που είμαστε από κάτω, τις οποίες έφτιαξαν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι. Τότε που το νησί ήταν στην Αγγλική κατοχή, μετά από τους Βενετσιάνους. Η Καμάριστο λοιπόν είναι πρώτου 1864 και αν δείτε συνδέουν την αυλή με τα δωμάτια. Εδώ ακριβώς πάει στο δωμάτιο, και εκεί.
1: Και είναι, θα λέγαμε, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοναστηρίου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Γέροντα Ευθύμιε, το μοναστήρι έχει υποστεί καταστροφές.
1: Βέβαια, πολλές φορές. Καταρχάς και από πειρατές. Γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα. Και από επιδρομή των Τούρκων το 1716 που ήρθαν να καταλάβουν το νησί και τους έδιωξαν και σφυρίδων. Εδώ πρώτα άραξαν τα πλοία τους. Και πολέμησαν μαζί τους οι μοναχοί. Αλλά έγινε το θαύμα του Αγίου που τους έδιωξε το 1716 και 11 Αυγούστου και είδαν έναν μοναχό έτσι, ο οποίος τους κατεδίωκε με φωτιά. Οπότε επιστοχωρήσαν και φύγανε. Και πραγματικά το απέδωσαν στο θαύμα του Αγίου. Και με την ιταλική και γερμανική κατοχή που εδώ οι Γερμανοί διώξαν τους μοναχούς και κάνανε καταβλισμό εδώ και κλέψανε πολλά κειμήλια, πολλά χειρόγραφα. Και πάνω στο μουσείο, όπως θα δείτε, είναι τα εναπομείναντα εκ των κειμηλίων και εκ των εικόνων και από ένα μεγάλο κήτος που είχε ξεβράσει η θάλασσα προαμνημονεύτων χρόνων, προφανώς ανήκει στα Βαλενοειδή, άνω από 100 τόνους, το διαμερίσανε το σιρετό, πήραν ορισμένα από αυτά και αφήσανε και εδώ το τμήμα από το κεφάλι, τους σπονδύλους και από το θώρακα τα οστά.

0: Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται εικόνες ανεκτίμητης αξίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Διασώζονται αξιόλογες εικόνες, κυρίως κριτικής τεχνοτροπίας του 15ου και 18ου αιώνα. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να δουν από κοντά τα οστά από τον σκελετό ενός θαλάσσιου κήτους που βρέθηκε στην ακτή κάτω από το μοναστήρι. Μπαίνοντας κάποιος στο καθολικό, τι μπορεί να δει?
1: Κοιτάξτε, μπαίνοντας μέσα κατευθείαν ατενίζει προς το ιερό βήμα, το τέμπλο. Το τέμπλο το οποίο είναι μεταγενέστερο, υπήρχε ένα ξύλινο τέμπλο, το οποίο οι εικόνες είναι στο μουσείο μέσα. Η Παναγία Παλαιοκαστήτησα ήταν τοιχογραφία. Όταν κατέλαβαν το νησί και γενικά τα Επτάνησα οι Ενετοί, κατέστρεψαν τις τοιχογραφίες ή τις οφάντησαν ή τις άσπρισαν και τις αντικατέστησαν με εικονογραφίες. Ακριβώς από την εικόνα που, την ασημένια που είδατε πάνω στο ναό, υπάρχει παλιά τοιχογραφία. Αχνά φαίνεται το πρόσωπο και βάσει της του προσώπου αυτού φτιάξανε το πρόσωπο που έχει σήμερα η εικόνα και το υπόλοιπο το έκαναν με περίβλημα ασημένιο. Και δεξιά και αριστερά οι τείχοι έχουν τους μεγάλους τέσσερους πίνακες, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου που είναι έργο του Εμμανουήλ Τζάνε, είναι η δημιουργία του κόσμου άλλος πίνακας δεξιά. Και από αριστερά είναι Άγιοι Πάντες, έργο του Γεωργίου Χρυσελώρα, και είναι και η έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, έργο του Δημητρίου Φωσχαρή, όπως είναι και η δημιουργία του κόσμου. Μια υπέροχη εικόνα που είναι τώρα μέσα στο ναό είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του Θεοδόρου Πουλάκη, είναι η υπόγραφη, είναι και την υπογραφή του. Και είναι και η εφαίστεια εικόνα της Μονής, της Κοιμήσεως η Παναγία του Εμμανουήλ Λαμπάρδου, του 1663.
0: Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, αλλά και με έναν πολύτιμο θησαυρό από βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες.
1: Ναι, κυρίως μεταβυζαντινές. Κριτική τέχνης. Κριτική τέχνη συνδυάζει τη βυζαντινή με την αναγέννηση.

0: Εδώ μπορώ να σας πω, μουσουλμάνοι μπαίνουν μέσα και τους λέμε καμιά φορά που είναι εικόνα του Αγίου Γεωργίου και πέφτουνε και τον τιμούνε πολύ τον Αγίο Γεωργίο, οι μουσουλμάνοι. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε οι άνθρωποι πιστεύουν. Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει άπιστος. Κανείς δεν είναι άθεος. Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου σήμερα είναι να είναι ενωμένο με το Θεό. Γιατί με το Θεό και να είναι εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Το μήνυμα είναι να υπάρχει αγάπη. Και αν υπάρχουν προβλήματα και αν υπάρχουν αντίξωες καταστάσεις δια της επιμονής και της υπομονής, ο άνθρωπος και με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα ξεπερνάει όλα.
1: Στο όμορφο νησί της Κέρκυρας, στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, επί 500 και πλέον έτη, βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ο προστάτης της Κέρκυρας, ο πνευματικός πατέρας και το στήριγμα όλων των πιστών που προστρέχουν σε εκείνον ζητώντας τη βοήθειά του.

Επεισόδιο 1. Η γέννηση μιας ναυτικής πολιτείας. Γράφει ο Σεφέρης. Τη μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Φέτος που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την πολιορκία και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αποφασίσαμε να αγγίξουμε μια τέτοια μνήμη. Και ας πονεί, γιατί η μνήμη αυτή είναι ο πλούτος της φυλής μας. Και μάλιστα όταν αναφερόμαστε στο έπος του Μεσολογγίου, που για κάποιους ιστορικούς είναι το μεγαλύτερο πολεμικό γεγονός του ελληνισμού, ο πλούτος που θα αγγίξουμε φαντάζει ανεκτίμητος. Το Μεσολόγγι δεν έχει μεγάλη ιστορία σε βάθος χρόνου. Είναι μια σχετικά νέα πόλη. Το όνομα Μεσολόγγι πρωτοαναφέρεται στην ιστορία το 1529 σε ένα ναυτικό συμβόλαιο, αλλά η πιο γνωστή πρώτη αναφορά είναι το 1571 κατά την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Αρκετές ιστορικές πηγές αναφέρουν πως το όνομα Μεσολόγγι προέρχεται από την ένωση των δύο ιταλικών λέξεων «μέζο» και «λάγγι», το οποίο σημαίνει ένα μέρος που περιβάλλεται από λίμνες. Μια λιμνοθάλασσα 150.000 στρεμάτων και ένας υγροβιότοπος που έρχεται πρώτος από άποψη βιοπικιλότητα σε όλη τη Μεσόγειο. Φαίνεται ότι αρχικά το Μεσολόγγι αποτελούσαν τρεις νησίδες που μολώθηκαν. Από το συνοικισμό των ψαράδων, πρώην πειρατών που διέμεναν εκεί, σχηματίστηκε ένα μικρό ναυτικό κέντρο, το οποίο μέσα σε λίγες δεκαετίες εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, ψαράδες κατά το πλείστον, εκτός από την εντατική εκμετάλλευση της αστήρευτης σε εκλεκτά και νοστιμότατα ψάρια λιμνοθάλασσας, εκμεταλλεύονταν το άφθονο άσπρο και μαύρο αλάτι. Αργότερα έγιναν έμποροι. Σιγά σιγά ανέπτυξαν την ναυτιλία. Ο εμπορικός στόλος του Μεσολογγίου έφτασε να είναι ο πρώτος στην Ελλάδα μέχρι τα ορλοφικά του 1770, με νιολογημένα 150 μεγάλα καράβια στο λιμάνι του το 1735. Περισσότερο η ιστορία της πόλης ομοιάζει με αυτή των Επτανήσων παρά μιας ηπειρωτικής πόλης. Γι' αυτό κάποιοι ιστορικοί την αναφέρουν ως το 8ο νησί των Επτανήσων. Μάλιστα, εδώ ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας και το πρώτο ελληνικό ναυπηγείο, ενώ το 1726 ιδρύθηκε υπό προξενείο της Βενετίας. Το κορύφωμα της ναυτικής και οικονομικής ακμής του τοποθετείται περί το 1750 και γίνεται, όπως είπαμε, η πρώτη ναυτική πολιτεία του ελληνικού κόσμου. Ήταν η μικρή Βενετία της Μεσογείου. Οι Μεσολογγίτες εκμεταλλεύτηκαν και τον έφορο κάμπο που ήταν κατάφυτος από απέραντους και αιωνόβιους ελαιώνες, καθώς και καρπερότατα αμπέλια γνωστά για το εξαιρετικό κρασί τους. Οι περισσότεροι Μεσολογγίτες χρησιμοποιούσαν για κατοικία τους πελάδες, καλύβες δηλαδή πλεγμένες με ειδικό αδιάβροχο χορτάρι και καλάμια, ενώ άλλοι ζούσαν σε λασποκαλύβες. Υπήρχαν στην πόλη όμως και μεγάλα, ευπρόσωπα σπίτια, αλλά και αρχοντικά. Διέθετε εκεί την εποχή το Μεσολόγγι 300 οικίματα με κεραμοσκεπές. Το Μεσολόγγι καταστράφηκε στα ορλοφικά το 1770. Ο στόλος του διαλύθηκε, η πόλη πυρπολήθηκε και οι Μεσολογγίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν στα Επτάνησα. Αλλά η πόλη αναγεννήθηκε από την τέφρα της. Με τη λήξη των εχθροπραξιών, οι κάτοικοι επέστρεψαν, ανοικοδόμησαν την πόλη τους και πανίδρυσαν το στόλο τους. Στις αρχές της Επανάστασης, 5.500 κάτοικοι ζούσαν στην πόλη, από τους οποίους μόλις 40 με 50 ήταν Τούρκοι, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου Εβραίοι. Υπήρχαν και τρεις εκκλησίες, ο Άγιος Σπυρίδωνας στο νότο, ο Άγιος Παντελεήμων στο κέντρο και η Αγία Παρασκευή στο βορρά. Όμως, για να αντέξει μια πόλη την οργή δύο αυτοκρατοριών, δεν αρκούν μόνο τα τείχη και τα κελάρια. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο, κάτι που ακονίζεται στα βουνά και καλλιεργείται στα γράμματα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

«Εν τεσσαβλές σου, Κύριε, η πιστή το γόνι της ψυχής και του σώματος υποκλίνοντες, ανυμνούμεν σε τον άναρχον Πατέρα και τον συνάναρχον Υιόν και το συναίδιον και Πανάγιον Πνεύμα, το φωτίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών».

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Το μοναστήριο ως τόπος όπου ευαρεστείται ο Θεός. Συμβαίνει καμιά φορά να ζούμε με εσωτερική ένταση την απουσία των ανθρωπίνων στηριγμάτων, παραδείγματος χάρη τη συγγένεια του αίματος, των υλικών κτήσεων κλπ. Αυτό όμως δείχνει πτωχία. Ο γέροντας έλεγε: «Στο μοναστήρι ήμασταν 600 μοναχοί, αλλά με κανέναν δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση. Απλώς, μία φορά την εβδομάδα προσπαθούσα να πάρω την ευχή του ηγουμένου. Τον περίμενα όταν θα έβγαινε από την εκκλησία. Εκτός από τον πνευματικό, ήξερα τον υπεύθυνο της διακονίας και το κελί μου. Μερικοί με θεωρούσαν υπερήφανο και με αντιπαθούσαν. Εγώ όμως το έκανα απλώς, γιατί δεν μου έφτανε ο χρόνος για το κλάμα. Μόλις ελευθερωνόμουν από το διακόνημα, έτρεχα στο κελί, έμπαινα μέσα και έκλεινα πίσω μου την πόρτα. Αμέσως έπεφτα στο πάτωμα και έμενα εκεί κλαίγοντας μέχρι να εξαντληθώ. Ούτε το κελί δεν κοιτούσα. Ο χρόνος μου δεν ήταν αρκετός για το κλάμα. Ακόμη και ο διωγμός μπορεί να είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού. Ο διωγμός στους μακαρισμούς αποτελεί τον στέφανο της όλης κλίμακας. Πρώτα είναι η πτωχία, έπειτα το πένθος, ύστερα η δίψα και η πείνα για τη δικαιοσύνη του Θεού και στο τέλος ο διωγμός. Ίσως να έρθει και αυτός και τότε θα γίνει πλήρης αναμέτρηση με τον διάβολο, στήθος με στήθος. Πώς θα το κάνει αυτό ο εχθρός? Θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους ως όργανά του. Ο Θεός φυλάει, αλλά όταν δει ότι είναι ανάγκη για τον άνθρωπο να περάσει και αυτόν τον πειρασμό, θα τον επιτρέψει. Ας μην ξενιζόμαστε όπως μας συστήνει ο Απόστολος Πέτρος. «Ιονιδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, ότι το της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται». Μας διαβεβαιώνει ότι έχει κάποιον σκοπό αυτή η δοκιμασία. Να αναπαυτεί στα στήθη μας το πνεύμα του Θεού. Αν συμβεί τέτοιος πειρασμός, θα είναι πρόνοια του Θεού για να αυξήσει τον πόνο και την γένωση και να γίνει μεγαλύτερη η παράκληση του πνεύματος αλλά και η παράδοσή μας στο Θεό ολοκληρωτική. Να αφαιρεθούν όλα τα ψευτοστηρίγματα που αναφέραμε πιο πάνω και να γίνει ολοκληρωτική η ορμή μας προς εκείνον. Ο ίδιος ο πόνος της γένωσης είναι ευχαριστία. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό με τα χείλη, αλλά πολύ περισσότερο δι' αγάπης ενεργουμένης, όπως μας λέει ο Απόστολος. Αυτή η αγάπη είναι ο πόνος. Και ο πόνος είναι τα στίγματα του Κυρίου Ιησού που έφερε ο Απόστολος όταν έλεγε «Κόπους μη μηδείς παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου εν το σώματί μου βαστάζω». Η μεγαλύτερη επίσκεψη στο μοναστήρι μας του Γέροντος Σοφρονίου είναι ο λόγος του. Ζει μέσα στην καρδιά μας μετά το θάνατό του, στο νου των πατέρων και των αδελφών. Επίσης βλέπω ότι όταν οι αδελφοί έχουν κάποιο πρόβλημα και πηγαίνουν στο μνήμα του γέροντα για να προσευχηθούν, λαμβάνουν μεγάλη παράκληση και ελευθερώνονται. Το σημαντικό είναι να μένει στη ζωή μας ο λόγος του γέροντα, που μας δίνει την κατεύθυνση και την έμπνευση. Αυτός είναι ο λόγος που από όσο μπορώ και κρίνω, ζει μέσα στην αδελφότητα. Όταν ένας πατήρ ανέλαβε τα μελίσια στη Μονή, δεν γνώριζε καθόλου αυτή τη διακονία και δεν είχε καν ρωτήσει τι και πώς να κάνει. Αυτός όμως ο μοναχός ήταν πολύ θερμός στην καρδιά και βρήκε τον τρόπο να λάβει τη βοήθεια που χρειαζόταν για τη νέα του διακονία. Ήρθε και μου είπε: «Το βράδυ πήγα και προσευχήθηκα στον τάφο του γέροντα και μετά κοιμήθηκα ήσυχος. Το πρωί ήξερα τι και πώς να κάνω με τα μελίσια και μάζεψε τότε με ευκολία το μέλι». Κάθε φορά που στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, ας φέρουμε μέσα στην καρδιά μας όλους τους αδελφούς, ώστε ο Θεός να βλέπει στην καρδιά μας ολόκληρη την αδελφότητα. Αν είμαστε 50 άνθρωποι σε ένα μέρος, ο Θεός πρέπει να βλέπει 50 πρόσωπα στην καρδιά του καθενός. Αυτή είναι η ενότητα που ο Κύριος εντέλεται να έχουμε. Να είμαστε ένα ενώπιον του Πνεύματός Του και του προσώπου Του ή όπως λέγει ο Απόστολος, ή να μη ή σχίσμα εν το σώματι. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σχίσμα, καμία διχόνοια ανάμεσά μας, αλλά όλοι να έχουμε τον ίδιο νου, να φρονούμε το αυτό, εκφράζοντάς το ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ενότητα για την οποία μίλησε ο Κύριος, η ναόσιν εν, επιτελείται μέσα στην καρδιά. Εάν ο καθένας από εμάς φέρει στην καρδιά του όλη την αδελφότητα, συνεργεί στην ενότητα του σώματός της. Ποτέ ας μην ανεχθούμε να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και να λείπει έστω και ένας αδελφός από την καρδιά. Το σώμα του Χριστού φανερώνεται στη συγκεκριμένη αδελφότητα μέσα στην οποία ζούμε. Πάνω σε αυτήν ο Θεός απλώνει όλη τη χάρη Του, η οποία ποικίλει για τον καθένα, αφού καθένας έχει ίδιον χάρισμα. Έχει κάποιο διαφορετικό χάρισμα που τον διακρίνει. Ο Κύριος είπε, «Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Έτσι και στην αδελφότητα. Είναι παρόν ο ίδιος ο Κύριος και γίνεται η κεφαλή του σώματός της, δίνοντας τον πλούτο των χαρισμάτων του στα μέλη της. Όποιος από εμάς τους 50 φέρει στην καρδιά του τους υπόλοιπους 49 αδελφούς, αυτός θα έχει τα χαρίσματα του Θεού αυξημένα κατά 49 στην καρδιά του. Ενώ είχαμε ένα χάρισμα, ξαφνικά θα έχουμε 50 χαρίσματα, που γίνονται δικά μας με μυστικό και ανερμήνευτο τρόπο. Ο Κύριος στην καρδιά του καθενός θα βλέπει 50 πρόσωπα. Γι' αυτό αδελφοί, κάθε φορά που μπαίνουμε στην εκκλησία για να κάνουμε την παράστασή μας μπροστά στο Θεό, ας σταθούμε ενώπιόν Του και ας μνημονεύσουμε ονομαστικά όλη την αδελφότητα, από τον ηγούμενο έως τον τελευταίο δόκιμο. Όταν κάνουμε αυτό μία, δύο και τρεις φορές, έπειτα ζητήσουμε από τον Θεό να φέρει την ευλογία Του πάνω σε όλη την αδελφότητα, συνεχίζοντας με αυτή την προσευχή. «Κύριε, ιδού παρέστη κάση με όλους τους αδελφούς μου, ευλόγησε την παράσταση όλων των αδελφών μου και τη δική μου. Φέρε την ευλογία σου πάνω σε όλους μας, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, και μην αφήσεις κανέναν από τους αδελφούς μου να βγει από τον χώρο αυτό απαράκλητος, χωρίς την παρηγοριά της άφθαρτης χάριτός σου. Αλλά εσύ, Κύριε, καθώς είδας, γέμισε τις καρδιές μας με τα δώματα της αγαθότητός σου». Αν αρχίσουμε να προσευχόμαστε με τέτοια νοήματα, ο Κύριος θα μας δώσει τρόπους και λόγους να Του μιλήσουμε. Τότε θα μπορέσουμε να Τον αποκαλέσουμε Πατέρα των Εκτιρμών και Θεό του Ελέους και Πάσης Παρακλήσεως. Θα τολμούμε έτσι να Του ζητήσουμε να αναλύσει αγαθά στις καρδίες όλων και να δώσει δύναμη, χάρη και παρηγοριά σε όλους. Αν ξεκινήσουμε την παράστασή μας με τον τρόπο αυτό, θα ακολουθήσει τέτοια ευλογία μέσα μας που δεν θα θέλουμε να αφήσουμε αυτή την προσευχή. Η προσευχή αυτή έχει μεγάλη δύναμη. Κρατώντας την θα δούμε ένα παράδοξο θαύμα. Η ζωή μας θα γεμίσει σίγουρα με φιλαδελφία, ειρήνη και πνευματικά χαρίσματα. Τότε θα εκπληρώσουμε και εμείς το λόγο του Αποστόλου. Αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Αν έχουμε στην καρδιά μας τέτοια προσευχή, η κάθε συνάντηση με τους αδελφούς θα αποτελεί προφητικό γεγονός. Όχι με την έννοια ότι θα προλέγουμε τα μέλλοντα, αλλά κάθε επικοινωνία με τον αδελφό θα μας υποδεικνύει το θέλημα του Θεού, την αλήθειά Του. Ανάμεσά μας θα βασιλεύει η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αν κατά την ώρα της προσευχής έχουμε την καρδιά μας στραμμένη στον αδελφό, τότε αυτός πληροφορείται και χαίρεται. Με τον τρόπο αυτό ο καθένας μας και όλοι μαζί γινόμαστε συνεργή Θεού στη σωτηρία και ημών και των αδελφών μας. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Όσιος ο Φρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εν τες αυλές σου ημνήσωσε τον σωτήρα του κόσμου και κλίνας γόνι προσκυνήσω σου την αίτη των δύναμην, εν εσπέρα και πρωί και μεσημβρία και εν παντή καιρό ευλογήσωσε, Κύριε.
1: Ιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν.

οξείς οι πόδες αυτών εκχέ αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν.

Στου φεγγαριού το θαμποφός, στη νύχτα του θανάτου, στην εκρωμένη κι άπνοη κι άψυχη κι άζωη γη, της μάχης τ' άγριο μου γκριτό και του πολέμου η οργή, μα πέσιο βροντούν ξανά στα νεκρωμένα αυτιά του. Πέρα μακριά πλήθος κι έσαλα λιασμένες τρέχουν, των κανονιών τα στόματα πίσω ξέρνουν φωτιά, και πάλι κάμπους και πλαγιές με σάρκες και αίμα βρέχουν. Ένα κοπάδι αγριοπουλιών απάνω τους πετά, με μαύρα τσάλινα φτερά και ματσαλένιο σώμα, κι ολού θεχάρο κι όλεθρο και συφορά σκορπά. Τρέχουν, χτυπιούνται

0: μεταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός.
1: Μα ξάφνου, μες στην ταραχή που δώναε γη και αέρα, πύρην η στήλη φάνηκε, πέρα μακριά, να χύνει γλυκό ένα φως, αλλοτινό, ξένο στη γήινη σφαίρα. Φως ηλαρό, δόξας θεϊκής, γεμάτο απαλωσύνη. Κι από τη στήλη και από το φως, κάποια φωνή εκατέβη, τρανή φωνή που αντίχησε κι ακούστη πέρα ως πέρα. Κοίταν σαν σάλπιγγα ουρανού, κοίταν σαν μουσική, κι έλεε γλυκά, κι έλεε ηχηρά, φωνή αρχαγγελική.